θα ήθελα πάρα πολύ να ανταλλάξουμε μαζί απλές σκέψεις και σαν μια πρώτη απλή τέτοια σκέψη θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ανάγκη εις τους κήπους της ανθρώπινης συναναστροφής, της ανθρώπινης χαράς, αυτό είναι ο κήπος, να διερωτηθώ, ενθυμούμε τον Κύριο? Γιατί φοβάμαι πως ιδιαίτερα θυμόμαστε τον Κύριο, ιδιαίτερα στις ώρες της θλίψης, των δακρύων, της αρρώστιας, του πόνου, της ανέχειας, των άλυτων προβλημάτων. Εκεί τον θυμόμαστε πέραν από κάθε αμφιβολία και είναι μια ευλογητή παρένθεση μες στη ζωή μας. Όταν όμως ο Κύριος επιτρέψει στη ζωή μας κήπους με λουλούδια, τον θυμόμαστε? Πάντα θυμάμαι κάτι που έγραφε ένας πατέρας στο γιο του όταν ήταν μακριά. Παιδί μου, όταν είσαι μόνος σου, να σέβεσαι τον εαυτόν σου. Και όταν είσαι παρέα με άλλους, να σέβεσαι τον Χριστόν. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ απάνω στην απλότητα, την ίσως χωρίς βάθος τούτη θέση, να διαρωτηθώ απόψε. Όχι μόνο, αλλά να πάρω και μία θέση απόψε. Η κήπη του κόσμου. Μου έλεγε κάποιος πολύ αγαπητός μου, σφόδρα αγαπητό. Τον ρώτησε για αυτές τις μέρες και μου λέει, θα πάω με τα αδέλφια μου κάπου σε μια επαρχία. Και επειδή ξέρει ότι τον αγαπώ, είχα όλο το θάρρος να του πω, τι ζητάς εσύ εκεί πέρα? Τι θέλεις? Εάν είχες να φας αρνί ψητό 688 χρόνια και 7 μήνες, χαρισμάτους. Να πάω μέσα και να μπω μέσα στους κήπους τους. Δεν πάω. Μα δεν πάω πουθενά. Θα κακοφανεί του συζύγου. Σιγά με του ανέβει η πίεση. Θα κακοφανεί της γυναίκας μου, μη μου το λες. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πολύ. Καμία σχέση εμείς με τους κήπους του κόσμου. Μα, δε. Μου έλεγε ένας αγαπητός, εγνώριζε κάποιους, νόμιζαν ότι τους εξυπηρέτησε, φαίνεται. Και του δώσανε μία κάρτα να πάει 5 μέρες με ένα πλοίο σε μια κρουαζιέρα. Και ξέρετε, είναι ανθρώπινα πάρα πολύ καλά. Πληρωμένα τα πάντα, αρχίζεις από το πρωί και αρκεί να έχεις ένα στομάχι που να αρχίζει κενών, σαν τις κούκλες που έχουν στις βιτρίνες που είναι κενές από μέσα. Και αρχίζει και το γεμίζει φαΐ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνέχεια, τι τους δίνουνε? Και βάνες με πούλμαν σε λιμάνια, σε αρχαιολογικούς τόπους. Πήγε ο φτωχός. Γύρισε, λέω, πώς τα πέρασες? Αμάν, μου λέει, τι ήθελα εκεί πέρα? Δεν ήταν ωραία? Καλά ήταν. Το ταξίδι άλλο πράγμα. Να μας περιποιηθούν πολύ αγάπη οι άνθρωποι, με ειδικά εμένα. Είχαν, φαίνεται, λέει, ειδοποιήσει. Και τι να μου κάνουν και τι να μου προσφέρουνε?
Και τι έγινε? Την πρώτη μέρα λέει καλά ήτανε. Την δεύτερη μέρα λέει βαρέθηκα. Την τρίτη μέρα μετενόησα. Και μετά λέει, ζήτησα συγγνώμη από τον Κύριο. Τι ήθελα σε αυτούς τους κήπους? Α, το παιδί του Θεού, τι θέλει σε αυτούς τους κήπους? Αλλά Κύριος ο Θεός επέτρεψε να μπεις και να μπω σε έναν κήπο. Κουβαλάς? Κουβαλάω. Θυμάσαι τον Κύριο? Να μας μιλήσει ο Θεός μόνο. Να μας ευλογήσει ο Θεός. Να τοποθετήσει ορθά μέσα μας, Κύριος ο Θεός. Και να μας βοηθήσει η αλήθεια να πάρουμε μια δυνατή απόφαση. Όχι στους κήπους του κόσμου. Κι αν μπω στον κήπο του κόσμου, μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει. Να φέρω μαζί μου το σταυρό του Χριστού. Σημείο δεύτερο. Όπου είναι κήπο, εκεί ήταν κήπος. Ναι. Εκεί που θα ερχότανε ο Ιούδας για να τον φιλήσει. Στο αποκορύφωμα της ανθρώπινης προδοσίας, εκεί υπήρχε κήπος. Εκεί που θα ερχόταν ένας όχλος που μέχρι χθες τον τάισε και τον χόρτασε με τα φανών και λαμπάδων για να συλλάβωσει αυτόν, εκεί ή το κήπος. Εκεί που θα υψωθεί το τρόπαιον της εγκληματικότητος των αιώνων, στην τραγικότερη νύχτα της ανθρωπότητας, υπήρχε κήπος? Ήθε, αγαπητοί μου, ήθε. Να κάνουμε μια προσευχή. Ιδιαίτερα τις ώρες της θλίψης. Ιδιαίτερα στην ώρα του πένθους, του πόνου, της απελπισίας και του αδιεξόδου του ανθρώπινου. Και η προσευχή μας να είναι τούτη. Κύριε, βοήθησέ με. Μέσα σε αυτό το τραγικό γεγονός που φαίνεται ότι με οδηγείς, να ψάξω και να βρω. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς να συμβαίνει. Κάπου εδώ κοντά είναι κήπος. Και πάντα υπάρχει κήπος. Και πάντα θα υπάρχουν λουλούδια. Και στις δυσκολότερες ώρες που περνάς, και κάτω από συνθήκες τραγωδίας, αν θα ήθελες, αν βιώνεις, είναι ανάγκη να ψάξουμε και να βρούμε πως κοντά στο φέρετρο υπάρχουν λουλούδια. Κοντά στο νοσοκομείο υπάρχει κήπος. Κοντά στην απελπισία φυτρώνουν τριαντάφυλλα. Μόνο που η καρδιά μας δεν τα πιάνει, μόνο που το μάτι μας θολωμένο από τα δάκρυα πολλές φορές δεν τα συλλαμβάνει. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι αδιάψευστος. Ναι, στον τόπο ετούτο της τραγωδίας, του πόνου, της θλίψεως, όταν θα βρεθούν ανθρώπινα χέρια να δέψουνε τον Ιησούν
Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει μια κάποια άλλη ώρα. Και έδεσαν αυτό. Πόσο όμορφο είναι να θυμάμαι στη ζωή μου. Όταν έρθουν οι ανηφορικές ώρες και έρχονται. Πόσο ευλογία θα είναι για μένα να μπορώ να του πω, Κύριε, δείξε μου τώρα πού είναι το κέρδος από αυτή την υπόθεση. Λέει μια ιστορία πως ένα παιδάκι κοίταζε μια μικρή τριανταφυλιά να μεγαλώνει, να υψώνεται, να βγάζει φύλλα και ένα μπουμπούκι. Και είδε το μπουμπούκι να ανοίγει. Και είδε το μπουμπούκι να γίνεται τριαντάφυλλο. Ξαπλωμένο καθώς ήταν, λέει, το παιδάκι στο κρεβατάκι του άρρωστο, ακίνητο. Κάποια μέρα που είχε πολύ πυρετό, σήκωσε τα ματάκια του και δεν είδε το τριαντάφυλλο. Φώναξε τη μανούλα. Και εκείνη του είπε, το έκοψα το τριαντάφυλλο. Του παιδιού τα μάτια γιώμησαν δάκρυα. Και ήταν τότε, λέει η μανούλα, που με τα δυο της τα χέρια ακούμπησε απάνω στη μητούλα και στο πρόσωπο του παιδιού και του είπε, μύρισε. Είχε κόψει το τριαντάφυλλο και το είχε κάνει άρωμα στα χέρια της για να χαϊδέψει το πρόσωπό του. Α, ο Κύριος να μας μάθει. Α, ο Κύριος να μας πληροφορήσει. Μέσα από τις καταιγίδες. Μέσα στις καταιγίδες να βλέπουμε κήπο με λουλούδια. Κερδισμένος δεν είναι στη ζωή εκείνος που δεν πέρασε από ανήφορους. Κερδισμένος είναι εκείνος που ύστερα από μια τρομακτική αρρώστια, ύστερα από ένα σκληρό πλήγμα, μπορεί να χαμογελάσει, να υψώσει τα μάτια του και είναι δακρυσμένα επάνω και να μπορέσει να πει, είχα ένα τρομακτικό κέρδος. Κάποιος θα παραξενευτεί και ένας άλλος θα γελάσει. Κέρδος είχες από αυτή την υπόθεση. Ναι. Βρήκα ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Μην γλάψεις ποτέ για την εξορία του Ιωάννη. Μην κατηγορήσεις ποτέ το Πνεύμα του Άγιον γιατί επέτρεψε μία πάτμο στον Ιωάννη. Πάντα θέλω να το θυμάσαι πως εκείνο τον ξερό το βράχο ο Ιωάννης είδε τις περισσότερες αποκαλύψεις από όσες μας χάρισε και στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές του. Αν Κύριε επιτρέψεις τη ζωή μου πάτμο, ξέρω πόσο πνευματικό βάθος και περιεχόμενο θα έχει τούτη η ευλογία σου. Γιατί ο Θεός στη ζωή μας δεν επιτρέπει παρά μόνο ευλογίες. Και είναι λάθος να μετράμε τα γεγονότα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας από τη διαδρομή. Οι ευλογίες οριστικοποιούνται και έχουν δικό τους μέτρο και διάσταση στο τέλος. Αν δεις το παιδί να ξενυχτάει, αν δεις το παιδί να κλαίει, αν δεις το παιδί να διαβάζει, αν δεις το παιδί να τρώει βεριές και ξυλιές τα παλιά τα χρόνια, είναι λάθος να πεις πως τα γράμματα είναι ένα καταστροφικό κομμάτι της ζωής του παιδιού. Το κρίνεις έτσι από τη διαδικασία. Στο τέλος μετράνε. Και το τέλος είναι θριαμβικό πάντα. Είναι ευλογία δυνατή να έχεις κλάψει στη ζωή σου και στο τέλος σκουπίζοντας τα δάκρυά σου να μπορείς να πεις, σε ευχαριστώ Κύριε, μέσα από τα θολωμένα μάτια μου μου επέτρεψες να δω πως υπήρχε εκεί κήπος. Μακάρι ο Θεός να ανοίξει τα μάτια.
Μακάρι ο Θεός να φυλάξει τις καρδιές μας από το να μείνουν προσιλωμένες στο γεγονός μόνο, τίποτα άλλο. Δεν βλέπει τίποτα άλλο ο άνθρωπος από το γεγονός. Το όποιο γεγονός. Λέει τι έγινε, λέει τι να γίνει. Αρρώστιες. Όχι Κύριος να ευλογήσει. Άλλο, λέει και πυρετός. Άλλο, λέει και το ποδαράκι, λέει δεν ξέρουμε θα γίνει καλά, δεν θα γίνει. Άλλο, λέει τι άλλο, λέει και έξοδα, λέει έξοδα. Άλλο. Έτσι ο άνθρωπος και μείνει κλειστά στα γεγονότα αυτά. Δεν βλέπει παρά μόνον την πηγή της λύπης, τον χήμαρο των κέδρων. Και ο διάβολος μας αποστέρει την ευλογία ότι εκεί κάπου δίπλα ψάξε να βρεις, υπάρχει. Τα μεγαλύτερα μαθήματα στη ζωή μας τα παίρνουμε εις το χήμαρο των κέδρων. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τοποθέτησαν τους εαυτούς των πνευματικά σωστά στο χήμαρο των κέδρων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι άλλαξε η ζωή τους ολόκληρη σε κάποιες ώρες δακρύων και με τα χέρια στις τσέπες πολλές φορές σουλατσάροντας σε ένα διάδρομο αγωνίας. Εκεί βλέπεις τα τριαντάφυλλα που κανένας άλλος δεν μπορεί να τα δει. Γιατί πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, αγαπητοί μου, ο οποίος μπορεί να δει και μπορεί να δει σωστά. Εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν. Εκείνα που οι άλλοι δεν τα διακρίνουν. Η διαφοροποίηση μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός πνευματικού και ενός ανθρώπου που ακόμα είναι νεκρός για την παρουσία του πνεύματος. Δεν είναι ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν έχει προβλήματα, δεν έχει ζητήματα, δεν έχει ανήφορο, δεν έχει πηγή δακρύων. Αν θα έπρεπε να οροθετήσουμε το πρόβλημα σωστά, θα έπρεπε και να πούμε πως ο άνθρωπος ο πνευματικός έχει περισσότερα προβλήματα από όσα έχουν οι άλλοι. Διότι ακριβώς δεν έχει τα μέτρα, τα μέσα, τα διεξόδους, την διαδικασία και την πολιτική που έχουν οι άλλοι. Είναι απελπιστικά μονότονος. Είναι φρικιαστικά μονοκόμματος. Για να μπορεί να λυγίσει, για να μπορεί να ελιχθεί, να μπορεί να αποφύγει. Η μεγάλη διαφορά μας είναι σε τούτο, που ενώ δύο άνθρωποι περνάνε το ίδιο μονοπάτι, στο ίδιο νοσοκομείο, στον ίδιο θάλαμο, από ένα παιδί τους. Στον ένα μένει η απελπισία και στον άλλο μένει, πέραν της ελπίδας, ένα χαμόγελο. Κύριε, κάπου εγώ μέσα, στο γεγονός που επέτρεψες, υπάρχει κήπος. Και ξέρω πως θα βγω θριαμβευτής από αυτόν τον κήπο. Ενώ ο άλλος δεν θα μαζέψει παρά το παιδί του, ίσως να το ξαναπάρει γερόι στο σπίτι του. Ο δούλος του Θεού, ίσως μαζί με το παιδί μου, μα βεβαιότητα πως μαζί με την θλίψη του παιδιού μου, θα έχω και μια αγκαλιά τριαντάφυλλα πάρει. Θα με έχεις μάθει το μάθημα της εμπιστοσύνης, της υπομονής, της υποταγής, της ελπίδας, της προσευχής, της μελέτης, της εξαρτήσεως από σένα. Και αυτά τα μαθήματα δεν τα παίρνουμε στην ώρα του πανηγυριού. Είναι μαθήματα που χρειάζονται θρανείο, δάκρυα, γόνατα και στενοχώρια. Δεν είναι δυνατόν να έχεις και στα χέρια σου το άρωμα από το τριαντάφυλλο και το τριαντάφυλλο στη γλάστρα. Εάν θέλεις να αρωματίσω τα χέρια σου, θα στερηθείς το τριαντάφυλλο. Άντα να θυμάσαι,
Το παράδειγμα του κεριού. Ένα κερί για να φέξει έχει σαν προϋπόθεση να λιώσει. Κερί που δεν λιώνει δεν φέγει. Κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω. Κάθε φορά πρέπει να ρωτάω. Κύριε, βρήκα τον Κύριο. Γιατί αν περάσω και απεράσεις μια θύελλα, αν ανηφορήσουμε μια τραγωδία και τελικά δεν βρούμε τον κήπο, μπορώ με πίκρα να σου πω, χάσαμε. Επέτρεψε ο Θεός στη ζωή σου νοσοκομείο. Όταν θα σε ρωτήσω, πώς πάει η υγεία, περιμένω να μου πεις. Πρώτον, φεύγοντας από το νοσοκομείο βρήκα τον κήπο. Και δεύτερον, η υγεία μου πάει καλά. Έμαθα στο νοσοκομείο να μελετάω. Έμαθα να προσεύχομαι. Στο νοσοκομείο έμαθα να δίνω τη μαρτυρία. Στο νοσοκομείο έμαθα να εμπιστεύομαι τελείως. Όπως το καλοκαίρι όταν κάνει κανείς μπάνιο και γυρίζει έτσι ανάποδα πάνω στη θάλασσα απλώνοντας τα χέρια του, και το ίδια η θάλασσα σε σηκώνει επάνω στον αφρό σαν ένα ξύλο. Ήθε ο Κύριος να μας μάθει. Ήθε ο Κύριος να με μάθει αυτό το μάθημα μιας ολοκληρωμένης εμπιστοσύνης στον Κύριο. Θυμάμαι κάπου να γράφει ο ψαλμωδός: δεν θέλει νηστάξει ο φυλάτων των Ισραήλ. Ειρήνεψε ψυχή. Γαλήνεψε ψυχή. Ύψωσε τα μάτια σου και πες του: Κύριε, επέτρεψες κάτι στη ζωή μου. Θέλω να βγω κερδισμένος. Μάθε με μόνον κάπου εδώ να ψάξω με της ψυχής μου τα μάτια να δω πού είναι ο κήπος. Γιατί πέραν από κάθε αμφιβολία, δίπλα στο χήμαρο των κέδρων, στο χήμαρο του πόνου και των δακρύων, κάπου εδώ υπάρχουν τριαντάφυλλα. Ο Θεός να ευλογήσει. Ο Θεός να δυναμώσει. Ο Θεός να μου δώσει μάτια να ψάχνω να βρω. Τι εκείνος μου έχει προετοιμάσει. Πόσες φορές δεν έχεις πει ότι εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Αλλά μόνο το είπαμε. Όταν ο Θεός επιτρέπει να περάσω και να περάσεις από ένα καμίνια να δουλειάς, και ύστερα από ένα μήνα όταν ξαναπιάσεις μεροκάματο, είναι τότε που θα σε ρωτήσω: εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Και τώρα θα μου πεις κάτι άλλο. Όχι ναι. Ναι, μου είχες πει και πριν χάσεις τη δουλειά σου. Τώρα θα μου πεις κάτι άλλο, χαμογελώντας: γνωρίζω ότι είναι αληθινός ο Κύριος. Θυμήσου τον Ιώβ. Κάποτε λέει: με την ακοή μου άκουγα περί σου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε Κύριος ο Θεός. Ας μιλήσει. Τα δικά μου τα λόγια ξέρω πόσο είναι αδύναμα, χαμηλότονα, χωρίς ειδικόν βάρος, λένε τα παιδιά στο σχολείο. Όμως μακάρι να είναι Κύριος ο Θεός που θα μας χαρίσει σε αυτές τις δύο λέξεις, στις τρεις λεξούλες, ειν
εκεί κήπος. Το μεγάλο μάθημα, το ευλογημένο μάθημα, στην τριπλή του υπόσταση. Εμείς δεν έχουμε καμιά θέση στους κήπους του κόσμου. Αν ο Θεός επιτρέψει να μπούμε στους κήπους του κόσμου, φέρε το Χριστό μαζί σου. Και ακόμα, μες στο χύμαρο των κέδρων, στο περιβάλλον το σκοτεινό της νύχτας, της ντροπής, της προδοσίας, του πόνου, της συλλήψεως εκείνης, μακάρι ο Θεός στη ζωή μου να με μάθει, να με πληροφορήσει ότι κάπου εκεί υπάρχουν τριαντάφυλλα και τα τριαντάφυλλα είναι για σένα. Και για εάν υπάρχουν κάποιοι που θα φύγουν και δεν θα μείνουν στη δεύτερη ώρα, βγαίνει λάδι. Μάθε μας πάντα στα όποια γεγονότα της ζωής μας να διακρίνουμε την παρουσία σου, το θέλημά σου, την δόξα σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμα έχουμε σένα όταν είσαι εσύ, δεν πειράζει. Τα πάντα θα πάρουν τους δρόμους τους, τα πάντα θα συνεχίσουν την ροή τους. Και σε ευχαριστούμε γιατί εν Χριστώ Ιησού είχαμε μια αρχή, μια διαδρομή και ένα τέλος. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί δεν είναι τέλος αιώνιο, αλλά τέλος επίγειο. Με έλεος εσκέπασες την πρώτη φάση της ζωής μας. Με έλεος μας συνόδευσε η αγάπη σου. Με έλεος θα μας δεχθείς κάποια μέρα, γιατί θα είναι το έλεος που κατακαυχάται της κρίσης. Ένα Σάββατο ακόμα, μια ώρα στην πορεία, αγιαστείτε το όνομά σου. Τα παιδιά μας, την νεότητα, τον πόνο, την αρρώστια, τα γερατιά, το ριτσιάρδι, τη θλίψη, το στρατιώτη, τη μοναξιά, το ναυτιλόμενο, το τρίωρό μας. Κάμε έλεος επάνω στους ανθρώπους που χειρίζονται τα θέματα σου. Ευλόγησε σε παρακαλούμεν Χριστό Ιησού με την παρουσία σου την ορούλα μας. Αν να φέρεις ψυχούλες, φέρτες. Κύριε, αγιάσου. Κύριε, ευλογήσου. Εν το μέσο ημών. Άμεν. Να ανοίξουμε λιγάκι στον Ιωάννη αυτή τη φορά το Ευαγγέλιο. Στο έκτο κεφάλαιο. Στο πέντε χωρίο. Κεφάλαιον έκτο. Χωρίον πέντε. Σίγμα ταφ πέντε. Ήτανε κοντά η γιορτή του Πάσχα. Η γιορτή των Ιουδαίων. Σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και βλέπει να έρχεται πολύς κόσμος. Λέγει στο Φίλιππα, από πού θα αγοράσουμε άρτους να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Το λέγει για να τον εδοκιμάσει. Γιατί αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. Το αποκρίνεται ο Φίλιππας. Και αν είχαμε
200 δινάρια να αγοράζαμε ψωμιά, δεν θα τους φτάνανε. Και τι, για να πάρει ο καθένας τους ένα μικρό κομματάκι. Του λέγει ένας από τους μαθητές του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, «Εδώ είναι ένα παιδόπουλο που έχει 5 κρίθινα ψωμάκια και 2 ψάρια». Βέβαια, θα μου πεις, φτάνουν αυτά σε τόσους πολλούς? Είπε ο Ιησούς, βάλτε και οι άνθρωποι να καθίσουν. Είχε πολύ χορτάρι εκεί. Καθίσανε λοιπόν οι άντρες, μόνο άντρες, 5.000. Επήρε τα ψωμιά ο Ιησούς, ευχαρίστησε, τα έδωκε στους μαθητές του. Οι μαθητές του, σ' όσους ήταν καθισμένοι, και από τα ψάρια όσο θέλανε να φάνε. Και όταν χορτάσανε, λέει στους μαθητές του, μαζέψτε τώρα όλα όσα περισσέψαν, για να μην χαθεί τίποτα. Μάλιστα. Ακούστε, αγαπητοί μου, θέλω 2 πράγματα να πούμε. Το δεύτερο έχει μερικές ακόμα πιο απλές έννοιες. Πρώτον, να μάθουμε να καθόμαστε στο πνευματικό τραπέζι που ετοιμάζει ο Χριστός πριν δούμε ψάρια και ψωμί επάνω στο τραπέζι. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε, οι άνθρωποι, πρώτα να δούμε το τραπέζι γεμάτο και μετά να ευχαριστήσουμε και να καθίσουμε. Ο πιστός ο άνθρωπος αντίθετα. Τι είπε ο Χριστός? Να τους πιάσει, να τους βάλετε κάτω, λέει, και εγώ. Μπορούσα να του πούνε, κυριάσε πρώτα να κάνεις τα ψωμιά και τα ψάρια και μετά τους ανθρώπους τους βάζουμε. Μας λένε να δω για να πιστέψω. Και η Καινή Διαθήκη απαντάει, πίστεψε για να δει. Δώσ' μου να φάω για να δεχθώ το Χριστό. Δέχτε το Χριστό για να σου δώσει να φας. Αυτή είναι η πίστη των μαθητών. Αυτή είναι η ευλογημένη θέση που πήραν οι μαθητές, μια θέση που ανταμείφθηκε. Βάλτε τους να καθίσουνε. Να τους δώσουμε τι, να φάνε τι, να τα βρούμε, πού. Μακάρι να μάθω στη ζωή μου να κοιτάζω όχι στην τσέπη μου, να κοιτάζω όχι στον απέναντί μου, να κοιτάζω όχι στο σιρτάρι που είναι το ψωμί, να κοιτάζω όχι στο ψυγείο μου, να μάθω να κοιτάζω στο Χριστό. Μα εδώ δεν γίνεται τίποτα στο Χριστό. Μα εδώ δεν υπάρχουν κορίτσια που να παντρέψω το γιο μου στο Χριστό. Εδώ δεν υπάρχουν δουλειές στο Χριστό. Οι γιατροί μας απελπίσανε στο Χριστό. Όχι και στο Χριστό. Όχι πρώτα στο Χριστό. Μόνον στο Χριστό. Δεύτερο. Μας λένε, τι κηρύτεται στο σύγχρονο κόσμο? Το Χριστό. Έρε καημένοι άνθρωποι, λέει, 2.000 χρόνια μείνατε πίσω. Αυτό το κήρυγμα ήταν καλό τότε. Αλλάξανε οι καταστάσεις, οι ψυχολογίες, οι ψυχοσυνθέσεις, οι άνθρωποι, οι νοοτροπίες, οι κόσμοι.
Δεν μπορείτε να δώσετε σήμερα. Δεν μπορείτε να προσφέρετε, λέει, σήμερα το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν πριν 2000 χρόνια. Δεύτερον, πόσοι είσαστε? Λίγοι. Πόσο λίγοι? Το 1% από αυτούς που βλέπεις. Από αυτούς που βλέπεις οι 99 πλανώνται ότι είναι πιστοί και ένας είναι πιστός. Τόσο πολύ, άντε και μεγάλο νούμερο σου είπα,

έλαβε, έτσι λέει, έλαβε τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαρούλια. Α, αυτό το ξεχνάμε, το έλαβε. Προσευχόμεθα, αλλά δεν δίνουμε στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, πάρε το πρόβλημα της υγείας μου. Αλλά ποτέ δεν του το δίνουμε. Προηγουμένως έχουμε πάει, που έχουμε πάει σε πιο Κύριο καθηγητά, Κύριε καθηγητά και Κύριε καθηγητά. Όχι. Αυτά θα γίνουν μετά. Πρώτα ο Ιησούς Χριστός έλαβε. Πάρ' το, Κύριε. Είναι δικό σου. Που έχεις ένα μωρό παιδάκι 6 μηνών και έχει αρρωστήσει και έρχεται ο γιατρός, λέει, μα να το εξετάσω μέσα, και εσύ μένεις απ' έξω. Του το δίνεις. Εκείνο μέσα φωνάζει, εκείνο μέσα σκούζει, εκείνο μέσα τσιρίζει, εκείνο μέσα σπαρταράει. Κάτσε απ' έξω, λέει, εσύ. Το πρόβλημα τώρα είναι, λέει, δικό μου. Πολλές φορές οι μανάδες, λέει, γιατρέ μου, να έρθω, λέει, για να του βγάλω, λέει, το τσιπουνάκι του, όχι τίποτα άλλο. Κάτσε, κυρά μου, λέει, ξέρω να το βγάλω, λέει, το τσιπουνάκι του παιδιού, δεν ξέρω, λέει. Αλλά δεν λέει και τόσο αλήθεια, δεν είναι για το τσιπουνάκι. Θέλει να είναι εκεί, γιατί κλαίει το παιδί. Α, τι ευλογημένο είναι αυτό, το έλαβε. Μόνον οι άνθρωποι που έμαθαν αυτό, το έλαβε, έχουνε στη ζωή τους και στην καρδιά τους την τελεία ειρήνη. Να γιατί λείπει η ειρήνη μέσα από τον άνθρωπο. Και από αυτό τον άνθρωπο που λέει πως είναι πιστός. Αμήν. Ω, αμήν. Ω, τραβάει και κάτι. Ω, αμάν. Με έχουν ψοφίσει αυτά τα ω. Όχι, δεν είναι έτσι. Ψυχούλα! Θα σου πω γιατί δεν έχουμε ειρήνη. Διότι ο Χριστός στη ζωή μας κάποια μέρα με παράπονα θα μας πει, ποτέ δεν έλαβα. Ποτέ δεν με εμπιστεύτηκε στο πρόβλημά σου. Ποτέ δεν με άφησες Κύριο του θελήματός σου. Είχες μια μοιρασμένη καρδιά. Και καταλάβαινες ότι δεν γίνεται τίποτα και ήθελες και μένα, αλλά αμφισβητούσες διότι έβλεπες ολόγυρα και οι άλλοι τακτοποιόντανε και εσύ δεν είχες τακτοποιηθεί ακόμα. Α, και γινότανε όλα αυτά τα... Λέει, άφησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι καμιά φορά στο παράδειγμα τώρα εδώ με το παιδάκι και μπαίνει η μητέρα, λέει, με συγχωρείτε, λέει, γιατρέ μου, λέει, ξέρετε, αχ, λέει, μην το πονέσετε, λέει, το παιδί. Άσε με, κυρά μου, ξέρετε, έχω τίποτα με το παιδί σου. Να το πονέσω επίτηδες το παιδάκι σου, γιατί. Και ξέρετε, λέει, να σας πω, δεν θέλω μια... Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί, τουλάχιστον μη μιλάς. Κάθισε εκεί. Άφησέ μου το. Δεν γίνεται τίποτα. Πας στον οδοντογιατρό και αρχίζει εκείνη τη μιλόπετρα. Γρου, γρου, γρου, γρου, γρου, γρου. Και του βαστάς το χέρι. Βάστα, λέει, θα σου κόψω και κανένα χείλη, θα σου κόψω και κάμια γλώσσα. Άφησέ με να κάνω τη δουλειά μου μόνος μου. Μα πονάει. Το ξέρω. Τι ήθελες. Τροχός είναι, να σε γαργαλάει ο τροχός. Πονάει ο δόλιο. Κάτσε όμως, άφησέ με ήσυχο. Αδελφοί μου, αχ, αδελφοί μου, δεν θα έκανε, νομίζω, τίποτα ο Ιησούς Χριστός εάν τα ψωμάκια δεν τα έπαιρνε στα χέρια του. Θα μου πεις, δεν μπορούσε εκεί που ήταν να τα βάλει απάνω σε μια πέτρα και να πει το ίδιο πράγμα? Δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα, ότι μπορεί ή δεν μπορεί. Τα πάντα μπορεί ο Κύριος. Άλλο εμένα με απασχολεί ότι τα πήρε στα χεράκια του. Φέρετε τα δόντια. Μα δεν μπορούσε απλώς να σε εντώνει και να το γιομίσει ψάρια και να τα ψεί σαν την ομόνια να το γιομίσει ψάρια? Νομίζω ότι μπορούσε. Δεν το έκαμε. Γιατί? Αφού τα θέλει στο χέρι του. Φέρε τα δόντια εδώ. Ήθελα να με μάθει ο Θεός. Όχι να περιμένω.

0: αλλά να του δίνω, επαναλαμβάνω, να του το δίνεις. Και ξέρεις τι έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Χάνεις κάτι από πάνω σου. Δεν κρατάς κάτι που μέχρι τώρα κρατούσες. Λες, κρατούσα κάτι, τουλάχιστον 5 ψωμάκια, τουλάχιστον 2 ψάρια. Άστα στον Κύριο. Και γνωρίζει εκείνος. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός ευχαρίστησε, παρακαλώ ιδιαίτερος, τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σοβαρεύονται με τα πνευματικά πραγματάκια. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας μάθει να ευχαριστούμε. Φοβούμαι ότι ευχαριστούμε τον Θεό μόνο για τα πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Και δεν ευχαριστήσαμε ποτέ τον Θεό. Αναμφισβήτητα είναι μεγάλα. Δεν τα είχαμε απλώς εκτιμήσει στη ζωή μας. Μάθε να ευχαριστείς τον Θεό και να απολαμβάνεις τα μικρούλια πραγματάκια. Το καφεδάκι σου το πρωινό και περνάς από κάπου και έχει ένα τριαντάφυλλο εκεί πέρα γυρτό απάνω στη μάντρα σε μια γλάστρα. Κοίταξέ το. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για τα ματάκια μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είχα διαβάσει, σας το έχω ξαναπεί, πριν πολλά πολλά χρόνια. Ένας τυφλός στο Λονδίνο έβγαζε κάθε μέρα πολλά λεφτά τώρα την Άνοιξη. Με ένα κόλπο. Είπε, του γράψανε και κρέμασε από το λαιμό του, εκεί που έπαιζε τη βιολή του, τι έπαιζε, ένα χαρτόνι. Και έγραφε. Και είναι Άνοιξη. Τίποτα άλλο. Και είναι και όσοι περνούσανε, ήταν καθισμένο σε έναν κήπο γεμάτο λουλούδια, γεμάτο τριαντάφυλλα. Όσοι περνούσανε και το διαβάζανε αυτό, σκεφτότανε και δεν βλέπει τίποτα αυτή η ψυχούλα. Και βάζουν τα χέρια σας. Του ρίξουν. Μάθε αδελφέ μου και βοήθησέ με, με την προσευχή σου να μάθω να ευχαριστούμε στα μικρά, στα λίγα τα πράγματα. Ευχαρίστησε ο Κύριος για τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψάρια. Εμείς για να ευχαριστήσουμε πρέπει να έχουμε δεν ξέρω πόσα ψάρια. Τα λίγα. Και πες του Κύριε αυτά τα λίγα, χάμε μου τα πιο πολλά. Ποτέ ο Θεός δεν θα εμπιστευτεί σε κάποιον πολλά όταν δεν έχει εκτιμήσει τα ολίγα. Κι αν πολλές φορές στερούμεθα, είναι διότι πιστεύουμε πως είμαστε άξιοι για πολλά πράγματα και είμαστε αδικημένοι και μας αδικήσανε και δεν μας κατανοήσανε. Α, δόξα να και ο Θεός. Πώς πέρασες? Δόξα να και ο Θεός. Πολύ καλά. Και εκείνο το λίγο στα χέρια του Χριστού γίνεται εκείνο το ελάχιστο όταν το εμπιστευτείς στα χέρια του Κυρίου και υψώσεις τα ματάκια σου. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το ρήμα αυγατίζω, το ασπράδι του αυγού που χτυπάγανε στα παλιά τα χρόνια, το χτύπαγα με πυρούνι. Τώρα είδα εκεί πέρα έχουν ένα πράγμα που το κάνουν έτσι και γυρίζει εκεί πέρα και το κάνει έτσι έτσι. Το πυρούνι το χτύπαγα και αυγάτιζε. Άστο στα χέρια του Χριστού μας. Πες το στον Κύριο. Εμπιστεύσου το σε εκείνον. Λέγει τον οποίον μέλη περί ημών. Έχει ενδιαφέρον. Μέλη, μέλη. Σήκωσε τα ματάκια σου, μπήκε στο λεωφορείο, σε ευχαριστώ για τις 8 δραχμές. Και κατέβηκες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κατέβηκα γερός. Και δίπλα σου σου είπε κάποιος, βρέχει πάλι σήμερα. Πες του, καλά που βρέχει. Ο Θεός να ευλογήσει αυτή τη βροχούλα, τη λίγη, κάνει καλό. Εμάς ίσως μας βρέξει λίγο, αλλά πιο όξο περιμένει κοσμάκης να φάει ψωμάκι. Ο Χριστός μας την έστειλε τη βροχή που πέθανε για μας. Άντε γεια σου και σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό το πραγματάκι το λίγο που του είπα στην ψυχούλα, σε ευχαριστώ. Να μας μάθει ο Θεός να είμαστε συνεχώς 2 ματάκια γερμένα, εστραμμένα επάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πατέρα. Το φαγάκι σου το μεσημέρι. Ευλογία! Και αν μπορέσεις και πάρεις κανένα 10 λεπτό ύπνο το μεσημέρι. Υπεριψούτε! Και το βράδυ έχεις ύπνο. Υπάρχει κόσμος που για να κοιμηθεί το βράδυ πίνει στάνλες, σταγόνες, σταγονίδια και χάπια. Και εσύ κοιμάσαι. Α, δεν ξέρεις τι πάει να πει αυτό που λες. Και είμαι, λέει, έχω μια κούραση, τσακισμένος. Ευχαρίστησε το Θεό, γιατί αυτή η κούραση μετατρέπεται και μεταφράζεται σε ύπνο. Στοιχείων τρίτων. Διεμήρασε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, ε? Τα είχε όλα εδώ. Έλα. Πάρε. Ξαναρχότανε. Ξανάδινε. Ξαναρχότανε. Ξανάδινε. Ξαναρχότανε. Ξανάπαινε. Ξέρω τι θα μου πεις. Αμάν. Σαν το Τραμπ του Παγκρατίου τους έκανε. Δεν μπορούσε να τους τα δώσει μία κόφα μεγάλη. Να το πάρει ο καθένας. Πάει και έλα, πάει και έλα, πάει και έλα. Έτσι πρέπει. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για τα πάει και έλα. Γιατί φοβούμε πως πολλές φορές στη ζωή μας έδωσε πολλά και μέχρι να τα φάμε το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε! Ο Θεός σου χάρισε αυτοκινητάκι, να σε ευλογήσει ο Θεός. Σου εύχομαι να πάρεις και ένα άλλο με ζυγό αριθμό, να έχεις 2. Έλα εδώ ψυχούλα, που ήσουν χθες το βράδυ. Είχα πάρει, λέει, τα παιδιά και πήγαμε μια βόλτα. Ωραία την ώρα της εκκλησίας, ευλογημένε άνθρωπε, πήγες για βόλτα. Κάτσε ψυχούλα. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Και σας παρακαλώ να το δεχθείτε ότι δεν είναι έτσι. Ξέρω τι μου λες. Το ψωμί μου δύσκολο και το τρώω φέτα. Ευχαρίστησε το Θεό, διότι έτσι και είχες 25 ψωμιά. Φοβούμε ότι θα ξεχνούσαμε τον Κύριο. Όσο περισσότερο τον πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο ευλογούμεθα. Και ακόμα κάτι αναγκαίο. Φαίνεται ότι τον Κύριο τον εξητεί η ανθρώπινη ψυχή περισσότερο όταν έχει ανάγκη. Διεμήρασε. Και αφού διεμήρασε, εχορτάστησαν και επερίσεψαν. Θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε για λίγο, πολύ λίγο στο επερίσεψαν. Και ήθελα να ρωτήσεις και να μου επιτρέψεις να ρωτήσω τον εαυτό μου. Έχεις περισσεύματα από χρόνο, πώς πας? Α, παπά, λέει, ο χρόνος. Να είχα, λέει, 75 ώρες, λέει. Λάστιχο. Τραβιέμαι. Δεν σου φτάνουν 24 ώρες. Δεν μου φτάνουν, λέει. Καμία, κανένα περίσευμα. Κανένα. Αφού λέει, είχαμε λογαριάσει και είπαμε, α, αυτή τη βδομάδα θα πάμε στην εκκλησία. Και δεν σας περίσευσε χρόνος. Δεν περίσευσε. Από περίσευμα. Αγάπης. Πώς πάει. Όλοι είμαστε παραπονεμένοι. Έχετε ο Σωτήρης, δεν με αγαπάει και ο Σωτηράκης. Μπράβο σας, Σωτηράκη. Δεν είπαμε ποτέ όμως. Περίσευμα αγάπης έχουμε μέσα μας για τους άλλους. Ίσα-ίσα χορταίνουμε. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης είναι εδώ στην Οδό Μακεδονίας. Και δεν είναι καθόλου καλά. Μα καθόλου καλά. Γεροντάκι καθώς είναι. Η Λούλα είναι εδώ πάνω μόνη της. Και ψάχνεις να βρεις κανέναν άνθρωπο, μια ψυχούλα, μια γυναίκα, να πάει να της κάνει μισή ώρα παρέα. Αν ήθελα, λέει, αν ήθελα, δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς να παιδάκι μου, δεν έχω λέει περίσευμα. Αγαπητοί μου, δεν μπορώ να σου πω ότι λες ψέματα. Μη γέννητο, σε μέτρο, τουλάχιστον μη γέννητο, δεν κάνω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σας λέγω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ότι εχορτάστησαν. Λέει ότι εχορτάστησαν και περισέψαν. Αν θέλεις και η δεκαρίτσα σου περισσεύει και ο καλός λόγος σου περισσεύει και κάπου να πας χρόνος σου περισσεύει και στο σπίτι σου να φιλοξενήσεις κάποιον ένα πιάτο περισσεύει και δεν είναι νοητόν και μπορετό και είναι ακατανόητο να έρθει ένας ξένος ανάμεσά μας απόψε και να του πούμε πού μένεις εσύ. Πού να μείνω, λέει, πάω σε ένα ξενοδοχιάκι. Αδελφέ μου, σε ξενοδοχείο να πας. Περισσεύει ένας τόπος εκεί πέρα. Θα στρώσουμε μια κουρελού καθαρή όμως. Έλα να κοιμηθούμε μαζί. Αδελφοί μου, πάσχουμε από έλλειψη περισσεύματος. Και μέσα στον κόσμο. Και εμείς επάθαμε αυτό που και οι άλλοι πάθανε. Τρέχουν οι άλλοι, τρέχουμε κι εμείς. Δεν περισσεύουν οι άλλοι, δεν περισσεύουμε κι εμείς. Δεν έχουν χρόνο οι άλλοι, δεν έχουμε κι εμείς. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Γιατί. Τι σου συμβαίνει. Έφαγες. Δεν δόξα στο Θεό. Χόρτασες. Τι προηγημένο το όνομα του Θεού. Από περίσσευμα. Όσο πιο πολύ χορταίνεις, τόσο πιο πολύ περισσεύει. Πάντα να θυμάσαι την αρχή που λέμε κάθε Σάββατο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουνε, γι' αυτό δίνουνε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν, γι' αυτό έχουν. Και για να το μεταφέρουμε καθώς κλείνουμε στο πνευματικό μέρος. Αν σε ρωτήσουνε πόσοι είστε, μην κοιτάς τα νούμερα. Ποιοι είστε, μην κοιτάς τα επίπεδα τα μορφωτικά. Αγαπητοί μου, έχουμε ένα παλιό Ευαγγέλιο, γραμμένο 2000 χρόνια πίσω. Και ένα παλιό κήρυγμα για ένα σταυρό που εστήθηκε 2000 χρόνια. Αν αυτό το Ευαγγέλιο, αν αυτό το κήρυγμα το είχαμε απόλυτα εμπιστευτεί στα χέρια του Χριστού, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Και ακόμα κάτι. Να μου επιτρέψεις να μην σε ρωτήσω εάν εχόρτασες από Χριστό. Να μου επιτρέψεις να σε ψάξω. Όταν πας να ταξιδέψεις αεροπορικός, περνάς εκεί πέρα από ένα μικρό δωματιάκι, μικρό ξύλινο, αφού περάσεις προηγουμένως εκείνη τη σκάλα, μήπως έχεις κανένα σιδερικό επάνω σου. Και σε ψάχνουν κάτω ολόκληρο. Πώς έχεις κανένα όπλο? Να σε ψάξω με πολλή διακριτικότητα και χριστιανική αγάπη. Όχι αν εχόρτασες, αν επερίσεψες. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν επερίσεψαν, βάζω ερωτηματικό εάν χόρτασαν. Μάθα, αδελφέ μου, να περισσεύεις. Σε αγάπη, σε προσευχή, σε καλά έργα, σε καλά λόγια, σε σιωπή, σε γόνατα, σε έμπρακτη αγάπη. Ο Θεός σου εχάρισε αυτοκίνητο. Να το χαίρεσαι. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάρ' το έργο προσευχής. Πες ότι σου χάλασε. Και πήγαινε μια φορά το χρόνο. Πολύ είναι. Στα 2 χρόνια να δεις το Βασίλη το Σούκουλη. Εδώ απόξω είναι. Στην παλιά κόρη. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Σούκουλης. Χτυπιέται ολόκληρος. Έχει μια φρικτή πάθηση, είναι σπαστικός από πολύ μικρό παιδί. Δεν μπορεί να μείνει ακίνητος ούτε μέρα ούτε νύχτα. Κάνει έτσι συνεχώς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί συνεχώς. Και εκεί γεμάται. Το μόνο περίπου ημιακίνητο πράγμα είναι λίγο τα δάχτυλα του ποδιού όπου τα πατάει και βάζει κασέτες. Με ένα περίεργο σύστημα που του έχουν κάνει, πατάει και βάζει την κασέτα, την ξαναπατάει και ακούει την κασέτα, αλλά αν θα το πατάει πολύ άσχημα, το κλείνει, πρέπει να πάει κάποιος να την αλλάξει την κασέτα. Και χαίρεται ο Βασίλης. Δεν μου περισσεύει! Μπορεί να κάνω λάθος, Φοβούμαι ότι απλούστατα δεν εχόρτασα. Γιατί όσοι χόρτασαν, έτσι λέει εδώ, επερίσσεψε. Παρακαλώ την επόμενη ώρα, 8 με 9, είναι μια ομιλία του αγαπητού γιατρού, του Μοσχίδη, του Χάρη. Και κακώς δεν ανακοινώθηκε ότι έχουμε και πρώτη ώρα. Άλλη πρώτη ώρα. Άλλη η δεύτερη. Άλλη η τρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Πατέρα, γιατί μας έστειλε στον Κύριο όχι να μας σώσει μόνον, αλλά να κοιτάξει και στα προβλήματά μας και στα ζητήματά μας και στις ελλείψεις μας. Δεν είναι μόνον ο αμνός της Αιγύπτου, αλλά και το μάνα της ερήμου, ο ίδιος. Μάθε μας να το εμπιστευόμαστε τα λίγα, αν θέλουμε να ζήσουμε τα πολλά. Μάθε μας να κουμπάμε επάνω του, να περιμένουμε από εκείνον. Και αν αλήθεια λέμε ότι εχορτάσαμε από εκείνον, μάθε μας, Κύριε, να το δείχνουμε από το περίσσευμά μας. Θυμήσου τη νεότητα και τα παιδιάκια μας. Μικρά και μεγάλα. Το στρατιώτη, τον πόνο, τη θλίψη, τον Ριτσιάρδη. Το Λαδόπουλο. Το Σούκουλη. Το Πολύκαρπο. Την ώρα που θα επακολουθήσει. Έλεος και χάρη. Ας καλύψει τον άνθρωπό σου. Κύριε, αγιαστείτε το όνομά σου μεταξύ. Και το σάλπισμα, και το σάλπισμα. Πού είναι η Ιωάννη?
1: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τρέψτε να διαβάσω ολόκληρο το κεφάλαιο, γιατί πραγματικά τις ημέρες αυτές είναι πολύ όμορφο να ξαναγυρνάμε στον Λόγο του Θεού και να βλέπουμε πώς αυτός ακριβώς ο Λόγος του Θεού περιγράφει το πάθος του Κυρίου μας. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφεται στο πρόσωπο, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενίας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και επεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψος και κρίσος ανυρπάχθη. Την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί. Διότι σηκώθη από τη γη των ζώντων, δια τα παραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων. Πλήνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ ευρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει διέχωνα. Θέλει μακρύνητα ημέρα αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων. Για τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί όλα αυτά τα λόγια είναι αληθινά. Να ψάλλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο με τον αριθμό 116. Το ιδιαίτερο εδάφιο, το απόψινό, είναι το δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε, του Νιγάμα του Ισαΐα. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Και το θέμα μας το απόψινό είναι η ωραιότητα που έδισε. Ήταν μια ωραιότητα που τη φύση της την είχε προαναγγείλει ο Κύριός μας αρκετά νωρίς, όταν είχε έρθει και ξεκίνησε την επίγεια διακονία του. Θυμάστε ότι σε αρκετές περιπτώσεις είχε προειδοποιήσει τους ακροατές του και ιδιαίτερα τους μαθητές του για το τέλος που επρόκειτο να έρθει. Και βέβαια τότε τα λόγια του ίσως ακούγονταν λίγο δυσνόητα στους μαθητές. Ήταν μια εποχή που ο Κύριός μας είχε την αγάπη όλου του κόσμου, έκανε θαύματα, όλοι τον αγαπούσαν, όλοι έτρεχαν σε εκείνον. Και ήταν τότε που τους είχε πει ότι θα έπρεπε να είναι όπως είχε ψώσει ο Μωυσής το φίδι στην έρημο. Και ήταν ακόμα τότε που τους είχε πει ότι θα χαλάσουν το ναό αυτό και σε τρεις μέρες εκείνος θα τον ξανά έφτιαχνε, μιλώντας για το τριήμερο πάθος του και την Ανάστασή του στη συνέχεια. Τότε οι μαθητές και οι ακροατές του δεν πολύ καταλάβαιναν τα λόγια του. Όμως ήταν ενήξεις για αυτήν ακριβώς τη δύση που πρόκειτο να έρθει. Και ήταν ακόμα μια δύση που θα λέγαμε ότι η πορεία τη ξεκίνησε από τη στιγμή που ο Κύριος αναγγέλει στους μαθητές του την απόφασή του να κατέβει στα Ιεροσόλυμα για να κάνει το Πάσχα εκεί, ξέροντας ότι επρόκειτο να το σκοτώσουν. Και το ήξερε και ο Πέτρος αυτό και προσπάθησε να σταματήσει αυτή τη δύση που έβλεπε να έρχεται. Και βγαίνει μπροστά και του λέει: Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Όμως ο Κύριος, βλέποντας ότι ήταν ο διάβολος πίσω από αυτή την προτροπή του Πέτρου, δεν ακούει την προτροπή του. Και μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Και ήταν ακόμα μια δύση που φαινόταν ότι ίσως έπαιρνε μια αναβολή, θα μπορούσε και να αποφεύγεται κιόλας, με τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμ, όταν πάλι όλος ο κόσμος έρχεται και τον υποδέχεται σαν ένα βασιλιά. Αλλά αλλάζοντας και φωνάζοντας, «Οσανά ο ερχόμενος». Όμως είναι μια δύση που ο Κύριος οριοθετεί και την κάνει βέβαια, όταν πια τρώει με τους μαθητές του και τους αναγγέλει ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που τρώνε μαζί. Και αναγγέλει κιόλας ότι κάποιος από τη συντροφιά εκείνη επρόκειτο να τον παραδώσει. Και τότε οι μαθητές καταλαβαίνουν ίσως με τη μεγαλύτερη σιγουριά από οποιαδήποτε στιγμή πριν ότι είχε φτάσει στο τέλος. Μιας πορείας που ήταν θριαμβευτική, μιας πορείας εντυπωσιακής πραγματικά, μιας πορείας που είναι η αλήθεια ότι οι μαθητές, όπως και κανένας άλλος, δεν μπορούσαν να φανταστούν ποιο θα ήταν το τέλος της. Παρά τις νήξεις που είχε αφήσει ο Κύριός μας, όπως είπαμε πριν. Και ήταν ακόμα μια δύση που τη βλέπουμε να έρχεται και την έβλεπε και ο Κύριός μας να έρχεται σε εκείνη τη μεγάλη αγωνία στον κήπο της Γεθσημανή. Και που οι μαθητές και πάλι εξακολουθούν να μην την καταλαβαίνουν, όταν ο Κύριος τους παρακαλεί τρεις φορές να γρυπνήσουν και να προσευχηθούν μαζί του. Όχι τόσο για εκείνον, αλλά περισσότερο για να μην μπουν οι ίδιοι σε πειρασμό. Και εκείνοι, χωρίς να καταλαβαίνουν το τι ακριβώς έρχεται, νικημένοι από την κούραση, κοιμούνται. Και είναι μια δύση που φτάνει προς το τέλος της, όταν ο Κύριός μας, τελειώνοντας την προσευχή του και βγαίνοντας από τον κήπο της Γεθσημανή, βλέπει εκείνο το πλήθος να έρχεται για να το συλλάβει με ξύλα και με ρόπαλα. Και ο Ιούδας του δίνει αυτό το γνωστό φιλί της προδοσίας. Και ο Πέτρος κάνει πάλι μια ίστατη προσπάθεια να σταματήσει αυτή τη δύση που ερχόταν, ορμώντας προς το δούλο του αρχιερέα με τον παρορμητισμό του, με το μαχαίρι και κόβοντας το αυτί του. Όμως από εκεί και πέρα έχει φτάσει πια το τέλος. Και είναι ένα τέλος που το βλέπουν όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω στον Ιησού. Ο Μάρκος μας λέει πολύ συνοπτικά, μόλις περιγράφει αυτό το γεγονός της σύλληψης του Κυρίου μας, ότι όλοι όσοι ήταν γύρω του έφυγαν. Και λέει ακόμα και για εκείνον τον νεανίσκο, ο οποίος ακολουθούσε από μακριά. Και όταν πήγαν να τον πιάσουν, αφήνει το σεντόνι με το οποίο ήταν καλυμμένος και έφυγε εκείνος γυμνός. Όλοι πια από εκεί και πέρα, εχθροί, φίλοι αγαπημένοι, αρχίζουν να αποστρέφουν το πρόσωπο από τον Κύριο. Αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα αυτό που ο Ισαΐας είχε προείπει εκατοντάδες χρόνια πριν, αιώνες πριν, και το διαβάσαμε στο κεφάλαιο αυτό, ότι δεν είχε ομορφιά τέτοια που να τραβάει την προσοχή. Και όλοι τον έβλεπαν ταλαιπωρημένο, βασανισμένο, και απέστρεφαν το πρόσωπό τους από αυτόν. Και το απέστρεψαν πρώτα απ' όλα οι αρχιερείς και οι ηγέτες του λαού εκείνου. Ενός λαού στον οποίο είχε έρθει ο Κύριός μας, πρώτα και Κύριο για αυτόν και μετά για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όταν έφεραν τον Ιησού Χριστό στο συνέδριο, πάλι ο αρχιερεύς ρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι. Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εν δεξιόν της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διασχίσα στα ημάτια αυτού λέγει: «Τι χρειάν έχομαι πλέον μαρτύρων? Οικούσατε τη βλασφημία. Τι σας φαίνεται?» Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και ήρχισαν την έσνα εμπτύωσιν εις αυτόν, και να περικαλύπτωση το πρόσωπο αυτού και να γροθίζωσιν αυτόν, και να λέγωση προς αυτόν: «Προφήτευσον, και υπηρέτε έτυπτον αυτόν ομεραπίσματα». Είχαν αρχίσει όλοι να αποστρέφουν το πρόσωπο. Έβλεπαν ότι δεν ήταν πια αυτός που είχε κάνει τα θαύματα. Δεν ήταν αυτός που είχε θεραπεύσει, δεν ήταν αυτός που είχε αναστήσει, δεν ήταν αυτός που είχε πολλαπλασιάσει τα ψάρια και τα ψωμιά και είχαν φάει πολύ. Ήτανε κάποιος αδύναμος, κάποιος ταλαιπωρημένος, κάποιος που πια δεν μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Κάποιος που άξιζε να κανείς να αποστρέψει το πρόσωπό του από αυτόν. Και βέβαια, αν ήταν μια συμπεριφορά που θα την περίμενε κανείς από τους ηγέτες αυτού του λαού που από την αρχή είχαν αντιμετωπίσει με εχθρότητα τον Κύριό μας, ήταν μια συμπεριφορά που δεν θα μπορούσε εύκολα να την περιμένει κανείς από τον Πέτρο. Και αυτό το είχε προείπει ο Κύριός μας. Και ο Πέτρος απέστρεψε το πρόσωπό του από τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε ότι σε εκείνη τη φωτιά που κάθισε να ζεσταθεί, τρεις φορές αρνήθηκε τον Κύριο. Δύο φορές στη δούλη και άλλη μία στους άλλους που βρίσκονταν εκεί και του είπαν ότι «Και εσύ μαζί σου, δεν ήσουν». Και λέει ο Πέτρος: «Όχι, δεν τον ξέρω καθόλου». Όλοι τον αρνιόντουσαν. Όλοι απέστρεφαν το πρόσωπό τους από εκείνον. Και ακόμα δεν είχε ωραιότητα τέτοια και δεν είχε δύναμη για να μην αποστρέψουν το πρόσωπό τους και οι στρατιώτες εκείνοι, που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το ράπιζαν, του φόρεσαν ακάνθινο στεφάνι και άρχισαν να το χτυπάνε μετά στο κεφάλι. Και του φόρεσαν και μια χλαμίδα και άρχισαν να τον εμπέζουν και να του λένε ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς και να τον προσκυνούν περιπεκτικά. Και ακόμα δεν είχε ωραιότητα και δεν είχε δύναμη τέτοια που να ελκύσει τον Πιλάτο, που ενώ έβλεπε και ενώ ήξερε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δια των φθόνων, δια φθόνων τον είχαν φέρει αρχιερείς ενώπιον του, επειδή τον φθονούσαν, δεν είχε κάτι που να τραβήξει τον Πιλάτο και να πάρει εκείνη την απόφαση να τον απελευθερώσει. Ενώ ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάνει τίποτα. Αλλά όμως ο Πιλάτος ήταν ένας καριερίστας στρατιωτικός, ένας διοικητής περιοχής, που έβλεπε ότι είχε μπροστά του ένα συμπαθή μεν, αλλά αδύναμο Ιουδαίο, που δεν είχε να του προσφέρει τίποτα. Και δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από αυτόν. Και δεν είχε να επιθυμήσει τίποτα από αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς δεν άξιζε τον κόπο να ρισκάρει και τίποτα γι' αυτόν. Και ακόμα δεν είχε καμία ωραιότητα. Και δεν είχε τίποτα που θα μπορούσε να ελκύσει τους ανθρώπους εκείνους τους οποίους βρέθηκε μπροστά, όταν ο ίδιος ο Πιλάτος τον έφερε μπροστά τους. Και τους είπε: διαλέξτε, τον Ιησού ή τον Βαραβά. Και αυτοί προτίμησαν τον Βαραβά. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν ένας ληστής. Ή ένας στασιαστής, αν θέλετε, που είχε κάνει φόνο. Και προτίμησαν τον Βαραβά. Γιατί στο πρόσωπο του Ιησού πια δεν έβλεπαν αυτόν που έβλεπαν ίσως πριν από λίγο καιρό. Έναν ελευθερωτή, έναν δυναμικό αρχηγό, κάποιον που μπορούσε να κάνει θαύματα, κάποιον που μπορούσε να ενώσει το λαό Ισραήλ και ίσως να τον ελευθερώσει από το ρωμαϊκό ζυγό. Ήτανε πια ένας αδύναμος, ταλαιπωρημένος. Ήτανε κάποιος τον οποίο τον είχαν χτυπήσει και τον είχαν δύρει χωρίς να αντιδράσει. Κάποιος που όδευε προς τη δύση της ζωής του. Και φαινόταν ότι δεν αντιδρούσε καθόλου γι' αυτό. Και ακόμα δεν είχε καμία ωραιότητα. Όταν επάνω στο σταυρό πια, μας λέει ο Μάρκος, οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουέ, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Και με τον ίδιο τρόπο μας λέει ο Μάρκος και οι αρχιερείς ενέπαιζαν αυτόν προς αλλήλους μαζί με τους γραμματείς. Και με παρόμοιο τρόπο μας λέει ότι και ο ένας ληστής που βρισκόταν δίπλα του και αυτός τον κορόιδευε. Δεν είχε καμία ωραιότητα για να τον επιθυμήσουν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν μπροστά του ή βρέθηκαν δίπλα του, γνωστοί, φίλοι, εχθροί, μέχρι πριν από λίγες ώρες ίσως πρόσωπα που βρίσκονταν δίπλα του και ορκίζονταν όπως ο Πέτρος ότι και στο θάνατο ακόμα θα σε ακολουθήσω. Όλοι αυτοί είχαν αποστρέψει το πρόσωπό τους από τον Ιησού Χριστό. Όμως η πιο τραγική ώρα για τον Κύριό μας δεν ήταν τόσο όλη αυτή η αποστροφή των ανθρώπων, αλλά ήταν η ώρα που φτάνει και ο ίδιος ο Θεός Πατέρας να αποστρέψει το πρόσωπό του από εκείνον. Μας λέει ο Μάρκος, «Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλη τη γη έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη βόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή, το οποίο με θερμινευόμενον είναι, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Είναι η ώρα πια που ο Θεός Πατέρας έχει εγκαταλείψει τον Ιησού Χριστό. Είναι η ώρα που ακόμα και αυτός ο Θεός Πατέρας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός είχε μια τέλεια κοινωνία μαζί του και μπορούσε να μιλά μαζί του και να προσεύχεται, ήταν εκείνος ο Θεός Πατέρας που λίγες ώρες πριν στον κήπο της Γεθσημανή είχε στείλει τον άγγελο για να τον ενισχύσει σε αυτή τη φοβερή ώρα της αγωνίας. Αυτός ο Θεός Πατέρας με τον οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μια συνεχή κοινωνία, αποστρέφει πια το πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Και το αποστρέφει το πρόσωπο γιατί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός είχε γίνει αμαρτία για μας. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για μας. Και είχε γίνει ακόμα κατάρα για μας. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ακόμα στην επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι ο Χριστός εξαγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Και μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος εδώ ένα δάφιο από το Δευτερονόμιο, που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αυτόν που θα κρεμάσεις και θα σκοτώσεις, αυτόν που θα σκοτώσεις και θα τον κρεμάσεις επάνω σε ξύλο, να μην μείνει μέχρι τη νύχτα, γιατί είναι καταραμένος από τον Θεό. Αυτή την κατάρα του Θεού έφερε ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη στιγμή επάνω του. Και βεβαίως, αδελφοί, έχω την αίσθηση ότι μας είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις φοβερές ώρες, που ο Ιησούς Χριστός φέρνει επάνω του την αμαρτία όλης της ανθρωπότητας. Λένε πολλοί, και ίσως είναι σωστό, βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γινόταν εκείνες τις ώρες, ότι αυτό το σκοτεινό τρίωρο ήταν το τρίωρο στο οποίο ο Θεός Πατέρας απήγγειλε όλο το κατηγορητήριο μιας αμαρτωλής ανθρωπότητας και το τοποθέτησε πάνω στους ώμους του Ιησού Χριστού, ενώπιον όλου του πνευματικού κόσμου και των αγγέλων, αλλά και του πονηρού πνευματικού κόσμου. Και ο Κύριος μας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στον κόλπο του Πατέρα, που και ακόμα και όταν έφυγε από τον κόλπο του Πατέρα και κατέβηκε στη γη μας, εξακολουθούσε να έχει μια απόλυτη κοινωνία με τον Πατέρα και μοναδικό του σκοπό να δοξάσει τον Πατέρα και να εκτελέσει το θέλημά του, εκείνες τις ώρες απομίζεται τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Είναι η ώρα που ο Κύριος μας είναι ο χειρότερος κακούργος. Είναι η ώρα που ο Κύριος μας έχει συσσωρεύσει επάνω του όλη την αμαρτία τη δικιά μας. Και ο Θεός Πατέρας έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από εκείνον. Δεν είχε ωραιότητα, δεν είχε ομορφιά, ούτε για τον Πατέρα. Και είναι ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρα η πιο φρικτή ώρα για τον Κύριό μας. Όταν εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, έχει ολόκληρη την αμαρτία της ανθρωπότητας επάνω του. Είναι αυτή η δύση που είπαμε και πριν, που όλοι μα όλοι, άνθρωποι και ο ίδιος ο Θεός, απέστρεψαν το πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Και είναι μια δύση που ήταν αναγκαία. Είναι μια δύση που είχε πει ο Κύριός μας ότι θα έφερνε μια ανατολή. Θυμάστε αυτό που είχε πει, ότι εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως πέσει στη γη και αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και είναι η στιγμή που αυτός ο κόκκος του σίτου πέφτει στη γη και πεθαίνει. Φοβερή ώρα. Όμως ήταν μια ώρα, μια δύση, που πρόκειτο να φέρει μια ανατολή. Και είναι αυτή η ανατολή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του στον καθένα από εμάς. Είναι αυτή η ανατολή μιας καινούργιας εποχής που μας δίνει πια τη δυνατότητα σε εμάς τους ανθρώπους που απορρίψαμε τον Κύριό μας, σε εμάς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή διαλέξαμε να φύγουμε μακριά από το Θεό, να ξαναζήσουμε μαζί του. Να ξαναέχουμε πρόσωπο να μιλάμε μαζί του και να απολαμβάνουμε την κοινωνία μαζί του όπως ο Κύριός μας την απολάμβανε. Μέσω αυτού ακριβώς του θανάτου, μέσω αυτής ακριβώς της φρικτής ώρας, μέσω αυτής ακριβώς της φρικτής δύσης, στην οποία κάθε ένας που βρέθηκε μπροστά στον Κύριό μας απέστρεψε το πρόσωπό του, και ακόμα και ο Θεός Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπο από τον Υιό, μέσω αυτής της φρικτής ώρας ανέδειλε για μας αυτή η καινούργια εποχή. Αυτή η καινούργια εποχή που ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι μια μέρα θα τον αντικρίσουμε και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Χάρη ακριβώς αυτού του θανάτου του Κυρίου μας, που πήρε όλη την αμαρτία τη δικιά μας επάνω του, για να μας δώσει τη δυνατότητα, αυτός ο ωραίος που η ωραιότητά του έδισε, να γίνουμε κι εμείς ωραίοι όπως εκείνος και να ζήσουμε μια ζωή ωραία όπως ήταν η δική του ζωή ωραία. Έτσι ώστε να μας βλέπει ο Θεός Πατέρας και να ευχαριστιέται με την ωραιότητά μας. Και να μην αποστρέφει πια ο Θεός Πατέρας το πρόσωπό του από εμάς εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά να μπορεί να μας βλέπει και να λέει ότι αυτός είναι δικός μου. Αυτός είναι δικός μου γιατί μου μοιάζει. Είναι δικός μου γιατί φέρνει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Είναι δικός μου γιατί θέλει να ζει όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός. Είναι δικός μου γιατί με αφήνει να φτιάχνω έναν άνθρωπο όπως εγώ θέλω να είναι ο άνθρωπος μέσα του. Και δεν αποστρέφει πια ο Πατέρας το πρόσωπό του από εμάς, γιατί το απέστρεψε μια φορά από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μας επομίστηκε την αμαρτία τη δικιά μας και δέχθηκε να αποστρέψει ο Θεός Πατέρας το πρόσωπό του από εκείνον, για να μην το αποστρέψει από εμάς. Γιατί αν μας άφηνε μέσα στην αμαρτία, δεν θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε τον Θεό. Δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε μπροστά του. Θα απέστρεφε το πρόσωπό του από εμάς. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριό μας όμως γιατί με αυτή τη δύση στη ζωή του που δέχτηκε να έχει, αυτές τις φρικτές ώρες όπως είδαμε πριν, μας έδωσε τη δυνατότητα όπως είπαμε και πριν να ανατείλει μια καινούργια ζωή για μας. Και επειδή δέχθηκε να αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του από εκείνον, έχουμε εμείς τη δυνατότητα και τη βεβαιότητα, όσοι τον δεχθήκαμε και όσοι δεχθήκαμε ότι η θέση μας ήταν πάνω στο Σταυρό. Εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Χριστός θα έπρεπε να πεθαίνουμε εμείς. Όσο τον δεχθήκαμε, ξέρουμε ότι όταν μια μέρα θα δούμε τον Κύριό μας πρόσωπο προς πρόσωπο, αυτός δεν θα αποστρέψει το πρόσωπό του από εμάς. Αλλά θα πει αυτός είναι δικός μου. Γιατί αυτός δέχθηκε να τον καθαρίσω. Γιατί αυτός αναγνώρισε ότι ήταν αμαρτωλός. Γιατί αυτός αναγνώρισε ότι όταν εγώ πέθαινα, η θέση εκείνη ήταν δικιά του. Και γιατί με άφησε να τον αλλάξω και να χτίσω ένα νέο άνθρωπο μέσα του, τον άνθρωπο κατά Χριστό. Και όσοι είμαστε δικοί του, ξέρουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Η απόφαση που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι μια απόφαση ανάλογη με αυτή που είχε πάρει ο Ιησούς Χριστός, σε πολύ διαφορετικές διαστάσεις όμως. Μια απόφαση θανάτου.
2: Μια απόφαση τέτοια που να δεχτούμε και να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θάνατο του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό. Διαβάζω μέσα από την Επιστολή προς Ρωμαίους. «Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Διότι αν εγίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θελομενίστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας». Μια τέτοια απόφαση θανάτου ζητάει ο Θεός από εμάς. Όχι να ανεβούμε κι εμείς πάνω στο Σταυρό. Δεν θα είχε νόημα. Θα είχαμε τιμωρηθεί για την αμαρτία μας και θα επακολουθήσει ο θάνατος. Τιμωρήθηκε άλλος για μας. Αλλά ζητάει όμως να πάρουμε αυτήν ακριβώς την απόφαση. Ότι η θέση που είχε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό εκείνη την ώρα ήταν μια θέση δικιά μας. Ήταν μια θέση δικιά μου. Και αυτή η απόφαση να είναι όχι μια στιγμή απόφαση, αλλά μια απόφαση ζωής. Ότι κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή μου έχω την απόφαση ότι έχω πεθάνει, ο παλιός μου άνθρωπος έχει πεθάνει και αφήνω τον Θεό στη θέση του παλιού ανθρώπου να φτιάχνει ένα νέο άνθρωπο, όπως εκείνος θέλει. Έναν άνθρωπο αναστημένο με τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να ζήσουμε μια καινούργια ζωή. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να μπορούμε να κάνουμε τις δυνάμεις της Ανάστασης δικές μας. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να ζητάμε δυνάμεις Αναστάσεως από τον Θεό, εάν δεν έχουμε πάρει πρώτα την απόφαση του θανάτου. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από τον Θεό να βάλει στη ζωή μας καινούργια στοιχεία από τον καινούργιο άνθρωπο που θέλει να φτιάξει, εάν πρώτα δεν έχουμε αποφασίσει να θανατώσουμε τα παλιά τα στοιχεία που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Αυτή την απόφαση του θανάτου τη ζητάει ο Θεός από εμάς. Και θέλω ότι είναι εύκολο να την πάρουμε. Είναι εύκολο γιατί ο Θεός ακριβώς δεν μας ζητάει να πεθάνουμε, αλλά ζητάει να αποφασίσουμε ότι έχουμε πεθάνει ως προς αυτόν τον κόσμο. Και θα ήθελα, αδελφοί, στην υπόλοιπη ώρα που μας μένει, να αναρωτηθούμε όσοι τον έχουμε δεχθεί, όσοι κάποια στιγμή ταυτίσαμε τον εαυτό μας με αυτό το φρικτό θάνατο του Κυρίου μας και καταλάβαμε ότι η θέση μας ήταν εκεί πάνω. Να αναρωτηθούμε πόσο άραγε μοιάζουμε στην ωραιότητα του Ιησού Χριστού. Πόσο άραγε έχουμε αφήσει τον Θεό να μας δουλέψει έτσι, ώστε να μοιάζουμε στον Κύριό μας. Γιατί μπορεί τα πράγματα να ήταν έτσι όπως τα αναφέραμε πριν στην αρχή. Ένας άνθρωπος που φαινόταν ταλαιπωρημένος, κατατεθλιμμένος, ένας άνθρωπος βασανισμένος που φαινόταν να μην μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος μας ήταν ωραίος. Οι άνθρωποι απλώς τον περίμεναν διαφορετικά. Οι άνθρωποι εκείνοι νόμιζαν ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά για να είναι ωραίος. Θα έπρεπε να είναι δυνατός, θα έπρεπε να είναι ισχυρός, θα έπρεπε να τους συνενώσει και να τους ελευθερώσει. Όμως η ωραιότητα του Κυρίου μας βρισκόταν αλλού. Και βρισκόταν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές που όλοι τον απέρριπταν. Άρα, αδελφοί, πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της αγάπης του Κυρίου μας. Πόσο μοιάζουμε σε αυτή την αγάπη που είχε τη δυνατότητα να αγκαλιάσει και τον Ιωάννη, που ήταν ο μαθητής τον οποίο με έναν ιδιαίτερο τρόπο αγαπούσε ο Κύριος μας, αλλά και τον Ιούδα, που ήταν εκείνος τον οποίο χρησιμοποίησε ο διάβολος για να τον παραδώσει. Πόσο μπορούμε να μοιάσουμε σε αυτή την αγάπη που μας είπε ο Κύριος μας ότι πρέπει να αγκαλιάζει και το φίλο και τον εχθρό, και να αγαπάει τον διπλανό σαν είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Ανεξάρτητα από το αν ο διπλανός μας αγαπάει ή μας μισεί. Ανεξάρτητα αν απεργάζεται το καλό ή το κακό μας. Πόσο μοιάζουμε σε αυτή την αγάπη του Κυρίου μας και στη συγχωρητικότητά του. Στην ωραιότητα της συγχωρητικότητάς του, που πάνω στο Σταυρό, λίγες ώρες πριν πεθάνει, ζήτησε από το Θεό Πατέρα να συγχωρήσει εκείνους που τον κοροϊδεύανε και εκείνους που τον είχαν ανεβάσει πάνω στο Σταυρό. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της ταπείνωσής του, που λίγο πριν οδηγηθεί προς το μαρτύριο του Σταυρού, ζώστηκε προς όψιο και αυτός ο διδάσκαλος, ο Κύριος, έπλυνε βρώμικα πόδια μαθητών. Πόσο μοιάζουμε άραγε στην ωραιότητα της ειρήνης του, που αυτός ο Κύριός μας σε όλη τη ζωή του, αλλά ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του πάθους του, δεν έχασε ούτε μια στιγμή την ειρήνη του. Μια ειρήνη που, όπως μας είπε, δεν είναι όπως η ειρήνη του κόσμου. Μια ειρήνη διαφορετική, που πηγάζει από τη σχέση με τον Θεό Πατέρα. Πόσο έχουμε αυτή την ειρήνη του Θεού, άραγε αδελφοί. Πώς απολαμβάνουμε αυτή την ειρήνη στη ζωή μας που μας είπε ότι θα σας τη δώσω αυτή την ειρήνη. Όχι την ειρήνη του κόσμου, αλλά την ειρήνη τη δικιά μου. Πόσο την απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Πόσο την απολαμβάνουμε αυτή την ειρήνη που πηγάζει από τη σχέση μας με τον Θεό. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της ειρήνης με τον Κύριό μας. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της αγάπης που αναφέραμε πριν. Και πόσο ο κόσμος μπορεί να γνωρίσει από την αγάπη μας, αν στα αλήθεια είμαστε μαθητές του. όπως είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Από αυτό θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Πόσο ωραίοι είμαστε στην αγάπη και πόσο η ωραιότητα αυτή θυμίζει την ωραιότητα του Κυρίου μας. Πόσο ωραίοι αδελφοί

σε κάθε αμαρτία, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πειράστηκε κατά πάντα, δεν αμάρτησε. Πόσο μοιάζουμε με τον Κύριό μας στην ωραιότητα της καθαρότητάς Του και στην ωραιότητα της αγιότητάς Του. Πόσο μισούμε κι εμείς με αυτό το Άγιο Πάθος που μισούσε ο Κύριός μας την αμαρτία. Πόσο θέλουμε να είμαστε διαχωρισμένοι από την αμαρτία και από αυτά που ο κόσμος φέρνει γύρω μας. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της υποταγής του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα, που ήταν απόφασή Του σε κάθε στιγμή της ζωής Του. Αλλά το βλέπουμε να κορυφώνεται στον κήπο της Γεφσημανή όταν λέει ο Κύριος μας «Πατέρα, θα ήθελα να γίνει διαφορετικά». Είχε διαφορετικό θέλημα. Αλλά όμως όχι το δικό μου το θέλημα, το δικό σου. Πόσο μοιάζουμε, αδελφοί, στην ωραιότητα της υποταγής του θελήματός μας με τον Κύριό μας. Πόσο είμαστε διατεθειμένοι να υποτάξουμε αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστά, τους στόχους μας, τις προτεραιότητές μας, τις επιδιώξεις μας στο θέλημα του Πατέρα και πόσο εξητούμε το θέλημα του Πατέρα. Πόσο ζητάμε να γνωρίσουμε τι Εκείνος θέλει για μας και να αφήσουμε στην άκρη αυτά που εμείς φτιάχνουμε για τον εαυτό μας και θεωρούμε ότι είναι τα σωστά και τα καλά. Και τέλος, αδελφοί, πόσο μοιάζουμε στη δύναμη του Θεού, στην ωραιότητα της δύναμης του Κυρίου μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν Εκείνος ο οποίος είχε πει «Μην βλέπετε μόνο αυτό το θαύμα της οικής. Εάν έχετε πίστη, και σε αυτό το όρος αν πείτε να μετακινηθεί και να πέσει στη θάλασσα θα γίνει. Και μεγαλύτερα από αυτά που βλέπετε θα κάνετε». Πώς έχουμε εμπιστευτεί στις υποσχέσεις του Θεού. Πώς έχουμε αφήσει το Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας και πόσο τον προκαλέσαμε. Ότι αφού το λες μέσα στο λόγο σου, είσαι αληθινός. Και αφού είσαι αληθινός θα το κάνεις. Πόσες φορές τον είδαμε μακριά πάνω στα κύματα και του είπαμε θέλω να έρθω κοντά σου. Και αποφασίσαμε όπως ο Πέτρος να βγούμε από το καράβι και να περπατήσουμε πάνω στα κύματα. Πόσες φορές τον αφήσαμε μέσα στη ζωή του να μας δείξει αυτή την όμορφη δύναμή του, που εκείνος ήξερε να την έχει, να τη χειρίζεται με τη σοφία που του έδειχνε ο Θεός. Πόσες φορές έχει δει ο κόσμος στη ζωή μας αυτή την ωραιότητα της δύναμης και της σοφίας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε κοινωνία μαζί του. Και ακόμα, αδελφοί, πόσο έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Κύριός μας πέθανε γιατί θέλει ακριβώς να μας παραστήσει και εμάς ωραίους στα μάτια του Πατέρα. Διαβάζω δύο εδάφια από την Επιστολή προς Κολοσσαείς και από την Επιστολή προς Εφεσίους. «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε». Μιλάει για τον καθένα από εμάς και λέει ότι ο Κύριος μας έχει αυτό το σκοπό. Να μας παραστήσει μπροστά στον Πατέρα άγιους και άμομους. Γι' αυτό το λόγο πέθανε ο Κύριος μας, γιατί ήθελε να μας κάνει και εμάς ωραίους, όπως ήταν και εκείνος ωραίος. Και διαβάζω ακόμα και από την Επιστολή προς Εφεσίους, «Καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητή των διούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος». Πέθανε ο Κύριος μας για να μπορέσει να παραστήσει την Εκκλησία, το σώμα του, άγια, άμωμη, ανέγκλητη, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή οτιδήποτε από αυτά. Ο Κύριος μας είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία είναι η νύμφη του. Και είναι ένας ωραίος νυμφίος που θέλει και η νύμφη του να είναι ωραία. Και να μην έχει καμία κοιλίδα, να μην έχει καμία ρητίδα, να μην έχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να την ψέξει. Αυτός είναι ο σκοπός, αδελφοί του Θεού, για μας. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Κύριος μας δέχθηκε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Να δείσει η ωραιότητά του. Να δείσει με αυτό το φρικτό τρόπο που είπαμε πριν. Απεριμένος και καταφρονημένος υπό πάντα των ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενείας. Άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπον αυτού. Άνθρωπος, ας προσθέσουμε, από τον οποίο απέστρεψε και ο Θεός Πατέρας στο πρόσωπό του. Γιατί? Για να μπορέσει ακριβώς μια μέρα να μας παραστήσει στον Πατέρα και να παραστήσει την Εκκλησία στον εαυτό του. Άγια, άμωμη, άσπηλη, αμόλυντη, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα. Άρα, για αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, έχουμε αυτή την αίσθηση στη ζωή μας ότι ήρθε ο Γιος του Θεού, πέθανε για μας, δέχθηκε να δείσει η ωραιότητά του, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή εμείς να εμφανιστούμε μπροστά στον Πατέρα και χάρη του έργου που έκανε εκείνος, να μπορούμε να είμαστε καθαροί, ωραίοι και ο Θεός Πατέρας να μπορεί να πει: «Αυτός είναι ωραίος, είναι γιος μου, είναι αδελφός του Χριστού, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά». Ζούμε, αδελφοί, με αυτή την αίσθηση. Πορευόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, ότι κάποια μέρα θα τον δούμε και ο Θεός θέλει όταν τον δούμε να είμαστε άγιοι, άμωμοι και αμόλυντοι,
Μακάρι να μας αξιώσει, αδελφοί, ο Θεός, όταν τον

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Και εις το Λεβιτικό, εις το κάπα κεφάλαιο, εις το 27 εδάφιο, μας λέγει τα εξής. Μας λέγει τα εξής. Και αν ήρει γυνή, ή της έχει πνεύμα μαντίας, ή είναι επαειδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλεις λιθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτό θέλει είστε επ' αυτού, η οποία έχει πνεύμα μαντίας, ή είναι επαειδός. Προφέρει λέξεις, φράσεις, ξόρκια, μαγικές λέξεις για να επικαλεστεί πνεύματα και για να έχει πληροφορίες από τον υπερβατικό κόσμο. Γιατί άραγε η Αγία Γραφή απειλή με τέτοιες απειλές? Και μόνη αυτή η απειλή θα πρέπει να μας κυλήσει την προσοχή και να μας ξυπνήσει, ότι αυτή η επικοινωνία από την οποία απαγορεύει η Αγία Γραφή είναι κάτι το φοβερό, το τρομακτικό, το θανάσιμο, διότι οδηγεί στην καταστροφή των άνθρωπων. Ακόμα ο Λόγος του Θεού δεν αρνείται στην Καινή Διαθήκη, στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο Σατανάς έχει δυνάμεις και ότι στα τέλη των καιρών ο Αντίχριστος, που θα είναι όργανο του Σατανά, θα κάνει δυνάμεις και σημεία και θαύματα για να εκπλήξει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς και να πλανήσει. Θα κάνει δυνάμεις, σημεία και θαύματα. Και ακόμα η Αγία Γραφή μας αναφέρει σε μερικά άλλα σημεία, όπως επί παραδείγματις στο Δευτερονόμιο στο Ιώτα Ήτα, ότι τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν στον Ισραήλ μέσα, αλλά ήσανται ανεπιθύμητες και καταδικαστές. Διαβάζω στο Ιώτα Ήτα του Δευτερονομίου, εις το οποίο μας δίδει ο Λόγος του Θεού ένα ολόκληρο κατάλογο και τον οποίο θα ερμηνεύσουμε με το λίγο. Λέει λοιπόν, δεν θέλει ευρεθεί σε σένα ουδής, διαπερνών τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός. Θα δούμε τι εννοεί εδώ. Ή μαντευόμενος, μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βέληγμα εις τον Κύριον. Είναι βέληγμα εις τον Κύριον. Και ομολογουμένως, η αδίποτε μέθοδο την οποία θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος εκτός από την οδόν την μοναδική την οποία ανοίγει ο Λόγος του Θεού δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα δια της θυσίας, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, πάσα αδιοδός είναι πλανημένη οδός. Πάσα αδιοδός είναι σκοτεινή, θανάσιμη και απειλεί και την ζωή ακόμα εκείνου ο οποίος καταφέρει. Ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέγει εις το Οσιέ Δέλτα 12 και θα δούμε εν συνεχεία και στο Ιερεμίας. Η Οσιέ Δέλτα 12, ο λαός με ρωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν. Δηλαδή κάνει ράβδοσκοπίαν. Διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησε αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτόν. Είναι πνευματική πορνεία όταν έρχεται κανείς σε επικοινωνία με άλλα όντα, υπερβατικά βέβαια, οι οποίοι όμως δεν είναι θεοί. Και εγκαταλείπει τον ζωντανό και αληθινό Θεό και τρέπεται εις άλλας επικοινωνίας, με πνεύματα άλλα. Αυτό ονομάζεται στη γραφή πνευματική πορνεία. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, θυσιάζουσι επί τας κορυφάς των ωραίων, θυμιάζουσι επί τους λόφους, υπό τας δρύς και τας λεύκας και τας τερεβίντους, διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Και ούτω καθεξής. Επίσης, στον Ισαΐα, στο Μιζίτα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, το 13 έως 14 εδάφια. Απέκαμε σεν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, προγνωστικοί, και ας εσώσωσι εκ των επερχομένων εισέ, λέει εις την Βαβυλώνα, η οποία η Βαβυλώνα στάθηκε το κέντρο όλου αυτού του αποκρυφισμού, της πρακτικής αποκρυφιστικής δράσεως. Το κέντρο υπήρξε η αρχαία Βαβυλώνα. Και από εκείνη την αρχαία Βαβυλώνα, όταν γίνει και η σύγχυση των γλωσσών σε εκείνο τον πύργο της Βαβέλ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ένας ναός, στον οποίο ναόν αυτών των 7 πύργων είχε 7 επαλλήλους πύργους και οι οποίοι 7 πύργοι ήσαν αφιερωμένοι στον ήλιο, στη σελήνη, Βάλ ήταν ο ήλιος, Αστάρωθ η σελήνη και σε πέντε γνωστούς αστέρες. Και κατά συνέπεια είχε αναπτυχθεί εκεί πέρα η αστρολογία, οροσκοπία, ιονοσκοπία και ούτω καθεξής. Και όλοι αυτοί ήσανε κοινωνοί δαιμονίων, επικοινωνούσαν με δαιμόνια. Επάνω σε αυτό τον πύργο είχαν θυσιαστήριο προς τα δαιμόνια και θυσίαζαν στα δαιμόνια. Εξού και ο Θεός τους διεσκόρπισε και εσύνθησε τις γλώσσες αυτών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτοί πλέον, με συγκεκριμένες τις γλώσσες, διεσκορπίστησαν σε όλο τον κόσμο και γίνηκαν όλοι οι λαοί της γης, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, και μετέφεραν αυτό τον κόσμο, την δαιμονολατρία της Βαβυλώνος, την μετέφεραν στους τόπους που επήγαν. Γι' αυτό τον λόγο, εάν μελετήσει κανείς τις αρχαίες θρησκείες, ευρίσκει ομοιότητες μεταξύ τους. Διότι όλες οι αρχαίες θρησκείες δεν είναι παρά κομμάτια μιας μοναδικής θρησκείας που υπήρχε, της Βαβυλώνος, της αρχαίας Βαβυλώνος, και ήταν η μια δαιμονική θρησκεία, δαιμονιακή θρησκεία, δαιμονολατρία, επικοινωνία με δαιμόνια. Συνεπώς, οι θεότητες των διαφόρων εθνών συγκλίνουν μεταξύ των και ευρίσκει κανείς αναλογίες μεταξύ των θρησκειών των διαφόρων εθνών, όπως, καθώς έλεγε κάποιος, καθώς τα κομμάτια ενός ενιαίου μαρμάρου που σπάει σε κομμάτια, αλλά μπορείς να τα ενώσεις και να δεις τις βένες, τις εσωτερικές, τις φλέβες του μαρμάρου να συνεχίζονται στα κομμάτια τα διάφορα. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι θρησκείες οι οποίες υπάρχουν εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο δεν είναι παρά κομμάτια της μιας αυτής βαβυλωνιακής θρησκείας, της επικοινωνίας με έναν άγνωστο υπερβατικό κόσμο, άγνωστο υπερβατικό κόσμο, τον οποίο αυτοί δεν γνώρισαν και ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ο Σατάν και οι δαίμονες. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, ο Σατάν καλλιεργεί αυτές τις επικοινωνίες, δεν ενσπείρει στην ανθρωπότητα την αθελία? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι η Αγία Γραφή απερίφραστα λέει ότι οι θεοί των εθνών και όλα εκείνα τα όντα με τα οποία επικοινωνούν τα διάφορα έθνη δεν είναι παρά δαίμονες. Και ο Σατάν έχει συμφέρον να καλλιεργήσει αυτή την επικοινωνία. Καταρχήν βέβαια μπορεί να σπείρει στον άνθρωπο μέσα ένα πνεύμα αθεΐας και δυσπιστίας στην μη ύπαρξη του Θεού. Να πιστεύσει δηλαδή στη μη ύπαρξη του Θεού. Αυτό το κάνει για να επιτύχει αυτή την ρήξη στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Να επιτύχει δηλαδή την διάσπαση της κάποιας επικοινωνίας του ανθρώπου με τον ζώντα και αληθινό Θεό. Να φτάσει ο άνθρωπος να δυσπιστήσει στην ύπαρξη του ζωντανού και αληθινού Θεού, αλλά επειδή η φύση του ανθρώπου είναι υπερφυσική, υπερβατική, επειδή ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του ψυχή και πνεύμα, δεν μπορεί να ησυχάσει και αναζητεί άλλους τρόπους πλέον επικοινωνίας με το υπερβατικό, εκτρέπεται με άλλα λόγια σε άλλους δρόμους και επικοινωνεί με άλλα πνεύματα και καλλιεργεί κατά αυτόν τον τρόπο άλλες επικοινωνίες. Ο Σατανάς λοιπόν θέλει αυτή τη διάσπαση της σχέσεως με το Θεό και την καλλιέργεια της επικοινωνίας με δαίμονες και με τον εαυτόν του, διότι αυτός ονομάζεται ο Θεός του κόσμου του. Ένα από τα βασικά, ή μάλλον το βασικότερο, το βασικό αμάρτημα του Σατανά ήταν ότι θέλησε να υψωθεί σε θέση Θεού και να δείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός και να ζητήσει λατρείαν και υποταγήν τελείαν από τον κόσμο στο πρόσωπο του. Και καθώς τα δαιμόνια υποτάσσονται σε αυτόν τελείως, ζητούν τώρα τα δαιμόνια να υποτάξουν την ανθρωπότητα σε αυτά, διότι αυτά είναι υποτεταγμένα σε εκείνον, τον Σατάν. Συνεπώς, ολόκληρος ο κόσμος κατέχεται σήμερα και ανέκαθεν, μετά δηλαδή την πτώση του ανθρώπου, ολόκληρος ο κόσμος κατήχεται και κατέχεται από τον Σατάν και από τις δυνάμεις του, και μόνον εκεί που πλέον ο Θεός επενέβη, ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο τούτον για να σπάσει τις αλυσίδες, τους σκότους, και να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήσαν δέσμοι στον Σατάν των εχθρών, και να τους ελευθερώσει και να τους φέρει πάλι εις το Θεό, ο οποίος λέει μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους. Κοιτάξτε, επρόκειτο περί εξουσίας, ήταν δύναμης που εξουσίαζε επάνω στον άνθρωπο. Μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας μετέθεσε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ώστε το να έρθει η ψυχή στο Χριστό και να πιστέψει στον Χριστό και να λυτρωθεί από τον Χριστό, δεν είναι μονάχα να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της. Ένα από τα πολλά αγαθά είναι αυτό. Μα το σπουδαιότερο είναι ότι σε ελευθερώνει από τις δυνάμεις τις σκοτεινές που σε κρατούσαν. Μα θα πεις, εγώ αισθανόμουν ελεύθερος. Δεν είχα αυτή την επιρροή, δεν αισθανόμουν αυτή την επιρροή του σατανά. Κι όμως αν σκεφτείς ότι πολλές φορές έπρεπε πράγματα που δεν τα ήθελες. Πολλές φορές ήρχοντος σκέψεις μέσα σου, πονηρές, ασεβείς, βλάσφημες, εσχρές και όμως τις υπέφερες και κατεχόσουν από αυτές χωρίς να μπορείς να ελευθερωθείς. Ότι πολλές φορές είχες πάθει, είχες συνήθειες ή καλλιεργούσες επικοινωνίες με τον υπερβατικό κόσμο, διότι είχες άγνοια. Και όλα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν κάτω από την επιρροή δυνάμεων σατανικών. Θα πρέπει δε να πω ότι εκείνοι οι οποίοι ανοίγουν το δρόμο της επικοινωνίας με αυτό τον κόσμο, τον πνευματικό, τον πονηρό κόσμο, έχουν να πληρώσουν πολύ στη ζωή τους μετά. Διότι και αν ακόμα η χάρη του Χριστού τους πλησιάσει και οι άνθρωποι αυτοί μετανοήσουν και στραφούν προς τον Χριστό ζητώντας απελευθέρωση και τους ελευθερώνει πραγματικά ο Χριστός, ο σατανάς και δυνάμεις που άλλοτε τους κατήχαν θα τους κυνηγήσουν και θα αισθανθούν όλη τη δύναμη και πολλές φορές θα χρειαστεί να ασκήσουν και να πραγματοποιήσουν ένα πολύ σκληρό αγώνα εναντίον των δυνάμεων αυτών των πονηρών, οι οποίοι άλλοτε τους κατήχαν και τους είχαν στα χέρια τους. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που λέγει η Γραφή εξουσία, ή ότι ο διάβολος είναι κοσμοκράτορ, ο Θεός του αιώνος τούτου, τα λόγια αυτά δεν είναι έννοιες αφηρημένες ή γενικές. Είναι πραγματικότητες, είναι μεγάλες αλήθειες. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχονται από τέτοια πονηρά πνεύματα πολύ υποφέρουν μέσα στη ζωή τους. Αφού λοιπόν διαβάσαμε, στο περασμένο μιλήσαμε για δύο κατηγορίες δαιμονίων, τα Σεϊρίμ και τα Σεντίμ, και είπαμε Σεντίμ είναι ισχυρά, πνεύματα ισχυρά. Σεϊρίμ θα πει οι λέξεις κατά κυριολεξία γύρια, κατσίκια, τράγια, και κατά συνέπεια συμβολίζουν τα πνεύματα των δρυμών και των δασών. Πνεύματα πονηρά, δαιμονίων. Κατά τον ανάλογο παράδειγμα που στην αρχαιότητα υπήρχε ο Διόνυσος ή ο Παν, ο τραγοπόδαρος Παν, τον οποίον παρουσίαζαν σαν τραγί, σαν τράγο, το μισό του κορμί. Και ήταν δαίμον, και ήταν γνωστό ότι επρόκειτο περί δαιμονίων. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και στον Ισραήλ υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Σήμερα ο κόσμος και πολλοί από τους νέους μας, από τους νέους γύρω του κόσμου, οι οποίοι έντονα αισθάνονται την ανησυχία μέσα τους για μια πνευματική επικοινωνία, διότι έχουν έντονα θρησκευτικά συναισθήματα μέσα τους και ζητούν μια διέξοδο στη ζωή και αντιλαμβάνονται ότι ο μηχανικός πολιτισμός, η τεχνοκρατία και γενικά η τεχνολογία δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει και να τους γεμίσει, αναζητούν μεθόδους επικοινωνίας. Επειδή δε η χριστιανική θρησκεία, όπως προβάλλει σήμερα στον κόσμο, εμφανίζεται και δίνει μια όψη τόσο αποκρουστική, το κατεστημένο τούτο το θρησκευτικό, δίνει τόσο αποκρουστική όψη φυσιογνωμία, δεν ελκύει την ψυχή του ανθρώπου, διότι δεν προσφέρει τον Χριστό, που είναι ο λυτρωτής, που είναι το φως, που είναι η αλήθεια, αυτό που η ψυχή του ανθρώπου ζητεί. Και πολλοί νέοι απομακρύνονται από την αληθινή θρησκεία, δηλαδή από την εκζήτηση του Χριστού, και αναζητούν άλλους τρόπους για να πορευτούν επί παραδείγματι κάτω εκεί στο Θιβέτ ή στις Ινδίες σε διδασκαλίες αποκρυφιστικές, οι οποίες πραγματοποιούν επικοινωνίες με πνεύματα, με δαιμόνια, ή διδάσκουν ασκήσεις, τρόπον ασκήσεως, τρόπον δηλαδή επιβολής του σώματος και καταπιέσεως του σώματος, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα επικοινωνία με πνεύματα απ' έξω από τον άνθρωπο. Τώρα, το ερώτημα είναι, ποιοι τρόποι υπάρχουν, ή μας δείχνει και η Αγία Γραφή, ποιοι τρόποι υπάρχουν επικοινωνίας, οι οποίοι καλλιεργούνται από τα αρχαία χρόνια. Συνήθως είναι οι εξής δύο γενικά, σε μια γενική διαίρεση, τρόποι. Ένας τρόπος είναι η καταπίεση του σώματος. Με άσκηση, με ρύθμιση της αναπνοής, με αυτοσυγκέντρωση, με επιβολή, έτσι ώστε να θέσει υπό έλεγχο το σώμα, ώστε να μπορεί να επεκτείνει την ψυχή και το πνεύμα και ενώ ζει στη γη να ενεργεί σαν ένα ασώματο πνεύμα. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ενώ δηλαδή ζει στη γη και ζει στο σώμα του άνθρωπος, κατορθώνει να επιτυγχάνει μια τέτοια καταπίεση του σώματος, δέσμευση, έναν έλεγχο όλων των σωματικών του δραστηριοτήτων με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να ελευθερώνει την ψυχή του και να επεκτείνει την ψυχή ή το πνεύμα ενώ ζει στη γη σε επικοινωνίες έξω με πνεύματα άλλα. Όπως γράφει κάποιος αποκριθιστής. Έτσι, σε ένα βιβλίο, παγκόσμιες πνευματικές δυναμικότητες. Έτσι μπορεί συνειδητά ο άνθρωπος να δει τις σκέψεις των άλλων, να διαβάσει τις σκέψεις των άλλων. Μπορεί να επενεργεί με τη δύναμη της ψυχής του σε άλλα πνεύματα. Μπορεί να επιταχύνει την αύξηση φυτών. Να επιταχύνει την αύξηση των φυτών. Να επηρεάσει. Και να επιταχύνει την αύξηση φυτών. Ή να επηρεάσει άλλα πνεύματα. Ή να σβήσει ή να ανάψει φωτιά. Χωρίς να χρησιμοποιήσει φωτιά. Με το πνεύμα του. Και σαν το Δανιήλ να υποτάξει άγρια αιμοχαρή ζώα. Μπορεί να στείλει, αλλά με δυνάμεις άλλες. Αυτό το έκανε ο Δανιήλ. Μάλλον τα ζώα μόνα τους ήρθαν και έπεσαν στα πόδια του, διότι κατήχε το από πνεύμα Άγιον και ήταν η παρουσία του Κυρίου εκεί. Αλλά αυτό το κατορθώνουν και άλλοι με άλλους τρόπους, με τη χρησιμοποίηση άλλων δυνάμεων, πονηρών και σκοτεινών. Μπορεί να στείλει την ψυχή του μακριά. Να στείλει την ψυχή του μακριά. Ή και όχι μόνο να διαβάσει τις σκέψεις των άλλων, αλλά και να μιλήσει, να εγγίξει μακρινά από αυτόν αντικείμενα. Μπορεί να δείχνει σε μακρινούς του φίλους το πνευματικό του σώμα, το αστρικό σώμα. Δηλαδή να ζει εδώ στην Αθήνα και να τον συναντήσει κάποιος στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη για να τον χαιρετήσει. Και παραλλήλως να πληροφορηθεί ότι αυτός βρίσκεται εδώ. Μα δεν τον είδα στον δρόμο και τον χαιρέτησα. Το αστρικό του σώμα. Όπως ακριβώς μπορεί να δείχνει και το σαρκικό του σώμα ακόμα. Κάτω εκεί στις Ινδίες αυτά τα πράγματα είναι πολύ συνήθι. Με νοημένοι δίνονται να τα πραγματοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι δάσκαλοι, οι γουρού, οι προηγμένοι, οι προχωρημένοι που έχουν τελείαν αυτήν επιβολή στο σώμα και επιρροή στο σώμα τους, μπορεί το πνεύμα τους να εξέρχεται και μπορούν οι ίδιοι αυτοποβαλόμενοι να εξέρχονται από το σώμα και να έχουν συναντήσεις. Και υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι γραμμένα και μιλούν με περιστατικά τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι εγίνηκαν. Και εφόσον ενεργεί με τη δύναμη του πνεύματός του, μπορεί σαν μια ενοποιούσα δύναμη να δημιουργεί εκ της ατμοσφαίρας την ομοιότητα φυσικών αντικειμένων. Να δημιουργεί ομοιότητα φυσικών αντικειμένων στην ατμόσφαιρα. Ή να διατάζει φυσικά αντικείμενα να έρθουν στην παρουσία του, τα περίφημα απόρ. Τα ραπόρ που λένε οι Γάλλοι. Από το ραπόρτε να μεταφέρεις. Σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις μπορεί να έρθουν θήκια τις θαλάσσες. Καβούρια να πέσουν μπροστά σου. Ή πέτρες. Αυτό πραγματοποιεί με άσκηση, με αγνότητα, με αποχή, με δαιμονιακή απομάκρυνση από φαγητό και ούτω καθεξής. Ποια είναι η ερμηνεία αυτών των πραγμάτων? Πώς δηλαδή είναι δυνατόν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος να το πραγματοποιεί? Απλούστατα. Ο άνθρωπος είναι ένα πνεύμα φυλακισμένο μέσα σε ένα σώμα. Το σώμα μας παίζει ένα σπουδαίο ρόλο. Βεβαίως το πνεύμα μας, σαν πνεύμα, έχει δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες διαθέτουμε σήμερα και τις εκδηλώνουμε. Και αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν μέσα μας σπερματικώς τοποθετημένες, διότι μέλουν να υπηρετήσουν σε καταστάσεις άλλες. Όταν ο άνθρωπος επί παραδείγματι ευρεθεί στον υπερβατικό κόσμο την ημέρα της Αναστάσεως, θα αναπτυχθούν νέες δυνάμεις από μέσα του. Διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του εναποταμιευμένες και σπερματικώς δυνάμεις, τις οποίες όμως δεν είναι η ώρα να τις χρησιμοποιήσει. Σήμερα ο Θεός του βάλε σώμα. Και ο άνθρωπος είναι ένα πνεύμα φυλακισμένο μέσα σε ένα σώμα. Το δε σώμα του παίζει ένα σπουδαιότατο ρόλο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα είδος φραγμού που τον χωρίζει από τα άλλα πνεύματα που υπάρχουν τριγύρω στην ατμόσφαιρα. Αν ο άνθρωπος δεν είχε σώμα και ο άνθρωπος ήταν μόνο πνεύμα, θα υφίστατο την άμεση επιρροή των πνευμάτων εκείνων. Το σώμα του είναι φραγμός. Ένας φραγμός βεβαίως τον οποίο ο άνθρωπος τον έχει καταστρέψει, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας φραγμός. Και δημιουργεί το σώμα ένα ουδέτερον έδαφος, εις το οποίο το πνεύμα δεν μπορεί άμεσα να επηρεάσει. Επί παραδείγματι, ο άνθρωπος πρέπει να ενδώσει και να ανοίξει με τη θέλησή του το δρόμο. Πρέπει να θελήσει και να προδιαθέσει το σώμα του για αυτό το σκοπό. Να ενδώσει αυτός ο ίδιος. Αν ανθίσταται και δεν θέλει, το σώμα του αποτελεί ένα είδος φραγμού που εμποδίζει την άμεση εκείνη η επικοινωνία των πονηρών πνευμάτων προς αυτόν. Βέβαια το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πίστη. Ο Θεός δεν θέλει με έναν τρόπο άμεσο να μας επηρεάζει. Εάν είναι τα μονάχα πνεύματα, θα βλέπαμε το Θεό όπως τον βλέπουν οι άγγελοι. Θα είχαμε μια άμεση επιρροή του Θεού. Η πίστη δεν θα ήταν θέμα πλέον πίστεως, γιατί θα τον βλέπαμε μπροστά μας. Δεν θα μιλούσαμε περί πίστεως. Σήμερα όμως υπάρχει το ουδέτερον έδαφος του σώματος. Ο Θεός στέλνει τις αποκαλύψεις του με λόγον, με κήρυγμα, με τη γραφή που σου διαβάζει ή με τα γεγονότα τα εξωτερικά, όπως ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο, οι Απόστολοι που ήρθαν και κήρυξαν το θαύμα που γίνηκε στην παλιά εποχή. Εσύ το βλέπεις. Τα μάτια σου, η αφή σου, οι γεύσεις, η ακοή, οι αισθήσεις, η διάνοια που σκέπτεται και συνεπώς υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του πνεύματός σου και εκείνων των πραγμάτων. Υπάρχει μια απόσταση έτσι ώστε να έχεις όλη τη δυνατότητα και τον καιρό να σκεφτείς ελεύθερα και να αποφασίσεις ελεύθερα αν πρέπει να τα δεχτείς ή να τα απορρίψεις. Ενώ εάν δεν ήταν το σώμα, θα είχες μια άμεσον επιρροή. Δεν θα είχε το ο λόγος πανσχάρι σαν ακοή και μετά σαν διανόημα και μετά σαν μνήμη να επηρεάσει το πνεύμα και το πνεύμα να σκεφτεί αν πρέπει να τα δεχτεί ή όχι και να περάσει καιρό. Θα είχες μια άμεσο επιρροή και δεν θα ομιλούσαμε πλέον περί πίστεως. Το σώμα λοιπόν προστατεύει. Το σώμα είναι φραγμός. Το σώμα είναι το ουδέτερον έδαφος το οποίο πρέπει να το διατηρήσεις. Και ο Θεός θέλει στην παρούσα κατάσταση που ευρισκόμεθα να μην το πιέζομαι, να μην το καταπιέζομαι. Θέλει να ζούμε μέσα στο σώμα. Θα έρθει καιρός που το σώμα θα γίνει πνευματικό. Θα έρθει καιρός που θα ξεκινούν και θα αναπτυχθούν άλλες δυνατότητες, τις οποίες έχει το πνεύμα του ανθρώπου στον μελλοντικό κόσμο. Αν όμως σήμερα χρησιμοποιήσεις παράνομους τρόπους, τρόπους τους οποίους ο Θεός δεν τους θέλει και δεν τους δείχνει και τους απαγορεύει, για να φέρεις στην επιφάνεια δυνατότητες που έχει το πνεύμα σου και τις οποίες δεν είναι καιρός ακόμα να χρησιμοποιήσεις και τις φέρνεις στην επιφάνεια τις δυνατότητες αυτές κάτω από την επιρροή άλλων πνευμάτων, τότε το πράγμα είναι επικίνδυνο. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε δρόμους πολύ δύσκολους, πολύ ολισθηρούς. Πολύ ολισθηρούς. Μια άλλη μέθοδος για να επικοινωνήσεις με τον υπερβατικό κόσμο είναι όχι να καταπιέζεις το σώμα, αλλά εσύ να δείξεις με μια υποχωρητικότητα και υπακοή και παραχώρηση να υποτάξεις την θέλησή σου στην θέληση άλλου πνεύματος απ' έξω. Είτε είναι άνθρωπος αυτός, υπνοτισμός, είτε είναι πνεύμα, επικοινωνία με πνευματικό κόσμο, με πονηρά πνεύματα απ' έξω, όπως γίνεται στο πνευματισμό. Και τότε πλέον γίνεται ένα είδος συναλλαγής και συμφωνίας. Το Πνεύμα ζητάει από σένα να του παραδώσεις, ή μάλλον το Πνεύμα αναλαμβάνει να σου γνωρίσει πράγματα και κρυμμένα, μυστικά, τα οποία δεν ξέρεις, που αφορούν το παρελθόν ή αφορούν το μέλλον, αλλά ζητεί υπό τον όρο ότι θα του παραδώσεις το σώμα. Να μπορεί να κατοικεί μέσα στον αυτόν το μέντιουμ. Δεν είναι βέβαια η περίπτωση του δαιμονισμένου, που το μέντιουμ, ο δαιμονισμένος, κατέχεται κατά έναν τρόπο δούλικο, αλλά είναι μια μηδέα συμφωνία που κλείνεται μεταξύ του πνεύματος, το οποίο καλείς, και σου τη θελησιά σου που παραχωρείται. Και του παραδίδεις το σώμα σου για τον απλούστατο λόγο ότι τα δαιμόνια εκείνα, τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, ζητούν σώματα και θέλουν να έχουν σώματα, επειδή κάποτε είχαν σώματα και ήσαν ενσώματα όντα. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν διαβάσεις την Αγία Γραφή και δεις ότι μέσα σε ένα γαδαρινό υπήρχαν 6.000 και ότι αυτές οι 6.000 δαιμόνια ζητήσαν από τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσον, όπου είναι η φυλακή των πονηρών πνευμάτων, αλλά να πάνε στους χείρους. Και τόσες άλλες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει η Γραφή. Η Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια από τα οποία την ελευθέρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος λέγει, εάν ο άνθρωπος ακούσει το λόγο και καθαριστεί, δεν λάβει όμως το Πνεύμα το Άγιο και δεν γεμίσει, το δαιμόνιο εξέρχεται βέβαια και πορεύεται δι' ανίδρων τόπων και ζητάει ανάπαυση και δεν ευρίσκει και παραλαμβάνει άλλα ισχυρότερα αυτού δαιμόνια και επιστρέφει και βρίσκει τον οίκον σε σαρωμένον και καθαρόν και κατοικεί μέσα στον άνθρωπον και γίνονται τα έσχατα αυτού χείρονα των πρώτων. Τώρα, με αυτά στας μεθόδους, με αυτή τη μέθοδο την τελευταία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς και διάφορα μέσα. Να μην έχει δηλαδή επικοινωνία με πνεύματα κατευθείαν, αλλά να χρησιμοποιήσει μέσα για την επικοινωνία αυτή. Μέσα που χρησιμοποιούν είναι ναρκωτικά διάφορα, όπως οι αρχαίοι Χαλδαίοι που έπιναν το ποτήρι με το ναρκωτικό, περιήρχοντας σε μια έκσταση, ώστε να μπορούν να βλέπουν την θεά Κυβέλη με όλη της την παρουσία και τη μεγαλοπρέπεια να εμφανίζεται μπροστά τους, και πρόκειτο περί πονηρίου πνεύματος, δαιμονίου. Αυτοί όμως το έβλεπαν, οι αρχαίοι ιερείς, Χαλδαίοι. Οι αναθυμιάσεις διαφόρων φυτών που προκαλούν μέθη, νάρκωση και μέθη, όπως γινόταν στα αδελφικά μυστήρια. Η πυθία μέσα από αναθυμιάσεις περιήρχεται σε μια έκσταση. Οι στροβιλισμοί, όπως είναι οι χοροί των δερβισάδων, οι οποίοι στροβιλιζόμενοι περιέρχονται σε έκσταση και κατέχονται από πνεύμα. Οι μενιστίες και αγρυπνίες φτάνουν σε εκστάσεις και επικοινωνίες, όπως γίνεται επάνω εδώ με τα αναστενάρια. Νηστεύουν προηγουμένως πριν πάρουν την εικόνα και αρχίσουν και χορεύουν και περιέρχονται σε έκσταση, φουσκώνουν τα σκήτη τους, γιατί όπως θα δούμε τα τέτοια φουσκώματα γίνονται από δαιμόνια που εισέρχονται μέσα και περπατούν απάνω στη φωτιά χωρίς να καίγονται. Προηγούνται νηστείες και αγρυπνίες, προσευχές δηλαδή στο εικόνισμα του Αγίου. Ή μεταλλομαντίες και κρυσταλλομαντίες, με τη συγκέντρωση της προσοχής σε κάποιο μέταλλο ή κρύσταλλο. Ή ο υπνοτισμός, μαγνητισμός κλπ. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν και με τη χρησιμοποίηση των μέσων αυτών, οι εξωτερικές αισθήσεις τίθενται υπό έλεγχον, ελαττούνται η δράση τους, η συνείδηση περνάει σε μια άλλη σφαίρα, το πνεύμα βλέπει οράσεις, συνομιλεί, αποκαλύπτει μυστικά, ταξιδεύει, περιγράφει, δίδει διαγνώσεις ασθενιών, εγκαταλείπει το σώμα, όπως και στην περίπτωση του θανάτου. Μπορεί να φύγει. Ο άλλος τρόπος, ο αγαθός, λέει ο Παύλος, είτε μετά του σώματος, είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, μετέβει, λυπάγει έως τρίτου ουρανού. Βλέπετε ότι υπάρχει ο αγαθός δρόμος, τον οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει ο Χριστός, αν το θελήσει. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Γίνει και στον Παύλο αυτό. Πήγε με το σώμα ή εκτός του σώματος. Ήταν μια έκσταση, μια έξοδος από το σώμα και επιστροφή. Εδώ πραγματοποιείται με δυνάμεις σκοτεινές και πονηρές. Τώρα, εάν έρχομαι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα η Βίβλος, η Παλαιά Διαθήκη, μας δείχνει ότι στον αρχαίο εβραϊκό κόσμο, όπως και στους αρχαίους γειτονικούς λαούς, τους ειδωλολατρικούς, εκαλλιεργείται μεγάλη επικοινωνία και υπήρχαν ποικίλες κατηγορίες τέτοιων επικοινωνιών. Θα σας αναφέρω κάμποσες και θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη τέτοιοι τρόποι επικοινωνίας με τον αόρατο, τον άγνωστο πνευματικό κόσμο. Μία κατηγορία προσώπων στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζονται Τσαρτουμίμ ή Τσαρτουμίμ. Αναφέρονται στο βιβλίο της Γενέσεως στο 1α8 και είναι αυτοί οι ονομαζόμενοι ιεροί γραφείς. Ιεροί γραφείς, οι οποίοι έγραφαν και απεκάλυπταν μυστικά. Διαβάζουμε επί παραδείγματι στο βιβλίο της Γενέσεως στο 1α8. Όταν ο Φαραώ εκείνος του Ιωσήφ είδε τα όνειρα, τις 7 αχές αγελάδες και τις ισχνές αγελάδες, όπως ξέρετε, λέει η γραφή, και το πρωί το πνεύμα αυτού ήταν τεταραγμένο και αποστήλασε κάλεσε πάντα στους μάγους της Αιγύπτου και πάντα στους σοφούς αυτής και διηγήθη προς αυτούς ο Φαραώ τα ενύπνια αυτού. Στην γραφή την εβραϊκή, εκεί που λέει μάγοι και σοφοί, έχει τη λέξη τσαρτουμίμ. Είναι οι μάγοι της εποχής του Ιωσήφ αλλά και του Μωυσέως. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ζήτα 11, όταν ο Φαραώ του Μωυσέως ζήτησε τους μάγους του για να κάνουν θαύματα και κίνη και δυνάμεις, όπως έκανε ο Μωυσής. Λοιπόν, αυτό το όνομα Τσαρτουμίμ προέρχεται από τη λέξη τσερέτ, θα πει πένα, στυλό, που γράφω. Και με αυτό Τσαρτουμίμ εννοούσαν τους εκπροσώπους της ιερής κάστας των ιερέων, της κάστας των ιερέων, οι οποίοι συγχρόνως, επειδή επικοινωνούσαν με τα δαιμόνια και προέλεγαν ή προφήτευαν ή έλεγαν πράγματα και κρυμμένα, ονομάζοντος σοφοί. Σοφοί, ότι είχαν σοφία, γνώση δηλαδή, περισσότερα και μεγαλύτερα από τους υπολείπους ανθρώπους. Από μια μεριά. Από την άλλη μεριά, επειδή έπραταν έργα ώστε να μεταβάλουν εξωτερικές καταστάσεις, ήσαν μάγοι. Ήξεραν λοιπόν αυτοί, αφενός να λένε λόγια που οι άλλοι δεν ξέρανε και να γνωρίζουν μυστικά που οι άλλοι δεν ξέρανε και να τα αποκαλύπτουν, ήσαν σοφοί και ήσαν και μάγοι, διότι χρησιμοποιούσαν δυνάμεις υπερβατικές για να μεταβάλουν ή να επηρεάσουν εξωτερικές καταστάσεις. Πώς γινότανε η γραφή, η ιερή γραφή από αυτούς τους ανθρώπους, τους αρχαίους ιερείς, των διαφόρων μυστηριακών θρησκειών? Υπήρχαν 5 τρόποι. Ένας τρόπος ήταν να αφήνει, όπως και σήμερα γίνεται, να αφήνει το χέρι του παθητικά να καταλαμβάνεται από πνεύμα και γράφει το χέρι του χωρίς τη θέλησή του γράμματα και λόγια τα οποία αυτός δεν τα έχει μέσα του, ούτε τη σκέφτεται, δεν τα ξέρει, αλλά γράφει μόνο το χέρι του και τα διαβάζουν κατόπιν. Αυτές είναι αποκαλύψεις πνευμάτων. Ένας δεύτερος τρόπος είναι όταν κάθε μία λέξη, λέξη προς λέξη, του έρχεται στο πνεύμα μέσα και τη γράφει. Του έρχεται στο πνεύμα και τη γράφει. Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας για τις γραφές. Ένας τρίτος τρόπος είναι να γράφει καθυπαγόρευση φωνών τις οποίες ακούει αυτός από τον υπερβατικό κόσμο, ενώ οι άλλοι δεν ακούν. Αυτός ακούει φωνές πνευμάτων που του μιλούν και γράφει από τον υπερβατικό κόσμο. Ένας τέταρτος τρόπος είναι να γράφει λέξεις και φράσεις τις οποίες βλέπει μπροστά του γραμμένες στον τοίχο, στην ατμόσφαιρα, με φωτεινά γράμματα. Οι άλλοι μπορεί να μην τις βλέπουν. Αυτός βλέπει και γράφει με φωτεινά γράμματα. Άλλος τρόπος επίσης επικοινωνίας δια της γραφής. Και ένας πέμπτος τρόπος είναι να εμφανίζεται μπροστά του πνεύμα, να γίνεται υλοποίηση χεριού πνεύματος, να εμφανίζεται χέρι πνεύματος και να γράφει στο χέρι του πνεύματος να γράφει κατευθείαν στο χαρτί. Το αντίστροφο το έχουμε και μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμόσαστε στον βασιλέα εκείνο της Βαβυλώνος, όταν βγήκε χέρι, λέει, όταν ο ασεβής αυτός βασιλεύς είχε το συμπόσιο του και διέταξε να φέρουν τα ιερά σχέδια από το ναό και ύβριζε κατά αυτόν τον τρόπο το Θεό και εξήλθε χείρ, η οποία έγραψε εις τον τοίχο λέξεις τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να αναγνώσει και να διαβάσει. Και εκλήθη ο Δανίλ, ο οποίος διάβασε, διότι προφανώς θα ήταν στη γλώσσα του και μπόρεσε να τα διαβάσει. Ο Δανίλ ερμήνευσε τη γραφή, η οποία ήταν καταδικαστική για τον ασεβή αυτόν βασιλέα. Ώστε λοιπόν, οι Τσαρτουμίμ ήσαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επικοινωνούσαν με τον υπερβατικό κόσμο δια της γραφής. Και έγραφαν με αυτούς τους πέντε τρόπους που είπαμε, είτε οι ίδιοι παθητικώς αφήναν το χέρι τους, είτε οι λέξεις ήρχοντο μέσα τους, είτε ακούγανε φωνές, είτε βλέπανε γράμματα, είτε εμφανιζότανε χέρι υλοποιημένο που έγραφε και επικοινωνούσαν και απεκάλυπταν μυστικά. Αυτοί βέβαια, συγχρόνως, επειδή αυτά τα λέγανε, ήσαν σοφοί και θεωρούν από τους άλλους ανθρώπους ως σοφότεροι, διότι γνώριζαν μυστικά που οι άλλοι δεν τα εγνώριζαν. Ένας άλλος, μια άλλη κατηγορία που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός από τους Τσαρτουμίμ αυτούς, είναι οι Τσαχαμίμ. Τσαχαμίμ θα πει σοφοί. Και αναφέρεται εκεί στο Έξοδος Ζήτα 11, που μιλάει για τους μάγους και τους σοφούς του Φαραώ, οι οποίοι έκαναν τα θαύματα εναντίον του Μωυσέως. Συνδυάζεται όμως με την προηγούμενη κατηγορία τους Τσαρτουμίμ. Και συνεπώς οι Τσαχαμίμ αυτοί και οι Τσαρτουμίμ δεν είναι παρά μάγοι και σοφοί. Η λέξη Τσαχαμίμ θα πει κυρίως, σημαίνει σοφή. Αλλά επειδή αυτοί μετέτρεψαν τη ράβδο τους σε φίδια, δεν ήσαν απλώς σοφοί, αλλά ήσαν μάγοι και πραγματοποιούσαν επικοινωνίες με υπερβατικό κόσμο. Εκεί στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 10-12, έχουμε μερικές κατηγορίες που αναφέρονται εκεί. Οι εβραϊκές λέξεις είναι οι εξής. Είναι εκείνοι, επί παραδείγματι πρώτα απ' όλα, που διαπερνούσαν τα παιδιά τους διατηρώς. Ποιοι ήσαν αυτοί? Υπήρχε μια κατηγορία που ελάτρευε τον θεόν Μολόκ και ή τον δαίμον βέβαια. Και αυτοί αθυσίαζαν τα παιδιά τους στη φωτιά. Δηλαδή τα παραδίδανε στις φλόγες και τα καίγανε θυσία και προσφορά στον Μολόκ. Ο Θεός το απαγόρευσε αυτό, το απαγόρευε και είπε δεν το ζήτησε ποτέ. Δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα. Ήταν πολύ σκληρό και απάνθρωπο. Θυσιάζαν τα παιδιά τους. Και θυσίες τέτοιες υπήρχαν και στα αρχαία χρόνια και θα θυμηθείτε ότι στην Αυλίδα θυσιάστηκε η Ιφηγένεια και ούτω καθεξής. Στους πολέμους έπρεπε να θυσιαστούν είτε άλογα είτε άνθρωποι, ανθρωποθυσίες, για να έχει ένας πόλεμος μια καλή έκβαση. Και η θυσία αυτή γινόταν διαπυρώθηκε. Σκέφτε. Αλλά εδώ φαίνεται πως είναι και η κατηγορία εκείνων οι οποίοι απλώς περνούσαν τα παιδιά τους από τη φωτιά, ήταν ένα είδος βαπτίσματος μέσα στο πυρ για να τα καταστήσουν άτρωτα από το φόβο εθνιδίων, καταστροφών, κινδύνων κλπ. Όπως πίστευαν. Αυτή η αρχαία ειδωλολατρική και δαιμονολατρική μέθοδος της διελεύσεως διαπυρός διεσώθη στα σημερινά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε αυτές τις φωτιές του Αγιάννη που λένε, που πηδάνε μέσα από τη φωτιά. Αυτά τα έθιμα έχουν μείνει από τα αρχαία χρόνια. Η πραγματική τους σημασία ήταν ότι ο διερχόμενος διαπυρός γινόταν άκρωτος από κινδύνους διαφόρους. Βάπτισμα στο πύρο. Επίσης, έχουμε τους ονομαζομένους, αυτούς που ονομάζει Κοσέμ, θα πει Μάντις. Είναι αυτοί που ανακαλύπτουν κρυφά πράγματα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, κάτω από την επιρροή φυσικά υπερβατικών δυνάμεων, οι Κοσέμ. Ήσαν ακόμα οι Μαόνεν, αυτοί που εργάζονται κρύφιες τέχνες και μπορούσαν να μαντεύουν με διάφορα μέσα τα οποία απεργάζοντο, να μαντεύουν είτε τις σκέψεις ή και να λένε σαν τους ιονοσκόπους. Ιονοσκόποι ποικίλοι, ημεώνε. Σε συνδυασμό με τη λέξη αγίν, που θα πει μάτι, σημαίνει καταρχήν ο ματιάζον. Το μάτιασμα που λένε. Το μάτιασμα μπορεί να προέρχεται από δύναμη σατανική, την οποία έχει ένα ψυχοβόλο πνεύμα, ένα πνεύμα επιρροής απάνω σε έναν άλλον ασθενέστερον και αδύνατον. Φυσικά αυτό το πράγμα θα μου πείτε, υπάρχει ισχύ μέσα στον Χριστό, στους πιστούς? Όχι. Καμία δύναμη σατανική, καμία επιρροή, καμία επιβολή, κανένα μάτιασμα τέτοιο δεν είναι δυνατό να ισχύσει για τους πιστούς. Στους άλλους μπορεί να γίνει. Άλλοι μπορεί να κάνουν εναντίον άλλων, εάν μάλιστα και εκείνοι είναι επιρρεπείς σε τέτοια πράγματα. Αλλά στους πιστούς ουδεμία δύναμη. Όπως είπε ο Κύριος, θα πατήσετε επί Όφεων και επί Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Ο πιστός όχι μόνο ελευθερώθηκε, αλλά είναι νικητής και είναι θριαδευτής. Ουδεμία δύναμη στον επηρεάζει, αρκεί να μένει στο θέλημα του Θεού, και όχι μόνο, αλλά μπορεί να δείχνει και τον δρόμο της απελευθερώσεως σε άλλους. Πώς να ελευθερωθούν από την επιρροή τέτοιων πονηρών πνευμάτων. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη λέξη αγίν, ημεώνεν, ήσαν αυτοί που μάτιαζαν ή άλλως αυτοί που υπνώτιζαν, είχαν δηλαδή δύναμη μαγνητική επιρροής με τα μάτια τους, ώστε να υπνοτήσουν, ή άλλως εκείνοι που παρατηρούσαν προσεκτικά εντόστια ζώων, επί παραδείγματι, ανάλογα με τη θέση των εντοστίων μέσα, για να προφητεύσουν για το μέλλον. Κατηγορία, μια άλλη κατηγορία ήρθαν οι μενατσές. Συνδέονται οι λέξεις αυτοί, συνδέεται με το ναχάς, που θα πει φίδι, και σημαίνει ο ψιθυριστής, ο σιρίζων σαν το φίδι, ή ο προφέρων φράσεις και λέξεις μαγικές, μουρμουρίζων φράσεις και λέξεις μαγικές, ψόρτια. Ο έχων ή άλλος ο έχων γρήγορον αντίληψη σαν του φιδιού, και δυνάμενος να μαντεύει και να πιάνει είτε από τη σκέψη κάποιου, να συλλαμβάνει από τη σκέψη του πριν μιλήσει ο άλλος, ή από το κελάιδημα πουλιού, από το πέταγμα πουλιού, να συλλαμβάνει τη μέλη να γίνει. Αυτή την φράση, τη λέξη, τη χρησιμοποιεί η Γραφή σε δύο περιπτώσεις. Στο Γένεσης Λάμδα 27, εκεί όπου ο Λάβαν λέει στον Ιακώβο, είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν, παρακαλώ σε να εύρω χάριν εμπροσθέν σου, εγνώρισα εκ πείρας. Το εβραϊκό εδώ είναι ότι εκ παρατηρήσεως εγνώρισα, δηλαδή εμάντευσα, ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτίας σου. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή στην περίπτωση αυτή, που σημαίνει ότι με παρατήρηση, επιμελημένη παρατήρηση, αλλά όχι κάτω, όχι σκέτη απλή, κάτω από την επιρροή πνεύματος, μου απεκαλύφθη, εγνώρισα ότι ο Κύριος σε ευλόγησε, με ευλόγησε εξαιτίας σου, ότι υπήρξε αιτία ευλογίας σε μένα. Γι' αυτό του ζήτησε να μείνει περισσότερο. Με χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, με ένα τσες. Επίσης, στο πρώτο βασιλέον, στο κεφάλαιο Κάπα, εκεί όπου ο Βέναδάδ, στο Κάπα 32, όταν η τύχη του σώματος, το άλλο το αρνητικό είναι αστρικό σώμα, μετά είναι το πνεύμα του, το οποίο πνεύμα το συγχαίουν με τον Θεό που είναι διάχυτος μέσα στον κόσμο, είναι ένα είδος πανθεϊσμού, και γενικά οι απόψεις τους είναι περίπλοκες για τον άνθρωπο, οι φιλοσοφικές. Εκείνο το οποίο όμως μπορεί κανείς ιδιαίτερα να τονίσει είναι οι πρακτικές μέθοδοι, τας οποίας χρησιμοποιεί ο αποκριφισμός για να επικοινωνήσει με τον υπερβατικό κόσμο. Οι πρακτικές αυτές μέθοδοι ήσαν από τα αρχαία χρόνια καθιερωμένες. Ποιες ήσαν αυτές οι μέθοδοι? Τις ασκούσαν και οι αρχαίοι.
1: μανδύες, μαγείες, αστρολογίες.

Και είπαμε, συνήθως υπάρχουν δύο μέθοδοι. Μία είναι η δια της καταπιέσεως του σώματος, έξοδος με συνεργεία δαιμονιακών δυνάμεων του πνεύματος του ανθρώπου και της ψυχής, ώστε να υπάρξουν και εμφανίσεις ακόμα, να εμφανίζεται σε μακρινά μέρη, σε φίλους του, να συνομιλήσει, να τον δουν, να περιπατήσει, να κάνει να ανάψει φωτιά, να κάνει να ποικίλα πράγματα τέτοια, τα οποία κατορθώνει ο άνθρωπος, ή με το να υποβάλει τον εαυτόν του κάτω από την επιρροή κάποιου πνεύματος, όπως συμβαίνει με τον υπνοτισμό, τον πνευματισμό και ούτω καθεξής. Ήρθαμε να μελετήσουμε μεθόδους τις οποίες η βίβλος μας αποκαλύπτει και μιλήσαμε για τα εξής περίπου. Είπαμε ότι στη βίβλο τα δαιμόνια που ονομάζονται και ματαιότητες, διότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, εμφανίζονται με τα δύο ονόματα Σεϊρίν και Σεδίν. Σεϊρίν θα πει στην πραγματικότητα γίδια, κατσίκες. Και θέλουν να πούν με αυτά, συμβολίζουν, το παίρνουν σαν συμβολικά, του πνεύματος, των δαιμονίων, των δρυμών, των δασών. Κάτι ανάλογο με τον αρχαίο Πάνα που ήταν τραγοπόδαρος και τον παρουσίαζαν σαν τραγοπόδαρο πάνω, Πάνα τον Βάχο και ούτω καθεξής. Και σε δίμ που θα πει ισχυρά πνεύματα. Σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για δαιμόνια των θρημών και επικοινωνίες με πνεύματα τέτοια ή και με δαιμόνια τα οποία ονομάζει σε δίμ ισχυρά. Και ήρθαμε να δούμε μερικές κατηγορίες τις οποίες αναφέρει η Αγία Γραφή, διότι υπάρχει ένας κατάλογος ολόκληρος απαγορευμένων τέτοιων μεθοδιών τα οποία κανείς μπορεί να εφαρμόσει για επικοινωνία με τον υπερβατικό αυτό κόσμο. Και είδαμε στην Αγία Γραφή τον κατάλογο αυτών τον οποίο αναφέρει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, για όλες αυτές τις μεθόδους τις οποίες ο άνθρωπος χρησιμοποιεί, θα τις δούμε δε και αναλυτικά και τις ήδη εξετάσαμε μια σειρά από αυτές αναλυτικά, ώστε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για όλα αυτά. Αναλυτικώς ήρθαμε και είδαμε αυτές τις μεθόδους και είπαμε ότι είναι πρώτα απ' όλα η ονομαζόμενη Τσαρτουμίμ στην γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως στο Μιάλφα 8 είναι ήσαν ιερείς γραφείς, εκείνοι ιεροί γραφείς, εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εποχή της Αιγύπτου από τους Φαραώ ως ιδιαίτεροι των Φαραών και συνήθως ήσαν ιερείς οι οποίοι είχαν γνώσεις ειδικά. Και αυτοί φαίνεται αναφέρονται και στην εποχή εκεί του Ιωσήφ αλλά και στην εποχή του Μωυσέως στο βιβλίο της Εξόδου στο Ζήτα κεφάλαιο στο 11 εδάφιο. Είπαμε μάλιστα τους πέντε τρόπους τους οποίους χρησιμοποιούσαν τον παλιό εκείνο καιρό για την ιερά αυτήν γραφή. Είτε άφηναν παθητικά το χέρι τους να γράφει χωρίς βούληση και διανόηση από μέσα τους, άδειαζαν τον εαυτό τους και άφηναν το χέρι παθητικά να καταληφθεί από δαιμόνιον και να αρχίσει να γράφει ή εδέχονται την κάθε λέξη στο πνεύμα τους την οποία την έριχνε το δαιμόνιο, την κάθε λέξη την οποία έγραφαν ή ακόμα έβλεπαν τις λέξεις γραμμένες έξω είτε στην ατμόσφαιρα είτε στο τοίχο, κάτι ανάλογο σαν και εκείνο που γίνηκε ή στο παλάτι εκεί του Βαβυλωνίου βασιλέως όταν ένα χέρι έγραψε μια καταδίκη. Είτε έγραφαν καθ' υπαγόρευση φωνών τας οποίας ακούγανε, πνευμάτων διαφόρων, είτε ακόμα έβλεπαν χέρι πνεύματος ορατό το οποίο έγραφε ή έπαιρνε το δικό τους για να γράψει. Υπήρχαν συνεπώς όλες αυτές μέθοδοι. Μιλήσαμε ακόμα για τους

Μενατσές, που ήσαν αυτοί ψιθυριστέ, συρίζοντες, και οι λέξεις αυτές, αυτή συνδέεται με τη λέξη Ναχάς, που θα πει φίδι. Και επρόφεραν, ήσανται οι προφέροντες μαγικές φράσεις, ή άλλος εκείνος που είχε τη γρήγορη αντίληψη του φιδιού και η δύνατο να μαντεύσει με μία παρατήρηση, είτε στο πέτασμα πουλιού, είτε το κελάιδημα πουλιού, να μαντεύσει. Και αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιες, τις οποίες είπαμε στο Γένεσις Λάμδα 27 και στο πρώτο βασιλέον Κάπα 32 και 33. Ίσανται ακόμα η Μεχασέφ, η ρίζα της λέξεως σημαίνει προσεύχομαι, αλλά μόνο σε ψεύτικους θεούς, σε δαίμονες. Ίσανται η Τσοβέρ Τσεβέρ, και είναι αυτοί ίσανται οι κατασκευάζοντες μαγικά ή φυλακτά, ή κάποιος που με μαγείες και ξόρτια επικαλεί τα δαιμόνια σε κοινωνία μαζί του και παίρνει πληροφορίες, και κάτι ανάλογο γίνεται σήμερα στις σύγχρονες συνεδριάσεις πνευματιστών που προφέρουν λέξεις και επικαλούνται τα δαιμόνια. Ίσανται η Σοέλ Ωβ, οι συμβουλευόμενοι τα δαιμόνια. Ωβ θα πει δαιμόνιο, και αρχικά εσήμαινε ασκή. Το ασκή. Ο Ελιού αναφέρει εκεί στη συζήτησή του με τον Ιώβ ότι είναι σαν το ασκή, το γεμάτο από κρασί και δεν μπορεί θέλει να μιλήσει. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή Ωβ. Και επίσης αναφέρεται στο Βυργίλιο, ο Βυργίλιος αναφέρει στην Ενιάδα, ότι η Σίβυλα όταν κατελαμβάνεται από το δαιμόνιο, το στήθος της εφούσκωνε, το ανάστημα της μεγάλωνε, έμοιαζε να μεγαλώνει. Συνεπώς, Ωβ θα πει medium και αργότερα δαιμόνιο, και αναφέρεται περί αυτού στο Λεβιτικό, στο Κάπα 27 και πράξεις, στις πράξεις και στους Φιλίππους, όταν εκείνη η κοπέλα, η μαντεβωμένη, η οποία είχε δαιμόνιο. Είχαμε ακόμα, μιλήσαμε για τους γιντουί, που σημαίνει ο γνωρίζων από επικοινωνίες. Μιλήσαμε για τους ντορές ελχαμεθήν, τους νεκρομάντις. Νεκρομάντις. Αυτοί επικαλούντο πνεύματα νεκρών και επικοινωνούσαν με πνεύματα νεκρών. Μιλήσαμε για τους ιτήμ, που αναφέρει στον Ισαΐα, στο Ι3, είναι οι ψιθυριστές διαφόρων μαγιών, ή εγγαστρίμητοι, που μιλούσαν από μέσα, από την κοιλιά τους. Και οι χόμπρες σε μαγίμ, οι αστρολόγοι, αναφέρει περί αυτών στο Μιζήτα 13. Και ερχόμαστε απόψε τώρα να ερευνήσουμε και μερικές άλλες περιπτώσεις. Είναι η Χοζίμ Μπακοχαβίμ, οι παρατηρητές των άστρων για οροσκόπηση. Είδατε τα οροσκόπια τα οποία φτιάχνουν. Τώρα στην αρχή του έτους γράψανε διάφοροι αστρολόγοι, από την μελετώντας τα ζώδια και παρατηρούντας τα ζώδια, μιλήσανε για το μέλλον, για την τύχη, τι θα γίνει, τον καινούριο χρόνο που μπήκε παραδείγματι. Ή μιλάνε για το οροσκόπιο κάθε ανθρώπου. Ποιο καιρό γεννήθηκες, να σου πούνε τι θα σου συμβεί στη ζωή σου. Και επειδή συμβαίνει, διότι ο κόσμος είναι κάτω από την κατοχή του σατανά και κάτω από τη διακυβέρνηση του σατανά, και συμβαίνει βέβαια μερικά πράγματα να γίνονται, ή τα επιτρέπει και ο Θεός, διότι επειδή οι άνθρωποι δεν αγάπησαν την αλήθεια και δεν έστρεψαν την προσοχή τους στη φωνή της αληθείας, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, ο Θεός πέμπει σε αυτούς ενέργεια πλανής, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύτος. Επειδή δεν θέλησαν την αλήθεια, επειδή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, και αυτοί απέρριψαν αυτήν την αλήθεια του Θεού, απέρριψαν και απορρίπτουν τον Χριστό, και είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι και πρόθυμοι να δεχτούν κάθε επιρροή και πληροφορία απ' έξω, ο Θεός στέλνει ενέργεια πλάνης. Και συμβαίνουν γεγονότα μέσα στην ιστορία τα οποία έρχονται να τους επαληθεύσουν αυτό το οποίο αυτοί πιστεύουν. Παντς χάρη να πεθάνει κάποιος, γιατί ο Θεός τον παραδίδει σε κρίση. Κάποιος μεγάλος, επί παραδείγματι, προλέγουν τον θάνατο κάποιου, και γίνεται αυτό. Ή προλέγουν κάτι άλλο, μπορεί να γίνει.
και έτσι δημιουργείται η πίστη εις τα λόγια τους και εις τις παρατηρήσεις τις οποίες αυτοί κάνουν. Είναι λοιπόν οι οροσκόποι. Να πας συνεπώς να σου πούνε για τη ζωή σου ανάλογα με το πότε γεννήθηκες και λοιπά, δεν είναι καλό. Διότι δεν γίνεται έτσι απλώς από παρατήρηση, αλλά είναι προφανώς, είναι προφανές ότι είναι επιρροή δαιμονιακή. Και ο άνθρωπος συνηθίζει σε μια επικοινωνία τέτοια, η οποία είναι επικίνδυνη. Έπειτα είχνε η μόντι ήμ λέχοντας ήμ. Τι ήσανται αυτοί? Αυτοί ήσανται οι μηνολόγοι, όπως τους λέει στη γραφή, μηνολόγοι προγνωστικοί, που έκαναν προρίσεις έκαστον μήνα. Τι μέλη να γίνει σε τούτο το μήνα? Οι μηνολόγοι προγνωστικοί. Και έκαναν τις προφητείες τους αυτές τις έδιδα εκ παρατηρήσεων ποικίλων τις οποίες έλεγαν. Βέβαια τις περισσότερες φορές το δαιμόνιο εξαπατά τον κόσμο. Αφού σου δώσει κάτι για να πιστέψεις, να φτάσεις στην πίστη, μετά σε ξεγελάει και σε εξαπατά για να σε οδηγήσει εκεί που θέλει αυτό. Είναι ακόμα η Ασάφ θα πει μάγος, που κάνει απόκρυφες ενέργειες για να ασκήσει επιρροή ή να μεταβάλει μια κατάσταση ή να επηρεάσει πρόσωπα. Τέτοιοι μάγοι υπήρχαν στην εποχή του Δανίλ, εκεί στη Βαβυλώνα, και μας τους αναφέρει ο Λόγος του Θεού, εκεί στον Δανίλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, μας λέει μάλιστα ότι ο Δανίλ είχε σοφία μεγαλυτέραν από όλους τους μάγους, οι οποίοι αντλούσαν από δαιμόνια, πληροφορίες από δαιμόνια. Και εν πάση σοφία, εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς, τον Δανίλ και τους συντρόφους του, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους, παραπάντας τους μάγους και παϊδούς, όσοι ήσαν εν παντή το βασιλείο αυτού. Αυτοί ήσαν οι Ασάφ, οι μάγοι. Αυτοί λοιπόν έκαναν μαγεία. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή διάφορα μέσα για να ασκήσουν επιρροή δαιμονιακή απάνω σε πρόσωπα. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί είναι δυνατόν να εκδικηθούν, είναι δυνατόν να κάνουν κακό. Με το κακό που κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δυνάμεις ισχυρές, μεγάλες, στη ζωή και να επηρεάσουν κάποιο πρόσωπο. Αυτοί λοιπόν ήσανται μάγοι που μας αναφέρονται εις τον Δανίλ, η Ασάφ. Και είναι ακόμα οι Γασρίν, που είναι μυρολόγοι, δηλαδή αυτοί που λένε τη μοίρα, όχι μυρολόγοι που λένε, που κλαίνε, αυτοί που μυρολογάνε, αλλά οι μυρολόγοι που λένε τη μοίρα του ανθρώπου. Και λένε τη μοίρα του ανθρώπου κοιτώντας το χέρι, παλάμη, ή γνωρίζοντας την ποια εποχή γεννήθηκες, ποιο μήνα γεννήθηκες και, ή την ώρα της γεννήσεώς σου. Αναφέρονται εδώ στο Δανιήλ, στο β' κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, όταν μας λέει εκεί, απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά και το όνειρό του. Δεν δίνανται σοφοί, επαειδή, μάγοι, μάντης να φανερώσουν προς τον βασιλέα. Βλέπετε όλο αυτό το συνάφι περιτριγύριζε αυτούς τους αρχαίους βασιλείς για να τους πουλάνε δίθεν σοφία. Για να τους πουν τα μέλλοντα, να τους πουν την έκβαση μιας εκστρατείας, να τους πουν διάφορα πράγματα ή να ματαιώσουν τις ενέργειες των εχθρών τους, είτε να κάνουν κακό στους εχθρούς του βασιλέως, και περιτριγύριζαν βασιλείς. Αλλά μήπως τα σημερινά χρόνια, στα σύγχρονα χρόνια, νομίζετε πως τα πράγματα άλλαξαν? Αναφέρεται για τον Χίτλερ ότι είχε επιτελείο μάγων γύρω του. Για να του πούνε για την έκβαση του πολέμου. Και φυσικά τον πλάνησαν, απλούστατα. Και τον έτρεφαν με ελπίδες, αναμφισβήτητα, για να τον οδηγήσει ο Θεός στην καταστροφή. Και τέτοια πράγματα κάνουν μεγάλοι, πολλοί από τους μεγάλους, οι οποίοι θέλουν
να ασκήσουν επιρροή ή να μάθουν μυστικά. Αν έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι και στην Καινή Διαθήκη έχουμε περιπτώσεις. Γιατί ο κόσμος δεν έπαψε να είναι ίδιος. Πουλημένος κάτω από την αμαρτία, κατεχόμενος από δαιμόνια και δυνάμεις σατανικές, και μόνον όταν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και επιστραφεί στον Χριστό, ελευθερώνεται. Ο Ιησούς Χριστός δεν σε σώζει απλώς από τις αμαρτίες σου. Δεν είναι που σβήνει τις αμαρτίες σου. Ούτε καν απλώς μόνον νικά τις δυνάμεις τις αμαρτωλές που κατοικούν μέσα σου και τις οποίες φέρνεις κληρονομικά και τις ονομάζει η Αγία Γραφή ο παλαιός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ιησούς Χριστός σε απαλλάσσει από δυνάμεις δαιμονιακές οι οποίες σε δένανε. Πρώτα απ' όλα οι περισσότεροι των ανθρώπων μέσα στον κόσμο έχουν δώσει τόπο στα δαιμόνια. Χαρτοπεξία μπορεί να είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Η πορνεία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Η βλασφημία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Ύβρις και αισχρολογία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Και όλα αυτά τα πράγματα τα συναφή. Και οι άνθρωποι τα είχαν αυτά. Και τα έχουν. Και όλοι οι πιστοί που είναι σήμερα πιστοί, άλλοτε ποτέ, ευρισκόντουσαν κάτω από την επιρροή δαιμονίων. Πάθη διάφορα μέσα στη ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι από την Μαγδαληνή τη Μαρία, ο Κύριος έβγαλε 7 δαιμόνια. Είσαι δαιμόνια κοσμικότητος, είσαι δαιμόνια πορνείας, είσαι δαιμόνια ποικίλα. Ποιος ξέρει τι είσαι μέσα της. Έβγαλε 7 δαιμόνια. Και πόσα άλλα από κάτι διαφόρους άλλα. Μήπως ο Παύλος δεν είχε δαιμόνιο και πάθος αυτής πολέμου και μάχης εναντίον μίσους, εναντίον των χριστιανών. Και ο Λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας πει ότι ο Χριστός όταν ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον μεταφέρει από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο οποίος μετέθεσε ημάς, μας μετέθεσε, άλλαξε θέση, σε μετέθεσε ο Θεός, εκ της εξουσίας του σκότους όπου ήσουνα. Τι θα πει στην εξουσία του σκότους? Έκανε ό,τι ήθελε το σκοτάδι απάνω σου, ο διάβολος. Ό,τι ήθελε έκανε. Από την εξουσία του σκότους σε μετέθεσε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και σήμερα χαίρεις να απολαμβάνεις την ελευθερία, να επικοινωνείς με το Θεό και δοξάζεις το Θεό. Αλλά αυτό το ευεργέτημα, αυτό το αγαθό, πώς το κέρδισες? Δεν είναι ικανότητα δική σου. Δεν είναι με την δύναμή σου που το πέτυχες. Δεν είναι θέμα σοφίας και ξυπνάδας. Είναι επενεργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι σωτηριακής απελευθερώσεως, την οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή του ανθρώπου και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου και από τα δεσμά της αμαρτίας. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να αναφέρονται μερικές κατηγορίες. Επί παραδείγματι, πρώτα απ' όλα αναφέρονται οι μάγοι με το όνομα και με το όνομα φαρμακοί. Φαρμακοί. Φαρμακία θα πει μαγκανία στην Αγία Γραφή. Επειδή αυτοί οι μάγοι χρησιμοποιούσαν πολλές φορές φάρμακα για να επηρεάσουν, κυρίως δε ναρκωτικά. Ήσανε ή για τον εαυτό τους, τα χρησιμοποιούσαν για να περιέλθουν σε έκσταση και να είναι πιο επιρρεπείς και πιο ευάλωτοι από τα δαιμόνια, όπως γινόταν με την πυθία επάνω στους ελφούς, που μάσαγε τη δάφνη εκείνη και καίγανε, και με τις αναθυμιάσεις αυτές που βγαίνανε εκεί στο τρίπολο που καθότανε, οι αναθυμιάσεις που ανεβαίναν την μεθούσαν, την περίγαγαν, ήσαντε ναρκωτικά αυτά, φυτά, διάφορα τα οποία την φέρνανε σε μια κατάσταση μέθης και εκστάσεως, και συνεπώς ήταν περισσότερο ευάλωτη, διότι αδρανούσε η θέληση. Ένα πράγμα το οποίο το δαιμόνιο προσπαθεί να κάνει είναι να καταργήσει τη θέληση του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος έχει ένα σπουδαίο μέσο αντιστάσεως εναντίον του πονηρού κόσμου. Αυτό είναι η θέλησή του. Εάν η θέλησή σου είναι ισχυρά, είναι δρόσα, πρέπει να θέλεις. Βλέπετε τον Κύριον
Ο Ιησούς Χριστός ήταν μια προσωπικότης γεμάτη αποθέτηση. Δρούσε όλη την ημέρα. Θεράπευε, μιλούσε, εκείνη το συνεχώς, μια ακίνητος προσωπικότης, τη νύχτα προσήφιετο. Ήτανε ενεργός τοποθετημένος εναντίον του κόσμου του πονηρού. Εάν η θέλησή σου είναι ενεργός και αγία, αναγεννημένη και κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιον, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα το δαιμόνιο. Και αν έρθει, η σειρά σου θέληση από μέσα, αντίσταται. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος, αντίστηκε το διαβόλο, αντίστηκε. Σήμερα με πήρε μια ψυχή, μια αδελφή, η οποία έχει συχνά επιρροές τέτοιες, και με ρωτούσε, μου λέει, μου έρχονται λέει κάτι σκέψεις, λέει τέτοι. Μα εδώ καταλαβαίνεις, της λέω. Προηγουμένως είχε βλασφημίες, άκουγε μέσα της. Μα δεν καταλαβαίνεις, της λέω, ότι είναι δαιμόνια. Αντιστάσου! Και η καημένη έχει πολύ αδύνατη θέληση. Βρε, αντιστάσου! Να σταθείς στα πόδια σου, να αντισταθείς, της λέω. Να μάθεις να πολεμάς. Σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να έχεις μια θέληση η οποία αντιστέκεται. Έτσι λοιπόν οι φαρμακοί χρησιμοποιούσαν φάρμακα για να περιέλθουν, να μουδιάσουν, να δρανίσει η θέληση, να δρανίσει και να θολώσει το πνεύμα, για να, το σώμα να παραλύσει, για να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος περισσότερο ευάλωτος στην επιρροή του δαιμονίου. Ονομαζόντουσαν λοιπόν φαρμακοί και αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή μάγοι, φαρμακοί, δεν έχουν θέση και δεν έχουν μερίδα επάνω στον ουρανό, στην παρουσία και στη βασιλεία του Θεού. Ο Αριστοφάνης, ο αρχαίος, αναφέρει στις Νεφέλες, στο βιβλίο του αυτό, αναφέρει ότι ένας από τους ήρωας εισηγείτο την ενοικίαση, την μίσθωση μιας φαρμακίδος, δηλαδή μαγίσης, η οποία χρησιμοποιούσε μαγκανίες και φάρμακα τέτοια, μαγίσης, για να σύρει το φεγγάρι κάτω. Να σύρει κάτω το φεγγάρι. Μάγισσα. Και αναφέρει τη λέξη φαρμακής. Επίσης, στον Ηρόδοτο, στο 7ο βιβλίο του, ο οποίος περιγράφει την, αυτήν την εκστρατεία του Ξέρξη και των Περσών εναντίον της Ελλάδος, που γίνηκε εδώ στις Θερμοπύλες και κατόπιν στη Σαλαμίνα με τον Θεμιστοκλή και στις Θερμοπύλες με τον Λεωνίδα, όταν περνούσαν, λέει, το ποτάμι των Στριμώνα, οι Πέρσες εχρησιμοποίησαν φαρμακίας, δηλαδή οι μάγοι του Ξέρξη που αποτελούσαν τους ιερείς και θα έλεγε κανείς το πνευματικό συμβούλιο του βασιλιά για να τον πληροφορήσουν για την εκστρατεία και για τα μέλλοντα να συμβούν στην εκστρατεία. Και οι οποίοι είτε κοιτούσαν τα στέρια, είτε τα σπλάχνα των ζώων, των θυσιαζομένων και ούτω καθεξής, την πορεία του βέλους όταν εξετόξευε ένα βέλος και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν, φαρμακεύσαντες δε ταύτα εις των ποταμών, αναφέρεται, δηλαδή τελέσαντες τας μαγικάς ταύτας ιεροπραξίας εις των ποταμών, των Στριμώνα, για να μπορέσουν να περάσουν το Στριμώνα, επειδή ήταν, φαίνεται, είχε κύμα, είχε θεατό νερό πολύ, για να περάσουν το Στριμώνα, χρειάστηκε να θυσιάσουν λευκά άλογα. Έτσι είπαν οι μάγοι, φαρμακεύσαντες. Χρησιμοποιεί τη λέξη φαρμακεία, που θα πει ότι χρησιμοποίησαν με μαγικά μέσα, μαγκανίες, μαγείες, για να φαρμακεύσουν τον ποταμό, να μαγέψουν τον ποταμό, να ησυχάσει για να μπορέσει να περάσει η στρατιά. Και θυσίασαν κατά την διαταγή, κατά την συμβουλή μάλλον, των μάγων λευκά άλογα. Λευκά άλογα. Και τη λέξη φαρμακεία η Αγία Γραφή την βάνει, όπως ξέρετε, μαζί με την ειδωλολατρία. Φαρμακοί, ειδωλολάτρες, μάγοι κλπ. Είναι μαζί αυτοί. Επειδή συνήθως αυτοί που κάνουν τις μαγείες επικοινωνούν με δαιμόνια. Αλλά τα δαιμόνια δεν επήγαιναν πάντοτε κατευθείαν να επικοινωνήσουν με το δαιμόνιο, απευθύνοντος σε ένα άγαλμα, είδωλο. Το είδωλο όμως ήταν παράστασης η οποία πίσω της έκρυβε κάποιο δαιμόνιο. Ο Δίας, ο Απόλλων, ο Απόλλων είναι ο Απολλίων των γραφών. Ο Θεός Απόλλων των Ελλήνων
είναι ο απολύον τον οποίον αναφέρει στην Αποκάλυψη. Ο επικεφαλής των δαιμονίων. Και η λατρεία του Απόλλωνος εδώ στους Δελφούς δεν ήταν παρά λατρεία του διαβόλου, ο οποίος το ξέρει στη μάχη με τα βέλη του. Και σύμβολό του ήταν ο ήλιος, εξού η ηλιολατρεία από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι πάνε να κάνουν την προσευχή τους ή να λατρέψουν και στρέφουν προς την Ανατολή. Αυτό είναι από μινάρι από τα αρχαία χρόνια, από τη λατρεία του ηλίου. Στην πραγματικότητα όμως δεν ελατρεύεται ο ήλιος. Πίσω από τον ήλιο ήταν ο Σατάν, του οποίου σύμβολον ήταν ο ήλιος. Το ίδιο και στην Βαβυλώνα. Ο Βάαλ ήταν ο ήλιος. Αλλά ο ήλιος ήταν απλώς ο ορατός ήλιος, σημάδι ορατό του αοράτου Θεού. Και ο αόρατος Θεός ήταν ο Σατάν, με τον οποίο επικοινωνούσαν. Και αναφέρεται εκεί στις Γαλάτας, προς Γαλάτας έψιλον 20, βλέπετε βάνει μαζί εκεί τους μάγους και τους ειδωλολάτρες. Τα έργα της Αρκός τα αναφέρει εκεί. Και λέει, στα έργα της Αρκός, Γαλάτας έψιλον 20, μας λέει, τα έργα της Αρκός είναι φανερά, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία. Βλέπετε, έχθρες και ούτω καθεξής, έριδες και λοιπά. Τα βάνει μαζί, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, δηλαδή μαγκανία, μαγεία. Και αναφέρεται επίσης στο Αποκάλυψης ΚΑΑ8, εκεί που λέει, όπως είπαμε, ότι δεν έχουν αυτή συμμετοχή και είσοδο μέσα στην Βασιλεία του Θεού. ΚΑΑ8. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγοι και ειδωλολάτρες και πάντες υψεύστε. Θέλουσια έχει τη μερίδα αυτών στη λίμνη του πυρός δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο θάνατος ο δεύτερος. Βλέπετε λοιπόν όλες αυτές τις κατηγορίες. Μία ακόμα περίπτωση είναι αυτή που αναφέρει στο Πράξεις Ιωταθήτα 19. Αξίζει να διαβάσουμε τα χωρία εκείνα από το Λόγο του Θεού για να δούμε τη μεγάλη δύναμη του Ευαγγελίου και του Κυρίου Ιησού Χριστού εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, διότι θα πρέπει να τονίσω ότι για τους ανθρώπους του Θεού καμία επιρροή δεν έχουν εδυνάμεις αυτές οι σκοτεινές, διότι ο Χριστός στο Σταυρό απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Αρκεί το παιδί του Θεού να μπαίνει στο θέλημα του Θεού, να μην πατάσει στα χωράφια του διαβόλου. Αν πατήσει στα χωράφια του διαβόλου, αν πράξεις αμαρτία θα σε περιποιηθεί. Θα σε περιποιηθεί. Πέφτει στα χέρια. Είναι σαν του λες εδώ είναι. Βούταμε. Και θα σε βουτήξει και η συνέχεια θα την δεις μέσα στη ζωή σου. Όσο μένεις στο θέλημα του Θεού, σταυρωμένος, στο σταυρό του Γολγοθά, καταδικασμένη παλιά σου ζωή, και επιμένεις στο θέλημα του Θεού, καμία απολύτως επιρροή, ούτε μαγεία, ούτε μαγκανία, ούτε δαιμόνια, ούτε όλες οι δυνάμεις του εχθρού μπορούν να έχουν απάνω στον άνθρωπο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός που μας ελευθέρωσε, μας έδωσε λέει την εξουσία επί σκορπίων και όφεων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Να πατώ. Δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Αρκεί όμως να μένεις στο θέλημα του Θεού. Να είσαι άφομος. Να μην τα λογαριάζεις. Τίποτε δεν μπορεί να σου κάνει ο διάβολος. Έχει νικηθεί. Είναι νικημένος από τον Χριστό. Νικημένος. Εμείς δεν μπορούμε να τον νικήσουμε. Ούτε πρέπει να τον προκαλούμε. Αφού ένας αρχάγγελος ολόκληρος δεν τόλμησε να τα βάλει μαζί του και δεν εξέφερε βλάσιμο κρίση. Ένας αρχάγγελος ολόκληρος. Συνεπώς ο πιστός δεν πρέπει να τον προκαλεί τον Σατανά. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Και αν έχουμε πειρασμούς, θα λέμε, είπα επίσης όμως, Σατανά είσαι νικημένος από τον Χριστό, τον Κυριό μου. Εγώ είμαι του Κυρίου και θα αντιστέκεσαι. Και δεν μπορεί να σε πιάσει. Ως λέον οριόμενος γυρίζει. Αλλά με σένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν έχει τίποτα με στη ζωή σου, εάν εσύ αντιστέκεσαι. Εδώ στις Πράξεις, στο Ιωταθήτα 19, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Τι λέει εδώ, στο Ιωταθήτα.
διαβάσω όλη αυτή την ιστορία του Παύλου από το 8. Στην Έφεσο. Ο Παύλος στην Έφεσο. Και εισελθώνει στην συναγωγή Ελλάδη με τα Παρισία. Διαλεγόμενος τρεις μήνες και πείθωνη στα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως κοινές εσκληρύνοντο και δεν επίθοντο, καπολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο, τεινός, ως της ελέγετο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίτε και έτη. Και ο Θεός έκαμνε για των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Ασθένειες βράχαν την προέλευσή τους σε πονηρά πνεύματα. Εδώ ο Κύριος έβαλε τα χέρια του σε έναν κουφό και λέει το δαιμόνιον το κοφόν έξελθε εξ αυτού. Μα ήταν κουφός. Αυτό θα τον πηγαίνανε στον οτορινολαριολόγο, θα του κάνει πλήσεις μέσα, θα του ρίχνε φάρμακο. Αλλά φεύγει το δαιμόνιο με πλήσεις και με φάρμακο. Που είχε δαιμόνιο. Ήτανε δαιμόνιο που του είχε κλείσει τα αυτιά. Και του είχε προκαλέσει κόφανση. Και ο Κύριος όταν έβαλε τα δαχτυλά του είπε «Σε σένα λέγω το δαιμόνιον το κοφόν». Έξαλδε εξ αυτού. Και βγήκε το δαιμόνιο και ξεμπουλώσαν τα αυτιά του. Και άκουσε. Του τα είχε βουλώσει η δαιμόνια. Η συγκύπτουσα γυναίκα. Είχε λέσει ο διάβολος, λέει, τόσα χρόνια. Ήταν δαιμόνια. Και ούτω καθεξής. Πολλές αρρώστιες. Πολλές αρρώστιες έχουν την προέλευσή τους σε δαιμόνια. Πολλές αρρώστιες. Έστω και αν φαίνονται εξωτερικώς ότι είναι οργανικές παθήσεις. Γιατί προσβάλλει τα όργανα. Και να αποκλείεται πολλές από τις αρρώστιες τις οποίες κυνηγάνε οι επιστήμονες και οι οποίοι σκιαμαχούν, κυνηγάνε σκιές, γιατί δεν υποπτεύονται ότι πίσω από αυτές τις τρομερές αρρώστιες είναι δαιμόνιον, το οποίο ο Θεός το επιτρέπει για να χτυπάει τον άνθρωπο και να βασανίζει τον άνθρωπο αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Και εξήρχοντα τα πνεύματα τα πονηρά, το όνομα του Κυρίου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες, συγγνώμη, και την έσαι από τον πνευματικό ορχήστρα. Τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν, στο 13. Και την έσαι από τον περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων. Τι είσαι αυτοί, εξορκιστές Ιουδαίοι. Είσαι Ιουδαίοι, οι οποίοι προφέρανε μαγικές λέξεις ξόρκια. Για να βγάλουν δαιμόνια και να επηρεάσουν δαιμόνια. Και κάνανε. Βέβαια, αλλού τα δαιμόνια τους ακούγανε. Γιατί είχαν συμφέρον να τους ακούνε. Αλλά για κοιτάξτε τι γίνει και εδώ πέρα σε μια περίπτωση. Επειδή τους είχαν παρενοχλήσει, τους είχε ενοχλήσει ο Παύλος, είχαν ενοχληθεί τα δαιμόνια. Πήγανε και τούτοι εδώ να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Ιησού, το οποίο ο Παύλος μεταχειριζόταν. Και την έσλεη από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επεχείρησαν απροφέρωση, επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά, το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όσο λέγανε εξόρκια, τα δαιμόνια φεύγανε ή κάνανε πως φεύγανε, υποκρίνοντο, δεν τους πειράζανε γιατί σου λέει δική μας είναι, δικά μας λόγια χρησιμοποιούν. Όταν όμως πηδήσανε στο άλλο χωράφι και χρησιμοποίησαν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσείς τι κάνετε, τι κάνετε, τον εχθρό μας, το όνομα του εχθρού μας χρησιμοποιείτε για να βγάλετε εμάς. Και τι λέει εδώ πέρα, έλεγαν αυτοί λοιπόν, σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Δεν τον πίστευαν. Αλλά ποιοι είδαν ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είχε αποτελέσματα, σας ορκίζομαι στο όνομα του Ιησού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Δεν είχαν καμιά σχέση. Ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράτοντες τούτο ήσαν 7 κοινές Ιη Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκευά. Αποκριθένδε το πνεύμα των πονηρών, είπε: τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο ξέρω. Σεις όμως ποιοι είστε? Και πηδήσασε επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον ήταν το πνεύμα των πονηρών, και νικήσασε αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν. 7 είσαι αυτοί. Ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν εκ του οίκου εκείνου. Σκεφτείτε τι γίνεται.
Γιατί αυτοί με το πνεύμα το πονηρό που είχαν μέσα τους είχαν τεράστια δύναμη. Από αλυσίδες πάνε. Γι' αυτό ονομάζονται σεδίμ, που να πει ισχυρά πνεύμα. Πολλοί δεν μπορούν να τους βάλουν κάτω όταν έχει το πνεύμα μέσα. Και βούτυξε τους 7 αυτούς λοιπόν και τους ξυλοκόπησε. Και φύγανε κατατραυματισμένοι μόλις που διασώθηκαν. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίουστε και Έλληνες, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί τον πίστεψαν, τον ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξεκείνονοι τις ίδινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών, κατέκαιον ενώπιον πάντων, και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών, έβρον 50.000 αρχιδίου. Ούτω κρατεώς ύψανε και λύσχυε ο λόγος του Κυρίου. Θα πούμε μερικά ακόμα, αλλά στο άλλο μας μάθημα, για αυτούς τους τα περίεργα πράξαντας. Πολλοί τα περίεργα πραξάμουν, λέει, τα περίεργα πραξάμουν. Μάγοι, μάγοι κι αυτοί. Αλλά κοιτάξτε τη δύναμη του Ευαγγελίου, κοιτάξτε το θρίαμβο του Ευαγγελίου, κοιτάξτε ότι ο δούλος του Θεού με το όνομα του Ιησού Χριστού κατήσχυε επάνω σε όλα αυτά τα πνεύματα. Για να τονίσω ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε και μας μετέφερε από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία της αγάπης αυτού. Και ανήκουμε εις τον Ιησού Χριστό και είναι τα όργανα του Ιησού Χριστού. Μέδιουμ θα πει διάμεσο. Αυτή είναι διάμεσα πονηρών πνευμάτων, δαιμονίων. Και εμείς είμαστε διάμεσα. Μέδιουμ είμαστε κι εμείς. Διάμεσον είναι κάθε πρόσωπο που είναι μεταξύ τούτου του κόσμου και του άλλου κόσμου. Και εμείς είμαστε διάμεσον. Αλλά είμαστε αγαθά διάμεσα. Και εμπνεώμεθα και κατελαμβανόμεθα από Άγιο Πνεύμα. Και διοικούμεθα από Άγιο Πνεύμα, αφού μας εκαθάρισε με το αίμα του ο Χριστός και μας έπλυνε και κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα για να μας διοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και οι ενέργειες μέσα σου είναι αγαθές, έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, έχεις ηρεμία, έχεις ανάπαυση, έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, έχεις πληροφορία της αιωνίου ζωής, ξέρεις που θα πας αν φύγεις από τον κόσμο τούτο. Έχεις Άγιο Πνεύμα. Οι άλλοι έχουν πονηρό πνεύμα. Είναι διάμεσα πονηρού πνεύμα. Και όλος ο κόσμος κατέχεται. Κοίτε εν το πονηρό, μας λέει η Γραφή. Κοίτε ο κόσμος εν το πονηρό, είναι βουλιαγμένος. Εμάς όμως μας ελευθέρωσε και μας έβγαλε από εκεί μέσα. Αυτά τα διαφωτιστικά θέματα θα τα δούμε τις Παρασκευές. Θα μιλήσουμε ακόμα, θα προχωρήσουμε, θα ερευνήσουμε από τη Γραφή, θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται και στην πράξη σήμερα, τι φτιάχνουν οι διάφοροι αυτοί με τους πνευματισμούς, με τις μαγείες, η μαύρη μαγεία. Θα αναφέρουμε περιστατικά ανθρώπων που υποφέρανε και πώς ελευθερώθηκαν. Ερχόμαστε τις Παρασκευές να ακούμε αυτά τα διαφωτιστικά μαθήματα και να μιλήσουμε και σε άλλους, να τις διαφημίσουμε τις Παρασκευές, γιατί είναι, στηρίζουν και φωτίζουν. Είτε ο Κύριος ο Θεός να είναι μαζί μας για απόψε. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τρία εδάφια από το 8ο κεφάλαιο, τα εδάφια 34 έως και 37. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε τ' οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να μεθανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί σε εσάς». Και διαβάζω και το εδάφιο 38, το οποίο θα είναι το κεντρικό εδάφιο των αποψινών μας σκέψεων. «Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Το ξαναδιαβάζω. «Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Η περικοπή αυτή που διαβάσαμε είναι ένα κομμάτι από μια συνομιλία που περιγράφει ο Ιωάννης, που είχε ο Κύριός μας με τους Φαρισαίους, όπου, καθώς ήδη φαίνεται από τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, για πολλωστή φορά γίνεται συζήτηση για την καταγωγή του λαού Ισραήλ, ότι ο πατέρας των Ιουδαίων ήταν ο Αβραάμ, ότι η καταγωγή του λαού Ισραήλ ήταν από τον Αβραάμ και κατά συνέπεια ως γνήσια τέκνα του Αβραάμ έχουν τον νόμο, έχουν τους προφήτες, και με βάση αυτά έρχονται να κρίνουν τον Ιησού Χριστό, και ο Κύριος προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτά ακριβώς τα οποία είχαν πει ο Αβραάμ, οι προφήτες, αυτά ακριβώς τα οποία είχαν γραφτεί στον νόμο και στους προφήτες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αυτά που τους προετοίμαζαν για να δεχθούν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο πατέρας και του Αβραάμ και ο πατέρας ο δικός του ήταν βεβαίως το ίδιο πρόσωπο. Στη συζήτηση αυτή παρεμβάλλεται αυτό το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε, που λέει ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ λέω σε εσάς ότι είδα κοντά στον πατέρα μου. Και εσείς πάλι μου λέτε αυτά που είδατε κοντά στο δικό σας τον πατέρα». Υπονοώντας προφανώς ότι ο πατέρας των ανθρώπων εκείνων ήταν ο διάβολος. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να δούμε λίγο αυτή τη σκέψη που φέρνει ο Ιησούς Χριστός ενώπιόν μας, αυτό που λέει, και να το σκεφτούμε λίγο για τις δικές μας τις ζωές. Λέει ο Κύριος: «Εγώ δεν κάνω τίποτα διαφορετικό από το να σας λέω και να κάνω αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου. Και εσείς, λέει, το ίδιο κάνετε. Αυτά που είδατε κοντά στον πατέρα σας, αυτά λέτε». Η σκέψη που έρχεται, η εικόνα μάλλον που έρχεται στο μυαλό διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, είναι η εικόνα ενός παιδιού που μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι, και καθώς μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, δύο βασικές επιδράσεις μάλλον, που καθορίζουν τη συμπεριφορά του και το πώς θα αναπτυχθεί. Το ένα από αυτά είναι αυτό που όλοι ξέρουμε που λέμε κληρονομικότητα, το τι χαρακτηριστικά κληρονομεί από τους γονείς του, από τον πατέρα του, από τη μητέρα του. Και αυτά συνδυάζονται με τη δεύτερη επίδραση, με το περιβάλλον, το τι βλέπει γύρω του. Τώρα δεν είναι της ώρας βεβαίως να αναλύσουμε τι επιδρά περισσότερο και τι λιγότερο, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση των αρμόδιων επιστημόνων, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι όταν μιλάμε για τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, μιλάμε κατά κύριο λόγο για αυτά τα δύο στοιχεία. Για τα στοιχεία που κληρονομούμε από τους γονείς μας, τους φυσικούς, για κάποια βασικά στοιχεία είτε της εξωτερικής μας εμφάνισης είτε του χαρακτήρα μας, και ταυτόχρονα για αυτά που διαμορφώνουμε σιγά σιγά εξαιτίας των επιδράσεων που έχουμε από το περιβάλλον το δικό μας. Και ο Ιησούς Χριστός σε αυτό ακριβώς αναφέρεται όταν λέει ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να λέτε και να κάνετε αυτά που είδατε στο σπίτι του πατέρα σας. Και είναι αυτό που αρκετές φορές λέμε και εμείς,

Πάντα στη συμπεριφορά ενός παιδιού, είτε κακή είτε καλή είναι αυτή, αυτά βλέπει στο σπίτι του, αυτά κάνει, αυτά ακούει, αυτά λέει. Είναι μια πολύ, πολύ κοινή έκφραση. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, αδελφοί, οι κληρονομικές καταβολές και οι επιδράσεις από το περιβάλλον μας, είναι χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν και στην πνευματική μας ζωή. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σαν άνθρωποι, δηλαδή, έχουμε και κληρονομικές καταβολές και επιδράσεις από το περιβάλλον μας στην πνευματική μας ζωή. Οι κληρονομικές μας καταβολές, καθώς μεγαλώνουμε μέσα σε έναν κόσμο όπου βασικό της χαρακτηριστικό είναι η αμαρτία, είναι το ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται και έρχεται πάνω σε αυτή τη γη, από τη στιγμή της παρακοής του Αδάμ και της Εύας, από τη στιγμή που διαλέγουν να φύγουν μακριά από το Θεό και να ακολουθήσουν ένα δρόμο δικό τους, διάφορα από αυτό που είχε ορίσει ο Θεός, κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται πάνω στον κόσμο έχει μια ροπή προς την αμαρτία. Έχει δηλαδή μια τάση που τον οδηγεί στο να πράττει την αμαρτία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παραδοχή που βεβαίως ο κόσμος που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό δυσκολεύεται να τη δεχθεί. Δυσκολεύεται να δεχθεί ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός. Αλλά είναι όμως μια μεγάλη αλήθεια που μας τη λέει ο Λόγος του Θεού και ίσως εκφράζεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο σε αυτό το κομμάτι που έχει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όταν λέει ότι θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα μου που αντιμάχεται σε αυτό που θέλω να κάνω. Και παρόλο που θέλω, λέει, να κάνω το καλό, με οδηγεί στο να κάνω το κακό. Και καταλήγει εκεί ο Απόστολος Παύλος και λέει: ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος διαπίστωνε αυτό που διαπιστώνουμε και όλοι μας, και αν κάποιος δεν το έχει διαπιστώσει, φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη εξαίρεση, ότι δεν φτάνουν οι καλές μας προθέσεις, οι καλές μας αποφάσεις, οι αποφάσεις μας να αλλάξουμε ζωή για να καταφέρουμε να αλλάξουμε ζωή. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και σε αυτό. Αλλά ακόμα και σε πράγματα που ξέρουμε ότι είναι καλά, σε πράγματα που ξέρουμε ότι από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι καλά στοιχεία του χαρακτήρα μας και πρέπει να τα αλλάξουμε και θέλουμε να τα αλλάξουμε και παίρνουμε αποφάσεις να τα αλλάξουμε, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, όλοι μας είχαμε διαπιστώσει ότι δεν φτάνουν ούτε οι αποφάσεις μας ούτε οι διαθέσεις μας. Πόσες φορές δεν είχαμε διαπιστώσει και δεν είχαμε δει κακές συνήθειες στον εαυτό μας και είχαμε πάρει την απόφαση ότι αυτές θα τις βγάλουμε, θα τις κόψουμε, θα απαλλαγούμε από αυτές. Και δεν μιλώ τώρα για συνήθειες όπως είναι τα ναρκωτικά ή το ποτό ή το τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο. Πολλά πράγματα που υπάρχουν στο χαρακτήρα μας. Το να είμαστε οργίλοι, το να εκνευριζόμαστε εύκολα, το να έχουμε μια ροπή στο να λέμε ψέματα. Πολλά πράγματα. Πόσες φορές δεν είδαμε τέτοια στοιχεία στο χαρακτήρα μας και είπαμε αυτό θα το βγάλω, θα αλλάξω, θα γίνω άλλος άνθρωπος. Και πόσες φορές δεν διαπιστώσαμε ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τρώγαμε τα μούτρα μας στο τέλος. Δεν έφτανε το ότι παίρναμε την απόφαση να αλλάξουμε. Γιατί υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που έρχεται πάνω σε αυτή τη γη αυτός ο νόμος της αμαρτίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ένας νόμος που έχει πανανθρώπινη ισχύ, περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους και ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό τον νόμο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει εδώ ότι είμαστε δούλοι της αμαρτίας και μόνο, λέει, ο Υιός του ανθρώπου μπορεί να σας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για αμαρτία, δεν είναι μόνο οι επιμέρους πράξεις που κάνουμε που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Αλλά είναι και αυτή η ροπή που έχουμε μέσα μας στο να κάνουμε το κακό. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές δεν το θέλουμε. Αυτές είναι οι κληρονομικές μας καταβολές. Είναι αυτά που κληρονομούμε από τους γονείς μας και από τους παλιούς γονείς μας, από τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά εκτός από αυτές, βεβαίως, υπάρχουν και οι επιρροές του περιβάλλοντος. Μεγαλώνουμε μέσα σε έναν κόσμο, άρχον του οποίου είναι ο διάβολος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν είναι άρχον του κόσμου τούτο ο διάβολος επειδή ο Θεός ήθελε ή όρισε το διάβολο να είναι άρχοντας του κόσμου αυτού, αλλά είναι για τον απλούστατο λόγο ότι από τη στιγμή που κάποιος διαλέγει να έχει κάποιους νόμους, κάνει άρχοντά του αυτόν που έχει ορίσει τους νόμους. Ο άνθρωπος διάλεξε να βάλει την αμαρτία μέσα στη ζωή του, απομακρυνόμενος από το Θεό. Κατά συνέπεια, εφόσον η αμαρτία είναι νόμος του διαβόλου, άρχοντας αυτού του κόσμου γίνεται ο διάβολος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι όλος μας ο κόσμος είναι δομημένος, έχει χτιστεί με αρχές, αξίες, προτεραιότητες που ο διάβολος τις έχει φτιάξει να είναι τέτοιες. Και στο σημείο αυτό, ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι όταν μιλάμε για διάβολο ή όταν μιλάμε για αρχές ή αξίες του διαβόλου ή τον τρόπο που έχει φτιάξει τον κόσμο, δεν μιλάμε για έναν τρόπο αποκρουστικό. Έναν τρόπο που βλέπει κανείς τον κόσμο και λέει: πω, τι διαβολικός κόσμος που είναι αυτός. Δεν είναι έτσι. Ο διάβολος
δεν έρχεται να μας πει εδώ είμαι διάβολος, μαύρος, άσχημος, με κέρατα, με ουρίτσα. Δεν θα έρθει ποτέ έτσι ο διάβολος στη ζωή μας. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Και θυμηθείτε, δέστε μέσα από το Λόγο του Θεού διάφορες παρεμβάσεις του διαβόλου και θα δείτε τι μορφή παίρνει. Ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν πήγε να τους πει αυτά σας είπε ο Θεός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα είμαι ο διάβολος που αντιμάχω με τον Θεό και σας λέω αυτά και αυτά. Όχι. Πήρε τη μορφή του φιδιού που ήταν το φρονιμότερο όλων των ζώων. Δεν πήρε τη μορφή ενός τυχαίου ζώου, απλώς μετά να μεταμφιεστεί. Αλλά πήρε τη μορφή του φιδιού που ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα. Γιατί? Γιατί ήθελε να δώσει σε αυτό που θα έλεγε αυτή την αίσθηση ότι δεν μας το λέει κάποιος τυχαίος. Μας το λέει το φίδι, που είναι το φρονιμότερο από όλα τα ζώα. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό που μας λέει. Θυμηθείτε ακόμα εκείνη την περίπτωση με τον Ιησού Χριστό και τον Πέτρο. Όταν ο Κύριος επρόκειτο να μπει σε αυτό το δρόμο που θα τον οδηγούσε στα Ιεροσόλυμα και βλέπαν οι μαθητές ότι αυτός ο δρόμος ήταν ένας δρόμος που κατά πάσα πιθανότητα θα τον οδηγούσε στο θάνατο. Και βγαίνει ο Πέτρος μπροστά του και του λέει: μη κατεβαίνεις, λυπήσου Κύριε τον εαυτό σου. Και ο Κύριος εκεί το απαντάει με ένα πολύ σκληρό τρόπο για τα δεδομένα τα δικά μας. Είπα γιο πίσω μου, λέει Σατανά. Γιατί? Μα δεν τον αγαπούσε ο Πέτρος. Δεν το έλεγε με γνήσια αγάπη. Τον αγαπούσε ο Πέτρος. Από αγάπη το έλεγε. Αλλά εκείνη την ώρα όμως ο Κύριος που έβλεπε πίσω από τα λόγια, διαπίστωνε ότι στην αγάπη του Πέτρου, την αγάπη του Πέτρου μάλλον, την εκμεταλλευόταν ο διάβολος. Και αυτό το πολύ όμορφο συνέστημα που είχε ο Κύριος για τον Πέτρο, να τον προφυλάξει, να τον προστατεύσει, να μην τον χάσουν από κοντά τους, το εκμεταλλευόταν εκείνη την ώρα ο διάβολος. Και το χρησιμοποιούσε για να αποτρέψει τον Κύριο από το να μπει σε αυτή την πορεία που θα ήταν μια πορεία πόνου μεν, αλλά θριαμβευτική. Και αυτή τη μορφή του Πέτρου, με την αγάπη του, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έχει δομηθεί με τις αξίες και τις αρχές του διαβόλου, ας μην φανταζόμαστε, επαναλαμβάνω, κάτι μαύρο, σκοτεινό, άσχημο, αποκρουστικό. Είναι ελκυστικό. Και αυτό ο διάβολος το χρησιμοποιεί για να μπερδεύει τον κόσμο. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο που έχει μεν τις αξίες, έχει τις αρχές του διαβόλου, αλλά δεν πάβει όμως να έχει πολλά ελκυστικά στοιχεία για τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς και όλοι μας ως άνθρωποι μπερδευόμαστε πολύ εύκολα. Γι' αυτό ακριβώς, ακόμα και όσοι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, είναι εύκολο αν δεν προσέξουμε να ξαναγίνουμε δούλοι της αμαρτίας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτές οι επιδράσεις από το περιβάλλον είναι επιδράσεις και πάλι από έναν κόσμο που έχει φτιαχτεί με τα πρότυπα του διαβόλου. Και είναι επιδράσεις που όσοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εξακολουθούμε να τις υφιστάμεθα και αν δεν προσέξουμε, ξαναβρισκόμαστε πάλι μπλεγμένοι. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν έχουμε τις κληρονομικές μας καταβολές ως άνθρωποι που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Της αμαρτίας, της ντροπής δηλαδή προς την αμαρτία, στο να πράττουμε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και ταυτόχρονα έχουμε και τις επιδράσεις από ένα περιβάλλον που επίσης έχει φτιαχτεί με αξίες, με αρχές, με προτεραιότητες του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να μας ελευθερώσει και από τα δύο. Ήρθε να αλλάξει τελείως τα δεδομένα και να μας βοηθήσει να μεταφερθούμε και να ζούμε σε έναν άλλο οίκο. Αυτό τον οίκο του Πατέρα, όπως λέει. Και στο πρώτο στοιχείο, στις καταβολές αυτές που έχουμε της αμαρτίας, ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώνει βγάζοντας από τη ζωή μας αυτό το νόμο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, μετά από αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέραμε, όπου λέει ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Λίγα εδάφια παρακάτω, λέει: ευχαριστώ τον Θεό, γιατί με ελευθερώνει από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Πώς? Με τον νόμο του πνεύματος της ζωής. Έτσι μας ελευθερώνει ο Θεός. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και με το θάνατό του νικάει την αμαρτία πάνω στο σταυρό. Νικάει το διάβολο. Και είναι εκείνος που δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, σε κάθε έναν άνθρωπο, αν δει τον εαυτό του επάνω στο σταυρό, να έχει την τιμωρία της αμαρτίας του, χωρίς όμως να πεθάνει ο ίδιος. Αυτό, η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, δεν είναι μόνο η συγχώρεση των αμαρτιών που έχουμε κάνει. Δεν είναι μόνο το ότι ο Ιησούς Χριστός μας συγχωρεί από τις πράξεις όλες αυτές που κάναμε στη ζωή μας που ήταν ενάντιες με το προς το θέλημα του Θεού. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, ότι μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Αν ο Ιησούς Χριστός, αν ο θάνατος του Κυρίου μας είχε μόνο το χαρακτήρα αυτό το πρώτο, δηλαδή να μας συγχωρήσει από τις αμαρτίες που κάναμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τότε η θυσία του θα ήταν αντίστοιχη με τη θυσία που έκανε ο λαός Ισραήλ με τις θυσίες των ζώων, όπου ήταν θυσίες καθαρισμού για τις αμαρτίες του λαού. Αυτές οι θυσίες όμως είχαν αποτέλεσμα μόνο στο να καθαρίσουν τις αμαρτίες του λαού. Δεν είχαν ως αποτέλεσμα το να αλλάξουν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αμαρτωλός.
δεν είχαν ως αποτέλεσμα το να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από αυτόν ακριβώς τον νόμο της αμαρτίας. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν θυσίες που έπρεπε να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αφού πρώτα έκανε θυσία για να καθαριστεί από τις δικές του αμαρτίες και στη συνέχεια πρόσφερε θυσίες για να καθαριστεί, για να προσφέρει καθαρισμό από τις αμαρτίες του λαού. Αλλά αυτές όμως οι θυσίες, επειδή ακριβώς ο λαός ήταν ένας λαός που εξακολουθούσε να έχει, να υφίσταται και να βρίσκεται κάτω από αυτό τον νόμο της αμαρτίας, ήταν θυσίες που δεν μπορούσαν να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας. Απλώς πρόσφερα συγχώρηση στις αμαρτίες που είχαν γίνει μέχρι τότε. Όμως αυτό, καθώς καταλαβαίνετε αδελφοί, είναι μια συνεχής διαδικασία που δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και προσφέρει αυτήν ακριβώς την απελευθέρωση. Δεν μας συγχωρεί μόνο από τις αμαρτίες μας. Δεν διαγράφονται οι αμαρτίες που έχουμε κάνει. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερωθούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Αν λέει ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε είσαστε στα αλήθεια ελεύθεροι. Μόνο αν μας ελευθερώσει ο Υιός. Μόνο αν αφήσουμε τον Ιησού Χριστό με το αίμα του να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να μας απελευθερώσει από αυτό τον νόμο της αμαρτίας, τότε μόνο μπορούμε στα αλήθεια να είμαστε ελεύθεροι. Και η απελευθέρωση αυτή σημαίνει ότι αλλάζει πια ο ίδιος ο εαυτός μας. Εκεί που είχαμε χαρακτηριστικά άσχημα, που όπως είπαμε πριν, θέλαμε να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, τώρα βλέπουμε ότι έρχεται ο Θεός και σε κάθε τι που θέλουμε να βγει από τη ζωή μας, έρχεται και βάζει κάτι το δικό του, το καινούριο. Είναι μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, του θανάτου και της Ανάστασης. Συνετάφημε, λέει, μετά του Χριστού, για του βαπτίσματος εις το θάνατο αυτού. Γιατί? Για να συναναστηθούμε μαζί του. Αυτό που περιμένει ο Θεός από εμάς, αδελφοί, είναι αυτές οι αποφάσεις του θανάτου. Το να πάρουμε την απόφαση ότι η ζωή μας ολόκληρη πιθανόν χρειάζεται να θανατωθεί, να φύγει από πάνω μας, να αλλάξει τελείως. Και να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις γιατί τότε ο Ιησούς Χριστός θα μπορέσει και θα έρθει να θα μας δώσει τα στοιχεία της αναστημένης ζωής της δικιάς του. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν έχει προηγηθεί ένας θάνατος. Δεν είναι δυνατόν να απολαύσουμε την αναστημένη ζωή του Χριστού, που είναι αίτημά μας πολλές φορές στις προσευχές μας και σωστό αίτημα, αν προηγουμένως δεν έχουμε πάρει αντίστοιχες αποφάσεις θανάτου. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έρθει να βάλει καινούργια στοιχεία της ζωής του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, αν προηγουμένως δεν τον έχουμε αφήσει να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού μέσα στην καρδιά μας. Να κάνει καινούργια την καρδιά μας. Πού κατοικεί ο Θεός, λέει, στους υψηλούς τόπους και στην καρδιά του συντετριμένου. Αν δεν αφήσουμε την καρδιά μας να τη συντρίψει, να τη συντρίψουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό και να πούμε ότι ο παλιός μου εαυτός είναι ένας εαυτός που δεν μ' αρέσει. Ή ορισμένα στοιχεία του εαυτού μου είναι στοιχεία που δεν μ' αρέσουν. Αν αυτά δεν τα φέρουμε ενώπιον του Θεού, να τα συντρίψουμε και από τα συντρίμια αυτής της καρδιάς, ο Κύριος είναι εκείνος που λέει στον Ψαλμοδό ότι θα κτίσει καινούρια καρδιά καθαρή, καρδία καθαρά κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές λέει ανανέωσον εντός μου. Ο Θεός είναι πάλι εκείνος που κάνει το κτίσιμο της καινούριας καρδιάς. Πότε όμως? Όταν προηγουμένως συντρίψουμε εμείς την παλιά μας την καρδιά. Και είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι θα έρθει και θα μας δώσει μια καινούρια καρδιά, θα μας δώσει καινούρια στοιχεία. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία της ζωής του Κυρίου μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αδελφοί, να ξαναπούμε κάτι που το έχουμε πει και κατά το παρελθόν, ότι μην θεωρούμε την αναγέννησή μας ως το τέλος της πνευματικής μας ζωής. Αναγεννηθήκαμε, ωραία, σωθήκαμε, εδώ τελειώσαμε. Όχι. Η αναγέννηση, αδελφοί, είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Τα σχέδια του Θεού δεν αλλάζουν για τον άνθρωπο. Γιατί έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα? Ποια σχέδια είχε? Για να γίνουν νόμιμοι με εκείνον. Μεσολάβησε η αμαρτία και η ανθρωπότητα μπαίνει σε μια σκοτεινή περίοδο. Ξανά έρχεται ο Ιησούς Χριστός, για ποιο λόγο? Για να μας δώσει ξανά τη δυνατότητα να μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Πατέρα. Για να μπορούμε όμως να γίνουμε όμοιοι με τον Πατέρα, πρέπει πρώτα να βγει το εμπόδιο της αμαρτίας από μέσα. Και αυτό έρχεται και κάνει ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Όπως ήδη είπαμε, βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση. Γιατί όμως το βγάζει? Για να μπορούμε και πάλι να γνωρίζουμε τον Πατέρα. Για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού στη ζωή μας, για να μοιάζουμε με εκείνον. Για να μπορέσουμε μια μέρα να τον δούμε και να πάρουμε το όνομα το δικό του στα μέτωπά μας. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αυτός που ήταν απ' αρχής, αυτός είναι και τώρα. Κατά συνέπεια, η αναγέννησή μας, αδελφοί, είναι η αρχή, αυτή ακριβώς που μας ξαναφέρνει σε εκείνο το σημείο που μπορούμε και πάλι να έχουμε μια απρόσκοπτη κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο Θεός και δουλεύει μέσα μας και μας αλλάζει και μας αλλάζει. Είμαστε σωσμένοι όσοι έχουμε αναγεννηθεί. Βεβαίως και θα δούμε τον Ιησού Χριστό κάποια μέρα, πρόσωπο προς πρόσωπο. Όποιος έχει αφήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, θα αντικρίσει μια μέρα τον Κύριο σωτήρα και λυτρωτή. Αλλά ο Θεός θέλει πολύ περισσότερα να κάνει στη ζωή μας. Απλώς, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από το να σωθούμε. Θέλει να απολαμβάνουμε το ότι κάθε μέρα γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, που μοιάζουμε όλο και περισσότερο με εκείνον, με τον λυτρωτή μας. Θέλει από αυτή τη ζωή να ξεκινήσουμε να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον.
Δεν θα γίνουμε όμοι με εκείνον ξαφνικά μόνο όταν θα το δούμε στον ουρανό. Από αυτή τη ζωή, όλη η δική του, θέλει να είμαστε άνθρωποι που θα εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Τι σημαίνει, αδελφοί, ότι εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού? Ότι αφήνουμε τον Θεό να φτιάχνει έτσι το χαρακτήρα μας, ώστε μαρτυρά αρετές του χαρακτήρα του Θεού. Μας βλέπουν οι άλλοι και παρατηρούν σε εμάς στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού. Αυτό είναι κάτι που περιμένει ο Θεός από αυτή τη ζωή να το κάνουμε. Είσαστε λαός τον οποίο, λέει, σας εκάλεσε ο Θεός εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Γιατί? Για να εξαγγείλετε τις αρετές του Θεού. Δεν είναι αυτό μια εξαγγελία μόνο που θα γίνει στην αιωνιότητα. Θα γίνεται και τότε. Αλλά δεν είναι μόνο για την αιωνιότητα. Είναι και για αυτή τη ζωή. Και για να είναι και για αυτή τη ζωή, πρέπει να αφήνουμε το Θεό να μορφώνει την εικόνα του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Να μας δίνει τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Και για να γίνεται αυτό, όπως είπαμε, χρειάζεται εμείς να παίρνουμε αντίστοιχες αποφάσεις θανάτου. Στέκομαι ενώπιον του Θεού, ζητάω από το Θεό να μου δείξει ποιος είμαι, πώς με βλέπει εκείνος, και σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μου, τον αφήνω να έρθει, να το βγάλει μέσα από τη ζωή μου. Και εδώ ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση για να πούμε, αδελφοί, ότι πολλές φορές μετανιώνουμε για αμαρτίες μας. Και πολλές φορές ερχόμαστε με ειλικρινή συντριβή ενώπιον του Θεού και του ζητάμε να μας συγχωρήσει για τις αμαρτίες μας, λέγοντάς ότι δεν θέλουμε πια να βρισκόμαστε υπό το καθεστώς αυτών των αμαρτιών. Αλλά σας θυμίζω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για αυτόν που εξομολογείται και παρετείται από την αμαρτία του. Πολλές φορές μένουμε μόνο στην εξομολόγηση των αμαρτιών μας. Λυπούμαστε για την αμαρτία μας. Δεν έχουμε όμως τη διάθεση της παρέτησης. Την ξανακάνουμε μετά και ξαναλυπούμαστε και το ξαναφέρνουμε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός από εμάς περιμένει να δει μια απόφαση παρέτησης. Ότι πραγματικά θέλω να παραιτηθώ από αυτή την αμαρτία. Δεν νικάμε εμείς την αμαρτία με τις δικές μας δυνάμεις. Αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός περιμένει από εμάς, στο μέτρο που μπορούμε, να δείξουμε σε εκείνον ότι πραγματικά έχουμε πάρει την απόφαση της παρέτησης από τη συγκεκριμένη αμαρτία. Από εκεί και μετά που δεν μπορούμε, θα τα κάνει ο Θεός τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που μπορούμε όμως, περιμένει ο Θεός να το κάνουμε εμείς. Ίσως είναι ένας αγώνας σε κάποιες περιπτώσεις που θα χρειαστεί να τον δώσουμε εμείς μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα θα έρθει ο Θεός και θα αναλάβει τα υπόλοιπα και θα μας βγάλει την επιθυμία για την αμαρτία, θα μας βάλει καινούργια στοιχεία μέσα. Αλλά περιμένει όμως ο Θεός να βλέπει αυτή την παρέτηση από την αμαρτία. Ότι θέλουμε πραγματικά να το αφήσουμε αυτό το κομμάτι της ζωής μας, να το καθαρίσει ο Κύριος. Αυτό, αδελφοί, είναι το στοιχείο αυτό που είπαμε της κληρονομικότητας που έρχεται και αλλάζει ο Θεός. Είναι αυτό που έρχεται και κάνει το έργο του καθαρισμού, μας απελευθερώνει από τη δουλεία της αμαρτίας. Και εκεί που είχαμε μέσα μας σπέρμα αμαρτίας, που μας έκανε δούλους στην αμαρτία, μας κάνει πια ο Κύριος ελεύθερος. Που σημαίνει ότι θέλουμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, το φέρνουμε ενώπιον του Θεού και ο Θεός κάνει αυτή την αλλαγή μέσα μας. Και γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Είναι αυτή η διαδικασία της αναγέννησης, που πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε τον όρο. Αρχίζουμε και γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Γεννιόμαστε ξανά από την αρχή. Και θυμηθείτε, μιλάμε για γέννηση, αναγέννηση, τι σημαίνει? Καινούργια κληρονομικά χαρακτηριστικά. Σαν να μπορεί ένα παιδί να ξαναγεννηθεί από την αρχή και να έχει καινούργια κληρονομικά χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς γίνεται στην πνευματική μας τη ζωή. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αλλάζει αυτές τις κληρονομικές καταβολές που έχουμε. Δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχουμε πια αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις αλλαγής και ο Θεός να τις πραγματοποιεί αυτές μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος παράγοντας. Αυτό που είπαμε, το περιβάλλον. Τι γίνεται με το περιβάλλον? Βεβαίως, καθώς ξέρουμε, δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, δεν μεταπηδούμε σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο του Θεού. Δεν αλλάζει ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, άρχοντας του οποίου είναι ο διάβολος. Που σημαίνει τι? Ότι οι επιδράσεις από το περιβάλλον μας εξακολουθούν και είναι οι ίδιες όπως και πριν. Εδώ, αδελφοί, είναι αυτό που περιμένει ο Λόγος του Θεού από εμάς να κάνουμε, το να ατενίζουμε όχι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Θα διαβάσω δύο εδάφια από την Επιστολή προς Εβραίους, από το ΙΒ κεφάλαιο, όπου φέρνει μπροστά μας ο Λόγος του Θεού αυτήν ακριβώς την εικόνα αφενός μεν του Κυρίου μας και αφετέρου πιστών ανθρώπων, που έκαναν αυτό ακριβώς. Δεν ατένιζαν στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια του κεφαλαίου. Λοιπόν, και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομαι με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισεν εδεξιά του θρόνου του Θεού. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι καταρχήν χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Κυρίου μας. Τι έκανε, λέει ο Κύριος?
Έβλεπε, λέει, μπροστά του τη χαρά, την προκειμένη σε αυτόν, που ήταν όμως μετά και πέρα από ένα δύσκολο δρόμο. Λέει, υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Υπήρχε μια χαρά που την έβλεπε ο Κύριος πέρα, μακριά. Ήταν η χαρά αυτής της νίκης κατά της αμαρτίας, της νίκης κατά του διαβόλου, η χαρά ότι θα κέρδιζε ψυχές και θα τις έφερνε ενώπιον του Θεού, θα μας έδινε τη δυνατότητα σε εμάς να ξαναγίνουμε παιδιά δικά του. Αυτή τη χαρά την έβλεπε ο Κύριος. Ότι θα ξανανέβαινε στη δόξα του, ότι θα εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα. Την έβλεπε αυτή τη χαρά ο Κύριος. Αλλά πριν όμως από αυτήν, είχε να περάσει ένα δύσκολο δρόμο. Ένα δρόμο εξαιρετικά δύσκολο. Που είχε μέσα σταυρό, είχε σχήνη, είχε όλη αυτή την τροπή της αμαρτίας που πήρε ο Κύριος επάνω του, ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου. Όλα αυτά τα έβλεπε ο Κύριος μπροστά του. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά προτίμησε όμως, λέει, να περάσει μέσα από αυτό το δρόμο για να απολαύσει αυτή τη χαρά που έβλεπε να τον περιμένει. Και το ίδιο μετά μας λέει ο Λόγος του Θεού, έκανε και όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, ανθρώπων της πίστης, τους οποίους απαριθμεί ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, λέει, έκανε το ίδιο ακριβώς. Έβλεπε, λέει, σε μη βλεπόμενα και όχι στα βλεπόμενα. Το ίδιο κεφάλαιο ξεκινάει λέγοντας ότι τι είναι η πίστη. Είναι, λέει, βεβαίωσης και πεποίθησης πραγμάτων, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων, ελπιζομένων πεποίθησης. Αυτή είναι η πίστη. Και συνεχίζοντας το κεφάλαιο και λέει, αναφέροντας αυτό το νέφος των μαρτύρων, λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό ακριβώς. Δεν έβλεπαν σε αυτά που είχαν μπροστά τους, σε αυτόν τον κόσμο που είπαμε πως είναι φτιαγμένος, αλλά έβλεπαν σε αυτά που ήξεραν ότι τους περιμένουν. Στη χαρά που ήξερε και ο Κύριος ότι τον περιμένει. Και μας προτρέπει εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, το Πνεύμα του Θεού προφανώς, να ακολουθούμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Να μην βλέπουμε σε αυτά που είναι πρόσχερα, εφήμερα, τροφή φθυρώμενη όπως είχε πει ο Ιησούς Χριστός, αλλά να βλέπουμε σε αυτά που μας περιμένουν, στο θησαυρό που μας περιμένει μετά από αυτά. Και θα ήθελα, αδελφοί, εδώ να θυμηθούμε 2-3 κομμάτια μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, από τα πάρα πολλά που έχει, που δείχνουν αυτήν ακριβώς την αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος στον οποίο είμαστε πάρικοι, είναι ένας κόσμος που προσφέρει ίσως κάποιες χαρές τελείως εφήμερες και πρόσχερες. Θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι θεώρησα, λέει, τα πάντα σκύβαλα, σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και το λέγει ο Παύλος, δεν το λέγει κάποιος που δεν είχε τι να κάνει στη ζωή του, ένας καταφρονημένος, ένας πεταμένος, που δεν θα μπορούσε τίποτα να κάνει στη ζωή του και λέει, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα άλλο, ας έχουμε τον Χριστό τουλάχιστον. Δεν το λέγει κάποιος τυχαίως, το λέγει ο Παύλος, που ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα πραγματικά και θα μπορούσε να έχει σταδιοδρομήσει με ένα ξεχωριστό τρόπο και στο λαό Ισραήλ και γενικότερα. Αλλά λέει όλα αυτά, και όχι μόνο αυτά τα θετικά, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχει πει προηγουμένως, ραβδισμούς, πίνες, μαστίγια, φυλακές, ναυάγια, όλα, λέει, αυτά τα θεώρησα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε ακόμα, αδελφοί, πώς πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, έρχεται και λέει και προσεύχεται για πιστούς ανθρώπους. Και λέει, αφού προηγουμένως έχει πει ότι ευχαριστώ για αυτά που άκουσα για εσάς, λέει, δεν πάω να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για εσάς. Γιατί? Για να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους, ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντες. Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Σε πιστούς ανθρώπους απευθύνεται. Και σε πιστούς ανθρώπους που πηγαίνανε καλά πνευματικά. Και αφού λέει ότι σε ευχαριστώ τον Θεό για αυτά που ακούω για σας, λέει, δεν πάω να προσεύχομαι μέρα και νύχτα. Γιατί? Όχι για πρακτικά ζητήματα μόνο. Ο Παύλος τα είχε και αυτά στην προσευχή του. Αλλά προσεύχομαι, λέει, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Ποια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για εσάς. Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που σας δίνει. Της δύναμης, λέει, με την οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Αυτά, αδελφοί, είναι τα μη βλεπόμενα. Είναι αυτά που δεν τα βλέπουμε γύρω μας. Αλλά πρέπει να ατενίζουμε στον Ιησού Χριστό, να ζητάμε από το Θεό να μας τα αποκαλύπτει, να τα απολαμβάνουμε εμείς και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να τα απολαμβάνει και ο αδελφός μας αυτά. Αυτός είναι ο θησαυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι μας έχει δώσει ο Θεός το πνεύμα το δικό του και κατοικεί μέσα μας. Και τι κάνει, λέει, το πνεύμα του Θεού? Σας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Όπως λέει, το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου, έτσι, λέει, και το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα αποκαλύπτει σε εσάς. Και σας αποκαλύπτει, λέει, πράγματα που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε,
σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά, λέει ο Θεός, τα έχει ετοιμάσει για αυτούς που τον αγαπάνε και σας τα αποκαλύπτει. Αυτός ο θησαυρός του Θεού, αδελφοί, είναι ένας θησαυρός που αποκαλύπτεται μόνο σε αυτούς που έχουν το Πνεύμα του Θεού, στους πιστούς ανθρώπους, στα παιδιά του Θεού, σε εμάς, σε όσους έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Τον απολαμβάνουμε όμως. Αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μας αποκαλύπτει αυτό το θησαυρό που θέλει να μας αποκαλύψει. Αν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση να γνωρίσουμε αυτό το θησαυρό του Θεού, τότε συνεχώς θα βλέπουμε αυτά που γυαλίζουν από τον κόσμο γύρω μας. Αυτά που, όπως είπαμε πριν, είναι του διαβόλου και δεν είναι άσχημα, είναι ελκυστικά. Αλλά είναι ελκυστικά όμως οδηγώντας στο θάνατο. Είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού ονομάζει κόσμος. Και σας θυμίζω ότι η λέξη κόσμος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει στολίδι. Αυτή είναι η έννοια του κόσμου. Δεν είναι μια αποκρουστική έννοια η έννοια του κόσμου. Είναι μια έννοια που την έχει φτιάξει ο διάβολος με όμορφο τρόπο. Και ενώ μπορούμε να είμαστε σε πράγματα που νομίζουμε ότι μας αρέσουν, κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι πράγματα που τελικά μας οδηγούν στο θάνατο. Όπως και ο Αδάμ και η Εύα. Τους άρεσε ο καρπός. Θέλανε να το δοκιμάσουν. Αλλά η δοκιμή του καρπού ήταν η παρακοή του θελήματος του Θεού και τους οδήγησε μακριά από το Θεό τελικά. Αυτό το θησαυρό του Θεού, αδελφοί, έχουμε τη διάθεση να το γνωρίζουμε, να τον απολαμβάνουμε. Είναι πράγματα μη βλεπόμενα με τα μάτια τα φυσικά μας. Ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο αυτό κεφάλαιο που είπαμε για το Πνεύμα του Θεού, που λέει ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, λέει ότι αυτά στους άλλους φαίνονται μορία. Ανοησίες τους φαίνονται. Γιατί? Γιατί με τα φυσικά μάτια και με το φυσικό μυαλό δεν τα γνωρίζει κανείς. Δεν είναι πράγματα που θα ανοίξουμε ένα βιβλίο και θα τα δούμε και θα τα γνωρίσουμε. Το Πνεύμα του Θεού μας τα αποκαλύπτει. Πότε όμως μας τα αποκαλύπτει? Όταν θέλουμε να τα γνωρίσουμε. Όταν καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά είναι ένας θησαυρός και προσευχόμαστε από τον Κύριο να μας τον αποκαλύπτει αυτό το θησαυρό και να το γνωρίζουμε και να τον απολαμβάνουμε. Καταγωγής Φαρισαίων και ότι είχε μια εξέχουσα θέση στο λαό Ισραήλ, ούτε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ότι είχε μόρφωση με τους καλύτερους δασκάλους της εποχής. Πώς ήθελε να τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι? Σαν οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε καταλάβει ότι αυτός ο θησαυρός που τον καλούσε ο Κύριος να γίνει οικονόμος ήταν ο μεγαλύτερος θησαυρός από όλους. Και αυτά τα μυστήρια που το αποκάλυπτε ο Θεός και θέλει να τα αποκαλύψει και σε εμάς, το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος το ορίζει και λέει ότι αυτό είναι το μυστήριο του Θεού, το ότι ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται σε εμάς. Αυτό ο Παύλος το απολάμβανε. Το απολαμβάνουμε εμείς, αδελφοί, στη ζωή μας. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, μέσα σε έναν κόσμο που δεν αλλάζει. Κάποια μέρα θα βρεθούμε στον κόσμο, στο σπίτι του Θεού και θα δούμε τότε πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε μπει αμαρτία. Αλλά ακόμα όμως είμαστε μέσα σε έναν κόσμο της αμαρτίας και δεχόμαστε επιδράσεις από αυτόν τον κόσμο. Ελεύθεροι από τον νόμο της αμαρτίας, όσοι τον έχουμε δεχθεί τον Κύριο. Αλλά τι περιμένει ο Θεός από εμάς? Να μάθουμε αυτή τη διαδικασία. Να ταινίζουμε, να βλέπουμε όχι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Να έχουμε αυτή τη συνέστηση ότι είμαστε πολίτες μιας άλλης πολιτείας, με άλλους νόμους, με άλλες αξίες, με άλλες αρχές. Να έχουμε τη συνέστηση ότι αρχίζουμε και ζούμε σε αυτή την πολιτεία, από αυτή τη ζωή και προετοιμαζόμαστε για αυτή την πολιτεία. Είμαστε πάρικοι. Είμαστε άνθρωποι περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Και ο προορισμός μας είναι να ζήσουμε για μια αιωνιότητα με τον Θεό. Προετοιμαζόμαστε, αδελφοί, για αυτή την αιωνιότητα. Αφήνουμε τον Θεό να διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά του μέσα μας, ώστε να χαρούμε όταν θα το δούμε πραγματικά και να μην λυπηθούμε. Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει το να θησαυρίζουμε σε τροφή που θα μείνει σε ζωή αιώνια και όχι σε τροφή φυρώμενη. Πολλές φορές αυτός ο διαχωρισμός είναι δύσκολος. Φοβάμαι όμως πραγματικά, αδελφοί, τη μέρα που θα βρεθούμε όλοι μας ενώπιον του Θεού και πιθανόν να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ότι αξίζανε τον κόπο να τα κυνηγήσουμε και να δώσουμε και το χρόνο μας και τις μέρες μας και τα χρόνια μας ολόκληρα, ήταν πράγματα από τα οποία δεν κρατήσαμε τίποτα. Ήταν τροφή φυρώμενη. Φοβάμαι πραγματικά μήπως βρεθούμε ενώπιον του Θεού με πολύ μικρό φορτίο τροφής που θα μείνει σε ζωή αιώνια. Φοβάμαι μήπως μετράμε τα πράγματα λάθος και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει τη ζωή μας σε μια πνευματική ισορροπία. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, είμαστε αναγεννημένοι, ασχολούμαστε και με μερικές διακονίες, άρα γι' αυτό μόνο περιμένει ο Θεός από εμάς. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, όσο περνάει ο καιρός, ότι η πνευματική μας ζωή πρέπει να είναι μια συνεχής πορεία αύξησης. Ο Θεός κάθε μέρα περιμένει όλο και περισσότερο από εμάς να αλλάζουμε. Και δεν μιλάω απαραίτητα να ασχολούμαστε περισσότερο με το έργο. Δεν περιμένει ο Θεός αυτό από εμάς. Την καρδιά μας θέλει όλο και περισσότερο. Να βλέπουμε όλο και πιο πολύ τι δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μας και να τον αφήνουμε να το αλλάξει. Και σαν αποτέλεσμα αυτού θα έρθει και η μαρτυρία μας, θα έρθει και το έργο μας, θα έρθουν και οι δραστηριότητές μας. Αλλά αυτό το περιμένει ο Θεός. Ας μάθουμε, αδελφοί, να απολαμβάνουμε τη μελέτη του λόγου του. Την προσευχή, τη συνομιλία με τον Κύριο.
Μέσα από αυτά ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Μέσα από αυτά θα μας δώσει τους θησαυρούς του. Μέσα από αυτά θα μας αποκαλύψει αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανέβει. Και θα είναι ένας θησαυρός που για τους άλλους μπορεί να μην υπάρχει, να μην τον βλέπουν. Αλλά για μας θα είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Είναι αυτά τα μη βλεπόμενα που μας χαρίζει ο Κύριος. Και χάρην αυτών των μη βλεπομένων, ξαναγυρίζω σε αυτό το εδάφιο της προς Εβραίους, μας λέει ο λόγος του Θεού, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλα σε περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και η αμαρτία και τα βάρη. Μπορεί να μην έχουμε αμαρτία στη ζωή μας. Μπορεί όμως να έχουμε συσσωρεύσει πολλά βάρη. Και να έχουν μπλέξει τόσο πολύ τη ζωή μας, να την έχουν βαρύνει τόσο πολύ, που δεν μπορούμε πια να τρέχουμε. Δεν μπορούμε πια να είμαστε πιστοί ευκίνητοι. Ζούμε μια ζωή φορτωμένη, μίζερη. Είμαστε του Κυρίου, αλλά ζούμε μια ζωή μίζερη. Ας προσέχουμε, αδελφοί, προφανώς μην ξαναμπαίνουμε σε ζυγό δουλείας αμαρτίας, αλλά μην μαζεύουμε και πολλά βάρη στη ζωή μας. Ας ρωτάμε τον Κύριο στις επιλογές μας. Το θέλεις αυτό? Να το κάνω αυτό? Θα μου βγει σε καλό? Γιατί πολλές φορές ο διάβολος μπορεί να μας μπλέξει με πράγματα που είναι από το περιβάλλον μας, από αυτά που βλέπουμε, που γυαλίζουν, που μας αρέσουν. Και να θέσουμε το ερώτημα, είναι αμαρτία να το κάνω αυτό? Δεν είναι αμαρτία, ας το κάνω. Αλλά κάποια στιγμή να διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Και ότι φορτώσαμε τη ζωή μας με ένα βάρος που δεν ήθελε ο Θεός να το έχουμε πάρει. Ας απαλλαγούμε από τέτοια βάρη. Μπορεί να είναι επώδυνο ίσως κάποιες στιγμές. Αλλά όταν απαλλαγούμε από τέτοια βάρη, θα δούμε πόσο όμορφο είναι και πόσο μπορούμε να απολαμβάνουμε πραγματικά τη ζωή μαζί με τον Χριστό. Έτσι, αδελφοί, κλείνοντας, ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Κύριος μας ήρθε για να αλλάξει και τις κληρονομικές μας καταβολές, να μας απελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας, αλλά για να μας δώσει και τη δυνατότητα από αυτή τη ζωή να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε το τι υπάρχει στο σπίτι του Πατέρα. Όσο μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα. Να απολαμβάνουμε από τώρα τους θησαυρούς που εκείνος θέλει να μας δώσει. Και γι' αυτό ακριβώς περιμένει και από εμάς να είμαστε άνθρωποι, όπως εκείνος έλεγε, εγώ δεν κάνω, λέει, τίποτα άλλο. Σας λέω αυτά που είδα στο σπίτι του Πατέρα. Ο φυσιολογικός χριστιανός έτσι πρέπει να είναι στη ζωή του. Δεν προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί. Η ζωή μας είναι τέτοια που μαρτυρά απλώς ότι έχουμε άλλο πατέρα. Και αυτά που βλέπουμε στο σπίτι του Πατέρα, αυτά μαρτυρά και η ζωή μας. Μακάρι, αδελφοί, να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Να απολαμβάνουμε το σπίτι του Πατέρα, να ζούμε στην παρουσία του Πατέρα και η ζωή μας να δείχνει τις αρετές του Πατέρα. Να εξαγγέλει πραγματικά τις αρετές του Θεού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: άλλων.
1: Το 74.
0: 74.

0: και έναν ακόμα.
1: 121 είπε η Χριστίνα εδώ πίσω.
0: Εγώ άκουσα 125.
1: Τότε σιγά για το λέω.
0: Μετά θα ψάλλουμε και τον 121 στο τέλος.
2: Πέντε λένε, 121.
0: 125 και στο τέλος είχα.

Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την ώρα τούτη πλησιάζουμε στο θρόνο το δικό σου για να σου πούμε το ευχαριστώ μας. Πατέρα μας, έχουμε να σε ευχαριστήσουμε για πάρα πολλά. Όλη μας η ζωή είναι μία συνεχής ευεργεσία από μέρους σου. Ό,τι έχουμε όλα είναι δικά σου. Μας λες ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις ευεργεσίες σου. Σε ευχαριστούμε όμως ιδιαιτέρως, γιατί εσύ, Πατέρα μας, έχεις έναν ουρανό. Και μέσα σε αυτόν τον ουρανό μας καλείς να μπούμε μέσα στη χάρη και στη δόξα τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ο ουρανός είναι η παρουσία η δικιά σου και ο δρόμος για να φτάσουμε σε αυτόν είναι το αίμα και η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι να γνωρίζουμε σένα και τον Ιησού Χριστό τον οποίον τον έστειλες.

0: Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας. Μας πήρες μέσα από τη φθορά. Μας πήρες μέσα από την εξουσία του σατανά. Μας πήρες μέσα από τα δόντια και από τα νύχια του εχθρού. Μας απέσπασες και μας έφερες εσύ στη δόξα τη δικιά σου. Μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου, για την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα Του, και εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις, έχεις αιώνια σχέδια. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί και απόψε μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι και να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Θυμίζε μας ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί. Δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη για να μείνουμε. Και παρακαλούμε ό,τι έχει να μας πεις και τούτο το βραδινό, θέλουμε όχι μονάχα να το ακούσουμε, αλλά να περάσει και μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 9 κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο, και από το 14 εδάφιο έως και το 17. Κεφάλαιο θήτα, σελίς 855. Θήτα, θήτα, εννέα. Ναι, μάλιστα. Αντρίκο.
1: Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου λέγοντες: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Μήπως δύναται η ή του νυμφώνος να πενθώσει εν όσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσι νηστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπήρωμα αυτού από του ημάτιου και γίνεται σχίσμα χειρότερο. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Οι δενοί σχίζονται οι ασκοί και ο ίνος εκχαίεται και οι ασκοί φθείονται. Αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς νέους.
0: Μάλιστα.
1: Και αμφότερα διατηρούνται».
0: Και από την επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, το 3 κεφάλαιο, από το 8 εδάφιο μέχρι και το 13. Σελίδα 1079.
1: Από το 8 μέχρι και το 13.
0: Ναι, κεφάλαιο γάμα.
1: Μάλιστα. «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεστώ συν την έσ, αλλά πάντες να έρθω συν εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενικτή. Καθήν η ουρανή θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν η ουρανή πειρούμενη θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομε. Εμείς δικαιοσύνη κατοικεί.
0: Μάλιστα. Αυτά τα δύο κομμάτια και επίσης και άλλα που θα αναφέρουμε δίνουνε την πορεία και το στόχο του ανθρώπου του Θεού. Όλοι μας, και εννοώ όσοι έχουν αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά τους, έχουν καταδικάσει τη ζωή της αμαρτίας, έχουν μετανοήσει, έχουν πιστέψει στο Χριστό και ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού, όλοι λέω αυτοί οι άνθρωποι έχουμε μία ελπίδα, και η ελπίδα μας είναι να βρεθούμε μια μέρα στον ουρανό. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μετανοήσει και έχει πιστέψει στο Χριστό και ακολουθεί το Χριστό δεν έχει αυτή την ελπίδα και δεν έχει αυτόν τον στόχο, αλλά περιορίζεται η σχέση του με το Θεό μέσα στο σχήμα ετούτης της ζωής, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι ο πιο ελεηνός άνθρωπος του κόσμου. Ο πιο ελεηνός άνθρωπος του κόσμου. Το λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, το 15 κεφάλαιο, καθώς λέει, εάν μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι έχει μία πατρίδα. Ο Λόγος του Θεού όταν λέει και μιλάει για αυτή την πατρίδα, λέει ότι χτίζει ο Θεός καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Και στην Αποκάλυψη θα προσθέσει όπου δικαιοσύνη κατοικεί. Δεν είναι μονάχα της Καινής Διαθήκης αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα περιέχεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ισαΐα, παραδείγματος χάρη, στο ξύ έψιλον κεφάλαιο, είναι το προτελευταίο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, εκεί καθώς ο άνθρωπος αυτός του Θεού είχε τον οραματισμό της θυσίας του Ιησού Χριστού και του έργου του Χριστού, λέει το εξής. Στο ξύ έψιλον κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, επειδή ιδού νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γη και δεν θέλει είστε μνήμη των προτέρων ουδέ θέλουσιν ελθεί εις τον νουν. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Δεν υπάρχει κανένα σημείο με τους καινούριους ουρανούς και την καινούρια γη, με την οποιαδήποτε πορεία και ζωή την οποία περπατήσαμε. Και στην Αποκάλυψη όταν αναφέρεται στο το προτελευταίο κεφάλαιο και εδώ πέρα στο ΚΑ, λέει το εξής. Και είδον νέων ουρανών και νέα γη. Ο Ισαΐας λέει χτίζει νέων ουρανό και νέα γη. Ο Ιωάννης βλέπει το νέο ουρανό και τη νέα γη. Και λέει ότι, ο μεν Ισαΐας λέει ότι δεν θα υπάρχει η μνήμη των προτέρων. Έρχεται η Αποκάλυψη και λέει και θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια των και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Τα πρώτα παρήλθον. Και στον Ισαΐα λέει ότι δεν θέλει είστε μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλει είστε θέλουσι ελθεί εις το νουν. Έτσι, αυτή είναι η τελική πορεία του ανθρώπου, του Θεού, της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη. Όταν ο Πέτρος αναφέρεται στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη, εδώ που διαβάσαμε, κάνει και μία υποσημείωση. Οποίοι, λέει, πρέπει να είσαστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη θα υποδεχθεί καινούριους ανθρώπους. Και το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Ματθαίο, καθώς δίνει αυτό το παράδειγμα, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλει να δώσει. Λέει, καινούριο νέο κρασί, νέο κρασί σε καινούρια ασκιά. Και όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο για το λαό Ισραήλ από τη μια πλευρά και τα έθνη από την άλλη πλευρά, λέει ότι θα τους κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Έναν καινούριο άνθρωπο. Θα χτίσει, λέει, έναν καινούριο άνθρωπο. Έτσι, αγαπητοί, ο ουρανός είναι μία πραγματικότης. Ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη είναι μέσα στα αιώνια σχέδια του Θεού. Και μέσα στα αιώνια σχέδια του Θεού είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό είναι ασύλληπτο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος με τα έργα του, με τη διάνοιά του, με το δρόμο που ακολουθούσε ήταν εχθρός του Θεού και τώρα γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Γιατί ο ουρανός, ο νέος ουρανός, ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη είναι φτιαγμένοι για τον καινούριο άνθρωπο, όχι για οποιονδήποτε άνθρωπο. Και δίνοντας ο Κύριος μας αυτό το παράδειγμα, λέει ότι δεν μπορεί καινούριο κρασί να μπει σε παλιά ασκιά. Διότι τα ασκιά θα τα τρυπήσει και το κρασί θα χυθεί. Και δίνοντας αυτό το μήνυμα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη είναι μονάχα για τους καινούριους ανθρώπους. Οποίοι, λέει, πρέπει να είσαστε εσείς. Οποίοι πρέπει να είσαστε εσείς. Κατά συνέπεια, αγαπητοί αδελφοί, όσοι από μας έχουμε αυτή την ελπίδα του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης, μέσα στην οποία θέλουμε να κατοικήσουμε και την οποία ο Θεός την έχει κάνει για την Εκκλησία Του, για να κατοικήσει η Εκκλησία του Χριστού, θα πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να είμαστε καινούργοι. Καινούριο κρασί, νέο κρασί σε καινούρια ασκιά. Είναι ακατάλληλος για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καινούριος. Είναι ακατάλληλος. Και είναι ακατάλληλος διότι δεν αντέχει να ζήσει στον ουρανό ένας ο οποίος δεν είναι καινούριος. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί ο προφήτης Ισαΐας όταν αναφέρεται στο 26 κεφάλαιο κάπα σίγμα 10 εδάφιο, 26 κεφάλαιο 10 εδάφιο. Και εάν ο ασεβής ελεηθεί, δεν θα μάθει δικαιοσύνη. Ο καινούριος ουρανός, λέει, και η καινούρια γη είναι ένας χώρος όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος ο ασεβής, και αν ελεηθεί, δεν μπορεί να μάθει δικαιοσύνη. Στη γη της ευθύτητας θα πράξει αδίκως. Είναι σαν το καινούριο κρασί που το βάζουνε στο παλιό ασκί. Δεν μπορεί το παλιό ασκί να ανθέξει στο καινούριο κρασί, στο νέο κρασί. Θα το σκίσει και θα χυθεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η καινούρια ζωή, η καινούρια ζωή δεν είναι ένα μπάλωμα που κάνουμε στην παλιά ζωή που ζούσαμε. Και ποιο είναι το μπάλωμα και ποια είναι τα μπαλώματα? Όταν μέσα στη ζωή μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι γιατί έχουν βελτιωθεί. Είναι καλύτεροι από ό,τι ήταν πριν. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όταν βάζεις, λέει, σε ένα παλιό ρούχο ένα καινούριο μπάλωμα, το καινούριο, το παλιό ρούχο το κάνεις χειρότερο από ό,τι ήτανε προτού να βάλεις το μπάλωμα. Γι' αυτό και όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον ουρανό και για τον καινούριο άνθρωπο, εννοεί τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος δεν έχει καλυτερεύσει στη ζωή του, αλλά τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει γίνει νέος, καινούριος. Εάν η ζωή μας δεν έχει μπει σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την αλλαγή της φύσεως, ώστε από παλαιά φύσης να γίνει καινούρια, αλλά περιοριστεί ο άνθρωπος στο να διορθώσει ορισμένα στραβά και ανάποδα και να τα βελτιώσει, να ξέρει ότι δεν είναι κατάλληλος για τον ουρανό. Δεν είναι κατάλληλος για τον ουρανό. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον εν Χριστώ άνθρωπο, λέει ότι είναι ένας άνθρωπος που τα αρχαία παρήλθον και όλα έγιναν καινούρια. Και όταν λέμε ότι όλα έγιναν καινούρια, εννοούμε ότι μέσα του μπήκε ένα άλλο πνεύμα, ένα άλλο πνεύμα. Μέσα του μπήκε το πνεύμα του Χριστού. Και αυτό το πνεύμα του Χριστού πλέον του δίνει καινούριους τρόπους, του δίνει καινούριες εμπνεύσεις, του ανοίγει καινούριους δρόμους, του δείχνει καινούρια μονοπάτια. Δεν μπορούμε με την παλιά μας ζωή, κατά κάποιον τρόπο βελτιωμένη, δεν μπορούμε να μετέχουμε στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη. Ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη θέλουν καινούριους ανθρώπους. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι θα εμπνέονται, θα οδηγούνται, θα κατευθύνονται από το Πνεύμα το Άγιο, ανθρώπους οι οποίοι δια του Πνεύματος θα θανατώνουν τις πράξεις της σαρκός, ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πλημμένοι και λουσμένοι με το αίμα του Χριστού, ανθρώπους οι οποίοι θα ζούνε μέσα στη δικαιοσύνη, γιατί λέει εκεί πέρα δικαιοσύνη κατοικεί, και λέει εδώ πέρα δεν θα μάθει ο ασεβής δικαιοσύνη και αν ελεηθεί, θα πράξει στη γη της ευθύτητος άδικα και δεν θα εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Τα μάτια του δεν θα μπορούν να κοιτάζουν τη μεγαλειότητα του Κυρίου, διότι ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη, αν θα διαβάσουμε προσεκτικά στην Αποκάλυψη, δίνει ορισμένα στοιχεία και λέει ποιος είναι το φως? Ο Χριστός. Ούτε σελήνη, ούτε ήλιος, τίποτα λέει, δεν θα υπάρχουνε, αλλά το πρόσωπο του Κυρίου. Και στην Αποκάλυψη στο 5 κεφάλαιο, όλα τα υπερβατικά όντα, όλα είχαν τα μάτια τους στραμμένα στο αρνί, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Και όλος ο ύμνος, όλη η δοξολογία, όλη η ευχαριστία, όλος ο έπαινος, όλη η τιμή ήταν στο πρόσωπο αυτό. Δεν θα εμβλέψουνε, λέει, δεν θα εμβλέψουνε εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Λένε ότι όταν ο Ναπολέον, ο μεγάλος Ναπολέον, κατέκτησε ένα φρούριο, τη Βαστίλη, στο φρούριο, λέει αυτό, υπήρχαν φυλακισμένοι οι οποίοι όταν πήγαιναν μέσα εκεί δεν έβγαιναν ποτέ. Ή θα έπρεπε να τους βγάλουν πεθαμένους ή θα έπρεπε να ζήσουν εκεί εφόρου ζωής. Και περνούσαν μια γέφυρα που πήγαινε σε αυτές τις φυλακές και τη γέφυρα την είχαν να ονομάσει η γέφυρα των στεναγμών. Όσοι περπατούσαν αυτή τη γέφυρα βογκούσανε και στέναζαν, γιατί ήξεραν ότι μέσα εκεί, καθώς θα πάνε, δεν πρόκειται να βγούνε. Όταν λοιπόν το κατέλαβε ο Ναπολέον, είπε όλοι οι φυλακισμένοι έξω, όσοι απέμειναν. Και ήταν ένας ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια. Και όταν τον έβγαλαν έξω, ύστερα από λίγο παρακαλούσε και έλεγε «Βάλτε με μέσα! Μέσα δεν μπορώ να ζήσω, έξω». Από τα πολλά χρόνια τα μάτια του είχαν φθαρεί και είχαν συνηθίσει στο σκοτάδι, και όταν βγήκε στο φως και στον ήλιο, από τους πόνους που είχε στα μάτια του, δεν μπορούσε να τους ανθέξει. «Βάλτε με», λέει, «μέσα εκεί». Δεν μπορεί, λέει, να επιβλέψεις την μεγαλειότητα. Όταν το μάτι σου δεν είναι το μάτι εκείνο που ο Χριστός το έχει κάνει κατάλληλο για τον ουρανό και για τον καινούριο ουρανό και την καινούρια, δεν μπορείς να ζήσεις. Γι' αυτό, αγαπητοί, ένα πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ακριβώς αυτό. Να ξέρουμε ότι ο Θεός την Εκκλησία Του την προορίζει για έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Γι' αυτό την προορίζει την Εκκλησία Του. Και μέσα σε αυτόν τον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη αντέχουν να είναι μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι καινούργοι. Νέοι άνθρωποι. Νέοι εν Χριστώ. Και ο Χριστός με αυτή τη μικρή παραβολή αυτό το μήνυμα θέλει να δώσει. Το μήνυμα ότι παλιό ρούχο, βάζεις καινούριο μπάλωμα, τίποτα δεν γίνεται. Εμείς είμαστε παλιοί άνθρωποι. Η αμαρτία μας έχει κάνει να είμαστε τελείως αρνητικοί σε οτιδήποτε έχει ο Θεός. Είδατε τι λέει? Όσοι είναι της σαρκός δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό και ούτε θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούν. Δεν μπορεί. Ο άλλος παίρνει την καλή απόφαση και λέει ότι δεν θα ξανακάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Χρειάζεται ο άνθρωπος να συνδεθεί με τον αναστημένο Χριστό, διότι χρειάζονται δυνάμεις αναστάσεως να δουλέψουν μέσα του. Δεν μπορεί διαφορετικά. Και αυτές οι δυνάμεις αναστάσεως είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ότι, είδατε τι είπε ο Χριστός, όπως λέει το αμπέλι, όπως το κλίμα πρέπει να μείνει ενωμένο με το αμπέλι για να φέρει καρπό, έτσι λέει και εσείς πρέπει να μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Και αυτή η ένωση είναι εκείνη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, καθώς διοχετεύονται οι δυνάμεις του αναστημένου Χριστού μέσα μας, να μπορούμε να λέμε όχι στην αμαρτία, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε στο διάβολο, να μπορούμε να ζούμε μία ζωή νικηφόρα, να μπορούμε ο παλαιός άνθρωπος να μένει σε αδράνεια, να μπορούμε μέσα στη ζωή μας να εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού και να περπατάμε στα χνάρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί, μην ξεχνάμε ποτέ, 100 χρόνων χριστιανός να είσαι, μην ξεχνάς ότι το μυστικό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δεν είναι πουθενά άλλο. Δεν είναι οι εμπειρίες σου. Δεν είναι η γνώση σου. Δεν είναι οι συνήθειές σου. Δεν είναι τίποτα. Είναι ο Σταυρός του Χριστού. Και αν εμείς δεν μείνουμε στο Σταυρό του Χριστού ενωμένοι με τον Χριστό, όπως το κλίμα με το αμπέλι, λέει, δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό. Και ο Χριστός λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό το ερώτημα που πρέπει να θέτει ο καθένας από μας είναι το εξής. Όχι αν ανήκει στην Εκκλησία, όχι αν έχει κάνει ποτέ ομολογία, όχι αν δουλεύει για τον Χριστό, όχι εάν είναι σε κινήσεις τέτοιες που να παρουσιάζει τον Χριστός, αλλά εάν είναι καινούριο δημιούργημα. Αν είναι νέος άνθρωπος, και νέος άνθρωπος σημαίνει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει έναν εγκέφαλο ο οποίος τον καθοδηγεί. Και αυτός είναι ο Χριστός. Κεφαλή λέει είναι ο Χριστός. Οπότε ελέγχω εγώ τις επιμέρους μου ενέργειες, εάν οι ενέργειες αυτές είναι και προέρχονται από το Σταυρό του Χριστού. Διότι ο Σταυρός του Χριστού μου λέει ότι ο παλαιός ο άνθρωπος πέθανε εκεί πάνω. Ο Χριστός τον εκάρφωσε. Και εσύ τώρα ενωμένος με το Χριστό έχεις τον παλιό σου άνθρωπο καρφωμένο. Αν αυτός ενεργεί στη ζωή σου, τότε σημαίνει ότι η σύνδεσή σου ή έχει αποκοπεί και πρέπει να επανέλθει το ταχύτερον, ή ότι βρίσκεσαι σε ένα δρόμο λαθεμένο. Όταν τα λέμε αυτά αγαπητοί, δεν έχουμε κανένα σκοπό να φοβήσουμε κανέναν. Μην το πάρει κανείς ότι αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα φόβου. Είναι ένα μήνυμα σωστής τοποθέτησης του Λόγου του Θεού, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε γελαστεί. Πολλές φορές έχουμε γελαστεί. Και ιδιαίτερα το παθαίνουν οι μαθηταί αυτό το πράγμα. Περιμένουνε, λέει ο μαθητής, έσκισα. Έσκισα, λέει, σε αυτό το μάθημα. Και έρχεται λοιπόν και μηδενίζεται. Εγώ είχα μία συνάδελφο στο γραφείο, Ουρανία την έλεγαν. Αυτή ήτανε επιπόλαια και λίγο θρασής ήτανε. Ήτανε στη βιομηχανική σχολή. Έδινε το τελευταίο μάθημα. Και αφού διάβασε και τις έδιναν και άδειες από το γραφείο και διάβασε, ήρθε την άλλη μέρα και λέει έσκισα. Και μου λέει, γυρίζει εμένα και μου λέει πονηρά, ξέρει, λέει, κύριε Απόστολε, όλα, λέει, τα βιβλία που είχα, λέει, όλα, λέει, τα πέταξα από πάνω μου. Και καθώς, λέει, πετούσα τα βιβλία, είδα, λέει, και μια Καινή Διαθήκη. Και την πήρα, λέει, κύριε Απόστολε, και μπλουμ, την έριξα μέσα στα σκουπίδια. Την συνεχάρη. Μπράβο, Ουρανία, της λέω. Τα κατάφερες μια χαρά. Κι ύστερα από μια εβδομάδα ήρθε η Ουρανία, βγήκαν οι εξετάσεις και την είχε πατήσει. Μπλουμ, η Ουρανία. Και ξέρετε, αυτός ο φόβος υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό η ζωή της πίστεως είναι μία ζωή η οποία μέσα έχει συνέπεια. Δεν είναι μία επιπόλαια ζωή. Είναι μία ζωή με μεγάλη προσοχή και χρειάζεται αυτή η προσοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ουρανός, ο καινούριος, περιμένει καινούριους ανθρώπους. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας λαός καινούριος. Τα αρχαία παρήλθον όλα έγιναν νέα. Και μέσα σε αυτόν τον καινούριο ουρανό περιμένει να μπει η Εκκλησία και να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί. Αυτά είχα εγώ να πω. Αν κάποιος έχει να ερωτήσει κάτι, να διευκρινίσει με κάτι.
2: Εννοεί ότι θα επιστρέψει την πορτή που είσαι στο παράδεισο σε δεύτερο.
0: Δεν Δεν νομίζω, διότι και η γη όταν ήταν στον παράδεισο της Εδέμ ακόμα δεν είχε πάρει τη τελική της μορφή, τη δοξασμένη. Η γη θα πάρει μια άλλη μορφή, τελείως δοξασμένη και ασύλληπτη, η οποία σήμερα δεν μπορούμε να πούμε πώς ακριβώς θα είναι, αλλά δεν νομίζω να είναι η εδεμική περίοδος, είναι κάτι άλλο. Ναι.
3: Κατά την περίοδο εκείνη ήταν περιφραγμένη η Εδέμ. Και αυτό το συμπέρασμα το βάζω όταν είπε ο Κύριος στον Αδάμ τον νου σου να φυλάτης Εδέμ, τον παράδεισο. Άρα γύρω δεν ήρθαν όλα ωραία πράγματα, ήταν το πράγμα του κακού κλπ. Όταν όμως θα γίνει καινούργια γη, δεν θα υπάρχει διαδρομή. Είναι δεμένος και η κακότητα δεν θα υπάρχει.
0: Δικαιοσύνη θα κάνει.
3: Δικαιοσύνη θα κάνει.
0: Μάλιστα.
4: Για τα χίλια χρόνια είναι αυτό.
0: Ορίστε.
4: Για τα χίλια χρόνια είναι αυτό που
0: λέει. Όχι. Ποιος.
4: Που έλαβε αυτό που είπατε χωρίς τώρα.
0: Όχι. Αυτό είναι για την αιωνιότητα. Για τα χίλια χρόνια θα είναι η γη, η γη ετούτη, η οποία στην Εδέμ, η Εδέμ ήταν περιορισμένη, θα είναι σε όλη τη γη και θα βασιλεύει ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αυτά είναι για χίλια χρόνια. Εδώ μιλάει νέο ουρανό και νέα γη αιωνίως. Είναι η τελική μορφή και το τελικό σχέδιο του Θεού.
4: Δηλαδή αυτό θα γίνει μετά τη μεγάλη κλίση.
0: Μετά από όλα.
3: Ναι.
0: Μετά από όλα.
3: Πώς γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος και πώς θα διατηρηθεί να γίνει καινούριος άνθρωπος. Και αν έχει φόβο να παλιώσει πάλι.
0: Όλα αυτά, ο φόβος πάντοτε υπάρχει και υπάρχει ο φόβος πάντοτε κάτω από την εξής έννοια, όχι ότι θα υπερισχύσουν δυνάμεις αντίθετες στην πορεία του ανθρώπου του Θεού, όχι αυτό το πράγμα, αυτό είναι αδύνατο. Όταν ένας άνθρωπος είναι με τον Χριστό, δεν υπάρχει καμία δύναμη η οποία να μπορέσει να τον αποσπάσει. Καμία δύναμη. Εκεί που είναι το πράγμα, είναι η καρδιά του εάν κάνει νερά. Η καρδιά μας εάν κάνει νερά. Εάν η καρδιά μας δεν κάνει νερά και είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό σε όλη μας τη ζωή, με πίστη, με υπακοή, με υποταγή, με αναγνώριση, με καταδίκη της αμαρτίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού είναι μέσα σε ένα χώρο ασφαλή, κάτω όμως από την προϋπόθεση. Εάν μένει εν πίστη, να μένει συνεχώς εν πίστη. Γι' αυτό λέει, άβομους, άγιους, ανέγκλητους. Έτσι μας έκανε ο Σταύρος του Χριστού. Εάν εμείς μένουμε στην πίστη. Δεν υπάρχει φόβος. Ο φόβος υπάρχει όχι στο Χριστό και στη σχέση μας μαζί Του. Ο φόβος υπάρχει μήπως εμείς κάνουμε νερά. Μήπως ο εαυτός μας.
3: Υπάρχει όμως περίπτωση ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Κύριο και το έδωσε στην καρδιά του και το πίστεψε αυτό να γυρίσει πίσω.
0: Αυτό, ξέρεις, είναι ένα θέμα που για να μπορέσει κανείς να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση είναι πρέπει να προσέξει τι προτροπές δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από προτροπές. Εάν λοιπόν αυτές οι προτροπές δεν έχουν δεν παίζουν κανένα ρόλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού, τότε τις έβαζε. Για να τις βάζει όμως αυτές, δεν ζουν. Λέει να είσαι άγρυπνος. Όταν θα έρθει ο Χριστός για να πάρει την εκκλησία του, θα πάρει εκείνους οι οποίοι είναι άγρυπνοι. Άμα δεν είσαι άγρυπνος.
3: Δηλαδή αυτό ταιριάζει με τις 10 παρθένες.
0: Και με τις 10 παρθένες ταιριάζει, και με τις 10 παρθένες ταιριάζει. Και ταιριάζει με όλες τις προτροπές που δίνει ο Λόγος του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει, προσέχετε να μην υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από ζωντανό Θεό. Γιατί τι δίνει αυτή την προτροπή? Εάν δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση, δεν θα υπήρχε αυτή η προτροπή.
3: Σε αυτόν όμως που υπάρχει πονηρά καρδία, μήπως ποτέ δεν έδωσε την καρδιά του στον Χριστό?
0: Προσέχετε, λέει, να μην υπάρχει, και απευθύνεται στην εκκλησία του Χριστού. Λέει άλλο πάλι, ας πάμε πιο πέρα. Λέει το εξής, ότι να μην σκληρινθεί κανείς από την απάτη της αμαρτίας. Η αμαρτία σκληρύνει την καρδιά. Και μάλιστα λέει από την απάτη της αμαρτίας, διότι η αμαρτία σε απατά. Δηλαδή είναι εκείνο που λένε, είναι εκείνο το παράδειγμα που λένε για μια γάτα η οποία μυρίστηκε ψάρι και κάποιος είχε πάρει μια λίμα και με τη λίμα είχε, ξέρω ότι είχε το ψάρι το ξεκύλιασε, τι έκανε, και η λίμα ήταν γεμάτη μυρωδιά από ψάρι. Πήγε λοιπόν η γάτα και άρχισε με τη γλώσσα της να γλύφει τη λίμα. Σε λίγο ένιωσε ότι ρουφάει και τρώει αίμα, αλλά το αίμα ήταν από την ίδια. Και καθώς λοιπόν ρουφούσε το αίμα, έγλυφε και ξέρω ότι κάποια στιγμή τέζαχαμε. Την κορόιδεψε η λίμα, την κορόιδεψε η μυρωδιά. Κάτι τέτοιο είναι η απάτη της αμαρτίας. Ναι.
5: Θέλω να κάνω κάποιες σχετικές παρακαλώ με την ερώτηση, αν κάπου κάνω λάθος. Ο άνθρωπος που πιστεύει είναι παιδί από τη ζωή, μια πράξη που κάνει ο Θεός, βάζει τον Θεό.
0: Ναι.
5: Αλλά ο παλιός άνθρωπος δεν έχει πεθάνει μέσα στον άνθρωπο. Πεθάνει μόνο στον άνθρωπο.
0: Ναι.
5: Αλλά στον νέο άνθρωπο δεν έχει πεθάνει. Λοιπόν, εκεί πέρα επιλέγει την καρδιά πλέον. Η καρδιά ελευθερώνεται να επιλέγει. Είναι τις επιτυχίες του κέντρου και τις επιτυχίες του παλιού άνθρωπου.
0: Εάν εγώ διαπίστεως έχω μέσα μου τον παλαιό μου άνθρωπο κατεργημένο, διαπίστεως, από εκεί και πέρα αυτός δεν έχει πλέον θέση, δεν έχει δουλειά, δεν δουλεύει μέσα μου.
5: Μέσα μου δεν δουλεύει, αλλά αυτός όμως θα βάλει στο τροφές του, δεν θα βάλει αν είναι εργός ή κάτι ανεργός, όπως
0: όχι. Ο παλιός άνθρωπος όταν είναι κατεργημένος δεν σε ενοχλεί. Όταν δεν είναι κατεργημένος σε ενοχλεί. Γι' αυτό είναι ζήτημα πίστεως και διατήρησης αυτής της θέσεως στιγμή σε στιγμή, λεπτό με λεπτό.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Δανίλη είναι, σε αντίθεση ίσως με την πρωινή ομιλία, περισσότερο γνωστή, ίσως από τις πλέον γνωστές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη γραφή. Θα ήθελα να μείνω σε μερικά σημεία από τα όσα ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο μας τονίζει. Αλλά από μιας αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι τον Δανίλη και τους άλλους τρεις συντρόφους του τους έχουμε στο μυαλό μας σαν εκείνες τις εκλεκτές, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ομοιές τους δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή ή τουλάχιστον ο Λόγος του δεν μας έχει διασώσει. Ανθρώπων οι οποίοι υπό τόσο αντίξωες συνθήκες αλλά και με τέτοια αποφασιστικότητα, όπως και ο Γιάννης είπε, προέταξαν το πιστεύω τους ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος, το οποίο η πράξη τους αυτή θα είχε. Ωστόσο, η ιστορία των ανθρώπων αυτών, όπως και των περισσότερων μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ξεκινάει μια λαμπρή μέρα κατά την οποία ο Θεός ήρθε να τους τιμήσει. Δεν ξεκινάει ακόμη πιο μπροστά από μια μέρα ζωφερή κατά την οποία επρόκειτο να πάρουν μια καθοριστική για τη ζωή τους απόφαση, αλλά ξεκινάει από κάποιες άλλες μέρες, τελείως αχρωμάτιστες από πλευράς επιπτώσεων τις οποίες μπορούσαν να έχουν στη ζωή τους φαινομενικά. Και αυτές τις πρώτες μέρες, τις μέρες ας πούμε κατά τις οποίες έρχονται στο προσκήνιο και εμφανίζονται στη ζωή, ενώ στη ζωή της γραφής, στην αφήγηση της γραφής, αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες φαινομενικά είναι μέρες όχι σημαντικές, αυτές θα ήθελα να δούμε. Γιατί εδώ πέρα μέσα κρύβεται το μυστικό της πορείας και των ανθρώπων αυτών, αλλά και γενικότερα όμως του κάθε ανθρώπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του ότι ναι μου φύλατε την καρδία σου και δεν λέει ανθρωπέ μου, δεν λέει φίλε μου, λέει ναι μου φύλατε την καρδία σου γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, είναι γιατί εκεί όταν ακόμη χαράζει η ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, που οι αποφάσεις φαινομενικά δεν φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο και έχει κανείς μια ζωή μπροστά του να τις διορθώσει ή να τις τροποποιήσει, τότε είναι που ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις της πορείας του ανθρώπου. Τότε είναι που ο άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του και βάζει τα θεμέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το τι θεμέλια θα βάλει κανείς. Βέβαια, αυτός μέσα στη χάρη του επιτρέπει, εάν έχουν μπει λανθασμένα θεμέλια, αργότερα ο άνθρωπος, αν τα καταλάβει, να τα αλλάξει και να βάλει τα σωστά θεμέλια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ξεκινώντας κανείς τη ζωή του, όπως τώρα εσείς, την ενσυνείδητη θέλω να πω ζωή. Τη ζωή κατά την οποία κανείς αρχίζει να αποφασίζει για τον εαυτό του, αυτός και όχι άλλοι για αυτόν. Που αρχίζει να αποκτά αυτοσυνειδησία, συνέστηση των πράξεών του και να ζυγίζει αυτά τα οποία κάνει. Να δρέπει τα καλά και τα κακά. Προσέξτε τώρα τι θεμέλιο θα βάλετε. Και η ιστορία αυτή, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει ίσως τη μεγαλειότητα των επομένων κεφαλαίων, σαν αυτά που θα ακούσουμε στις κατοπινές μέρες, το λιοντάρι, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έπρεπε να προσκυνήσουν και δεν προσκύνησαν, όμως έχει καταπληκτικά μηνύματα να δώσει. Λοιπόν, θυμάστε ότι αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις δηλαδή, μαζί με άλλους, είχαν επαρθεί εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα, είχαν φερθεί ξένοι στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, αποκομμένοι από τις ρίζες τους, από συγγενείς φίλους, ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους, το πιθανότερο ότι θα είχαν σκοτωθεί. Μερικούς λοιπόν τέτοιους νέους, οι οποίοι ήταν ωραίοι στην όψη και δεν είχαν και κανένα κουσούρι, όπως λέει η γραφή, κατ' εντολήν του βασιλέως της Βαβυλώνος, άρχισαν να τους διδάσκουν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα των Χαλδαίων, με σκοπό να τους κάνουν ανθρώπους αξιοπρόσεκτους και αξιοσέβαστους, έτσι ώστε να αναλάβουν επιτελικές θέσεις μέσα στην αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις συνένας, οι γνωστοί. Δανίλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Στους οποίους μάλιστα δόθηκαν και άλλα ονόματα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 ότι ο Δανίλ, ίσως αυτός να είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι ήταν κοινή συνενέση αυτό το οποίο είπε. Ο Δανίλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην λερωθεί. από τα εδέσματα τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο, ήταν υπεύθυνός του, να μην μιανθεί. Και έκανε ο Θεός τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ωραία. Τι έγινε μετά? Ο αρχιευνούχος, πράγματι επειδή βρήκανε χάρη και έλεος μπροστά του, εξομολογήθηκε στο Δανιήλ την ανασφάλεια που και ο ίδιος αισθανότανε. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να το κάνω αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, γιατί από την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα παίζεται και η ζωή μου. Τότε δεν χαρίζονταν. Το λάθος δεν ήταν ένα παράπτωμα, το λάθος πληρωνόταν με τη ζωή. Μήπως, λέει, δεν είστε καλοί, έτσι παχουλοί και ροδαλοί και στρουμπουλοί και ωραίοι, και ο βασιλιάς πάρει το κεφάλι μου, γιατί δεν είστε έτσι? Οπότε του λέει ο Δανιήλ, εμέσως σε κάποιον άλλον για να το πει στον αρχιευνούχο, του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες. Δεν θα μας δίνεις κρασί και δεν θα μας δίνεις τα φαγητά, θα μας δίνεις νερό και όσπρια. Και μετά από αυτές τις 10 μέρες, κρίνε και δες. Αν θέλεις συνεχίζεις, αν θέλεις σταματάς το τεστ. Πράγματι λοιπόν τους άκουσε για αυτές τις 10 μέρες, και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο υπεύθυνος έπαιρνε το φαγητό και το κρασί, το οποίο ήταν για αυτούς, και τους έδινε όσπρια και νερό. Και στους 4 αυτούς νέους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε το Δανιήλ νοήμωνα, να καταλαβαίνει δηλαδή, σε κάθε όραση και ενύπνιο. Ήταν ένας από τους τρόπους τους οποίους ο Θεός τότε μίλαγε. Και στο τέλος των ημερών των προδιαγεγραμμένων, όταν είπε ο βασιλιάς να τους φέρουν αυτούς μπροστά του και κουβέντιασε μαζί τους, δεν βρέθηκε κανείς ανάμεσά τους που να είναι όμοιος στον Ανανία, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, οι οποίοι στέκονταν μπροστά του, και σε κάθε υπόθεση που είχε σχέση με σοφία, με νόηση, για την οποία τους έθεσε ερωτήσεις ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους άλλους, τους παλιούς σοφούς και υπεύθυνους τους οποίους είχε στην εξουσία του, που ήταν σε όλο του το βασίλειο. Και εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση, το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια σας είναι γνωστή η εξέλιξη. Οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα του βασιλιά, οδηγήθηκαν στην Κάμινο από την απόφαση τους να μην προσκυνήσουν την εικόνα, πως ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Κάμινο με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Δανιήλ από την άλλη μεριά, επειδή δεν είχε πάψει να ασκεί τις συνήθειές του, οδηγήθηκε στο Λάκκο των Λεόντων. Αλλά θυμάστε όμως και ποια ήταν η εξέλιξη, η τελική εξέλιξη, πως κάθε φορά ο Θεός επενέβαινε και με ένα θαυμαστό τρόπο τους απελευθέρωνε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως εδώ την πρώτη επαφή την οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν με αυτό το οποίο ονομάζεται το σύστημα της Βαβυλώνος και γενικώς οι συνήθειες της εποχής εκείνης. Θα ήθελα λοιπόν και στην ιστορία αλλά και στα όσα θα πούμε στη συνέχεια να δούμε πρώτον πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή, δεύτερον τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν και τρίτο τι έκανε ο Θεός. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν έτσι ορφανοί, μόνοι τους. Μεγάλη επιτυχία το ότι τους ξεχώρισε ο βασιλιάς ή ο υπεύθυνος του μέσα από τη μάζα των πολλών και λέει, εσείς εδώ, για σας έχω κάτι καλύτερο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας έβαλε μέσα εκεί στον όχλο και έχουμε μια καλύτερη τύχη εδώ. Θα τρώμε, θα μάθουμε και μερικά πράγματα, υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Ωραία. Δόξα στο Θεό και ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα τρώνε. Κοιτάξτε τώρα, φαινομενικά αυτό ήταν μια απλή διατροφική συνήθεια. Δεν πειράζει, αυτοί τρώγανε εκεί κρέας, ξέρω εγώ τι θα τρώγανε, χοιρινό, κάτι άλλο, κρασί. Εντάξει, εμείς δεν θα συνηθίζουμε αυτά. Δεν ήταν όμως έτσι. Έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες, τις οποίες ο λαός εκείνος είχε, ήταν αντίθετες με αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Θα πεις, ναι, εντάξει, παιδί μου, ήταν τραβηγμένο. Δεν ξέρω αν ήταν τραβηγμένο ή δεν ήταν. Πάντως ήταν αυτό το οποίο ο Θεός είχε πει. Και θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει μερικές φορές, ή θα έλεγα πολλές φορές, σε φαινομενικά αθώες συνήθειες, να εμφυλοχωρεί αμαρτία. Και με το πρόσχημα της διαφοράς του πολιτισμού, της διαφοράς των αντιλήψεων, να αρχίσει κανείς και να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Το να υιοθετήσουμε κάποιες άλλες συνήθειες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, εάν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Το να πεις ότι βρίσκεσαι σε μια εκκλησία στην οποία κάνουν δείπνο κάθε Κυριακή και σε μια άλλη που κάνουν δείπνο κάθε εξάμηνο, δεν πειράζει. Σε μια που έχουν κήρυγμα κάθε μέρα της εβδομάδας και σε μια που έχουν κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα και τις άλλες μέρες, ξέρω εγώ, έχουν μελέτες ή ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω ή δεν κάνουν τίποτε, δεν πειράζει. Είναι μια άλλη συνήθεια εδώ, μια άλλη συνήθεια εκεί. Το να βρεθείς όμως σε μια εκκλησία που να πει, ξέρεις, την παραμονή του γάμου, ο νέος και η νέα ξεχωριστά πάει με τους φίλους του και με τις φίλες της και γίνονται στουπί στο μεθύσι. Αυτό είναι, λέει, συνήθεια πολιτιστική του τόπου. Αυτό πειράζει. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες και εμφανίζονται ως συνήθειες και όντως είναι συνήθειες, μπορεί να υπάρχει και αμαρτία. Μπορεί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει αδιακρίτως να πει «Δεν πειράζει, για να μην διαφέρουμε, για να μην φέρουμε δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει ξένοι σε ξένο τόπο, να κάνουμε τους έξυπνους. Εντάξει, ο Θεός έφερε εδώ τα πράγματα, αυτό τρώνε, αυτό κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς». Αλλά οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και είχαν την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Σκέφτομαι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μια λαμπρή εξέλιξη στο πνευματικό στερέωμα και να κάνουν πράγματα, να κάνει ο Θεός μέσω αυτών πράγματα τα οποία τα θαυμάζουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλη η ιστορία ξεκίνησε από πολύ μικρά πράγματα. Και αυτός ο λόγος τον οποίο είχε πει ο Κύριος έχει διαχρονική αξία και πριν και μετά από αυτόν. Εύγε, λέει, δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός, γι' αυτό εγώ σε πολλά θα σε βάλω, σε πολλά θα σε καταστήσω. Επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός. Και η δοσοληψία του Θεού με τον άνθρωπο ξεκινάει πάντα από τα λίγα. Δεν ρίχνει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο στα βαθιά νερά της δοκιμασίας ή στα βαθιά νερά της μαρτυρίας. Δεν πρόκειται να καλέσει ποτέ ο Θεός κανέναν, έτσι από εμάς, με κάποιο τρόπο και να πει «Έλα τώρα στην τηλεόραση να δώσεις τη μαρτυρία σου στην ώρα της μεγάλης ακροαματικότητας». Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Με άπειρους τρόπους, με αμέτρητους τρόπους θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φέρει έτσι τις συνθήκες ώστε αυτό να γίνει. Έλα εσύ, ας πούμε, να δώσεις τη μαρτυρία σου στον Δήμαρχο των Αθηναίων, να του πεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Δεν θα μπορούσε. Πώς δεν θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Σε φέρνει ο Θεός πρώτα να δώσεις τη μαρτυρία σου σε ένα φίλο, σε δύο φίλους, κάπου στη γειτονιά, ίσως στη δουλειά, λίγο παραπέρα. Και εξετάζει ο Θεός το πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις, τι λες, πώς στέκεσαι, πώς είναι η καρδιά σου, πώς κινείται. Και ανάλογα σε προχωράει ο Θεός. Ή και σε σταματάει. Ο Billy Graham δεν ξύπνησε ένα πρωί και του είπανε, λοιπόν, Billy Graham, για σένα έχουμε ετοιμάσει μία σταυροφορία και ένα στάδιο το οποίο έχει μέσα 100.000 ανθρώπους και άλλα 50 εκατομμύρια οι οποίοι θα σ' ακούν από τις τηλεοράσεις. Δεν έγινε έτσι. Πώς και σε κανένα δεν γίνεται έτσι. Ξεκίνησε να μιλάει πρώτα εδώ, πρώτα εκεί, πρώτα σε ένα χώρο έτσι λίγων ανθρώπων, μετά σε ένα χώρο περισσότερων ανθρώπων, σε ένα χώρο πάλι λίγων ανθρώπων, από εδώ, από εκεί. Και έτσι πήγε το πράγμα. Και εδώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξεκίνησε ο Θεός από πολύ λίγα. Τι θα κάνουν στο φαγητό, πώς θα φερθούν, τι θέση θα πάρουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, έστω κι αν δυσκολευόμαστε να το εννοήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μερικές φορές. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, ο Θεός δεν ήξερε πάντα τα εν τη καρδία του. Αυτό λέει η Γραφή. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, σου έβαλα μερικές επιλογές να κάνεις για να δω πώς θα το πας το θέμα. Τι θα πεις από εδώ, από εκεί, τι θα κάνεις. Γι' αυτό λέει, σε δοκίμασα. Και ανάλογα με τη δοκιμή την οποία κάνει ο Θεός, ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, ανάλογη και είναι και μετά η πορεία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα, παρόλο που είναι λίγο προθύστερο όμως, να επανέλθω στο κεντρικό θέμα. Λέει, συμβιβασμός ή αποχωρισμός. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μιλήσω όπως το αντιλαμβάνεστε άλλωστε και να πω, όχι, αποχωρισμός. Αποχωριστείτε. Αυτό θα ήταν ένα λειψό μήνυμα. Ένα κολοβωμένο μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο δικό μου τον εαυτό πρώτα, στη δική μου την καρδιά, στη δική μου την αντίληψη, είναι ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, επειδή ο Θεός το λέει και γιατί ο Θεός είναι παρόν. Όταν λέει ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, πάσα στα σημέρα της ζωής σας, αυτό δεν έχει μία φιλολογική έννοια και μία αίσθηση παρηγοριάς, ας πούμε, εντάξει, κάποιος θα είναι μαζί μας. Είναι πολύ σπουδαίο σε δύσκολες ώρες να έχει κάνει ένα φίλο, μια φίλη, να του πει τον πόνο, να του πει κουράγιο. Τι θέλεις να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Εσύ να νιώθει τέλος πάντων ότι μια καρδιά πονάει και για εκείνον. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τι να κάνει αυτό μέσα στην ταλαιπωρία. Όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα είμαι μαζί σου απλώς για να σου δίνω έτσι κάποια παρηγοριά και κάπου να λες τον πόνο σου. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω. Γιατί ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τη ζωή μας, είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τη ζωή μας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Να λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι παρόν, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, θα είμαι όχι για να περνάμε καλά και να κάνουμε παραίτησα και να τα λέμε έτσι και να προσεύχεσαι και όπε, αξεκουράζεται η καρδιά γιατί προσευχήθηκες. Όχι. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω δυναμικά. Ο Σάκης χρειαστεί, κάθε φορά που θα χρειαστεί. Λοιπόν, εάν μιλούμε για τον αποχωρισμό, θα τον δούμε τον αποχωρισμό με το πρίσμα του ποιος είναι ο Θεός. Και αν εμείς αποχωριστούμε, τι θα έρθει ο Θεός να δώσει. Αν μιλήσουμε μόνο για τον αποχωρισμό, είναι ένα θλιβερό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μοναστηρίων, ένα μήνυμα απομάχων της ζωής, ξωμάχων, που για να δικαιολογήσουν την απομάκρυση την οποία κάνουν, επινοούν διάφορες ανοησίες και μπούρδες και αερολογίες και έτσι υποτίθεται φιλοσοφικές ιδέες. Αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί έτσι το μοναχισμό και υποτίθεται ότι είναι γέροντες σοφοί, λένε ότι κουταμάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει για κάτι τέτοιο. Έτσι απλώς να αποχωριστούμε. Ναι, να αποχωριστούμε, ξέροντας όμως τι έρχεται ο Θεός να δώσει σε εκείνους οι οποίοι αποχωρίζονται. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, ίσως κάπως να το φαντάζονταν. Αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας βλέπουμε πως αυτός ο αποχωρισμός ήρθε να συνδεθεί με την παρουσία του Θεού μες στη δική του τη ζωή. Όταν αποχωρίστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αποχωριστεί, θα είχαν την εξέλιξη την οποία θα είχαν κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα τα κουτσοβόλευαν, εντάξει, καλά θα ήταν, ωραία θα περνάγανε, θα τέλειωνε έτσι η ζωή τους. Αλλά δες όμως τι συγκλονιστικές εμπειρίες είχαν, επειδή αποχωρίστηκαν. Συνάντησαν λοιπόν αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με αυτό το θέμα και έπρεπε να πάρουν την απόφαση αυτή. Θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση στο ότι από τη στιγμή κατά την οποία έθεσαν το θέμα τους, δεν αισθάνθηκαν πως έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά το ζήτημα το πάλεψαν. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πούμε, εμείς το είπαμε, εντάξει τώρα, αν θέλει μας το κάνει, αν δεν θέλει, τι άλλο να κάνουμε Θεέ μας εμείς. Του είπαμε να μας δει, να μας ταΐζει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Αλλά επειδή ο Δανίλη είδε έτσι μια δυστοκία και μια δυσκολία και φόβο, έκανε και μια συμβιβαστική πρόταση, μάλλον μια ενδιάμεση συμφωνία. Του λέει μισό λεπτό, 10 μέρες, δώσε μας 10 μέρες και δοκίμασέ μας 10 μέρες και μετά θα κρίνεις. Αυτό τι μου λέει εμένα. Μου λέει πρώτον ότι θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Δεν το είπαν απλώς μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση. Θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και αγωνίστηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου λέει είναι αυτό το οποίο λέει αλλού η Γραφή. Αυτό το οποίο ο Κύριος λέει, δοκιμάστε με λέει και δέστε. Δοκιμάστε με και δέστε. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου. Βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου σε πολύ απλά πράγματα. Στο να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν οι σχέσεις τις οποίες έχεις και είναι σχέσεις διαταραγμένες με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δουλειά σου, στον εργασιακό χώρο, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου. Ζήτησε το από τον Θεό να το τακτοποιήσει. Βάλε τον Θεό σε πολύ απλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Παρακάλεσέ τον σε μια δυσκολία την οποία εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσεις. Πρόκειται κάπου να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο. Βάλε τον Θεό μέσα και παρακάλεσέ τον να σου δώσει να βρεις χάρη και να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ανοιχτεί δρόμος. Βάλε τον Θεό έτσι μέσα στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον σε απλά πράγματα. Τόσο απλά που μερικές φορές φαίνονται αστεία. Πας κάπου που πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πάρκινγκ. Δοκίμασε και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει ένα χώρο. Για να μην ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δοκίμασε τον Θεό σε πράγματα τα οποία φαίνονται αστεία. Δοκίμασέ τον. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Αυτό έκανε και ο Δανιήλ. Λέει, 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και κρίνε μετά. Και έτσι έβαλε τον Θεό μέσα στην υπόθεση. Δοκίμασε και ο ίδιος τον Θεό και άφησε και τους άλλους να δούνε τι ο Θεός κάνει. Δεν λέω δοκίμασέ τον Θεό σε μεγάλα πράγματα που φοβάσαι τι θα κάνουμε, πώς να το αφήσω αυτό στα χέρια του Θεού. Και αν δεν γίνει καλά, τι λες, δεν είναι αστείο πράγμα. Δοκίμασέ τον στα μικρά. Στη δυσκολία την οποία έχεις στο σχολείο, στο μάθημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις, στο πρόβλημα που έχεις με τον καθηγητή που σε έχει πάρει με στραβό μάτι, όπου θέλεις, δοκίμασέ τον Θεό. Ακόμη και σε αυτά που σου φαίνονται απίθανα και πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εντάξει. Δοκίμασε τον Θεό. Και αν ο Θεός αποδειχθεί πιστός, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για σένα, γιατί καταγράφεται στο δικό σου το σκληρό δίσκο ότι την τάδε φορά που είχα εγώ πρόβλημα και το είπα στον Θεό, ο Θεός απάντησε. Και αυτό είναι σπουδαίο για την εξέλιξη από εκεί και πέρα. Γιατί αν ξαναχρειαστεί, λες, να το πω, γιατί και την άλλη φορά ο Θεός με είχε βοηθήσει. Στα μικρά πράγματα. Δεν να του ζητήσει να ζητήσει από τον Θεό, κάνε με έναν Ευαγγελιστή να σύσει την Ελλάδα. Αν ο Θεός κινήσει έτσι και οδηγήσει τα πράγματα εκεί, μακάρι. Όχι μεγάλα, μικρά πράγματα, καθημερινά. Δοκίμασε τον Θεό σε αυτά. Έτσι όπως ακριβώς ο Δανιήλ το είπε. Και δοκίμασαν τον Θεό. Και ήρθε ο Θεός και απάντησε με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε να έχει απαντήσει. Σκέφτομαι, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τον πλούτο τον οποίο ο Θεός έχει και τη δυνατότητα που ο Θεός έχει να επεμβαίνει με τον τρόπο που ο Θεός έχει να επεμβαίνει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Θεός μου λέει κατά το πλούτος αυτού, κατά το πλούτος αυτού θέλει εκπληρώσει πάσαν χρειάν σας. Επειδή είναι πλούσιος. Και όχι μόνο επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει τέτοιου είδους πλούτο, θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας. Δεν σας λείψει τίποτε. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ ωραίο να ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε τι είναι ο Θεός και τον πλούτο τον οποίο έχει, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παίζω με τον ανιψιό μου, το γιο του Φιλίμωνα. Και έκανα αυτό το οποίο έκανα και στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς το έχουν κάνει, τον έπαιρνα ψηλά. Τον κράταγα λέει και μετά τον άφηνα κάτω. Όση ώρα τον κράταγα το μικρό επάνω, γέλια, χαρές, κακό, έβλεπε τον κόσμο από ψηλά, ένιωθε πως κάποιος τον κρατάει σταθερά. Σε κάποια στιγμή τον άφηνα και έπεφτε κάτω, πανικός, έχανε τον κόσμο. Και μετά τον ξανάπιανα. Το παιδί δεν φανταζότανε, πού να ξέρει, ήταν δυνατόν εγώ να τον αφήσω να πέσει, αλλά δεν το ήξερε το παιδί, φοβότανε. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά μου κάπως. Και τους το έκανα αυτό, μετά τους άρεσε και ήθελαν να το κάνουν. Και όταν τα πέταγα και τα άφηνα, ποσός δεν τους ένοιασε, το διασκέδαζαν. Έκαναν τρελά στον αέρα, έτσι. Γιατί ήξεραν πλέον, είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς δεν θα τους άφηνε να πέσουν. Δεν θα τους άφηνε να χτυπήσουν, θα τους έπιανε. Και το ότι τους άφηνε ήταν στιγμίο, έτσι, για την πλάκα, για να κάνουν τα κόλπα τους στον αέρα. Δεν το ήξεραν στην αρχή, το έμαθαν στη συνέχεια. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν βγήκανε μπροστά, δεν φαντάζονταν ασφαλώς πώς θα ήταν η ζωή τους μετά. Δεν είχαν διαβάσει τα υπόλοιπα κεφάλαια του Δανιήλ. Το φαγητό τους ένοιαζε. Αλλά δέστε πως ο Θεός άνοιξε δρόμο και έμαθαν μετά να ακουμπάνε πάνω στο πλούτος του Θεού. Επάνω στη δύναμη του Θεού, στην ικανότητα του να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει, να δίνει λύσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό το οποίο είναι βιβλικός όρος. Αυτό τον οποίο και πολλοί αδελφοί υιοθετούν στις προσευχές τους. Προσευχόμαστε σε σένα που μπορείς να κάνεις υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Από αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε ή ακόμη από αυτά και τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, τι να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τον Θεό στο πρόβλημά μας, πώς να επέμβει, περισσότερα από αυτά ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το ήξεραν, το γνώρισαν στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλούτος με το οποίο ο Θεός επεμβαίνει και απαντάει στις ζωές. Και ποια ήταν η εξέλιξη του πράγματος. Πώς ήρθε. Ο Θεός αντάμυψε. Και αντάμυψε με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο πνευματική σκέψη. Τώρα, δηλαδή, να κάνουμε κάτι για να μας ανταμύψει ο Θεός. δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι εκ καρδίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κινήσου και μόνο ωφελημιστικά να το κάνω κάτι γιατί αποβλέπω σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο Θεός. Γιατί εκείνος το είπε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα αφήσει πατέρα ή μητέρα, αδελφούς κλπ. Ο οποίος θα πάρει εκατονταπλασίωνα. Δοκίμασε λοιπόν τον Θεό έτσι μόνο και μόνο για να έχεις την αίσθηση αυτή ότι δίνω στον Θεό για να μου δώσει. Δεν είναι κακό. Πρόσφερε στον Θεό επειδή θα αποβλέπεις εκείνα τα οποία αυτός θα σου δώσει. Αν είναι βιβλικό στερεωμένο και στηριγμένο αυτό το οποίο κάνεις. Κάντο. Δώσε στον Θεό για να δεις αν εκείνος θα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Αν εκείνος θα σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Δώσε στον Θεό. Ζήτησε από τον Θεό να δεις αν και κατά πόσο εκείνος θα σε ανταμείψει. Και ο Θεός αντάμειψε. Η πρώτη ανταμοιβή ήταν αυτή, η οποία λέει ότι έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη, βρήκαν χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και σας συνιστώ να μάθετε να την κάνετε αυτή την προσευχή στη ζωή σας. Κύριε, βοήθησέ με να βρω χάρη και έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον τάδε άνθρωπο, στους τάδε ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είχε δώσει και ένας άλλος άνθρωπος πιο μπροστά, ο Ιωσήφ, έβρισκε χάρη και έλεος. Στους συναδέλφους σας, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, συναλλάσσεστε, να δίνει ο Θεός να βρίσκεται χάρη και έλεος, οι άντρες στο στρατό που θα πάτε, στις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθείτε. Καθημερινά σε εκείνους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να δώσει ο Θεός να βρίσκεται χάρη και έλεος. Να είστε συμπαθείς, όχι γιατί είστε όμορφοι ή καλοί λαγοί, πώς τα λένε, τα λέτε καλά, αλλά γιατί ο Θεός το κάνει έτσι. Να βρίσκεται χάρη και έλεος. Να ανοίγονται οι δρόμοι μπροστά σας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κάνει τα σκολιά ευθέα. Και αυτή ήταν η πρώτη απάντηση την οποία έδωσε ο Θεός. Για να ακολουθήσει η χιονοστιβάδα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Και θα μπορούσε να κλείσει εδώ η υπόθεση και να λέγαμε ωραία. Λοιπόν, να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Να μην συμβιβαστούμε με την αμαρτία, έστω και στα πολύ μικρά πράγματα. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια στο όλο θέμα. Η οποία λεπτομέρεια είναι η εξής. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία, όχι με άλλα πράγματα, με πολιτιστικές συνήθειες οι οποίες δεν αντιβαίνουν στη γραφή, συμβιβάσου. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία έχει και κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιας έκθεσης. Τι θέλω να πω. Ότι τη θέση την οποία θα πάρεις εσύ ενώπιον του Θεού, αυτή δεν μπορεί να μείνει θέση για σένα μόνο. Θα το ξέρω εγώ και ο Κύριος, το ακριβό μου μυστικό. Ακριβά μυστικά μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτοί δεν πήγαν ενώπιον του Κύριου να πούνε «Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μοιανθούμε. Φρόντισε, σε παρακαλούμε, με κάποιο τρόπο να μην φάμε. Ξέρω, κάτι να μας διώξουν, κάτι να κάνουν, να πούνε «Εσείς δεν φάτε αυτό το φαγητό, φάτε όσο».

σπρία, φάτε νερό, πιέστε νερό. Δεν είπαν έτσι, Κύριε, βρες έναν τρόπο. Αλλά αυτοί βγήκανε μπροστά στον κόσμο, στον υπεύθυνο και είπανε, εμείς δεν θέλουμε. Εξέθεσαν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, η απόφαση να μην συμβιβαστεί κανείς με την αμαρτία σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό. Σε ένα κύκλο ανθρώπων, σε αυτόν που χρειάζεται, ποιοι θα είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το μάθουνε. Ότι εσύ δεν κάνεις, ούτε πρόκειται να κάνεις, αυτό ή αυτά, κάποιο τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουν οι άλλοι. Εσύ όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Όχι να περιμένεις ο Θεός να φέρει τις συνθήκες ώστε να μην υποχρεωθείς να το κάνεις, αλλά εσύ θα βγεις μπροστά και θα πεις εγώ δεν το κάνω. Θέλει λοιπόν μια δημόσια δήλωση και μια θέση. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παίρνει τέτοιες θέσεις στη ζωή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι κρυφή ζωή. Ζούμε τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι ζούμε τον Χριστό κρυφά, έτσι, στη ζεστασιά του δωματίου διανοητικά. Ζούμε τον Χριστό φανερά στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Και η χριστιανική ζωή, από τη στιγμή κατά την οποία γινόμαστε του Χριστού, μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή επιλογών. Επιλέγουμε το να δοθούμε στον Χριστό, επιλέγουμε να ζητήσουμε εκείνον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να έρθει Κύριος μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση υπόθεση. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ζωή επιλογών. Κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο. Επιλέγω το ένα, αφήνω το άλλο. Και οι επιλογές αυτές είναι επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνονται παρουσία άλλων ή να γίνονται τέλος πάντων γνωστές σε άλλους. Όποιος θελήσει να κρατήσει τις επιλογές του κρυφές για τον εαυτό του, αυτές δεν είναι επιλογές ή μάλλον είναι επιλογές αρνητικές. Δεν γίνεται. Ότι έχεις πάρει το μέρος του Χριστού, αυτό πρέπει να το δείξεις. Κοιτάξτε, η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Δηλαδή κάτι πρέπει να καταβάλεις. Δεν είναι ζωή άνετη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση μαγική, θα μπορούσαμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση και δεν βγαίνουμε. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λέγουν με καλό μάτι, μας κοροϊδεύουν, μας γυρίζουν την πλάτη, μιλάνε λίγο αρνητικά εις βάρος μας. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι λάθος να πει κανείς, όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα μη σε νοιάζει. Πώς να μη σε νοιάζει? Είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Αλλά όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, ξέρουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά αν δεν δώσεις πρώτα. Αν σπουδάσεις κάτι, πληρώνεις για να σπουδάσεις, ώστε να μάθεις μια τέχνη και μετά να έρχεται ο άλλος να σου δίνει λεφτά για να του κάνεις κάτι. Αν θέλεις να πουλήσεις ένα εμπόρευμα, πρέπει πρώτα εσύ να το αγοράσεις, να πληρώσεις και μετά θα έρθει ο άλλος να σου δώσει περισσότερα λεφτά για να κερδίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν πληρώσεις κάποια χρήματα, εάν δεν καταβάλεις κάποιο κόστος, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, και στη χριστιανική ζωή χρειάζεται να πληρωθεί ένα κόστος. Ναι, μα λέει εμάς το κόστος μας το πλήρωσε ο Χριστός. Το κόστος της σωτηρίας πλήρωσε ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Μας εξαγόρασε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Μας απελευθέρωσε. Μας χάρισε τον ουρανό. Εντάξει. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Ούτε μπορούμε να δώσουμε το αντίτιμο και να πούμε, Κύριε, το αγόρασες εσύ, αλλά να σου δώσω τώρα το γραμμάτιο που σου χρωστάω. Δεν γίνεται, δεν ξεπληρώνεται αυτό με τίποτε. Αλλά όμως το να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, αυτή η ζωή έχει ένα κόστος. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να πάρει, όχι το κρεβάτι του, όχι την άνεσή του, λέει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι μια δυσκολία. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει από κανέναν να κρυφτεί αυτό το πράγμα, ότι στη χριστιανική ζωή δεν θα βρεις ρόδινα. Θα βρεις ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος και επιπλέον. Ακριβώς επειδή είσαι χριστιανός. Τις δυσκολίες του μέσου ανθρώπου συν άλλες, τις δικές σου. Αλλά γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός. Αλλά να δούμε αποχωρισμός, πώς γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Ο αποχωρισμός γίνεται με την παρουσία του Κύριου. Τα πρόσωπα των νεολαίων αυτών δεν έγιναν πιο παχιά και πιο ροδαλά όταν πήραν την απόφαση αυτή, αλλά έγιναν έτσι όταν υλοποίησαν την απόφαση αυτή. Είπανε ναι, εμείς δεν θα φάμε και δεν έφαγαν. Τότε ήταν που επενέβη ο Θεός και έδειξε τι μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και καλύπτει και δίνει υπέρ εκ πέρι σου όταν έχει πάρθει προηγουμένως αυτή η απόφαση και όταν έχει καταβληθεί το δικό μας κόστος.
αυτό το πολύ απλό κόστος το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Κατέβαλαν αυτό το κόστος. Ποιο, δεν θα φάμε αυτό, θα φάμε το άλλο. Ίσως και να πίναγαν, ίσως και να ζήλευαν. Ήταν ένα κόστος τέλος πάντων. Το ότι άλλοι θα τους έδειχναν, κοιτάξτε οι έξυπνοι εδώ, τι παριστάνετε εσείς, τα κορόιδα δες, ο Θεός του, ποιος Θεός τώρα εδώ, μάσα. Ήταν το κόστος το οποίο κατέβαλαν. Θα πει σιγά μου, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να καταβάλουν. Το κατέβαλαν. Και ο Θεός ήρθε και τους αντάμιψε. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, στη ζωή σας. Με συγχωρείτε, το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι σωστό. Καλύτερα το πρώτο. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοιγόμαστε έτσι στον Θεό, να καταβάλουμε το κόστος το οποίο εκείνος θέλει, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας και να δοκιμάζουμε τη δική του την επέμβαση. Το πώς αυτός θα έρθει να καλύψει αυτά τα οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει και εμείς έχουμε δώσει σε αυτόν. Η όλη ιστορία λοιπόν, η θαυμαστή πορεία αυτών των ανθρώπων, η χαλίβδωση της πίστης τους, η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου του τρομερού ανθρώπου της πίστης, των τρομερών ανθρώπων της πίστης, ξεκίνησε από ένα πιάτο φαΐ. Που είπανε όχι αυτό, δώσε μου κάτι άλλο. Αλλά το είπαν με σταθερότητα. Και το είπαν εν γνώση των ενδεχομένων συνεπειών. Και ο Θεός τους τίμησε. Όπως και τιμάει ο Θεός τον καθένα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ. Έχασε μια γυναίκα. Και όχι μια μόνιμη σχέση. Μια παροδική σχέση με μια γυναίκα. Προς στιγμή φάνηκε ότι έχασε τον κόσμο όλο. Από εκεί που ήταν ο ευνοούμενος του άρχοντα των σωματοφυλάκων, κατέληξε να είναι μέσα στη φυλακή, χωρίς μέλλον. Αλλά δέστε μου ποιο ήταν το τέλος. Τι του χάρισε ο Θεός. Γιατί στάθηκε σταθερός στην άποψή του. Δεν ενέδωσε. Φαινομενικά έχασε. Πλήρωσε ένα κόστος. Και όντως έτσι ήταν. Δέστε όμως πως αυτό το κόστος το οποίο πλήρωσε, πως ήρθε πολλαπλάσια το κέρδος το οποίο ο Θεός του έδωσε. Στη ζωή σήμερα ο κόσμος μιλάει, συνηθίζει να μιλάει με την απόδοση την οποία έχουν οι επενδύσεις. Λέει εδώ σου δίνει 5%, εδώ 10%, 20%, 50%, 400%. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς το πολλαπλάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποδίδει το κόστος που έχει καταβάλει. Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Θεού αποδίδουν πολύ μεγάλο τόκο. Πολύ μεγάλο τόκο. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Μάθε όμως αν θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση, να παίζεις με τους όρους του Θεού. Με καθαρότητα και με αποφασιστικότητα ενώπιον του Θεού. Θυμάμαι και πάλι τον Ιωσήφ όταν είχε πει, λέει, πώς να κάνω το μέγα του το κακό και να αμαρτήσω. Πού, ενώπιον του Θεού μου. Όχι ενώπιον του ενός, ενώπιον του άλλου. Ενώπιον του Θεού μου πώς να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω. Πώς. Και ας μας διδάξει ο Θεός να μάθουμε την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Ως άτομα, επειδή ο Θεός μας βλέπει. Και ας μάθουμε στα μικρά πράγματα της ζωής μας να μην κάνουμε παραχωρήσεις. Να αφήνουμε τον Θεό να δράσει. Να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Και μετά να στεκόμαστε από πίσω και να λέμε, για να δούμε τώρα, Θεέ, εσύ τι θα κάνεις. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Δοκιμάστε με και δέστε, λέγει ο Κύριος. Και μακάρι Θεός να μας αξιώσει έτσι να τον δοκιμάζουμε για να μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμαστά του μεγαλεία. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες στον ουρανό με τη θυσία Σου. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά Σου. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη Σου. Ήρθες εδώ στη γη και πέθανες επάνω στο σταυρό για μας. Σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας. Γονατίζουμε μπροστά Σου και σε υμνούμε. Παντοτινά σε ευλογούμε σε όλη την αιωνιότητα. Είσαι το καύχημά μας, η χαρά μας. Είσαι η δόξα μας. Είσαι το παν για μας. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να ζήσουμε για Σένα που πέθανες για μας. Να είμαστε ολότελα αφιερωμένοι σε Σένα. Να τιμούμε το όνομά Σου. Να πορευόμαστε στα ίχνη Σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου. Για την ανεκδίγητη δωρεά Σου. Τώρα Σου ανήκουμε, είμαστε δικά Σου παιδιά. Μπορούμε να Σε προσφωνούμε Πατέρα. Η ζωή μας και η πνοή μας και τα πάντα είναι στα κρατεά χέρια Σου. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου, για τον αιώνιο Λόγο Σου, για την διαβεβαίωσή Σου ότι δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Καθώς οι καιροί σκοτεινιάζουν και γίνονται ολονέν και πιο χαλεποί, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας φωτίζεις, Εσύ μας οδηγείς, Εσύ μας ενθαρρύνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί θα είσαι παντοτινά κοντά μας. Πατέρα ουράνιε, ανάλαβε τα προβλήματά μας και τις δοκιμασίες μας. Κάθε δυσκολία παρακαλούμε θερμά να δώσεις τις δικές Σου λύσεις, να κάνεις επεμβάσεις θαυμαστές. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωινό γέμισε την καρδιά μας με την παρουσία Σου. Πλήρωσέ μας τον υπέρτατο βαθμό με το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος Σου να αντυχήσει με δύναμη Αγίου Πνεύματος και να βρει απήχηση στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Ευλόγησε τη συγγενειά μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κάνε μεγαλεία, κάνε θαυμάσια για τον Ευαγγελισμό της γης. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και την δόξα. Τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ρο Δέλτα. Σελίδα 562.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαδύν θυσφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος στο φόσο σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο ποιόν τα νέφη άμαξα αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την βάση αυτής, για να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάλυψες αυτήν. Τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώ σου έφυγον. Από τη φωνή τη βροντί σου εσύρθησαν ενδία. Ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον το οποίο δεν θέλουσι υπερβή, ουδέ θέλουσι επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσει τα σφάραγγας δια να ρέωσι αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την θύψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων και λαδούσι. Οποτίζον τα όρια εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου. Δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνον εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέδρι του λιβάνου τα σοπία εφύτευσεν, όπου τα πετεινά κάμνου σου φιαλεάς, επέφκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάτας, επέτρε καταφυγής τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνη δια τους καιρούς, ο ίδιος γνωρίζει την δύση αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νύξ, εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει, συνάζονται και πλαγιάζουσι εν τη σπηλαίη αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργο αυτού και εις την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκείνε ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδησις αυτά συνάζουσι. Ανοίγεις την χείρα σου χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών αποθνίσκουση και εις το χώμα αυτών επιστρέφουση. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτή να τρέμει. Εγγίζει τα όρη και καπνίζουση. Θέλω ψάλι στον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδίη στον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θέλει είστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείπωση η αμαρτωλή από της γης και η ασεβή σας μη υπάρχωση πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια. Να ψάλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη.

0: Θα διαβάσω, αδελφοί, την περικοπή που με τη χάρη του Θεού θα σχολιάσουμε. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, σελίδα 908. Αφού δε τελείωσε πάντας τους λόγους αυτού εις τας ακοάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναού. Εκατοντάχου δε την ως δούλος, ως της είτο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού, παρεκάλουν αυτόν επί μόνος λέγοντες, ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και την συναγωγή αυτός οικοδόμησε εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ούμα καν από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου, όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς σε. Αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον, ύπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμουν. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε, «Σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σάφτην πίστην». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι στον οίκον, εύρον των ασθενή δούλων υγιένοντα. Ο Ρωμαίος στρατιωτικός της σημερινής περικοπής είναι ο μοναδικός άνθρωπος για τον οποίον είναι γραμμένο πως εθαύμασε αυτόν ο Χριστός. Στην επίγεια ζωή του Κυρίου, άλλοι προκάλεσαν την οργή του και άλλοι προσέλκυσαν την στοργή του και την συγκατάβαση. Ένας μονάχα απέσπασε τον αμέριστο θαυμασμό του, ο ανώνυμος Ρωμαίος εκατόνταρχος. Αν φιλομετρήσετε την ιστορία, δεν θα συναντήσετε λαμπρά κατορθώματά του στα πεδία των μαχών, ούτε καν το όνομά του. Όμως στις σελίδες της βίβλου παραμένει ανεξίτηλα χαραγμένη η ωραία μορφή του. Τι κι αν πέρασαν 2000 χρόνια, ο θαυμασμός για τον άνθρωπο τον οποίον εθαύμασε ο Χριστός παραμένει αμύωτος, αδιάπτωτος. Καθώς μελετούμε τα στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή ιστορία, διδασκόμαστε αλλά και εκπλησόμαστε. Θαυμάζουμε την λαμπερή προσωπικότητα του εκατόνταρχου. Μια προσωπικότητα που την κοσμούσε η βαθιά θρησκευτικότητα. Την μακρινή εκείνη εποχή, οι Ιουδαίοι απεχθάνονταν τους Ρωμαίους, αλλά και οι Ρωμαίοι μισούσαν τους Ιουδαίους, τους θεωρούσαν βάρβαρο έθνος. Την Ιουδαϊκή θρησκεία την ονόμαζαν δυσιδαιμονία. Όμως, παρά τον αμήλικτο φανατισμό και ανταγωνισμό, υπήρξαν πολλοί εθνικοί που κουρασμένοι από την ειδωλολατρεία και την ακολασία στράφηκαν στη λατρεία του αληθινού Θεού. Ένας από αυτούς ήταν και ο εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος που αντιστάθηκε στο πνεύμα, στο ρεύμα των καιρών και ασπάστηκε την αληθινή θρησκεία της βίβλου. Όχι μονάχα η βαθιά θρησκευτικότητα, αλλά και η γενναιοδορία χαρακτήριζαν την προσωπικότητα του εκατόνταρχου. Τι αξιέπαινε η χειρονομία του να οικοδομήσει την συναγωγή της Καπερναούμ. Ήταν μια εργασία δαπανηρή, αλλά και κοινωνικά ωφέλιμη και αρεστή στον Θεό. Ο εκατόνταρχος, τα χρήματά του, τον μαμονά της αδικίας τον αξιοποίησε για το καλό της κοινωνίας, για την προαγωγή της θρησκείας, για την δόξα του Θεού. Όχι μονάχα η βαθιά θρησκευτικότητα και η γενεοδορία, αλλά και μια τρυφερή ευαισθησία διέκριναν την προσωπικότητα του εκατόνταρχου. Τι έντονη η ανησυχία του, τι αγχώδης η αγωνία του για την υγεία του ετοιμοθάνατου δούλου του. Όπως ξέρετε όλοι, την μακρινή εκείνη η εποχή οι δούλοι δεν είχαν καμιά αξία. Σύμφωνα με την ρωμαϊκή νομοθεσία, οι δούλοι ήταν ζωντανά εργαλεία, άψυχα πράγματα, δίχως κανένα δικαίωμα, δίχως κανένα προνόμιο. Όταν ασθενούσαν ή όταν γερνούσαν και δεν μπορούσαν να εργαστούν, οι κύριοι τους αδιαφορούσαν, τους περιφρονούσαν ή και τους πετούσαν έξω για να πεθάνουν αβοήθητοι. Πόσο σκληρή και ανελαίτη η μακρινή εκείνη καιρή. Όμως η καρδιά του εκατόνταρχου ήταν ευαίσθητη, ήταν συμπονετική. Γι' αυτόν ο δούλος του ήταν πολύτιμος. Και όταν ασθένησε, δεν τον απέρριψε, τον περιέθαλψε. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον διασώσει. Αποτάνθηκε και υποχρεώθηκε στους πρεσβυτέρους. Ταπεινώθηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι έντονη η αντίθεση ανάμεσα στην ευαισθησία της καρδιάς του και στην αναλγησία της γενιάς του. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ο εκατόνταρχος ήταν μια λαμπρή προσωπικότητα. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ τον εξύψωσαν, τον εξύμνησαν μπροστά στον Χριστό με τα λόγια. Είναι άξιος αυτός τον οποίον πρόκειται να κάνεις τούτη την ευεργεσία. Όμως, ενώ οι φίλοι του εκατόνταρχου τον εξέρουν και τον εξυμνούν, ο ίδιος ο Ρωμαίος ο στρατιωτικός υπογραμμίζει και τονίζει την αναξιότητά του. Πόσο εκπληκτικά και αποκαλυπτικά τα λόγια του. «Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου. Ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς ε». Αυτός, ο ενάρετος στρατιωτικός, με την βαθιά ευαισθησία, με την υψηλή θέση μέσα στην κοινωνία, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Αλλά γιατί? Γιατί παρά την έντονη θρησκευτικότητά του, έχει βαθιά την συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, όλοι οι άνθρωποι ανεξαίρετα είμαστε ανάξιοι αμαρτωλοί. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει και διακηρύττει: «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας». Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Ούτε ένας. Όλοι ξεκδίναμε. Όλοι εξαχριωθήκαμε. Όλοι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό και πλανηθήκαμε. Όλοι πορευθήκαμε σε δρόμους λανθασμένους και ανόμους. Όλοι ανεξαίρετα. Ακόμα και οι πιο ηθικοί, οι πιο ενάρετοι θνητοί, οι πιο καλοί άνθρωποι, ενώπιον του Θεού είμαστε ανάξιοι αμαρτωλοί. Η στάση, η φράση του εκατόνταρχου αρμόζει σε όλους μας: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου». Η Αγία Γραφή γράφει: «Το εν ανθρώπης υψηλό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού». Και η υψηλότερη ανθρώπινη ηθική ενώπιον του Θεού είναι ευδελιρή και αποτροπιαστική. Ο λόγος του Θεού διακηρύττει: «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστη και η καρδιά και χαφνωμένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει στον άνθρωπο ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον». Η στάση, η φράση του εκατόνταρχου αρμόζει σε όλους μας: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου. Δεν είμαι άξιος». Ο φλογερός προφήτης Ισαΐας, όταν ατένισε του Θεού την αγιότητα, συνειδητοποίησε τη δική του αμαρτωλότητα και κράβγασε με αγωνία. «Ω, ταλέπορος, χάθηκα! Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη». Ο πολύπαθος, ο δίκαιος Ιώβ, όταν θεώρησε του Θεού την μεγαλειότητα, συνειδητοποίησε την δική του αχριότητα και ομολόγησε έντρομος. Οίκον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε θεωρεί. Δια τούτο βελίτομαι εμ' αυτόν, συχαίνομαι τον εαυτό μου, μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ένιωσε την θεία ακτινοβολία του Χριστού, καταλήφθηκε από αγωνία. Παρεκάλεσε με φόβο: «Κύριε, έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και ο Απόστολος Παύλος, ο ιδρυτής των εκκλησιών των εθνών, παραδέχεται συντετριμένος: «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Η στάση, η φράση του εκατόνταρχου αρμόζει σε όλους μας: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθω υπό την στέγη σου». Όχι μόνον δεν είμαστε άξιοι να εισέλθει υπό την στέγη μας, αλλά ούτε καν να επιβλέψει επάνω μας. Είμαστε ανάξιοι των ευλογιών του, ανάξιοι των δωρεών του, ανάξιοι της προστασίας του, ανάξιοι της προνοίας του. Είμαστε άξιοι της αιώνιας καταδίκης του. Τι βδελυρή, τι αποτροπιαστική η αμαρτωλότητά μας. Τι απελπιστική η αναξιότητά μας. Αλλά και πόσο συγκλονιστική η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αυτός ο Υιός του Θεού ήλθε κοντά μας. Μπήκε στη ζωή μας. Έζησε ανάμεσά μας. Γνώρισε τους πειρασμούς μας. Πόνεσε και πείνασε και πειράστηκε. Και βαρτώθηκε το βαρύ σταυρό και υψώθηκε πάνω στο ξεροβούνι του Γολγοθά. Πόνεσε και πέθανε για σένα, για μένα, για τον εκατόνταρχο, για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους αμαρτωλούς. Θυσιάστηκε για μας, έχισε το πολύτιμό του αίμα και με τη θυσία του μας λύτρωσε, μας έσωσε, μας δικαίωσε. Τώρα με ολάνυχτη την αγκαλιά του μας καλεί κοντά του, γεμάτος άπειρη αγάπη. Ελάτε, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Ο ίδιος διαβεβαιώνει: «Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θα εκβάλω έξω». Ούτε η ηθικότητά σου, ούτε η θρησκευτικότητά σου, ούτε η καλοσύνη σου, ούτε η δικαιοσύνη σου δεν μπορούν να σε σώσουν, δεν μπορούν. Είμαστε ανάξιοι αμαρτωλοί. Αλλά ο λόγος του Θεού διακηρύττει. Εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήρια εις πάντας ανθρώπους. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα ο Θεός εμάς τους ανάξιους αμαρτωλούς χορηγεί την χάρη Του. Σήμερα η χάρη του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως, ευσεβώς, εν το παρόντι αιώνι. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον». Δεν μπορούμε να σωθούμε με τα καλά μας τα έργα, αλλά η χάρις μας σώζει, η χάρις μας δικαιώνει, η χάρις μας συμφιλιώνει με τον Θεό, η χάρις μας αποκαθιστά ενώπιόν Του. Η χάρις, μόνον η χάρις. Τι θαυμάσια η χάρις του Θεού. Η χάρη που μας λύτρωσε, η χάρη μας στερέωσε, η χάρη μας οδήγησε, η χάρη μας ανόρθωσε, η χάρη μας παρηγόρησε. Τι θαυμάσια χάρη, η χάρη του Θεού. Μια μέρα η χάρη θα ανοίξει τις πύλες του ουρανού.
1: Μια μέρα η αγάγη στο θρόνο του Θεού. Η χάρη, μόνον η χάρη, η χάρη του Θεού η θαυμαστή. Ο Ιωάννης Νιούτον στην ηλικία των 12 χρόνων έγινε ναυτικός και ταξίδεψε σε θάλασσες, σε ωκεανούς χρόνια πολλά και δεινοπάθησε. Αν και γόνος χριστιανικής οικογένειας, βυθίστηκε μέσα στην αμαρτία. Καταποντίστηκε κυριολεκτικά στην ακολασία. Έγινε υποχείριο μιας αφρικανής γυναίκας. Χρόνια πολλά έμεινε κοντά της. Ασχολήθηκε με το δουλεμπόριο. Αλλά σε κάποιο ταξίδι, μέσα σε μια φοβερή τρικυμία, μπροστά του πέρασε ολόκληρη η ζωή του. Όλες οι αμαρτίες του. Και μέσα από τα βάθη της ψυχής του κράβγασε στον Θεό. Ζήτησε το έλεος του, την σωτηρία του. Στράφηκε στον Χριστό. Και ο Ιωάννης Νιούτον έγραψε εκείνο τον περίφημο ύμνο. Τον ύμνο που τιτλοφορείται «Θαυμάσια χάρη». Θαυμάσια χάρη, τι γλυκιά. Ελύτρωσε και με. Χαμένος ήμουν και ο Χριστός με βρήκε, μέσωσε. Η χάρη με παρηγορεί, τους φόβους μου σκορπά. Η ειρήνη μου χορήγησε βαθιά με στην καρδιά. Πολλές παγίδες του εχθρού, κινδύνους φοβερούς, τους νίκησε και θα νικάει η χάρη του Θεού. Αυτός υπόσχεται ζωή, ο λόγος του μαρκεί. Θα με φροντίζει σίγουρα ενός ζω στη γη. Σαν θα τελώσει η ζωή της θλίψης, της φθοράς, θα αρχίσει η αιώνια ζωή ανίποτης χαράς. Τα χίλια χρόνια εκεί ψηλά θα είναι μια στιγμή. Η χάρη του θα ανυμνώ αιώνια απ' την ψυχή. Καθώς στρεφόμαστε στο παρελθόν, δοξολογούμε τον Θεό για την θαυμάσια χάρη του. Αδελφοί, κανένας ποτέ να μην καυχηθεί. Κανένας ποτέ να μην υπερευθυνθεί. Ποτέ, ποτέ. Η στάση, η φράση του εκατόνταρχου αρμόζει σε όλους μας. Κύριε, δεν είμαι άξιος. Χάρη τη Θεού, είμεθα ό,τι είμεθα. Αλλά ας ξαναρίξουμε τη ματιά μας στον ήρωα της ιστορίας μας. Αναφερθήκαμε στη λαμπρή προσωπικότητά του, κάναμε λόγο για την αναξιότητά του και τώρα θα αναφερθούμε στην αξιοθαύμαστη πίστη του. Τι έξοχα τα λόγια του. Κύριε, υπέ λόγων και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Πιστεύει ακράδαντα, δεν αμφιβάλλει καθόλου. Πιστεύει πως ένας λόγος του Χριστού αρκεί για να θεραπευθεί ο δούλος του. Το πιστεύει. Τι δύναμη μοναδική και θαυμαστή η δύναμη του Λόγου του Κυρίου. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και με την πνοή του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Στα βάθη της προϊστορίας, όταν η γη ήταν άμορφη και έρημη και το σκοτάδι σκέπαζε το πρόσωπο της Αβύσσου, αντίχησε ο παντοδύναμος Λόγος του Κυρίου. Γεννηθεί το φως και έγινε φως. Εξ νίχυλο, εκ του μηδενός. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι αστρικοί ουρανοί, η γη, οι ωκεανοί, τα σύμπαντα. Με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν. Με το Λόγο του Θεού συντηρήθηκαν. Με το Λόγο του Κυρίου μια μέρα θα κατακαούν. Με το Λόγο του Κυρίου μια άλλη μέρα θα ανακαινιστούν. Ο παντοδύναμος Λόγος του Κυρίου που έφερε στην ύπαρξη την ειδική δημιουργία, μια μέρα προκάλεσε στα βάθη της καρδιάς μας μια θαυμαστή, μια καταπληκτική κοσμογονία. Ο ύψιστος δημιουργός πρόσταψε, γεννηθεί το φως και άστραψε φως στο νου και στην καρδιά μας. Έσπασαν τα πνευματικά δεσμά μας. Φωτιστήκαμε, αναγεννηθήκαμε, λυτρωθήκαμε. Η Βίβλος διακηρύττει, εάν τη είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Ο Λόγος του Θεού μας αναγεννά. Ο Λόγος του Θεού μας μεταμορφώνει πνευματικά. Η βίβλος είναι ο Λόγος του Κυρίου. Η βίβλος, μόνον η βίβλος, όλη η βίβλος, η βίβλος. Είναι ανάγκη επιτακτική, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε, να εκτιμήσουμε την άπειρη αξία, την εξουσία, την παντοδυναμία του Λόγου του Κυρίου. Να τον κρατούμε βαθιά στην καρδιά μας, να τον μελετούμε, να τον ζούμε καθημερινά. Ο αιώνιος Θεός που μίλησε στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, ομιλεί και σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός που πρόσταξε τον δούλο του εκατόνταρχου και γέρθηκε και θεραπεύθηκε, ομιλεί και σήμερα. Ομιλεί μέσα από τις σελίδες τούτου του βιβλίου. Πόσες φορές, καθώς το μελετούσαμε, ακούσαμε την φωνή την αιώνια του Θεού. Δόνησε την ύπαρξή μας, μας συγκλώνησε, μας νουθέτησε, μας οδήγησε, μας πειράκτωσε. Άναψε μέσα στην καρδιά μας την μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι ο Λόγος του Κυρίου σαν φωτιά, σαν ένα σφυρί που κατασυντρίβει τον βράχο? Βρίσκεσαι αυτό το πρωί σε αμηχανία? Ζήτησε από τον Θεό ο Λόγος Του να σε οδηγήσει. Βρίσκεσαι αυτό το πρωί σε κάποια δοκιμασία? Ζήτησε από τον Θεό ο Λόγος Του να σε παρηγορήσει. Βρίσκεσαι αυτό το πρωί σε αδυναμία? Ζήτησε από τον Θεό ο Λόγος Του να σε ζωοποιήσει, να σε ανανεώσει, να σε κρατεώσει στον εσωτερικό άνθρωπο. Πόσοι από εμάς αυτή την ώρα, σαν τον εκατόνταρχο, έχουμε κάποιο πρόβλημα άδειτο? Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Μπορεί να είναι η δουλειά σου, η υγεία σου, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει και εσύ. Έλα στο Χριστό όπως ο εκατόνταρχος. Κατάφυγες αυτόν με πίστη. Πες του: Κύριε, υπέ λόγων και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Ένας λόγος σου αρκεί. Κύριε, υπέ λόγων και το πρόβλημά μου θα λυθεί. Το σκοτάδι μου θα διασκορπιστεί. Η καρδιά μου θα γεμίσει με χαρά. Το πνεύμα μου θα φωτιστεί. Κύριε, ένας λόγος σου αρκεί. Αδελφοί, ας αγκαλάσουμε με όλη μας την καρδιά τις υποσχέσεις, τις διακηρύξεις του Λόγου του Κυρίου. Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο. Θα απολαύσουμε τις απαντήσεις του Θεού. Θα θαυμάσουμε τις λύσεις Του. Θα τον δοξάσουμε για τις επεμβάσεις του. Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο. Η σημερινή αρνησίθεη εποχή προσπαθεί λησαλέα να κλονίσει, να σβήσει την πίστη μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Όλοι, όλα έχουν συνωμοτήσει ενάντια στην πίστη. Στην πίστη στον ζωντανό Θεό της Βίβλου. Στην πίστη στον ζωντανό, τον αναστημένο, τον παντοδύναμο Χριστό. Την πίστη στο Λόγο Του τον Θεόπνευστο. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αμέτρητα βιβλία, η παιδεία, ολόκληρη η κοινωνία έχουν συστρατευτεί ενάντια στην πίστη. Θέλουν να την υπονομεύσουν, να την καταστρέψουν. Αλλά γιατί? Τάχα ο σημερινός άνθρωπος δεν χρειάζεται την πίστη? Μήπως η επιστήμη μας έκανε πολύ δυνατούς? Μήπως η τεχνολογία μας χάρισε την περιπόθητη ευτυχία? Μήπως λύσαμε τα προβλήματά μας? Μήπως γεμίσαμε το κενό της καρδιάς μας? Μήπως? Αλίμονο όχι! Σήμερα η πίστη εκλείπει στην καρδιά των ανθρώπων και μια παγερή, μια διαλυτική απιστία πλώνει παντού. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ο σημερινός άνθρωπος μοιάζει με τον πολύτιμο δούλο του εκατόνταρχου. Ασθενή! Ασθενή βαριά, πνευματικά, ηθικά, ασθενή. Είναι πραγματικά αβοήθητος. Χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από κάθε φορά την πίστη του εκατόνταρχου. Αυτή την βαθιά πεποίθηση στο λόγο του Κυρίου. Ας ζητήσουμε από τον Θεό την πίστη μας να την ζωοποιήσει, να την ενδυναμώσει. Να γιγαντώσει, να γίνει πυρκαγιά στην καρδιά μας. Οι άνεμοι της ανομίας να μην την σβήσουν, να μην την κλονίσουν ποτέ, ποτέ, ποτέ. Η λαμπρή προσωπικότητα του εκατόνταρχου, αλλά και η απελπιστική αναξιότητα. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα είμαστε ανάξια αμαρτωλοί. Αλλά η χάρη του Θεού φανερώθηκε εις πάντας ανθρώπους. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Έλα στο Χριστό. Έλα τώρα, τώρα αυτή την ώρα. Έλα. Δέξου την χάρη του Θεού. Τώρα σε συγχωρεί. Τώρα σε σώζει. Σε λυτρώνει. Έλα. Και οπλίσου με την πίστη στο λόγο του Θεού. Τι και αν οι καιροί γίνονται ολονένοι και πιο σκοτεινοί, με την πίστη στο λόγο του Θεού θα νικήσουμε, θα επιπλέψουμε, θα θριαμβεύσουμε, θα δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 211. Ψάλατε, όλοι ψάλατε τη χάρη του Θεού.

παρακαλώ. Ω Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, υπήρξαμε ανάξια αμαρτωλοί και οι πιο ηθικοί και οι πιο θρησκευόμενοι και οι πιο καλοί. Όλοι ανεξαίρετα υπήρξαμε ανάξια αμαρτωλοί. Άξιοι της αιώνιας καταδίκης Σου, αλλά Σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη Σου μας έσωσε. Σε εμάς τους ανάξιους χάρισες χάρη. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Σου. Σε ευχαριστούμε για τον θάνατό Σου. Εσύ τιμωρήθηκες για μας και μας χάρισες χάρη. Μας έσωσες κατά χάρη, χωρίς να το αξίζουμε. Έσωσες τον μεγαλύτερο αμαρτωλό, αλλά και τον πιο ηθικό άνθρωπο. Όλους η χάρη τους καλύπτει. Όλους η χάρη τους δικαιώνει. Μόνον η χάρη θα μας εισαγάγει στον ουρανό. Όχι με τα έργα μας τα καλά, ούτε με την καλοσύνη μας. Όχι με τις προσπάθειές μας, ούτε με τις αρετές μας, αλλά μόνο με τη χάρη. Ω Κύριέ μας, ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή χάρη. Την γνωρίσαμε. Μας συνόδευσε τόσα χρόνια. Είναι κοντά μας μέχρι σήμερα. Θα μας συντροφεύει μέχρι το τέλος. Μας δυναμώνει, μας στερεώνει. Μας παρηγορεί, μας νουθετεί. Η χάρη Σου θα ανοίξει την πύλη του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη. Χάρη τη Θεού ήμεθα ό,τι ήμεθα. Μάθε μας να εξαρτώμαστε από τη χάρη, να στηριζόμαστε στη χάρη. Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο Λόγο Σου. Το Λόγο Σου που αντήχησε στα απότατα βάθη της αιωνιότητας. Τον Λόγο Σου που αντήχησε και σήμερα το πρωί. Είναι ο ίδιος ο Λόγος Σου, ο αναδύοντος, ο παντοδύναμος. Σε ευχαριστούμε για την Βίβλο που είναι ο αιώνιος Λόγος Σου. Πόσες φορές μίλησε στην καρδιά μας. Συγκλώνησε την ύπαρξή μας. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψε μας την άπειρη αξία της, την παντοδυναμία της Βίβλου, του αιώνιου Λόγου Σου. Να ζούμε με τον Λόγο Σου, να κινούμαστε με τις υποσχέσεις Σου, να κρατούμε στην καρδιά μας τις διακηρύξεις Σου. Πατέρα, ζούμε σε καιρούς σκοτεινούς, τόσο χαλεπούς. Όλοι και όλα βάλουν ενάντια στην πίστη. Παρακαλούμε θερμά, φρούρισέ την, στήριξέ την. Να μην σβήσει, να μην εκλείψει, αλλά να δυναμώσει, να γιγαντώσει, να γίνει πυρκαγιά στην καρδιά μας. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε με πίστη στο Λόγο Σου, με τη χάρη του Χριστού. Δώσ' μας την πίστη του εκατόνταρχου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σύμφωνα με το πρόγραμμα των ημερών και στη συνέχεια θα διαβάσω και ορισμένα εδάφια από την Επιστολή προς Εβραίους. Διαβάζω από το ΚΣ και ΕΦΑΛΕ του Ματθαίου τα εδάφια 36 έως και 45. Είναι στη σελίδα 875. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έως ού υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να δημονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί προσώπου αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εί». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο: «Ούτε δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να γρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθει της πειρασμών. Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρστα ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αθήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομαι. Ιδού επλησίασαν ο παραδίδων με». Και διαβάζω και από την Επιστολή προς Εβραίους, καταρχήν από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 10 έως και 18. «Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξαν πολλούς Υιούς, να κάμει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός είναι πάντες. Διείνεται, αν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον: Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας, θέλω σε υμνήσει. Και πάλιν, εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου από αυτόν. Και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην το διάβολον, και ελευθερώσει εκείνους, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στην δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσης στα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους». Διαβάζω επίσης από το τέταρτο κεφάλαιο, τα εδάφια 14 και 16. «Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όσοι διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίαση στον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθειαν, εν καιρό χρίας». Διαβάζω τέλος και από το επόμενο κεφάλαιο, από το 5, το έψιλον κεφάλαιο, τα εδάφια 7 έως και 10. «Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εκκλησίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και σηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και αίτιος Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Το εδάφιο το κεντρικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το ΚΣ κεφάλαιο, το εδάφιο 42. «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και το θέμα μας το απόψινό έχει ως επίκεντρο ακριβώς αυτή την υπακοή του Κυρίου μας, με τίτλο «Θρίαμβος της υπακοής». Θα ήθελα, αδελφοί, απόψε με τη χάρη του Θεού να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε για μια ακόμα φορά, όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει, αυτές τις ώρες του Κυρίου μας, τις ώρες αυτές που προσεύχεται στον Πατέρα, ζητώντας του, αν είναι δυνατόν, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος από αυτόν που φαινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος και από αυτόν που πράγματι ήταν ο μοναδικός τρόπος. Και να δούμε λίγο με τη βοήθεια αυτών των εδαφείων που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους. Αυτό ακριβώς το κεντρικό σημείο της υπακοής του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα, ένα θέλημα το οποίο ήταν απ' αρχής γνωστό ότι περιελάμβανε το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας και όλα όσα οδήγησαν σε αυτόν ακριβώς το θάνατο. Και να δούμε, αν θέλετε, στη συνέχεια αυτό ακριβώς που φέρνει μπροστά μας η Επιστολή προς Εβραίους, τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ότι όπως ακριβώς ο Κύριος μας κατεστάθη τέλειος και αίτιος σωτηρίας αιωνίου ακριβώς μέσω αυτής της υπακοής, έτσι και εμάς, για μας είναι αίτιος σωτηρίας σε όλους όσους ακολουθούμε έναν αντίστοιχο δρόμο υπακοής. Οφείλω να πω, αδελφοί, ότι όποτε στέκομαι μπροστά σε αυτές τις ώρες του Κυρίου μας και προσπαθώ να προσεγγίσω περισσότερο το τι σήμαινε για τον Κύριο, το τι σήμαινε για τον Πατέρα, το τι σήμαινε αυτό ακριβώς το γεγονός ότι ο Κύριος μας πρόκειτο λίγες ώρες μετά από αυτές που βρισκόμαστε να επομιστεί την αμαρτία μιας ολόκληρης ανθρωπότητας, αισθάνομαι μια εντονότατη αδυναμία να προσεγγίσω και να καταλάβω έστω και πολύ λίγο το ασύλληπτο πραγματικά μέγεθος της μάχης που γίνεται μέσα στην ψυχή του Κυρίου μας και το τι σημαίνει για μας, για μια ολόκληρη ανθρωπότητα, αυτή η τελική απόφαση την οποία παίρνει. Αυτό το «Πάτρε γεννηθήτω το θέλημά σου». Και οφείλω να πω επίσης ότι αισθάνομαι έτσι, διαβάζοντας εδάφια όπως αυτά που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους, ότι πιθανόν κάποιες φορές η σκέψη μου να βρίσκεται σε ολισθηρό έδαφος, καθώς είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταλάβει πώς ο Υιός του ανθρώπου είναι ένας Υιός, ο Υιός του Θεού, είναι ένας Υιός του Θεού ο οποίος πάσχει σαν άνθρωπος. Ένας που έγινε όμοιος με εμάς, που εμέθεξε σαρκός και αίματος, που δεν ήταν εξ σπέρματος αγγέλων, αλλά ήταν εξ σπέρματος Αβραάμ. Ένας Θεός ο οποίος αποφασίζει να γίνει άνθρωπος και έρχεται και γίνεται άνθρωπος και πειράζεται κατά πάντα, ακριβώς για να μπορέσει να γίνει ένας αρχιερέας μέγας, για να τελειωθεί, για να μπορέσει να κάνει ένα τέλειο έργο σωτηρίας, για να γίνει αίτιο σωτηρίας για μας και για να βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Πατέρα και να μεσητεύει για μας. Και προσπαθώντας να αποφύγουμε οποιουσδήποτε θεολογικούς ακροβατισμούς, δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι σαφέστατος στο ότι ο Κύριος μας πάσχει, υποφέρει, βλέπει αυτό που πρόκειται να έρθει ενώπιόν του ως άνθρωπος, όχι με θεϊκές ιδιότητες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι κάποιος που μας λέει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους ότι είναι αρχιερέας μέγας που μπορεί να συμπαθήσει, γιατί πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί ακριβώς να μας καταλάβει και να μας δώσει βοήθεια εν καιρό χρείας. Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε από τη λακωνική περιγραφή του Ματθαίου και των άλλων Ευαγγελιστών αυτές τις τραγικές ώρες που περνάει ο Κύριος, όταν αυτός που άφησε τη δόξα του στους ουρανούς αισθάνεται την ανάγκη να έχει κάποιους δίπλα του εκείνη τη δύσκολη ώρα. Και ξεκινάει από τους 12, παίρνει τους 3 μαθητές που τους αισθανόταν πιο κοντά του και τους παρακαλεί: «Αγρυπνήστε μαζί μου και προσεύχεστε». Γιατί έβλεπε ότι ερχόταν η τελική μάχη, έβλεπε ότι ερχόταν ο διάβολος ως φοβερός διάβολος για να πειράξει όχι μόνο εκείνον, αλλά και αυτούς που είχε μαζί του και τους μαθητές. Τους το λέει άλλωστε τη δεύτερη φορά που τους πλησιάζει: «Προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Γιατί έβλεπε ότι ήταν μια μάχη που θα ήταν μια μάχη ολοκληρωτική. Αφορούσε τον ίδιο, αλλά αφορούσε και όλους εκείνους που ήταν μαζί του. Και σε αυτή τη μάχη ο Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πέφτει μπρούμητα, ότι παρακαλεί τον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο και να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και διαδοχικά, καθώς την πρώτη φορά παρακαλεί τον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο, αλλά το δέχεται, τη δεύτερη φορά βλέπουμε ότι έχει πια ήδη πάρει την απόφασή του και λέει ότι εφόσον δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει το θέλημά του. Για την τρίτη φορά που προσεύχεται, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες. Και δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες γιατί εκείνο που έβλεπε ο Κύριος να έρχεται, εκείνο που τον φόβιζε πραγματικά και ζητούσε αν ήταν δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο, δεν ήταν οι ώρες του σταυρικού μαρτυρίου και των σωματικών πόνων. Όσο αβάσταχτα κι αν ήταν αυτά. Αλλά ήταν αυτό που έβλεπε ότι εκείνος που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, εκείνος που απ' αρχής ήταν στον κόλπο του Πατέρα, ο Άγιος Θεός, πρόκειται να επομιστεί την αμαρτία μιας ολόκληρης ανθρωπότητας και να σταθεί μπροστά στον Πατέρα, αποχωρισμένος από τον Πατέρα. και να σταθεί μπροστά στον Πατέρα ως ο έσχατος, ο τελευταίος όλων των αμαρτωλών. Αυτό ήταν εκείνο που έβλεπε ο Κύριος να έρχεται και αυτό ήταν εκείνο που έκανε και την ψυχή του να αγωνιά και να αδειμονεί. Και είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, παρά μόνο ελάχιστα, και αυτό το ελάχιστο είναι τέτοιο ώστε πραγματικά συντρίβεται η καρδιά μας μπροστά στην αγάπη του Θεού, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγιότητα του Πατέρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Άγιος Ιησούς Χριστός επομίζεται την αμαρτία, την αμαρτωλότητα μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι εκείνος που δεν είχε αποχωριστεί από τον Πατέρα, αποχωρίζεται από τον Πατέρα και όχι απλώς αποχωρίζεται, αλλά τον αντιμετωπίζει ο Πατέρας σαν τον τελευταίο όλων των αμαρτωλών, σαν όλους τους αμαρτωλούς μαζί. Δεν ήταν κάτι συμβολικό. Εκείνη την ώρα, τις ώρες που στέκεται ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, ακούει το κατηγορητήριο μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Τον αντιμετωπίζει ο Θεός Πατέρας όπως θα αντιμετώπιζε και όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον καθένα από εμάς και τον κάθε έναν αμαρτωλό. Έτσι στέκεται ενώπιον του Θεού Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι εκείνο που βλέπει να έρχεται, αυτός που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, ότι θα γνωρίσει θάνατο, είναι εκείνο που κάνει την ψυχή του να αγωνιά και να αδειμονεί. Και να παρακαλεί τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, να παρέλθει αυτό το ποτήριο και να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Δεν ήταν ότι ο Κύριος μας δεν είχε δικό του θέλημα. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγαλειότητα της υποταγής του θελήματος του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα. Θα ήθελε ο Κύριος, αν ήταν δυνατόν, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και το εκδηλώνει αυτό στον Πατέρα. Είναι αυτό που προσεύχεται και του λέει: αν είναι δυνατόν, ας βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Αλλά αν δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει το θέλημά σου. Δεν ήταν ότι ο Κύριος δεν θα ήθελε ή ήθελε να μπει μέσα σε αυτό το δρόμο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο του Κυρίου μας, ότι το δικό του θέλημα, αυτό που θα προτιμούσε ίσως να γινόταν κάπως διαφορετικά, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, έρχεται και το υποτάσσει στον Πατέρα και δέχεται αυτό που ξέρει ότι έχει ορίσει ο Πατέρας ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ευχαριστούμε πραγματικά τον Κύριό μας, γιατί και αυτή τη στιγμή, όπως σε όλες τις προηγούμενες τις επίγειες διακονίας του και τις επόμενες που ακολουθούν αυτήν ακριβώς την απόφασή του, τις ώρες του Γολγοθά, είναι ένας Κύριος που αποφασίζει να φέρει σε πέρας αυτό το σχέδιο για το οποίο είχε έρθει στη γη, το σχέδιο της σωτηρίας μας. Να γίνει, όπως μας λέει η επιστολή προς Εβραίους, αίτιο σωτηρίας για μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό όσο λίγο για το καταλαβαίνουμε. Και η καρδιά μας πραγματικά σκυρτά με ευγνωμοσύνη, γιατί είναι ένας Κύριος που στάθηκε μπροστά στον Πατέρα, υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα, ακριβώς για να μας δώσει τη δυνατότητα να σταθούμε κι εμείς μια μέρα μπροστά στον Πατέρα και να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Όχι ως ενός Θεού που θα τον δούμε σαν κριτή, αλλά ενός Θεού που θα τον δούμε σαν ένα Θεό Πατέρα που μας περιμένει για να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά στάθηκε έτσι. Στην επιστολή προς Εβραίους, στα εδάφια που διαβάσαμε, στα τελευταία από αυτά που διαβάσαμε, από το 5ο κεφάλαιο, λέει για τον Κύριό μας ότι «Και αίτιος Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε». Και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου, εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό, αδελφοί, που μας λέει ο λόγος του Θεού για την υπακοή του Κυρίου μας, ότι έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε, υπάρχει κίνδυνος να το παρερμηνεύσουμε κάποιες φορές στη σκέψη μας και να το ταυτίσουμε λίγο με αυτό που λέμε μερικές φορές εμείς ως απόφθεγμα, ότι άμα δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Δεν είναι καθόλου το ίδιο αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για τον Κύριό μας με αυτό που λέμε εμείς. Αυτό που λέμε εμείς ότι αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις, συνήθως το ταυτίζουμε με τα λάθη που κάνουμε. Ότι αν δεν κάνεις κάποια λάθη και πάθεις, δεν μαθαίνεις τελικά. Στον Κύριό μας βεβαίως δεν ήταν κάτι τέτοιο. Δεν έκανε λάθη ο Κύριός μας και έπαθε και γι' αυτό έμαθε. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στη συνέχεια των σκέψεών μας αυτό και να πούμε ότι καταρχήν αυτή η έννοια αυτού του έμαθε που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο σημείο είναι μια έννοια η οποία στο βιβλικό λεξιλόγιο δεν έχει την έννοια απλώς της γνώσης, αλλά έχει μέσα και την έννοια της αποδοχής του θελήματος του Θεού. Αυτό το έμαθε που λέει για τον Κύριό μας έχει μέσα την έννοια ότι ο Κύριός μας αποδέχθηκε το θέλημα του Θεού, υπακούοντας ακριβώς αυτό το θέλημα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το βλέπει να υπάρχει μέσα στις προφητείες, το βλέπει να υπάρχει σε κάποιους ψαλμούς και τι βλέπει. Αυτό που επρόκειτο να πάθει, το πάθημά του, είναι πάλι στο βιβλικό λεξιλόγιο ο σταυρικός του θάνατος. Αυτό το αφόσον έπαθε δεν είναι ότι έπαθε κάτι. Είναι αυτό το μαρτύριο στο οποίο επρόκειτο να μπει. Και όλα όσα προηγήθηκαν αυτού, οι πειρασμοί του διαβόλου, ο τρόπος που ο διάβολος τον έφερε σε δύσκολη θέση, όλα όσα προηγήθηκαν αυτού, όλο αυτό είναι το πάθος του Κυρίου μας. Και εκείνο που μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, είναι ότι ο Κύριος μας στην ουσία, σε ολόκληρη τη ζωή του, εκείνο που κάνει είναι να καταλαβαίνει και να βλέπει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για το οποίο έχει έρθει εδώ κάτω στη γη, του είναι σαφές αυτό, ξέρει ποια είναι η κατάληξή του, και ενώ του είναι σαφές από πολύ νωρίς, βάζει τον εαυτό του, εθελούσια, σε αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στα βήματα που θα οδηγούσαν τελικά σε αυτό το τέλος. Σε βήματα τα οποία ήταν βήματα τελείωσης, που ήταν βήματα τέτοια επειδή ο διάβολος τον πείραζε συνέχεια, αλλά όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πειραστής κατά πάντα, δεν αμάρτησε. Ήταν βήματα τέτοια που θα τον έφερναν κάποια στιγμή μπροστά στο Σταυρό, τέλειο και άγιο. Και θα τον έφερναν σε εκείνο το σημείο ώστε να μπορεί να υπομειστεί την αμαρτία τη δικιά μας, αναμάρτητος όν εκείνος, και να δώσει την ευκαιρία στο Θεό Πατέρα να τιμωρήσει την αμαρτία τη δικιά μας στο πρόσωπο το δικό του. Ο Κύριος μας υπακούει στον Πατέρα όχι μόνο σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, που είναι πραγματικά το αποκορύφωμα αυτού του δράματος, όπου ο Κύριος υποτάσσει τελειωτικά το θέλημά του στο θέλημα του Πατέρα, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή που βρίσκεται εδώ κάτω στη γη. Διαρκώς ο Κύριος μας υπακούει στο θέλημα του Πατέρα και το θέλημα του Πατέρα ξέρει ότι είναι αυτός ακριβώς ο δρόμος που ακολουθεί και ξέρει και το τέλος αυτού του δρόμου. Και διαρκώς ο Κύριος μας φροντίζει να καθαρίζει τον εαυτό του, να αγιάζει τον εαυτό του, να μένει τέλειος, να μένει αναμάρτητος, για να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του δρόμου. Είναι μεν το αποκορύφωμα αυτής της πορείας αυτό που διαβάζουμε, η υποταγή του θελήματος του Κυρίου μας, αυτό του Πατέρα, σε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μόνο το αποκορύφωμα, το τέλος. Έχει προηγηθεί μια υποταγή και μια υπακοή στο θέλημα του Πατέρα, που ο Κύριος μας το βλέπει και το ξέρει ποιο είναι και πού θα οδηγήσει σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας. Μια υπακοή και στις λεπτομέρειες της κάθε μέρας, της κάθε στιγμής, έτσι ώστε να μπορέσει ο Κύριος μας να φτάσει σε αυτό το τέλος και να δώσει τον εαυτό του ως αρνίον επισφαγή, που θα μπορέσει η θυσία του να έχει απολυτρωτικό χαρακτήρα για όλους εμάς. Αλλιώς δεν είχε νόημα. Εάν ο Κύριος μας δεν είχε υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα και είχε αμαρτήσει σε κάποια βήματα πριν από αυτή τη στιγμή, δεν θα είχε φτάσει καν σε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θα είχε απολυτρωτικό χαρακτήρα η θυσία του. Αυτό που μας λέει επομένως ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Κύριος μας μαθαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αποδέχεται αυτό το θέλημα του Θεού για τον ίδιο και ξέρει εκ των προτέρων ότι αυτό το θέλημα του Θεού θα τον οδηγεί σε ένα σταυρικό θάνατο. Και καθαρίζει τον εαυτό του, αγιάζει τον εαυτό του, ακριβώς για να μπορέσει να φτάσει, να είναι έτοιμος. Να φτάσει σε αυτή την ώρα που η θυσία του θα έχει το αποτέλεσμα αυτό που έχει, που θα γίνει αίτιο σωτηρίας δικιάς μας. Αυτό στην Παλαιά Διαθήκη που είχε συμβολικό χαρακτήρα για τον αρχιερέα, αυτό που ονομάζει ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία η καθιέρωση του αρχιερέα, με την έννοια του καθαρισμού και του αγιασμού του αρχιερέα, που γινόταν συμβολικά τότε με το αίμα του, το σφαγείο που προσφέρονταν, για τον Κύριό μας δεν έχει συμβολική αλλά ουσιαστική σημασία. Είναι μια καθημερινή πράξη, μια καθημερινή διαδικασία όπου ο Κύριος μας κρατάει τον εαυτό του καθαρό, κρατάει τον εαυτό του άγιο, τελειώνεται, γίνεται τέλειος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μπορέσει ακριβώς να προσφέρει τον εαυτό του ως τέλειο σφάγιο, που να έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα, το αίμα το δικό του να είναι τέτοιο που θα καθαρίζει τις δικές μας αμαρτίες. Ο Λόγος του Θεού στα εδάφια που διαβάσαμε στην Επιστολή προς Εβραίους, ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο, βάζει μέσα και την έννοια του Κυρίου μας, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ένας αρχιερέας, που θα είναι αρχιερέας ελεήμων και πιστός. Και αυτή είναι μια έννοια που ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους την αναπτύσσει και στα επόμενα εδάφια. Μας λέει ότι αυτός ο αρχιερέας, που θα γίνει ελεήμων και πιστός και τελειώνεται δια των παθημάτων, προετοιμάζεται ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για να μπορέσει να γίνει ένας κατάλληλος αρχιερέας, που να μπορεί να κάνει αυτό που περίμενε ο Θεός από εκείνον. Τι κάνει ο Κύριος μας ως αρχιερέας? Εκείνο που κάνει είναι ότι κάνει αυτό που έκανε και ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη. Προσφέρει εξυλασμό από τις αμαρτίες. Υπήρχε δυνατότητα καθαρισμού από τις αμαρτίες και στο προηγούμενο καθεστώς, πριν έρθει ο Κύριος μας. Εάν διαβάσετε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού, θα δείτε για πόσες περιπτώσεις αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο, ποια ήταν η διαδικασία καθαρισμού των αμαρτιών και τι έπρεπε να κάνει ο αρχιερέας, όταν επρόκειτο για αμαρτία δικιά του, όταν επρόκειτο για αμαρτία του λαού, όταν επρόκειτο για αμαρτία του λαού από άγνοια, όταν επρόκειτο για αμαρτία κάποιων από τους άρχοντες του λαού, για πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπήρχε διαδικασία εξυλασμού και καθαρισμού των αμαρτιών. Αυτό για να το κάνει, μπορούσε να το κάνει μόνο ο αρχιερέας και προσέφερε θυσίες πρώτα καθαρισμού του εαυτού του και στη συνέχεια καθαρισμού του λαού.
2: Αυτό το κάνει ο Κύριός μας και για μας, προσφέροντας το ίδιο το αίμα Του. Επειδή ακριβώς εκείνος, όπως είπαμε, ήταν αναμάρτητος, έχει τη δυνατότητα και έχει τη δύναμη το αίμα το δικό Του να μπορεί να καθαρίζει εμάς, γιατί στο πρόσωπό Του τιμωρούνται οι αμαρτίες οι δικές μας. Ταυτόχρονα όμως, και πολύ περισσότερο αν θέλετε από αυτό, από τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, ο Κύριος κάνει και κάτι άλλο που δεν γινόταν στην παλαιά οικονομία. Αθετεί τον νόμο της αμαρτίας. Βγάζει από τη μέση τον νόμο της αμαρτίας και μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχουν και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος μας απελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, και υπάρχει και στο κομμάτι αυτό της προς Εβραίους Επιστολής που διαβάσαμε, ότι απελευθερωνόμαστε και από τον νόμο της αμαρτίας και από τον νόμο του θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος μας όχι απλώς μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας, αλλά ταυτόχρονα βγάζει από τη μέση, βγάζει από μέσα μας, από κάθε άνθρωπο που δέχεται αυτό το έργο της χάρης του Θεού, βγάζει αυτό το νόμο της αμαρτίας που οδηγεί στο να κάνουμε την αμαρτία ακόμα και όταν δεν τη θέλουμε. Στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη, γινόταν αυτή η διαδικασία που είπαμε του καθαρισμού των αμαρτιών. Δεν άλλαζε όμως τίποτα μέσα στους ανθρώπους. Εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να υπόκεινται στον νόμο της αμαρτίας και να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, που λέει ότι ιδύνομαι, μ' αρέσει ο νόμος του Θεού, μ' αρέσει το θέλημα του Θεού, αλλά βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό ακριβώς που έβλεπε ο Απόστολος Παύλος και αυτό που βλέπουμε όλοι μας, που ξέρουμε ότι όσο καλές και αν ήταν οι προθέσεις μας και όσο και αν θέλαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας μόνοι μας. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να βγάλει αυτό το νόμο της αμαρτίας μέσα από τη ζωή μας και να μας απελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας και να μας κάνει στα αλήθεια ελεύθερους, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί η πραγματική ελευθερία είναι αυτή ακριβώς, η απελευθέρωση από το ζυγό της αμαρτίας. Όχι μόνο από το βάρος της ενοχής μας, από τις αμαρτίες που κουβαλάμε και αν δεν ερχόταν το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει, θα έπρεπε να καταδικαστούμε για αυτές ενώπιον του Θεού, αλλά και από το νόμο της αμαρτίας, από το βάρος αυτού του νόμου που μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε πολλές φορές. Και από αυτό μας απελευθερώνει ο Κύριος ως Αρχιερέας Μέγας. Και όχι μόνο από αυτό, κάνει και κάτι τρίτο. Διασφαλίζει από την πλευρά του, ενώ σωσούμε, ό,τι είναι δυνατόν, ώστε αυτή η σωτηρία να είναι μια σωτηρία στέρεη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μας είναι αρχηγός και τελειωτής της πιστεώς μας. Και είναι αρχηγός γιατί εκείνος, όπως διαβάσαμε στην Επιστολή προς Εβραίους, έγινε τέλειος για να μπορέσει να οδηγήσει στη δόξα και πολλούς άλλους μαζί του, αυτούς που εκείνος που αγίασε τον εαυτό του με το αίμα του τους αγιάζει, να μπορέσει να τους οδηγήσει στη δόξα για να ανοίξει την πόρτα, αλλά όχι μόνο για να ανοίξει την πόρτα. Για να μας δώσει τη δυνατότητα ως τελειωτής της πιστεώς μας, εκτός από αρχηγός, για να μας δώσει κάθε τι το οποίο έχουμε ανάγκη, ώστε να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας αυτήν ακριβώς την πίστη. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένας αρχιερέας, ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα, και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να συμπαθήσει. Πειράστηκε κατά πάντα χωρίς αμαρτίας. Ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε. Ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος ήρθε και πειράστηκε ως Θεός με θεϊκές ιδιότητες και νίκησε το διάβολο με θεϊκές ιδιότητες. Τον νίκησε ενώ ήταν εξ σπέρματος Αβραάμ και ενώ εμέθεξε σαρκός και αίματος, όπως ακριβώς είμαστε εμείς, εκτός από τη ροπή προς την αμαρτία. Έτσι ο Ιησούς Χριστός γίνεται τέλειος, αγιάζει τον εαυτό του και έρχεται νικητής στο διάβολο. Και γι' αυτό ακριβώς ξέρει και πώς αισθανόμαστε εμείς ως άνθρωποι όταν πειραζόμαστε από το διάβολο, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες ώρες. Είναι ο μεγάλος μας φίλος. Όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, συχνά αναζητούμε κάποιον να μιλήσουμε μαζί του, να του πούμε τον πόνο μας, να βρούμε ένα λόγο στήριξης, παρηγοριάς. Και οι πιο πρόσφοροι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν περάσει από παρόμοια μονοπάτια με εμάς, γιατί ξέρουν κάτι να μας πούν. Ο Κύριος μας είναι ο μεγάλος μας φίλος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει περάσει από τα ίδια τα μονοπάτια τα δικά μας και πολύ πιο δύσκολα από τα μονοπάτια τα δικά μας. Και ξέρει ακριβώς τι χρειαζόμαστε, είναι δυνάμενος να συμπαθήσει, να μας καταλάβει, ξέρει που είναι τα όρια μας, μέχρι που μπορούμε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, και ξέρει εκείνος σε κάθε στιγμή τι χρειαζόμαστε. Είναι εκείνος που μπορεί να επιδέσει το συντετριμένο, να επαναφέρει το πλανημένο, να ενισχύσει το ασθενές, να αναζητήσει το απόλυτο. Αυτός είναι ο Κύριος μας, που σε κάθε στιγμή ξέρει τι χρειαζόμαστε και τι μπορεί να μας δώσει. Είναι αρχιερέας επομένως ο οποίος καθαρίζει τις αμαρτίες μας, είναι αρχιερέας ο οποίος βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας, το νόμο της αμαρτίας και μας απελευθερώνει από το ζυγό της αμαρτίας και της δουλείας και της δουλείας αυτήν. Και είναι ένας αρχιερέας επίσης ο οποίος δεν σταματά εκεί ανοίγοντάς μας μόνο την πόρτα, αλλά από την πλευρά του διασφαλίζει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μας χρειάζεται σε εμάς ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το δρόμο και να τελειωθεί η πίστη μας και να φτάσουμε κάποια μέρα σε εκείνον. Είναι και αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Μόνο εμείς μπορούμε να βάλουμε εμπόδιο σε αυτή τη σχέση. Υποβάλλοντας τους εαυτούς μας πάλι σε ζυγό δουλείας, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, από την πλευρά του Θεού, ό,τι ήταν δυνατόν να κάνει, το έχει κάνει. δια της υπακοής του Κυρίου μας. Επειδή ακριβώς εκείνος υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα, που ήξερε, όπως είπαμε, εκ των προτέρων που θα οδηγούσε, και φτάνει να δίνει τον εαυτό του άγιο, καθαρό, σφάγιο υπέρ των αμαρτιών των δικών μας. Το εδάφιο αυτό της προσεβραίου επιστολής, αδελφοί, που διαβάσαμε, συνδέει ακόμα την υπακοή του Κυρίου με αυτούς που θα υπακούσουν σε αυτόν. Και θα ήθελα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν ακόμα, να δούμε λίγο για μας τι σημαίνει ακριβώς αυτή η υπακοή στον Ιησού Χριστό. Είναι μια έννοια που πολλές φορές την έχουμε στο μυαλό μας, σαφώς ίσως αρκετές φορές, αλλά σκεφτόμουν έτσι καθώς τα διάβαζα αυτά ξανά, ποιο θα ήταν, ποια είναι τα κίνητρα για να υπακούσουμε στον Πατέρα, για να υπακούσουμε στο θέλημα του Πατέρα. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Κάποια από αυτά τα συναντούμε και στον Κύριό μας, κάποια άλλα ίσως δεν υπάρχουν στον Κύριό μας. Το πρώτο ίσως επίπεδο και το πρώτο που μας κάνει να υπακούμε στο Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Και είναι ίσως το πρώτο επίπεδο της σχέσης κάποιου ανθρώπου με το Θεό. Η υπακοή στο Θεό συνήθως ξεκινάει στα πρώτα στάδια επειδή φοβόμαστε το Θεό. Φοβόμαστε την κρίση του Θεού, φοβόμαστε τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις μας, και αυτό συμβαίνει ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με το Θεό. Εκείνο που υπάρχει μέσα τους σαν πρώτο στάδιο της σχέσης με το Θεό είναι ένας φόβος, πολλές φορές ακαθόριστος, ότι αν υπάρχει κάποιος Θεός και αν υπάρχει και μετά θάνατο ζωή, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι μεν το πρώτο στάδιο, αλλά δεν είναι κακό. Και καλό θα είναι να μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ο οποίος είναι πυρ κατακαίων. Μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ελέους, σε ένα καθεστώς χάρης, αλλά δεν πάβει να είναι ένας Κύριος ο οποίος αποστρέφεται την αμαρτία. Ένας Κύριος ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί με την αμαρτία. Ένας Κύριος για τον οποίο λέει ο Ισαΐας, ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύονται τα όρια την παρουσία σου, ως πυρκαίων θάμνους, ως πυρκάμνο το είδωρ να κοχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίον σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εκ της παρουσίας σου. Όταν έκαμε τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμε. Κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται και αν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ελέος, και αν είναι ένας Θεός ο οποίος πήρε δούλου μορφή στο πρόσωπο του Κυρίου μας και ήρθε για να μας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του. Δεν πάβει όμως να είναι ένας Θεός ο οποίος είναι πυρ κατακαίων για την αμαρτία. Και αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε στη σκέψη μας. Και ας μην αισθανόμαστε και ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή δεν βρισκόμαστε, δεν έρχεται ο Θεός σε κάθε στιγμή που κάνουμε κάποια αμαρτία να μας τιμωρήσει, ότι γι' αυτό ο Θεός ξεχνάει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Ιερεμίας λέει ότι είναι έλος του Κυρίου ότι δεν συνετελέστημεν, ότι δεν έχουμε εξαφανιστεί. Και πραγματικά είναι έλος του Κυρίου, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά μην παρερμηνεύουμε το έλος του Θεού και νομίζουμε ότι ο Θεός θα πει δεν βαριέσαι και δεν πειράζει. Ο μόνος τρόπος που ο Θεός μπορεί να ξεχάσει τις αμαρτίες μας είναι αυτός ακριβώς ο οποίος αναφέραμε πριν, μέσω της θυσίας του Κυρίου μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιες αμαρτίες να μην εμφανιστούν ποτέ μπροστά μας είναι να τις φέρουμε ενώπιον του Θεού και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο γιατί έχει πάρει και αυτές τις αμαρτίες επάνω στο Σταυρό, όπως πήρε ολόκληρο το βάρος της αμαρτίας μας. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο κίνητρο, αν θέλετε, υπακοής είναι ο φόβος προς το πρόσωπο του Θεού. Ένα επόμενο βήμα. Ένα δεύτερο, αν θέλετε, στάδιο είναι η κατανόηση πια και η αποδοχή του θελήματος του Θεού για μας. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, κατανοούμε ότι ναι, πράγματι είναι για το καλό μας και τα δεχόμαστε επειδή ξέρουμε ότι είναι για το καλό μας. Όταν κάποιος έχει σχέση με το Θεό, καταλαβαίνει ότι πολλά πράγματα είναι για το καλό του και γι' αυτό είναι πρόθυμος σε πολλά πράγματα να υπακούσει το Θεό. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλα τα πράγματα. Δεν μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας να ξέρουμε γιατί ο Θεός μας ζητάει να υπακούσουμε σε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός μας περνάει από κάποιους δρόμους. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγεί σε κάποια μονοπάτια. Δεν έχουμε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα γιατί. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε μόνο σε αυτό επίσης να εμπιστευόμαστε στο ότι ο Κύριος θα μας αποκαλύψει και θα κατανοήσουμε το γιατί. Μπορεί να μην μας αποκαλύψει και να μην κατανοήσουμε το γιατί. Και το επόμενο στάδιο που ο Θεός περιμένει να φτάσουμε και να υπακούμε σε εκείνον είναι για την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στο πρόσωπό του. Και η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στο πρόσωπό του έχει και εδώ δύο πτυχές. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού πάλι συνήθως έρχεται πρώτο. Μαθαίνουμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά να εμπιστευόμαστε το Θεό και να κουμπάμε στη δύναμή του. Ο Θεός μπορεί να δώσει λύση, να κάνει θαύματα, να μας οδηγήσει. Μαθαίνουμε πιο γρήγορα να εμπιστευόμαστε στη δύναμή του. Αλλά περιμένει ο Θεός να μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε και στην αγάπη του. Να εμπιστευόμαστε σε εκείνον ότι ανεξάρτητα από το αν δεν έρχεται δυνατός για να δώσει λύση στο πρόβλημά μας, ανεξάρτητα από το αν δεν έρχεται να ενεργήσει όπως εμείς θα θέλαμε να ενεργήσει, Είναι ένας Θεός ο οποίος μας αγαπάει. Ένας Θεός ο οποίος, όπως μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιώ δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Σε αυτό θέλει ο Θεός επίσης να μάθουμε να ακουμπάμε και να τον υπακούμε. Στο ότι ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα γιατί, να αναπαύει την καρδιά μας ότι είναι ένας Θεός που μας αγαπάει. Και εφόσον μας αγαπάει, ξέρει εκείνος και θέλει το καλό μας. Να αναπαύει την καρδιά μας ότι ανεξάρτητα από το αν δεν το καταλαβαίνουμε, το θέλημα το δικό του είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Και να ακουμπάμε σε αυτό. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το αν κάποιες φορές δεν μπορούμε να δούμε γιατί αυτό το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό. Γιατί είναι το τέλειο. Δεν θα μας άρεσε εμάς κάτι άλλο. Αλλά εκεί είναι οι ώρες που περιμένει ο Θεός. Όπως ακριβώς στάθηκε ο Κύριός μας, ακόμα και αν το έχουμε πει ότι Κύριε, εγώ θα ήθελα κάπως αλλιώς να γίνουν τα πράγματα, είναι οι ώρες που περιμένει να έρθουμε κι εμείς και να πούμε Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αυτό είναι. Ή να έρθουμε όπως ο Απόστολος Παύλος έλεγε στην αδυναμία μου, φαίνεται η δύναμή σου τελεία και μου αρκεί η χάρη σου. Θα ήθελε και ο Παύλος να τον έχει απαλλάξει ο Θεός από το σκόλοπα. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβε ο Παύλος ότι αυτό που έπρεπε να απολαμβάνει ήταν η χάρη του Θεού. Και αναπαύεται η καρδιά του σε αυτήν ακριβώς την αγάπη του Θεού. Και όχι επειδή μας αγαπάει εκείνος, όπως είπαμε πριν, που μαθαίνουμε να τον εμπιστευόμαστε επειδή μας αγαπάει, αλλά επειδή τον αγαπάμε εμείς. Επειδή μαθαίνουμε ποιος είναι, επειδή μας αρέσει το πρόσωπό του, επειδή καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει για μας και επειδή θέλουμε να τον υπακούμε, ανεξάρτητα από το αν καταλαβαίνουμε το γιατί, ανεξάρτητα από το αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο για μας. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε εκείνον. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη λέει: Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να φυλάτω με τα σεντολάς αυτού. Και αυτό έχει δύο έννοιες. Και ως πρόθεση, ότι ακόμα και αν δεν το αισθανόμαστε, ο Κύριος εκείνο που περιμένει ως αγάπη για εκείνον, δεν είναι μια συναισθηματική ανταπόκριση, αλλά είναι η φύλαξη των εντολών του. Αλλά σημαίνει επίσης και ότι αν θέλουμε πραγματικά να αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο και να δείχνουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο, η απόδειξη είναι ακριβώς η φύλαξη των εντολών του. Ότι θέλουμε, μας αρέσει το πρόσωπο του Κυρίου μας, μας αρέσουν οι ιδιότητές του και ακολουθούμε αυτό που εκείνος λέει, όποιες και αν είναι συνθήκες. Εξετάζουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι είναι βάρεστον εις τον Κύριο, τι αρέσει στον Κύριο. Και είναι όπως ακριβώς διαμορφώνεται μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, όπου όσο πιο πολύ αγαπάει ο ένας τον άλλον και όσο πιο πολύ είναι μαζί, δεν επιβάλλει ο ένας τον άλλον τη θέλησή του, δεν του λέει πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις εκείνο, αλλά κάνεις κάποια πράγματα. Επειδή ξέρεις ότι θα ευχαριστήσουν τον άλλον, επειδή ξέρεις ότι του αρέσουν, όχι επειδή στα έχει ζητήσει, ούτε επειδή περιμένεις κάποια ανταπόδοση, ούτε επειδή περιμένεις ότι κάτι θα γίνει σε σένα, αλλά επειδή ξέρεις ότι του αρέσουν. Και ο Κύριος μας περιμένει να υπακούμε και να φυλάμε τις εντολές μας, γι' αυτό και τον ευχαριστεί πολύ περισσότερο αυτό, όταν υπακούμε όχι γιατί τον φοβόμαστε, όχι γιατί περιμένουμε κάποια ανταπόδοση και γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι για το καλό μας, όχι αν θέλετε επειδή τον εμπιστευόμαστε, αλλά επειδή τον αγαπούμε. Επειδή μας αρέσει αυτός που είναι, επειδή μας αρέσει το πρόσωπό του. Και τέλος, αδελφοί, μια ακόμα πτυχή της υπακοής μας προς το Θεό, τα είπαμε λίγο βιαστικά, αλλά αν θέλετε καλλιεργήστε τα λίγο στη σκέψη σας, είναι αυτό που και ο Κύριος μας είχε. Η ενατένιση των μη βλεπομένων. Ένα κίνητρο που οδηγεί στο να υπακούμε τον Κύριο, όχι για αυτά που βλέπουμε, αλλά για αυτά που μας περιμένουν, όπως ακριβώς έκανε και ο Κύριος μας. Διαβάζω από την επιστολή προς Κορινθίους, από την προς Εβραίους, συγγνώμη. Ο Κύριος μας, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Ένα κίνητρο του Κυρίου μας, για να μπορέσει ακριβώς να υπακούσει, ήταν αυτή η χαρά και αυτή η δόξα που έβλεπε να έχει, μετά από όλη αυτή την εσχήνη που είπαμε πριν. Έβλεπε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της τελείωσής του, του αγιασμού του, της προσφοράς του εαυτού του, ως τέλειος φάγιο για τον εξυλασμό των αμαρτιών μας, αυτή η διαδικασία που τον έκανε αρχιερέα μέγα, αρχιερέα δυνάμενο να συμπαθήσει, αρχιερέα τέλειο, αυτή η διαδικασία είχε μέσα ακριβώς αυτή τη χαρά της δόξας που του έδωσε ο Πατέρας. Και αυτό ας είναι, αδελφοί, και ένα κίνητρο για μας. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπακούμε τον Κύριο και να υπακούμε στο θέλημά του, όταν ακριβώς και για μας κάποια πράγματα είναι ορατά. Όταν βλέπουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και μας χαρίζει πράγματα που ο φθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά λέει ο Θεός θέλει να τα χαρίσει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Τι είναι αυτό? Είναι ο θησαυρός που θέλει να μας χαρίσει ο Θεός να απολαμβάνουμε. Είναι τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του, οι βουλές του Θεού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. αυτά που εκείνος έχει ετοιμάσει για μας και μας περιμένουν, αυτά λέει ο Θεός θέλει να μας τα αποκαλύπτει. Τι σημαίνει ότι σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, ότι δεν μπορούμε να τα επιθυμήσουμε. Δεν έχουμε τρόπο να τα επιθυμήσουμε αν δεν αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μας τα αποκαλύψει. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο, αδελφοί, να υπακούμε στο θέλημα του Θεού, να αγαπάμε τον Κύριό μας. Όταν βλέπουμε ένα θησαυρό μπροστά μας, παρά να στεκόμαστε και να λέμε, τώρα ο λόγος του Θεού λέει εδώ ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό ή ότι πρέπει να κάνω εκείνο, να το κάνω, να μην το κάνω. Δεν είναι η ζωή του χριστιανού πρέπει και δεν πρέπει. Είναι το πρώτο στάδιο της σχέσης μας αυτό με τον Θεό. Το πολύ πρώτο στάδιο, αν θέλετε. Ο Θεός από εκεί και πέρα θέλει να μάθουμε, όπως είπαμε, να τον υπακούμε, γιατί τον εμπιστευόμαστε, γιατί τον αγαπούμε, γιατί απολαμβάνουμε πραγματικά αυτά που εκείνος έχει να μας χαρίσει και θέλουμε να τα απολαύσουμε αυτά για μια αιωνιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα όλα τα υπόλοιπα μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτά όμως, για να μπορούμε να τα αντικρίζουμε, πρέπει να αφήνουμε τα πνευματικά μας μάτια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και να τα γνωρίζουμε και να τα έχουμε δικά μας. Το Πνεύμα του Θεού το κάνει αυτό και θέλει να το κάνει μέσα στη ζωή του κάθε πιστού ανθρώπου. Αν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει, τότε θα μας είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθούμε αυτό το δρόμο που ο Θεός θέλει για μας να ακολουθήσουμε. Κλείνοντας, αδελφοί, αισθάνομαι την ανάγκη για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Κύριό μου γι' αυτό ακριβώς το δρόμο της υπακοής. Για ένα δρόμο υπακοής που, όπως είπαμε, ήταν ένας δρόμος που αποκορύφωμά του είναι αυτή η στιγμή που προσεύχεται στον Πατέρα και λέει: αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο, αλλά ας γίνει το θέλημά σου. Αλλά ένας δρόμος υπακοής όμως που ξεκίνησε, καθώς ο Κύριός μας βλέπει, καταλαβαίνει ποιο θα είναι το τέλος αυτού του δρόμου, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του δρόμου. Και κάθε στιγμή στη ζωή του κρατάει τον εαυτό του καθαρό και τον αγιάζει και μένει αναμάρτητος για να μπορέσει να φτάσει στην τελείωση αυτού του σκοπού και να προσφέρει τον εαυτό του για τις αμαρτίες τις δικές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το θέλημά του ήταν αυτό που ήταν και το θέλημα του Πατέρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί επειδή ακριβώς εκείνος εμέθεξε σαρκός και αίματος, ήταν από σπέρμα Αβραάμ, είναι ένας αρχιερέας που μπορεί να μας καταλάβει και να συμπαθήσει και να ξέρει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Είναι, όπως είπαμε, αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Μας καθαρίζει από τις αμαρτίες, μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και διασφαλίζει από την πλευρά του ό,τι είναι απαραίτητο για μας, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε σε αυτό το δρόμο της τελείωσης της πίστης μας και μια μέρα να τον αντικρίσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και μακάρι κάθε ένας από εμάς να απολαμβάνει πραγματικά αυτό το έργο που έχει κάνει ο Κύριός μας. Να απολαμβάνουμε αυτή την παρησία, να στεκόμαστε μπροστά του και να προσευχόμαστε. Αυτή ήταν η προτροπή του συγγραφέα της προς Εβραίους. Επειδή λέει ακριβώς έχετε τέτοιο αρχιερέα, να προσέρχεστε, λέει, με παρησία σε αυτό το θρόνο της χάριτος. Και να απολαμβάνουμε αυτή την άνεση που έχουμε να ερχόμαστε στον Κύριο μας και να προσευχόμαστε, να τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και να του φέρνουμε τα αιτήματα της καρδιάς μας. Αυτά που αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Γιατί εκείνος μπορεί να μας κρατήσει και να μας παραστήσει τελείως μια μέρα στο Θεό Πατέρα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

δοξασμένο, ευλογημένο το όνομά σου, ο Θεέ μας, για την αγάπη σου για μας και τα αιώνια σχέδιά σου τα απαρχής. Πλήρης είναι η ουρανή της δόξης σου και εμείς λατρευτές σου ενούμεθα με τον ουράνιο κόσμο για να αποδώσουμε σε σέ την δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία και την τιμή. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου για μας, την οποία εφανέρωσες εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου. Τον έστειλες απ' τους ουρανούς

παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συνάθρηση στο έθνος μας, να την ευλογήσεις που ομολογεί το όνομα του Χριστού εν πιστότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε να ευλογήσεις την παγκόσμια εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε οι Άγιοι σου συναθρίζονται για να διακηρύξουν τα μεγαλεία της αγάπης σου, την σωτηρία του Χριστού, να δώσουν την μαρτυρία τους, να δώσουν τη λατρεία τους εσέ. Παρακαλούμε να επισκεφθείς άρχοντες και αρχομένους, να τους ελέγξεις, να τους ταπεινώσεις, να δείξεις τη μοναδικότητα του προσώπου σου, την ανάγκη να στραφούν σε σένα. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μας φρουρήσεις, να μας ευλογήσεις και να δοξαστείς. Θυμήσου τα έθνη της γης και λέησέ τα, θυμήσου το λαό των Ισραήλ και φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης και προετοίμασε την εκκλησία σου για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως, της μεγάλης συνάντησης μαζί σου. Ω Κυριέ μας και Θεέ μας, μείνε με θυμόν στο όνομα του Χριστού και δοξάστητη τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ερχόμεθα στο Λόγο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 16. Αλλά θα με επιτρέψετε να το διαβάσω όπως είναι πραγματικά και όχι όπως η μετάφραση το αποδίδει. Φύλαξον με Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Συ, όχι ψυχή μου, εδώ λέει ψυχή μου στις γραφές σας, είναι με πολύ ψηλά γράμματα, είναι προσθήκη του μεταφραστή και είναι κακή προσθήκη, διότι αλλάζει το νόημα και δεν καταλαβαίνεις. Αλλοιώνει το νόημα. Συ είπες, συ ο άλλος, όχι συ ψυχή μου, συ είπες προς τον Κύριον, συ είσαι ο Κύριός μου. Αλλά απ' την άλλη μεριά λες, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται σε σε, αλλά στους Αγίους, τους όντας εν τη γη, τους τοπικούς Αγίους. Και εις τους εξαιρέτους, στους ηγεμόνας, λέει στο κείμενο, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Και λέει ο Δαβίδ, η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουν υπολαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα σεξέματος σπονδάς αυτών. Ουδέ θέλω λάβει εις τα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερβίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιοτάτη κληρονομία. Θα ευλογώ τον Κύριον που με νουθέτησε. Ακόμα και εν καιρό νυχτός με διδάσκουν είναι φρύ μου. Ενώπιον μου είχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα και η σάρκα μου θα αναπαυτεί με ελπίδα. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσες σε με την οδόν της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το προσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Τούτος ο ψαλμός είναι όμορφος από την πλευρά ότι έρχεται να μας δείξει, να μας ζωγραφίσει, μας διατηρεί και μας δείχνει την εποχή του Δαβίδ, το πνεύμα που επικρατούσε στην εποχή του Δαβίδ και την στάση την οποία ο Δαβίδ κρατάει απέναντι στην εποχή του. Στο πρώτο εδάφιο, φυσικά αν το διαβάσεις όπως το λέει η μετάφραση του Βάμπα, τα μπερδεύει τα πράγματα. Εκείνο το ψυχή μου που βάνει, εκεί πέρα μπερδεύει τα πράγματα. Στην αρχή, στο πρώτο εδάφιο, ο Δαβίδ λέει: Φύλαξέ με, Θεέ, διότι σε σένα εγώ έχω την ελπίδα μου. Από τι ζητάει να τον φυλάξει ο Θεός? Να τον φυλάξει από το πνεύμα της εποχής του και από εκείνο το οποίο η εποχή του έκανε. Τι έκανε η εποχή του? Μας το λέει στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Απευθύνεται στην εποχή του, στον κάθε άνθρωπο. Εσύ λες, λέει στους γύρω του, εσύ λες στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου, από μια μεριά. Απ' την άλλη μεριά όμως, τι κάνεις? Λες, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται σε σε Θεέ, αλλά στους Αγίους που είναι από τη γη, στους τοπικούς Αγίους, στους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Με άλλα λόγια, στην εποχή του Δαβίδ υπήρχε ένας, όπως ονομάζεται, συγκριτισμός, το κρίμε ήταν. Από το κράμα συγκέρασης, σύγκρασης, ανακάτωμα. Ήταν λοιπόν ένα ανακάτωμα θρησκειών και θεοτήτων.

Απ' τη μια μεριά οι καρδιές λέγανε «Σεις ο Κύριος». Απ' την άλλη μεριά τρέχανε σε πανηγύρια, τρέχανε σε γιορτές, λατρεύανε τους τοπικούς Αγίους, τους οποίους είχαν πέρι πολλού, είχαν τα γαλματά τους και ξεχνάγανε το Θεό, αφήνανε τον ζωντανό και αληθινό Θεό και τρέχανε σε τοπικούς Αγίους. Αδιάφορο ποιας ήταν ο πολιτισμός στην εποχή εκείνη, εάν η εποχή του Δαβίδ είχε να επιδείξει κάποια πρόοδο, κάποια εξέλιξη, αν είχαν πλούτο, αν είχαν ευμάρεια, αν είχαν... Δεν κρίνονται τα πράγματα από αυτής της πλευράς. Αν θα ήθελες να γνωρίσεις την κάθε εποχή και την εποχή του Δαβίδ, όπως και τη σημερινή, είναι ανάγκη να κοιτάξεις τι κάνουν οι άνθρωποι και τι κάνουν οι καρδιές των ανθρώπων. Αυτός ο συγκριτισμός, αυτό το ανακάτωμα των θρησκειών, υπήρξε η μεγάλη αδυναμία του λαού του Ισραήλ. Εφόσον ο λαός ο Ισραήλ ζούσε σε ένα τέτοιο ανακάτωμα θρησκειών, έβαζε και το Θεό και τους άλλους, τις θεότητες, τις τοπικές, και τα ανακάτευε. Και η καρδιά τους ήταν μοιρασμένη. Αυτή η μοιρασμένη καρδιά μέσα στο λαό των Ισραήλ υπήρξε η αιτία της δυστυχίας του σε όλους τους αιώνες τους οποίους επέρασε. Επειδή ακριβώς οι καρδιές τους ήταν μοιρασμένες και δεν ήσαν ολόκληρες στραμμένες στον έναν, τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό, ώστε να είναι ο απόλυτος Θεός μες στην καρδιά τους και να λατρεύουν μόνον τον Θεό, αλλά ανακάτωναν τα πράγματα, συνεκέραναν τα πράγματα, όπως τον ίνον του βάνει στο νερό και είναι κρασί, ανακάτωμα. Αυτό είναι ο συγκριτισμός. Ανακάτευαν λοιπόν καινούργιες θρησκείες και λέγω αδιάφορα αν είχαν ή δεν είχαν κάποιον πολιτισμό, αν είχαν κάποια ευκολία στη ζωή τους, ευμάρεια μέσα να ζήσουν κλπ. Αυτό δεν είχε καμία σημασία και καμία αξία και δεν έχει για καμιά εποχή. Οι άνθρωποι κρίνονται από το τι κάνουν και από ποια σχέση έχουν, ποια σχέση κρατούν με το Θεό, τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Άλλωστε, πολλοί πολιτισμοί υπήρξαν και η αρχαιολογική Σκαπάνη είναι μεγάλος μάρτυρας, διότι ξεθάφτει από το ορυχείο του παρελθόντος πολιτισμούς και έρχεται να μας δείξει ότι η ανθρωπότης κατόρθωσε και επιστημονικά να προοδεύσει και πολιτιστικά να προοδεύσει, τεχνολογικά να προοδεύσει, είχε να επιδείξει κάθε εποχή. Και αυτά απολυθωμένα μένουν στα μουσεία μέσα και μπορεί κανείς να πάει να τα δει. Αλλά εθαύτηκαν οι πολιτισμοί εκείνοι μέσα σε όλα αυτά τα οποία είχαν ανακαλύψει, είχαν βρει, τα οποία θεωρούσαν περί πολλού. Διότι οι καρδιές τους είχαν φύγει μακριά από το Θεό. Ήρθε ο θάνατος, ήρθε η καταστροφή, διότι οι καρδιές τους είχαν κυριολεκτικά απομακρυνθεί από το Θεό. Ο συγκριτισμός λοιπόν είναι μια δυστυχία για άτομα, για οικογένειες, για λαούς και για έθνη της γης. Στην εποχή λοιπόν του Δαβίδ γινόταν αυτό. Επικαλούνται το Θεό, αλλά οι καρδιές τους ήταν στους τοπικούς Αγίους. Και κάθε τόπος, καταλαβαίνετε, έχει τους Αγίους του. Κάποιον, είτε μάρτυρα, είτε ηρώα της εποχής, της παλιάς, τον υψώνουν σε θέση Θεού και του αποδίδουν όλη τη λατρεία και οι καρδιές τους είναι μοιρασμένες. Μιλάνε για το Θεό το ζωντανό, αλλά και από εκεί. Και αυτό που γινόταν στην εποχή λοιπόν του Δαβίδ, το ανακαλύπτει και το βλέπει κανείς και σήμερα. Τι είναι τούτο το συνοθήλευμα που ονομάζεται χριστιανισμός? Τι είναι αυτός ο κόσμος ο μοιρασμένος που μιλάνε μεν για τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον Δημιουργό που έφτιαξε το σύμπαν, αλλά τους βλέπεις οι καρδιές τους, ο Άγιος ο Νούφριος και ο Άγιος δεν ξέρω ποιος άλλος, και τρέχουν και τα πανηγύρια τους και τα τέτοια τους και οι καρδιές είναι μοιρασμένες. Και δεν είναι μονάχα αυτά τα είδωλα, είναι οι θεότητες αυτές, είναι και τα άλλα που δεν φαίνονται, εκείνα τα οποία ο άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του. Εάν δηλαδή μέσα στην καρδιά σου λατρεύεις το παιδί σου περισσότερο από το Θεό, εάν το επαγγελμά σου είναι περισσότερο από το Θεό, εάν το σπίτι σου είναι περισσότερο από το Θεό, εάν η οικογένειά σου είναι περισσότερο από το Θεό, οτιδήποτε παίρνει τη θέση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, αυτό είναι είδωλον, βδέλυγμα. Για το Θεό είναι βδέλυγμα. Ο Δαβίδ στην εποχή του υπήρξε ένας μεταρρυθμιστής. Υπήρξε ένας αμφισβητείας του κατεστημένου.
υπήρξε ένας αντιδραστικός. Έτσι θα τον έλεγε κανείς. Το ρεύμα της εποχής του ήταν άλλο. Ο Δαβίδ στέκει κορώνα εκεί, στήλος. Δεν θα πάρω στα χείλη μου ποτέ τα ονόματα αυτών των θεοτήτων τα οποία αυτοί λατρεύουν. Ο Κύριος είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου. Ο Κύριος και υψώνει τον Θεό, τον ζωντανό και αληθινό Θεό μέσα στην ζωή και υψώνει τη σημαία της λατρείας του ζωντανού και αληθινού Θεού ενάντια σε όλο το ρεύμα της εποχής του. Ω, πόσο θαυμάσιος είναι ο Δαβίδ. Και τούτος ο ψαλμός, για να καταλάβεις το μεγαλείο του και την ομορφιά του, πρέπει να τον διαβάσεις έτσι. Φύλαξέ με, Θεέ, λέει, από εκείνο το πνεύμα το οποίο υπάρχει στην εποχή μου. Και γυρίζει στην εποχή του και λέει, εσύ λες ότι επικαλείσαι τον Κύριον και τον αναγνωρίζεις ότι είναι Κύριος. Απ' την άλλη μεριά η καρδιά σου τρέχει στους τοπικούς Αγίους. Εκεί είναι όλη σου η ευχαρίστηση και λατρεύεις εκείνα. Και ο Δαβίδ στρέφεται εναντίον της εποχής του και έρχεται να πει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος είναι η χαρά του, ο Κύριος είναι η απολαυσή του, ο Κύριος είναι το παν για αυτόν και είναι η απολαυσή του όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, στη ζωή που ζούμε στον κόσμο τούτον, αλλά και εκεί που ο άνθρωπος αποβάλλει κάθε ελπίδα πια, στο θάνατο, στις ώρες τις δύσκολες, που θα στηριχτώ, λέει ο Δαβίδ, από πού θα πιαστώ. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα με χορταίνει και θα με γεμίζει στις ώρες τις δύσκολες. Και γράφει εδώ, ακόμα και στον καιρό της νύχτας με διδάσκουν είναι φρύ μου. Ενώπιό μου είχα τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι στα δεξιά μου για να μη σελευτώ. Για τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα όταν πεθάνω. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα με αφήσεις, θα αφήσεις τον οσιόν σου να δει διαφθορά. Εφανέρωσε σε μένα την οδόν της ζωής. Χορτασμός, ευφροσύνης είναι το προσωπόν σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας δίνει δηλαδή εδώ πέρα μια γεύση αναστάσεως. Θα αναπαυθώ με ελπίδα και στο θάνατο η χαρά μου και η ευφροσύνη μου, ο χορτασμός της ψυχής μου θα είναι το πρόσωπό σου. Και έτσι ο Δαβίδ, ενάντια στην εποχή του και στο ρεύμα της εποχής του, όπως και εμείς καλούμεθα ενάντια στην εποχή μας και στο ρεύμα που κατακλείζει τον κόσμο τριγύρω, να σταθούμε κολόνες όρθιες, στήλη πραγματικά της λατρείας του ζωντανού και αληθινού Θεού, του μόνου Θεού. Εδώ ακριβώς έχουμε το νευραλγικό σημείο του γιατί ο κόσμος υποφέρει. Εάν ετούτοι μεγάλοι που κυβερνάνε τους κόσμους, αντί να πληθαίνουν υπουργούς και παραυπουργούς και συμβούλους και παρασυμβούλους χωρίς αποτελέσματα και χωρίς λύσεις, αντί να κάνουν όλες αυτές τις σπασμωδικές ενέργειες, αν ίδρυε κάθε κράτος ένα υπουργείο που θα έχει σκοπό να στρέψει την καρδιά των ανθρώπων στον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ένα τέτοιο υπουργείο. Δεν το σκέφτονται, ούτε το συλλαμβάνουν αυτό, ούτε το κυνηγούν, ούτε το θέλουν. Κι όμως αυτό είναι το σπουδαίο. Εάν φτιάχναν ένα υπουργείο τέτοιο και ο υπουργός εκείνος είχε τέτοιο σκοπό να στρέψει τις καρδιές των ανθρώπων και να είναι από πάνω από όλα τα υπουργεία και να ελέγχει τους υπουργούς τους άλλους, πιστεύω ότι τα πράγματα θα έλυναν. Θα υπήρχε λύσεις, διότι ο Θεός θα έστρεφε με ευμένεια και θα κοιτούσε προς εμάς. Δυστυχώς δεν με λένε. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί. Βάνουν συμβούλους, παρασύμβουλους. Ό,τι και να κάνουν, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Οι καρδιές είναι μοιρασμένες. Οι καρδιές είναι έξω από το Θεό. Ο Θεός τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός δεν εμποδώνει. Και άμα δεν εμποδώνει ο Θεός, δεν πάει να πολεμάς όσο θέλεις. Δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έρχεται αποτέλεσμα. Τι έγινε και τις τελευταίες τούτες μέρες? Μόνον διότι οι σκέψεις, οι ελπίδες ότι κάποια συμφωνία επήλθε για τα πυραυλικά όπλα μέσου βεληνικούς, καμπάνες, αγγελίες, ευχές ο ένας τον άλλον, οραματισμοί, τούτη γη θα γίνει παράδεισος, θα φύγουν τα πυρηνικά όπλα και θα ζήσουμε όμορφα και μερικοί κόμπαζαν, εμείς τα κατορθώσαμε, εμείς δουλέψαμε για αυτό το πράγμα. Πόση αφέλεια και πόση άγνοια σε αυτόν τον κόσμο.
Πώς είναι δυνατόν να έρθει η ειρήνη όταν οι καρδιές δεν είναι στραμμένες στο Θεό? Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, το λέει ο λόγος του Θεού. Πάρ' την Αγία Γραφή να το διαβάσεις. Δεν ανοίγεις την Αγία Γραφή ποτέ. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Οι άνθρωποι, οι ασεβείς είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα που εκρύπτει κατά πάτημα και πυλό. Όπως είναι ανακατεμένη η θάλασσα που εκρύπτει κατά πάτημα και πυλό, έτσι είναι ο κόσμος έξω. Συνεπώς, τα οράματά τους, τα όνειρά τους είναι στον αέρα. Είναι ομίχλη πρωινή που θα διαλυθεί. Είναι σύννεφο που θα σβήσει. Δεν είναι πραγματικό της. Διότι δεν είναι οι καρδιές συντονισμένες με το θέλημα του Θεού. Δεν ζητάνε το Θεό να γίνεις αμφισβητείας του κατεστημένου της εποχής σου. Να υψώσεις το αναστημά σου. Να πεις ο Κύριος είναι το παν και μόνον ο Κύριος. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο θα πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή, διότι αυτή είναι η αιτία της δυστυχίας του κόσμου και της ευτυχίας μας, εάν σταθούμε στη θέση στην οποία η Αγία Γραφή μας στέλνει. Θα ήθελα να ψάλουμε έναν ύμνο, το «Εν τόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ». Είναι 11, ύμνος 11.

Καθέ μας, βάλε μέσα στην καρδιά μας αγάπη για σένα, για να μπορούμε να λέμε όπως ψάλαμε, νυν υπέρ ποτέ σε Χριστέ αγαπώ. Δώσε μας χάρη να ζούμε ολοκληρωτικά για σε. Βγάλε και καταδίκασε στην ζωή μας και στην καρδιά μας τούτο το ανακάτωμα, τούτη την διακύμανση, τούτο το την αφινταλάντευση μέσα σε θεότητες και θρησκείες, σύ μόνος μέσα στην καρδιά να γεμίζεις όλη την έκταση της καρδιάς μας και της ζωής μας. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο μόνος μέσα στον κόσμο και στην ιστορία του κόσμου ο οποίος καταδίκασε στη ζωή του τον συγκριτισμό. Ο μόνος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήταν απόλυτος. Στο σημείο αυτό ήταν απόλυτος. Και αν θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι κάπου απόλυτος, είναι σε τούτο. Τον αλατρεύεις, τον Θεό τον ζωντανό και αληθινό και μόνον αυτόν. Πατέρα, Υιόν, Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίδει για το πρόσωπό του. Ο Ιησούς Χριστός το ζήσε, το δίδαξε, το εκτέλεσε. Πέθανε στο Σταυρό, μένοντας μέσα στο θέλημα του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού, μέχρι τέλους. Και υπάρχουν πολλοί που θαυμάζουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θαυμάζουν τη σοφία Του, θαυμάζουν τη διδασκαλία Του, θαυμάζουν τα θαύματά Του, την υπεροχή της δυνάμεως. Αλλά δεν είναι εκείνα που διακρίνουν κυρίως τον Ιησού Χριστόν και τον συνιστούν στις καρδιές μας. Εκείνο που τον συνιστά είναι η τελεία του προσήλωσης εις το θέλημα του Θεού. Είναι ο τύπος του ανθρώπου που παρουσιάστηκε στον κόσμο, στην ενανθρώπισή του, που είχε στην καρδιά του, ολόκληρη την καρδιά του δοσμένη στον Θεό και τίποτα άλλο στην καρδιά του δεν υπήρχε παρά μονάχα το θέλημα του Θεού του Πατέρα. Σε ένα ψαλμό, τον 40ο ψαλμό, από τον οποίο παίρνει προς Εβραίους επιστολή ένα χωρίο, βάνει τον Χριστό, τον Κύριο, να κρίνει, να βλέπει προς το παρελθόν, προς τη θρησκεία του παρελθόντος στο λαό των Ισραήλ, τις προσφορές και τις θυσίες τις οποίες ο Θεός είχε δώσει. Ο Θεός τις είχε διατάξει στο Μωυσή και τις κρίνει και λέει προσφοράν και θυσίαν δεν ηθέλησες. Δεν θέλησες προσφορές και θυσίες, αίματα τράγων, αμνών, όλα εκείνα τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί στην παλαιά οικονομία. Τα σαρώνει όλα. Και έχει ένα μυστηριώδες εδάφιο εκεί στον 40ο ψαλμό. Διήνυξες εν εμή ότα. Τι θέλει να πει αυτό? Διήνυξες εν εμή ότα. Εάν ανοίξετε στο Δευτερονόμιο θα δείτε ότι την παλιά εποχή, στην εποχή εκεί του ο Μωυσέος και στον Ισραήλ, σε όλη την ιστορία του Ισραήλ, είχε νομοθετήσει ο Μωυσής, εάν κάποιος Ισραηλίτης επωλείτο ως δούλος σε κάποιον άλλον Ισραηλίτη, έπρεπε να δουλέψει, θα δούλευε 6 χρόνια, τον 7ο χρόνο όφιλε ο Κύριος του να τον ελευθερώσει και να του δώσει και μέρος από τα κτίνη, από ό,τι τέλος πάντων, τα χωράφια του, κάτι να του δώσει για να μπορέσει να ζήσει. 6 χρόνια θα δούλευε σαν δούλος. Τον 7ο χρόνο έπρεπε να ελευθερωθεί, γιατί δεν έπρεπε να είναι εσαΐ δούλος ο Ισραηλίτης σε Ισραηλίτη. Αν όμως αυτός έλεγε «εγώ αγαπώ τον Κύριό μου και αισθάνομαι ευτυχία και χαρά στο σπίτι του και δεν θέλω να φύγω και να τον αποξενωθώ, θέλω εδώ να μείνω, έστω και δούλος», έπρεπε να καλέσει τους άρχοντες του τόπου και σε μία, θα λέγαμε, πανηγυρική αυτήν πράξη ενέργεια, μπροστά στη θύρα του οίκου, του τρυπούσε τα αυτιά. «Δίνυξες εν εμή ότα». Και αυτό εσήμενε, ήταν σημάδι τέλειας υποταγής, υποδούλωσης, αφιέρωσης, προσήλωσης στον Κύριό του. Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τον αποχωριστεί και να φύγει. Και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. «Διήνυξες εν εμή ότα». Η καρδιά του είναι τελείως προσκολλημένη στο Θεό,
σαν τον δούλο της παλαιάς εποχής που προσιλώνεται στον Κύριον, ο Κύριος μας προσιλώνεται στο Θεό τον Πατέρα. Συ είσαι ο Θεός μου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδιάς μου. Για κοιτάξτε αυτά τα πράγματα. Εδώ συλλαμβάνεις το νόημα του ερχομού του Ιησού Χριστού, την αποστολή του, και ακόμα βλέπεις ότι ο Κύριος βάνει το δάκτυλό του στο νευραλγικό σημείο. Εδώ είναι ακριβώς η ανάγκη του κόσμου. Ο κόσμος απεστάτησε και έχει ανάγκη να επιστρέψει. Ο Θεός δεν θα ικανοποιηθεί να ζει στην περιφέρεια της καρδιάς σου. Δεν είναι αρκετό. Δεν μπορεί να ζήσει στην περιφέρεια των επιδιώξεών σου, στην περιφέρεια της ζωής σου, αν κάποτε τον θυμηθείς. Πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Η Κυριακή είναι που θα πάμε, πάμε στην εκκλησία. Οι άλλες μέρες τι γίνεται? Στη δουλειά σου τι κάνεις? Στο σπίτι σου τι κάνεις? Η καρδιά σου που είναι δοσμένη, και αν δεν είναι δοσμένη στο Θεό, ώστε στο κέντρο της καρδιάς σου να είναι το θέλημα του Θεού, ώστε πρακτικά να ζεις κάθε μέρα στο θέλημα του. Εάν άλλα πράγματα μπαίνουν ενδιαφέροντα και καλύπτουν αυτό το ενδιαφέρον το μοναδικό, είτε είναι γνωστοί, είτε είναι σχέσεις ανθρώπινες, είτε είναι οι ανθρώπινες σχέσεις κοινωνικές κλπ, το επάγγελμα, περιουσιακά στοιχεία, να επιτύχεις, να προβληθείς και οτιδήποτε. Αυτά είναι είδωλα μέσα στην καρδιά. Τοποθέτησε τον εαυτό σου μπροστά στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό. Άφησε το Πνεύμα του Θεού να σε ελέγξει και δες ότι αυτά είναι είδωλα. Και δεν θα μπορέσεις να γίνεις ευτυχής. Ειρήνη μέσα σου δεν μπορεί να υπάρξει. Ευτυχία και ευλογία δεν μπορεί να υπάρξει. Εφόσον η καρδιά σου είναι μια μοιρασμένη καρδιά. Σε πολλά πράγματα. Εφόσον είναι μια μοιρασμένη καρδιά. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος όλη την πορεία του δεν εξέκρινε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Το θέλημα του Πατέρα ήταν ο σκοπός του, το μέλημά του, η φροντίδα του. Και χάρης σε αυτή την προσήλωση, χάρης σε αυτήν του την παράδοση στο θέλημα του Πατέρα, σήμερα μιλάμε για σωτηρία. Δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εάν στα διαδρομία του, κάπου σε κάποιο σταθμό, και υπήρξαν τέτοιοι σταθμοί φοβεροί, η έρημος, εκεί που είχε τους πειρασμούς τους μεγάλους, όταν ο Σατάν του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης και του πόλα δικά σου, είδε τον εαυτό του για μια στιγμή κυρίαρχο απάνω σε όλο τον κόσμο. Αν εξέκλεινε η καρδιά του, εάν τότε που έκανε τον πολλαπλασιασμό των άρτων και ήρθαν τα πλήθη να τον κάνουν βασιλιά, η καρδιά του υψωνόταν να γίνει, αφού πολλαπλασίασε τους άρτους, έλυσε το οικονομικό πρόβλημα. Εάν υψωνόταν η καρδιά του, εάν όταν ο Πέτρος επήγε και του είπε, τι λες τώρα, εδώ πάμε στην Ιερουσαλήμ για να βασιλεύσεις και εσύ μιλάς για σταυρό. Εάν άκουγε τον Πέτρο, εάν στη Γεθσημανή οπισθοχωρούσε, ω εκείνη η Γεθσημανή, τι απίθμενα βάθη έχει η Γεθσημανή. Δεν την ξέρουν. Ο κόσμος βλέπει το φαινόμενο, σου λέει φοβήθηκε ο Χριστός. Ποιος φοβήθηκε? Αυτός που ανάστηνε νεκρούς. Αυτός που αντιμετώπιζε το θάνατο φοβήθηκε. Ήτανε η παράβαση του θελήματος του Πατέρα, η ενδεχόμενη παράβαση. Η ενδεχόμενη παραπλάνηση να υπακούσει στο δικό του θέλημα και τι Άγιον. Άγιο ήταν το θέλημά του, να μην αποκοπεί ποτέ από τον Πατέρα. Εάν όμως εκεί την πάθαινε, εκεί γλιστρούσε, χάρη του Αγίου του θελήματος, δεν υπήκουε στο θέλημα του Πατέρα που του όριζε το σταυρό και ξέκλεινε, κανένας από εμάς δεν θα είχε σωθεί. Η αγωνία του Ιησού στη Γεθσημανή, ο υδρότας, ο συτρώμπι αίματος, όλη αυτή η αγωνία που συνετάραξε την ψυχή του ήταν διότι επέμενε στο θέλημα του Θεού. Οίκο, ήλθα, του ποίησε, να κάνω ο Θε, το θέλημά σου. Ο νόμος σου στο μέσον της καρδιάς μου. Ο πόσο θα θυμάσαι αυτό. Και δεν τελείωσε έως ότου έφτασε στο σταυρό. Εκεί στο τετέλεστε. Εκεί που έδωσε πλήρως τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Αλλά αυτός ο θάνατος του ήταν η δόξα του. Και συγχρόνως η σωτηρία η δική μας. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Χάρη στη δική του την υπακοή μέχρι θανάτου. Χάρη στο γεγονός ότι υπήκουσε παραδίδοντας τον εαυτό του λύτρων.
αντίπολων. Σήμερα μπορείς να σωθείς. Σήμερα μπορείς να δοξάζεις το Θεό. Σήμερα μπορείς να φωνάζεις και να λες: δόξα το Θεό, λυτρώθηκα, σώθηκα, η αιωνιότητα είναι δική μου. Είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορείς να έχεις. Γράφτο στην καρδιά σου, γράψτο να το βλέπεις κάθε μέρα. Η μεγαλύτερη χαρά, θέλω να κάνεις τα. Πες κέρδισες τα πλούτη όλα, γίνηκες ένας Ωνάσης και έγινε τι. Τον κόσμο όλο και έγινε τι. Σε λίγο φεύγεις. Η πνοή μας είναι στους μυκτήρες μας. Κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα και γεγονότα που μας εκπλήττουν. Πέθανε τα αδερφέ, αλήθεια. Και πότε γίνει αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη, κάποια ζωή ακόμα μέσα τους, και είχαν χρόνια μπροστά, τους πήρε. Η ζωή είναι στους μυκτήρες μας η πνοή. Και αν φύγεις, όλα τα άλλα τα αφήνεις εδώ. Εκείνο το μεγαλύτερο γεγονός. Και το απέκτησες χάρης στην υπακοή μέχρι θανάτου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Τώρα ο δρόμος άνοιξε. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Σώζεσαι δωρεάν, κατά χάρη, εάν μετανοήσεις και πιστέψεις ειλικρινά στον Ιησού Χριστό. Αλλά, αδέρφια μου και φίλοι αγαπητοί, ποιος θα πει στους ανθρώπους και θα διδάξει τους ανθρώπους ότι η καρδιά τους πρέπει να είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο θέλημα του Χριστού, αν θέλουν να είναι ευτυχείς. Μια μοιρασμένη καρδιά είναι μια δυστυχία. Και ο Κύριος ξέρει ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ευθεία. Δεν είναι ευθεία. Όταν ήρθε και έκανε την προσφορά της βασιλείας του, τι ήταν η βασιλεία του. Βασιλεία του θα πει, βασιλεία του Θεού. Ήγη και η βασιλεία. Ήτανε η υπακοή των καρδιών, η διακυβέρνηση του Θεού μέσα σε όλες τις καρδιές. Και ήρθε και είπε, ήγη και η βασιλεία. Αλλά έβαλε κάτι άλλο νωρίτερα. Μετανοείται ήγη και η βασιλεία του Θεού. Μετανοείται. Ότι δεν είναι το δυνατό να γίνει αυτή η διακυβέρνηση και η κυριαρχία του Θεού στις καρδιές, αν ο άνθρωπος ειλικρινά δεν κατεδίκαζε το παρελθόν του. Δεν μετανοούσε. Έπρεπε να υπάρξει μετάνοια. Μετανοείται, ήγγηκε. Αλλά μετά την πρώτη προσφορά αυτή της βασιλείας, τα πρώτα θαύματα που απέδειχναν την βασιλεία ότι ήταν εν δυνάμει Θεού, φάνηκε ευθύς αμέσως και γρήγορα ότι οι καρδιές δεν είχαν κέφι ούτε να μετανοήσουν, ούτε να καταδικάσουν το παρελθόν τους, ούτε ειλικρινά προς το Θεό να επιστρέψουν. Επιστρέφουν μοιρασμένη η καρδιά. Και τότε ο Κύριος διέγραψε την πορεία αυτού του λαμπρού, του πολυτίμου πράγματος, το οποίο έφερε στον κόσμο τούτο, τη βασιλεία του Θεού. Ποια θα ήταν η τύχη της. Σε εκείνες τις παραβολές τις οποίες μας λέει στο 13 του Ματθαίου, το κεφάλαιο 13 του Ματθαίου, τις παραβολές της βασιλείας, εκεί διαγράφει την πορεία. Πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικές καρδιές. Ο άλλος, ένας δέχεται, ο άλλος δεν δέχεται, ο άλλος δίνει τη μισή καρδιά, ο άλλος δίνει τα 3/4 της καρδιάς του, ο άλλος δίνει το 1/4 της καρδιάς του, ο άλλος αφήνει το Θεό στην περιφέρεια μοναχά. Μέσα υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία ζητάει. Ο σπόρος πέφτει στην πεπατημένη γη, στην ακανθώδη, στην πετρώδη, στην καλή γη, και η καλή γη φέρνει διαφορετική καρποφορία. Οι καρδιές είναι ένας παράγοντας που διαφοροποιούν τα πράγματα. Όλες οι καρδιές δεν είναι ευθείες. Άλλος παράγον, ο εχθρός. Δεν το ξεχνάμε. Μιλήσαμε και την άλλη Κυριακή για τον διάβολο και το έργο το οποίο κάνει. Το μυστικό έργο με τα δαιμονιά του μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα. Ρίχνει αδιαφορίες, ρίχνει παγωνιά, ρίχνει, σου δίνει άλλα ζητήματα να ασχολείσαι, αρκεί να σε απασχολεί. Στο Θεό να μην πας. Για το Θεό να μην ενδιαφέρεσαι. Και επιπλέον στέρνει μέσα στην Εκκλησία τα ζυζάνια. Εκείνος, ο εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Και ο εχθρός είναι ο διάβολος, λέει. Τα ζυζάνια. Άλλη διαφοροποίηση. Παρακάτω, στην παραβολή του κόκκου συνάπειρος μας δείχνει την ξαφνική και απρόβλεπτη αύξηση. Τι γίνηκε στα χρόνια του μεγάλου Κωνσταντίνου. Όλος ο κόσμος τον οποίο κατελάμβαναν γενικότερα ήταν χριστιανικός. Ένα ράντισμα. Άντε, όλοι οι χριστιανοί. Μόνο δεν έχει μετανοήσει. Δεν έχει στραφεί ειλικρινά. Μα χριστιανοί όλοι. Και μπήκε μέσα και γίνει και αυτό το συνονθήλευμα. Το ανακάτωμα. Φέραν τις θρησκείες τους, τις θεότητές τους. Τις μπάσανε και τους δώσανε επένδυμα χριστιανικό απ' έξω. Εκεί που είχαν τον Άρη, έχουν τώρα τον Αγιώργη. Εκεί που είχαν τον Ποσειδώνα, έχουν τον Άγιο Νικόλαο και ούτω καθεξής. Και ο καθένας σε αεροπορία βρήκε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που πήγε και τον ανακάλυψε. Κάτι άλλοι βρήκανε.
Οι γιατροί βρήκαν κάτι άλλο. Ό,τι γίνηκε, αυτές είναι οι θεότητες. Και οι καρδιές είναι μοιρασμένες. Και ο Κύριος διέγραψε την πορεία αυτού του πράγματος που έφερε. Εξαιτίας ποικίλων παραγόντων. Οι καρδιές, ο εχθρός, η ξαφνική ανάπτυξη, η διδασκαλία, η φθοροπιά. Η γυναίκα που βάνει το προζύμι μέσα στη ζύμη και ζυμώνεται ολόκληρο. Ήταν η φθοροπιά διδασκαλία. Εξαιτίας φθοροπιάς διδασκαλίας θα φθαρεί. Και τούτο το συγκρότημα που ονομάζεται χριστιανικό συγκρότημα είναι ένα συγκρότημα που κρύβει μέσα. Έχουν μπει όλα τα πονηρά πνεύματα. Γίνονται τα πλέον εσχρά πράγματα μέσα στον ονομαζόμενο χριστιανικό κόσμο. Αποστασία προς τον ζωντανό Θεό. Καρδιές που λατρεύουν θεότητες τοπικές. Πανηγύρια. Πανηγύρια και αμαρτία μαζί. Και τα βλέπεις όλα αυτά ανακατωμένα. Ποιος θα διδάξει τον κόσμο ότι πρέπει να στραφεί και να σταθεί στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού? Πώς οι καρδιές θα καθαρίσουν τον εαυτόν τους? Πώς θα αγαπήσουν πραγματικά το Θεό? Μέσα σε μια καρδιά η οποία έχει αυτό το συγκριτισμό, αυτό το ανακάτωμα των θρησιών και επιθυμιών διαφόρων, και ψέματα μπαίνουν, διάβολοι, δαιμόνια μέσα βασιλεύουν, βάρουν δικά τους πάθη και επιθυμίες. Όλα μπαίνουν μέσα σε μια τέτοια καρδιά. Αν η καρδιά σταθεί ειλικρινή απέναντι του Θεού, τα καταδικάζει όλα. Τα πετάει. Δεν τα ανέχεται. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ανεχότανε. Αλλιώτικα, όλα αυτά έρχονται και φωλιάζουν μέσα στην καρδιά και ο άνθρωπος είναι και δυστυχής, δεν μπορεί να βρει την ευτυχία, ούτε και μπορεί να προκόψει. Δεν έχει την ευλογία του Θεού επάνω του, με κανένα τρόπο. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ και να συνεχίσουμε. Το θέλημά σου 247, το θέλημά σου το εμών 247.

σωτήρας μας. Δώσε μας τη χάρη να αγαπούμε το θέλημά σου και δώσε μας χάρη σαν πυλό στα χέρια σου να πλαστούμε ώστε να είμαι θα σκεύη εύχριστα, χρήσιμα για σε, για τη δόξα σου. Δούλεψε μέσα στις καρδιές μας, στρέψε τις καρδιές μας στην αγάπη του προσώπου σου και του θελήματός σου, καθώς εσύ εστάθηκες τύπος μπροστά μας, προσώπου που ολόκληρη την καρδιά την είχε στραμμένη στο θέλημα του Θεού του Πατέρα. Γέννητο, Κύριε, στον καθένα από μας και δώσ' μας χάρη ακόμα να ακούσουμε κάτι από το λόγο σου για τη δόξα σου, στο όνομά σου, για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Σε μια μοιρασμένη λοιπόν καρδιά ευτυχία δεν υπάρχει. Είναι τελεία ξηρασία, όπως γινότανε και στην εποχή του Ηλία του προφήτη, που οι καρδιές του λαού ήσαν μοιρασμένες, είχαν μπει θεότητες μέσα, διάφορες ποικίλες από την Ανατολή, ο Βάλ, ο θεός των Βαβυλωνίων, ο Σατανάς, ο Βελζεβούλ ήταν, ο θεός των Βαβυλωνίων, οι άλλοι προφήτες που είχαν τα άλση. Και ξέρετε τι είπα να πει τα άλση. Ήσαντε 450 προφήτες του Βάλ, 400 άλλοι που λατρεύανε στα άλση. Τα άλση ήταν ανατύπωσης, ανάπλασης της σκηνής της Εδέμ. Φυτεύανε δέντρα, παρίσταναν την Εδέμ. Φυτεύανε δέντρα και εκεί είχαν λοιπόν ένα άγαλμα θεότητος, το οποίο λατρεύανε, συνήθως του Όφεως. Επειδή πιστεύανε ότι ο άνθρωπος ήρθε σε επικοινωνία υπερβατική στην Εδέμ, εκεί στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, και επικοινώνησε με εκείνο το οποίο είναι ο κόσμος, λέει Θεό, είναι ο Σατάν. Και αναπαρήγαγαν αυτό. Οι αντιλατρεύοντες στα άλση ξαναφιάνανε τη σκηνή εκείνη και έρχονται σε μυστική επικοινωνία και θυσίες που κάνανε προς κάτι το υπερβατικό που δεν το ξέρανε. Και στην πραγματικότητα ήταν Σατάν. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε γίνει μέσα σε εκείνο το λαό, και είχαν πέσει σε αυτό και είχαν βυθιστεί σε αυτό. Και είχαν αφήσει το ζωντανό και αληθινό Θεό. Και τα είχε μπάσει αυτά μια βασίλισσα ειδωλολάτρησα, η Εζάβελ, Συροφινίκησα, Φινίκησα, και ο άντρας της που ήταν ασθενούς χαρακτήρος, αδυνάτου χαρακτήρος, ο Αχάβ. Με την προστασία αυτών λοιπόν είχαν μπει όλες αυτές τις θεότητες. Ο Ηλίας ήταν ο αμφισβητείας του κατεστημένου του καιρού του, η αντίδραση. Με κάθε τρόπο κόντρα. Κράτησε με προσευχή του τον ουρανό να μην βρέξει 3 χρόνια. Τον έψαχνε ο Αχάβ να τον σκοτώσει, πού να τον βρει, τον είχε κρύψει ο Θεός. Ώσπου τελικά στα 3 χρόνια ο Θεός του είπε: πήγαινε, θα στείλω βροχή. Θα κάνω δυναμική επέμβαση στο λαό για να ξυπνήσει ο λαός. Και πραγματικά ο Ηλίας εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει: μάζεψε όλο τον Ισραήλ και όλους αυτούς τους προφήτες του Βάλ και τους άλλους. Απάνω στον Κάρμιλο, στο βουνό. Σήμερα ο Θεός θα στείλει βροχή. Τους μάζεψε λοιπόν όλους. Λέω ο Ηλίας, ωραία, προηγηθείτε γιατί είσαστε πολλοί. Φτιάχτε το θυσιαστηριό σας, επικαλεστείτε το Θεό σας να στείλει βροχή. Θα φτιάσουμε τα θυσιαστήρια, να δούμε ποιανού το θυσιαστήριο θα γίνει δεκτό, να πέσει φωτιά από τον ουρανό να το κάψει, να το δεχτεί. Πιάσαν το θυσιαστήριο, φωνάζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κατεκόπτον το με τα μαχαίρια και με τις λόγχες, λέει, ώστε αίμα έτρεξε από πάνω τους, κατά τις συνήθειες που είχαν όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες. Επεκαλούν το Βάλ, Βάλ, ακούσέ μας. Προς την εσπέρα, λέει, ο Ηλίας άρχισε να τους κοροϊδεύει. Λέει, φωνάξτε, φωνάξτε ακόμα. Λέει, Θεός είναι, ή συζητάει κάπου, ή σκάλωσε κάπου, η δουλειά έχει, κάποια ανάγκη έχει, ποιος ξέρει που είναι, λέει, φωνάξτε, λέει, θα έρθει. Και φωνάζανε αυτοί, αλλά ουκίν φωνή και ουκίν πρόσωση. Και η γραφή μας λέει την ωραία εκείνη ενέργεια την οποία έκανε ο Ηλίας. Λέει, κάντε στην άκρη. Και πιάνει και φτιάχνει, οικοδομεί το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρεμισμένο. Επήρε 12 λιθάρια, αντιπροσωπευτικά των 12 φυλών του Ισραήλ. Το έβαλε το ένα κοντά στο άλλο. Και έφτιαξε ένα θυσιαστήριο. Που σημαίνει ότι το θυσιαστήριο του Θεού είναι οι καρδιές μας ενωμένες στη λατρεία του Θεού. Στη λατρεία του Θεού. Καρδιές ενωμένες στη λατρεία του Θεού. Το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρεμισμένο. Φίλε μου,
Μήπως η καρδιά σου είναι καμιά πέτρα που κύλησε μακριά. Μήπως έχεις καλώσει καπαλού. Μήπως το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι γκρεμισμένο μες στην καρδιά σου. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Από εκεί θα αρχίσουμε. Από τις καρδιές μας μέσα. Το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Έπειτα τι έκανε. Έβαλε τα ξύλα της θυσίας απάνω από τις πέτρες. Α, τι όμορφο. Εικόνα του Σταυρού του Γολγοθά. Όλοι μας κάτω από τα ξύλα της θυσίας. Κάτω από τον εσταυρωμένο Χριστό. Καρδιές κάτω από τον εσταυρωμένο Χριστό. Και απάνω από τα ξύλα της θυσίας έβαλε το μοσχάρι που έσφαξε το γδαρί και το βάλε πάνω το σφακτό της θυσίας που συμβόλιζε το Χριστό. Τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Όλοι κάτω από εκείνη τη θυσία. Έτσι μόνον ο Θεός θα δεχτεί την προσφορά. Μόνον εφόσον επιστρέψουμε στο νόημα του Σταυρού του Γολγοθά, όχι στο Σταυρό σαν ξύλο, στο νόημα του Σταυρού και στον εσταυρωμένο, και οι καρδιές μας στραφούν και σταθούν εκεί στην πίστη του εσταυρωμένου Χριστού, γίνουμε ένα σύμφυτοι με τον θάνατο του Χριστού στο Σταυρό, να πεθάνεις για τον εαυτό σου στο Σταυρό του Γολγοθά μαζί με τον Χριστό. Έπειτα το δεύτερο, το τρίτο, έκανε μια πολύ σύντομη προσευχή. Όχι σαν μερικούς από εμάς που αρχίζουν και δεν τελειώνουν. Μια σύντομη προσευχή. Είπε δύο λογάκια και τα λόγια του τι ήσαν. Να δοξαστεί ο Θεός. Θεέ μου, δείξε σήμερα ότι εσύ είσαι ο πραγματικός και αληθινός Θεός σε αυτό το λαό, τον Ισραήλ. Και ότι εγώ είμαι απλώς ένας δούλος σου και υπηρέτης και έκανα αυτά τα οποία παρήγγειλες εσύ. Μια ταπεινή προσευχή. Μια προσευχή που ζητάει τη δόξα του Θεού. Ώστε θυσιαστήριο να ξανακτιστεί μέσα στις καρδιές μας. Κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά, τον εσταυρωμένο Χριστό. Και η προσευχή μας, τότε μόνον θα ακουστεί η προσευχή. Προσευχή που υψώνεται δια του εσταυρωμένου Χριστού και ζητάει όχι τη δική μας προβολή και δόξα, του Θεού τη δόξα, εμείς κρυμμένοι στο Σταυρό. Και τότε ήρθε από τον ουρανό φωτιά, απάνω στο θυσιαστήριο του Ηλία. Μάλιστα ο Ηλίας τους είπε, βάλτε και νερό, ρίξτε νερό απάνω, μην νομίζετε πως την έβαλα εγώ τη φωτιά. Έριξαν ιδρύες νερό και ήρθε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το θυσιαστήριο και τη θυσία. Που σημαίνει ότι ο Θεός εδέχτηκε αυτή την προσφορά. Το αποτέλεσμα ήταν ο λαός ξύπνησε. Ο λαός κατάλαβε. Άρχισαν να φωνάζουν όλοι, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Όχι ο Μπαάλ, όχι άλλοι, όχι άλλες θεότητες. Αλλά δεν ήταν και το μονάχα αυτό. Για να έρθει η ευλογία, έπρεπε και η αιτία του κακού που είχε μέσα τους δουλέψει, έπρεπε να φύγει, να πάει στην άκρη, να εξαφανιστεί, να καταστραφεί. Και ο Ηλίας λέει, πιάστε όλους αυτούς που γίνηκαν αιτία να σας διαστρέψουν από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Και όρμησε ο λαός όλος και τους έπιασαν, τους προφήτες, τους 850. Τους κατέβασαν κάτω στο φαράγγι και τους έσπαξαν. Να εξαφανιστεί το κακό, να φύγει η διδασκαλία. Κάθε τι που μπορείς να ακούσεις να σε διαστρέψει, να σε αποτρέψει, να σε απομακρύνει από τον ζωντανό Θεό. Αμαρτία αν είναι αυτή. Οτιδήποτε, οπουδήποτε στρέφεται η καρδιά σου, καταδίκασέ το. Είναι προϋπόθεση για να σε δεχτεί ο Θεός. Και μετά ο Ηλίας ανέβηκε πάνω στον Κάρμιλο στο βουνό και περίμενε την ευλογία, τη βροχή. Έπεσε στα γόνατα, το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του. Μια ταπείνωση και μια τέλεια παράδοση στην προσευχή. Και προσήφιε το. Στέλνει τον υπερέτη του να κοιτάξει τον ορίζοντα. Τι ο υπερέτη γύρισε και του λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έπρεπε ο Ηλίας να απογοητευτεί. Θα έπρεπε να πει, βρε, τι άντρε. Με όλα αυτά δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός δεν απαντάει. Πολλές φορές ο Θεός αργεί να απαντήσει. Προσευχόμεθα. Οικοδομήσαμε το θυσιαστήριο, στραφήκαμε στον Κύριο, προσευχόμεθα, πού η αναζωπήρωση, πού η ευλογία του Θεού, αργεί να έρθει. Ο Ηλίας όμως δεν ήταν από τους ανθρώπους που τα είχαν, είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Πήγαινε, του λέει, έως 7 φορές να κοιτάξεις. Την 7η φορά φάνηκε στον ορίζοντα ένα συννεφάκι σαν παλάμη ανθρώπινη. Μόλις που έβγαινε από τη θάλασσα ένα συννεφάκι. Κοιτάει ο υπερέτης, τρέχει στον Ηλία, του λέει, ναι, κάτι φαίνεται. Σαν παλάμι, λέει, κάνε ένα συννεφάκι. Φάνηκε συννεφάκι, τρέξε, πες στον βασιλιά τον Αχάβ, να τρέξει, θα τον προλάβει η βροχή, δεν θα μπορέσει να φτάσει. Θα τον πνίξει η βροχή. Και πραγματικά σε λίγο,
ας πούμε, να τα πει και να πάει ο υπηρέτης, σκοτίνιασε ο ουρανός, αυτό αέρας άρχισε να φυσάει και σε λίγο αστραπές, βροντές, καταρακτώδης βροχή. Ο Ηλίας έζωσε τη μέση του και έτρεξε και πήρε δύναμη από το Θεό στην αφαίρεση μπροστά από τον βασιλιά. Ο βασιλιάς με την αμαξά του, ο Ηλίας με τα πόδια και πήγε πιο μπροστά. Και η ευλογία του Θεού ήρθε. Αργή, αλλά θα έρθει. Πρέπει να την πιστεύομαι και πρέπει να την περιμένουμε. Αλλά οι προϋποθέσεις, αδελφοί. Φτιάξαμε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Στραφήκαν οι καρδιές μας ειλικρινά στον Κύριον. Ένα. Είμαστε κάτω από το σταυρό του Γολγοθά. Δυο. Κάνουμε προσευχή κατά το θέλημα του Θεού, που να είναι συντονισμένο στο θέλημα του Κυρίου και να ζητάμε τη δόξα του Κυρίου. Τρία. Καταδικάζουμε τις αιτίες που μας παρέσυραν και μας παρεπλάνησαν και μας απομάκρυναν από το θέλημα του Θεού. Τέσσερα. Επιμένουμε περιμένοντας την ευλογία του Κυρίου, χωρίς να απογοητευόμεθα. Θα έρθει, θα έρθει, διότι το υπόσχεται ο Θεός. Αρκεί εμείς να το περιμένουμε. Και αν τη δεις να έρχεται δειλά-δειλά και να φαίνεται η ευλογία, μην νομίσεις ότι δεν θα έρθει. Σε λίγο θα κατακλειστεί ο ουρανός και θα γεμίσει η γη. Διότι έτσι κάνει ο Θεός. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού. Αρχίζει από λίγο, δεν φαίνεται, σε λίγο κατακλείζει τα πάντα. Η ευλογία έρχεται στη ζωή μας. Μπορούμε να γίνουμε μια δυνατή εκκλησία. Μια εκκλησία με μαρτυρία. Μια εκκλησία με ζωή. Μια εκκλησία με χαρά. Μια εκκλησία με ενθουσιασμό. Μια εκκλησία που αγαπάει τις αυλές του Κυρίου. Μια εκκλησία που δοξάζει το Θεό. Εάν σταθούμε εκεί που θέλει ο Θεός. Ο συγκριτισμός είναι δυστυχία. Αν αφήνουμε άλλα πράγματα στις καρδιές μας, ούτε εμείς ειρήνη έχουμε, ούτε χαρά έχουμε, ούτε ευτυχία έχουμε. Αν έχουμε ολοκληρωτικά δοθεί στο θέλημα του Κυρίου και χαρά έχουμε, και οι ευλογίες του Θεού θα έρθουν και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογένειά μας και ευρύτερα ακόμα. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για το χριστιανικό γάμο. Η οικογένεια. Η οικογένεια είναι θεσμός ηθικός. Έχει τις ρίζες της στη Βουλή του Θεού. Ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι την υθέτησε ο Θεός. Έναν ηθικόν δεσμόν. Αυτή η οικογένεια αργότερα θα αποτελέσει τον τύπον της χριστιανικής εκκλησίας. Ο νυμφίος και η νύμφη. Περί αυτών θα ασχοληθούμε αργότερα. Η οικογένεια δεν είναι μία απλή βιολογική ένωση του άνδρα με την γυναίκα. Η οικογένεια δεν είναι ο δεσμός αυτός ο οποίος ξεκινάει και εξαντλείται σε μία σαρκική συνάφεια. Αυτή και μόνον αυτή η ένωση δεν συνιστά την ιδέα της οικογένειας. Όταν λέμε ότι είναι θεσμός ηθικός, προσδιορίζουμε εκείνη τη σχέση εις την οποία υπάρχει διάρκεια, υπάρχει σύνδεσμος πνευματικός, υπάρχει ένας προορισμός, υπάρχει μία απόφαση και από τα δύο τα συνερχόμενα μέρη να συμβιώσουν εις όλη την ζωή με ένα κοινό σκοπό να εκτρέψουν τους απογόνους και να τους δώσουν χαρακτήρα και μία υπεύθυνο θέση μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία εις την οποία θα κληθούν να τους διαδεχτούν. Πώς συνιστάται η οικογένεια? Κατά το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η σύσταση της οικογενείας ήταν μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ξεκινούσε από ένα πραγματικό γεγονός. Έπαιρνε ο άντρας τη γυναίκα από το σπίτι του πατέρα της και την οδηγούσε εις το σπίτι το δικό του. Ο ορισμός είναι η καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Αυτό και μόνο το πραγματικό γεγονός ήταν η σύσταση της οικογενείας. Βεβαίως, όλα αυτά είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και η συμπλήρωση των κοινωνικών θεσμών έβαλε και τύπους, έβαλε και έθιμα, έβαλε και εορταστικές διατάξεις και συμβόλαια και πρικοσυμβόλαια και μάλιστα εις την αρχαία ελληνική εποχή και εις το ρωμαϊκό δίκαιο, εις το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο δεν έδινε μόνο ο άνδρας, μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας έδινε και η γυναίκα έδινε πρίκα εις τον άνδρα. Τα μπέρδεψα. Δεν έδινε μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας πρίκα εις τη γυναίκα. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολούθησε η ιδία διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται με το λατινικό όρο «deductio feminis in domo maritis». Αποδίδεται ακριβώς όπως και στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο, καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Βεβαίως, το άτυπον του γάμου εξακολούθησε και μετά την χριστιανική εποχή. Και όπως ήταν άτυπος ο γάμος, έτσι ήταν άτυπος και η λύση του γάμου. Η υπερβολική ελευθερία, τόσο στην σύσταση της οικογενείας, όσο και στην διάλυση, δημιούργησε την ανάγκη μιας κάποιας επεμβάσεως της πολιτείας για να σφίξει τα δεσμά του γάμου και να περιορίσει την τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. εκινδύνευαν τα θεμέλια της ανθρωπίνης κοινωνίας από τη συχνότητα των διαζυγίων. Περί τον ένατον μετά Χριστό αιώνα και επί της εποχής των Ισαύρων εθεσμοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα το Λέοντα το Σοφό η νεαρά 89, νεαρά είναι κανόν δικαίου, δια της οποίας το πρώτον καθιερώθηκε η ιερολογία του γάμου. Έπρεπε δηλαδή για την νόμιμον υπόσταση του γάμου να ιερολογηθεί από την επίσημον εκκλησία του κράτους. Αλλιώς υπήρχε ανυποστασία εις τον γάμο. Όταν λέμε ανυποστασία, είναι σαν να μην είχε γίνει καθόλου και τα παιδιά τα οποία θα εγενόντο ή τον νόθα και η σύζυγος δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον σύζυγο ούτε για διατροφή, ούτε κληρονομικά δικαιώματα. Θα ήθελα να εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί τα τρία στάδια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους εις τη σύσταση και εις τη στερέωση του γάμου. Κατά το πρώτο στάδιο βλέπουμε ότι υπάρχει μία βιολογική τάση τόσο του ανδρός όσο και της γυναικός εις το να αναζητήσει εις το ετερόφιλο πρόσωπο τον ιδανικό σύντροφο. Εκεί προσπαθεί να προσωποποιήσει το ιδανικό της ανθρωπίνης τελειότητος. Προσπαθεί εις το ετερόφιλο πρόσωπο να εξιδανικεύσει όλα τα ιδανικά του. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι έτοιμοι να αποφασίσουν την ένωση της καρδιάς τους και είναι ήδη έτοιμοι να συγκληρώσουν όλων των βίων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε αυτό το στάδιο όλα είναι ιδανικά, όλα είναι ωραία, παρεμβάλλεται η έλξη, παρεμβάλλεται ο έρος και φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ειδεί κανείς τα υπάρχοντα ελαττώματα, τις δυσκολίες και τις αντινομίες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από μια τέτοια επιπολαία ένωση. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιπολαίας κρίσεως και η έλλειψη αντικειμενικής εκτιμήσεως αυτού του σοβαρού θέματος είναι η μοναδική αιτία η οποία προκαλεί τους ατύχους και διαλελειμμένους γάμους. Πολλές φορές στην δικαστική πρακτική την οποία αντιμετωπίζουμε βλέπουμε και παρακολουθούμε με δέος πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια για διαζύγιο αποφάσισαν κάποια στιγμή της ζωής τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εδώ, για να κάνει κανείς μία δικαιοπραξία, και ο γάμος είναι δικαιοπραξία, δηλαδή μία υπόθεση η οποία άπτεται νομικών δεσμών και την προστατεύει και την καλύπτει ο νόμος. Κατά τούτο λοιπόν είναι μία ένομος πράξης η οποία προκαλεί και ένομα αποτελέσματα. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων είναι δικαιοπραξίες. Το να αγοράσεις, το να πουλήσεις, το να δωρήσεις, το να δανείσεις, όλα αυτά είναι δικαιοπραξίες, είναι δηλαδή νόμιμες ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται διάφορα πραγματικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να αγοράσουν κάτι ψάχνουν, ερωτούν, σταθμίζουν, ζυγίζουν. Προκειμένου να δωρήσουν επίσης κάνουν πάντο καθεαυτούς για να κάνουν μια σωστή δωρεά. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κάνουν διαθήκες μεταβάλλουν τις διαθήκες διότι αλλάζουν σκέψεις και βουλήσεις, διότι βλέπουν ότι εκείνο το οποίο σκέφτησαν κάποτε σήμερα ήδη έχει ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν την τελευταία. Και γενικώς η σοβαρότης και η κοινωνική εμπειρία τους οδηγεί εις το να κάνουν μια αλλαγή της στάσεώς τους ή εις το να ζυγίσουν και να σταθμίσουν πάρα πολύ καλά εκείνο το οποίο πρόκειται σε λίγο να πράξουν. Προκειμένου όμως περί γάμου, βλέπουμε ότι τα κίνητρα, οι σκέψεις, οι παρορμήσεις οι οποίες τους οδηγούν εις το να συνάψουν ένα δεσμό και αυτός ο δεσμός φυσικά να καταλήξει ένα γάμο, πολλές φορές είναι αντικείμενο κάθε άλλο παρά μιας ψυχράς λογικής και αντικειμενικής σκέψεως. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καταργήσουμε την αγνότητα του ερωτικού δεσμού, την αγνότητα της αυθορμήτου παρορμήσεως και να την υποκαταστήσουμε με μια ψυχρά λογική εκτίμηση, με ένα ζύγισμα συμπλήν με ένα κατάστοιχο? Δεν εννοούμε έναν τέτοιο γάμο. Φυσικά, ο γάμος ο οποίος είναι προϊόν καθαρής εμπορικής συναλλαγής πάβει να είναι και γάμος. Ομιλούμε όμως για έναν γάμο ο οποίος είναι προϊόν μιας σοβαρής και αντικειμενικής σκέψεως. Φερρυπίνη, ο άνδρας ο οποίος και κοινωνικός και νομικός είναι ο αρχηγός της οικογενείας και επομίζεται τα βάρη του γάμου, διότι ως γνωστόν η γυναίκα έχει δικαίωμα να διατρέφεται από τον άνδρα και ο άνδρας πρέπει να την υποστηρίζει και κοινωνικός και οικονομικός. Πρέπει να αποφασίζει τον γάμο όταν είναι έτοιμος να φτιάξει και να στηρίξει μόνος του οικογένεια. Οι πρόωροι γάμοι είναι πάντοτε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πού ξεκινάς να κάνεις ένα γάμο όταν δεν είσαι εις θέση να θρέψεις την οικογένειά σου? Θα δυστυχήσει, θα πεινάσει. Θα δημιουργηθούν συγκρούσεις, προστριβές, θλίψεις, στενοχώρια και απογοητεύσεις. Επίσης, διαλέγεις σύζυγον, είτε άντρας είτε γυναίκα. Πρέπει αυτός να είναι ή δυνατόν του αυτού κοινωνικού περιβάλλοντος, του αυτού κοινωνικού αναστήματος, ή δυνατόν της αυτής τάξεως, της αυτής παιδείας και μορφώσεως, των ίδιων τάσεων. Θα είναι οπωσδήποτε εξυπαρχής βεβαία η αποτυχία όταν λείπουν ορισμένες τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνδρας, να πάρει μια τελείως αμόρφωτη γυναίκα ή το αντίθετο. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κοινωνικός, πνευματικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την αλφα καταγωγή δεν πρέπει να πάρει μια γυναίκα αντιθέτου φίλου. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κατά την εκλογή του συντρόφου μία λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και σε αυτό το σημείο πρέπει και οι οικογένειες να παίξουν τον διαφωτιστικό ρόλο και με σοβαρότητα να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους εις το να κάνουν τη σωστή και την ορθή κρίση κατά το στάδιο της εκλογής. Ας πάμε στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο και όταν ήδη έχει γίνει ο γάμος, αρχίζει η ένωση των χαρακτήρων. Κάποιος έλεγε ότι γάμος είναι δύο ορμητικοί χήμαροι οι οποίοι πέφτουν στην αυτή κήτη και καλούνται να διανύσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε μια ήρεμον και ειρηνική ροή μέχρι ότου φτάσουν στο τέρμα της ζωής, μέχρι ότου χυθούν σε κάποια θάλασσα. Η ένωση του χαρακτήρος, των διαθέσεων, η σύμπτωση των προσωπικότητων, η συντάκτηση της ζωής, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον βουλησιακό τομέα, είναι το αποτέλεσμα ενός σωστού γάμου, μιας σωστής εκλογής, όπως είπαμε προηγούμενα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία απόλυτη σύμπτωση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αγαπητοί φίλοι, δοθέντος ότι όπως είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι ο γάμος είναι μία ηθική ένωση, είναι απόλυτος ανάγκη το ανδρόγυνο να συνταυτιστεί τόσο κοινωνικός όσο και βουλησιακός. Δηλαδή, πρέπει όχι απλώς μόνο να αποφασίζουν οι δύο άνθρωποι το τι θα κάνουν από κοινού, αλλά και οι σκέψεις τους και οι παρορμήσεις τους και τα ιδανικά τους και τα κίνητρά τους να ξεκινούν πάντοτε από την ίδια αφετηρία και από την ίδια κοινωνική ή οικονομική ή ηθική σκοπιμότητα. Όταν λέει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, δεν πρέπει η γυναίκα να λέει όχι να μην σπουδάσει. Όταν λέει ο πατέρας ή η μητέρα ότι το παιδί δεν πρέπει να πάει με αυτή τη συναναστροφή, δεν πρέπει ο άλλος να λέει να πάει. Τότε υπάρχει διάσταση, βουλησιακή διάσταση, πνευματική διάσταση, η οποία θα οδηγήσει αυτό το αντρόγυνο σε διάλυση. Η υπόθεση του γάμου είναι η συνισταμένη απείρων λεπτομεριών της ζωής και αλίμονο εις εκείνο το ανδρόγυνο το οποίο δεν εξετίμησε εγκαίρως και από το ξεκίνημά του ότι εάν σπάσει ο κρίκος αυτών των κοινωνικών και των βουλησιακών συμπτώσεων μέσα εις την οικογενειακή ζωή θα συντριβούν. Αντιθέτως, το μυστικό της οικογενειακής ευτυχίας είναι η σύμπτωση των απόψεων του ανδρογίνου εις όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινωνικής και της οικογενειακής πραγματικότητας. Αγαπητοί αδελφοί, είναι βέβαιον ότι η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται από απόψεως νομικής και κοινωνικής εις υποδεστέραν μοίραν από τον άντρα. Βεβαίως, ομιλούν οι γυναίκες για κινήματα φεμινιστικά, για ισότητα των δύο φύλων κλπ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλες οι ανθρώπινες νομοθεσίες και αυτών ακόμα των προηγμένων χωρών δίδουν ένα προβάδισμα εις την θέση του ανδρός μέσα εις την οικογένεια. Τουλάχιστον κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο ο άνδρας εκ του νόμου είναι ο αρχηγός του οίκου και αποφασίζει εις ό,τι αφορά την υπόθεση της οικογενείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ο άνδρας θελήσει να μετακινήσει τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια από την Αθήνα εις την Πάτρα, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Εκτός εάν οι σκέψεις του και η απόφαση αυτή είναι κατάχρησης δικαιώματος, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή το κάνει αυτό διότι θέλει να εξοντώσει τη γυναίκα. Αυτά όλα βεβαίως κρίνονται όταν φτάσουν στα δικαστήρια, ελέγχονται και σταθμίζονται ποια είναι τα κίνητρα. Βεβαίως όταν δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αποφασίσει ο άντρας μια τέτοια μετακίνηση, μια απότομη αλλαγή μέσα στην οικογενειακή ζωή, τότε θα πει ότι υποκρύπτεται κάποιος άλλος πονηρός σκοπός, ο οποίος και εκτιμάται και κρίνεται. Αλλά όταν όμως οι ανάγκες του οικονομικές ή οι κοινωνικές το επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι δημόσιος υπάλληλος, επήρε μετάθεση, θα μετατεθεί, πρέπει να τον ακολουθήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Είναι νομικός λοιπόν η γυναίκα εξαρτωμένη από τον άντρα. Επίσης, ο άντρας έχει το δικαίωμα να δίδει εις την γυναίκα το επίθετό του. Η γυναίκα δια του γάμου αποκτά το επίθετο του ανδρός της, εκ του νόμου. Αποκτά επίσης κατά το ελληνικό ειδητοϊκό διεθνές δίκαιο και την ηθαγένεια του ανδρός. Η αλλοδαπή δηλαδή γίνεται ελληνής δια του γάμου. Επίσης, τα παιδιά αποκτούν το επίθετο του ανδρός. Και όχι μόνο το επίθετο, αλλά ο άνδρας έχει δικαίωμα εις την ονοματοδοσία. Η ονοματοδοσία νομικώς δεν γίνεται δια του βαπτίσματος, είναι πλάνη αυτό. Δηλαδή, το δικαίωμα να δώσεις το μικρό όνομα, το Γιωργάκης, το Αλέκος και το Γιαννάκης στο παιδί, δεν το δίνεις κατά το βάπτισμα ή δια του βαπτίσματος, αλλά ο πατέρας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιο θα είναι το όνομα που θα πρέπει να πάρει το παιδί του. Μάλιστα, έχουν συμβεί νομικά παρατράγουδα επάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι κατά των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ξέρετε, η ονοματοδοσία, το άκουσμα του ονόματος, γίνεται κατά το βάπτισμα και το δίνει ο νονός, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, θα το πούμε και νομικότερα. Ο ανάδοχος λοιπόν συνήθως συμφωνεί με τον πατέρα ποιο θα πρέπει να είναι το όνομα που θα δώσει. Πολλές φορές οι ανάδοχοι δίδουν άλλο όνομα, διότι δεν τους αρέσει το όνομα που ηθέλησε ο πατέρας. Και ο ιερεύς καταχωρεί το όνομα που εξεφώνησε ο ανάδοχος. Και βάσει αυτής της δηλώσεως πηγαίνουν στο ληξίαρχο και καταχωρούν αυτό το όνομα. Και έχουν γίνει δίκες και ανετράπει το όνομα αυτό διαδικαστικής αποφάσεως, διότι ο πατέρας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να λέγεται Αλέκος, αλλά Γιαννάκης. Και ο ληξίαρχος, βάσει της δικαστικής αποφάσεως, κάνει το όνομα Ιωάννης. Εμείς εδώ, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, όπως θα ξέρετε, έχουμε την ονοματοδοσία ως αποκλειστικό δικαίωμα του Πατρός και όπως τούτο εκπορεύεται από την ενάσκηση της πατρικής εξουσίας, δηλαδή ο πατέρας μεταβαίνει στο ληξίαρχο και λέγει «Επιθυμώ το τεχθέν παιδί μου μετά τη στάδε να αποκτήσει το όνομα Ιωάννης». Και ο ληξίαρχος καταχωρεί ότι κατά δήλωση του Γεωργίου Στενού το παιδί του ονομάστηκε έτσι. Και αυτό είναι δικαίωμα το οποίο κατά τον νόμο ανήκει στον άνδρα. Λέγω λοιπόν, και αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα, ότι οι θέσεις του ανδρός μέσα στην οικογένεια είναι και κοινωνικός και νομικός δεσπόζουσα. Μάλιστα, κάποτε γενομένης συζητήσεως στην Αγγλία, ένας καθηγητής του αστικού δικαίου της Ελλάδος είχε δώσει διάλεξη και είχε καυχηθεί μέσα σε ένα αγγλικό ακροατήριο νομομαθών ότι η Ελλάς μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκαια στον τομέα του αστικού δικαίου. Και ορισμένοι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν διαβάσει τον ελληνικό αστικό κώδικα, του είπαν ότι μας κάνει εντύπωση ο λόγος σας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθιερώνεται την ανισότητα των φύλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε καθιερώσει και έναν επαχθή και απειθιωμένο θεσμόν, ο οποίος ήδη έχει καταργηθεί στα περισσότερα δίκαια άλλων προηγμένων χωρών, δηλαδή των θεσμών της πρικός. Η πρίκα, ξέρετε, δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση του ανδρός να πρικήσει το παιδί του, αλλά είναι και νομική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν εγώ δεν δώσω πρίκα εις το κορίτσι μου όταν θα έλθει εις γάμου κοινωνίαν, έχει δικαίωμα ο γαμπρός μου να μου κάνει αγωγή και να μου ζητήσει πρίκα ανάλογον προς την κοινωνική μου θέση και προς την οικονομική μου κατάσταση. Και όχι μόνο, αλλά ανάλογο και προς την δική του κοινωνική θέση. Εάν δηλαδή η κόρη μου αγαπήσει εργάτη και πάρει εργάτη, θα υποχρεωθώ δικαστικώς να δώσω χαμηλότερη πρίκα. Εάν αγαπήσει και πάρει γιατρόν, θα πρέπει να δώσω υψηλότερη πρίκα. Έτσι θα με καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός είναι βάναυσος, είναι απάνθρωπος και πλήττει τα θεμέλια της οικογενείας. Δεν είναι απλώς μια νομική διάταξη, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις άγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Ο γαμπρός και το παιδί να ενάγουν τον πατέρα και να τον καθίζουν στο εδόλιο για απόδοση πρικών. Αλίμονο στην οικογένεια η οποία έχει φτάσει σε τέτοια νομικά και ηθικά σχήματα. Δεν είναι οικογένεια. Μέσα εις των δεσμών του ανδρός και της γυναικός πρέπει να δεσπόζει η αγάπη και η κατανόησης. Η υποχωρητικότης, ο αμοιβαίος σεβασμός και η πρόληψης κάθε γεγονότος το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση. Είναι ανάγκη σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργώντας οικογένεια δημιούργησαν και αντίστοιχες υποχρώσεις. Διότι η οικογένεια δεν είναι μια εξειδανικευμένη σχέση στην οποία όλα είναι ρόδινα, όλα ωραία, όλα εύκολα, αλλά αντιθέτως είναι μια κοινωνική πραγματικότης στην οποία δεσπόζει καθημερινώς η πάλη και ο αγώνας της επιβιώσεως και πολλές φορές και η καθημερινή σύγκρουση του ανδρογίνου, των γονέων και των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι η δημιουργία της οικογενείας είναι θλίψης εν τη σαρκή. Και ο ίδιος είχε επιλέξει την αγαμία. Όχι διότι το φυγόπονος, αλλά διότι είχε βάλει στη ζωή του έναν άλλον πλέον πνευματικών προορισμών να υπηρετήσει τον Κύριόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά εν ταυτό διεκήρυσε ότι είναι θλίψης εν της αρχή και βεβαίως πράγματι η πείρα όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνας που δημιούργησαν οικογένειες είναι αυτή ότι υπάρχει θλίψης. Θλίψης, την οποία φέρει η στεναχώρια, η ανέχεια, η δυστροπία του χαρακτήρος, η δυστροπία των παιδιών, οι αντιθέσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καθημερινές συγκρούσεις μέσα στην πορεία της ζωής μιας οικογενείας. Και βέβαια εκεί σφυριλατείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί γυμνάζεται η υπομονή, εκεί γυμνάζεται η αγάπη του, εκεί γυμνάζεται η πιστότης του και η απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον θεσμό και να τον στήσει εις το πρέπον πνευματικό βάθρον το οποίο αξίζει ο Θεός. Είναι ένας θεσμός κυρίως αγάπης, ένας ηθικός θεσμός, εις τον οποίο υπάρχει και η ομορφιά της δημιουργίας, της οικογενείας και της επιβιώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, το τρίτο στάδιο της οικογενείας είναι το στάδιο της ωριμότητος. Οι διαθέσεις οι ατομικές, οι ανομοιότητες των χαρακτήρων των συζύγων θα δώσουν την θέση τους στην κοινή ζωή η οποία πια έχει σφυριλατηθεί στον κοινό αγώνα της επιβιώσεως, στην ανάγκη να διατηρηθούν στην ύπαρξη, να αναθρέψουν τα παιδιά και να τα οδηγήσουν εις των πνευματικών δρόμων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο και της δικής τους της ζωής και της ζωής των παιδιών τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει μια οικογένεια, προσπαθεί να σταθεί και η ίδια εις αυτό το πολιτιστικό επίπεδο και να τοποθετήσει και τα παιδιά της, δίνοντας την ανάλογη πνευματική και κοινωνική μόρφωση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και το κεφάλαιο στο οποίο θέλω να μπω είναι λιγάκι δύσκολο και εντυπωσιακό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ποια είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας μέσα στο θεσμό του γάμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να είμαι λιγάκι ρηξικέλευτος και οι γνώμες τις οποίες θα υπώ δεν απηχούν επισήμως τις γνώμες και τις πνευματικές απόψεις αυτής της Εκκλησίας. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία και με το κρατούν αστικών δίκαιων όσον αφορά τη σύσταση του γάμου, ότι ο γάμος κατά την δογματική πολλών εκκλησιών είναι μυστήριο. Όταν λέμε μυστήριο, η έννοια του μυστηρίου είναι μία απόκριφη σχέσης η οποία ανάγεται εις μία μυστηριακή επέμβαση της Θείας Δυνάμεως προς επίτευξη ενός πνευματικού αποτελέσματος το οποίο ξεφεύγει από τη δυνατότητα των ανθρώπων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ο γάμος ως μυστήριον σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι έρχονται σε επαφή πάβουν να ανήκουν ο ένας, πάβουν να ανήκουν ο καθένας για τον εαυτόν του και συσφίγγονται εις έναν ενιαίον πνευματικόν και βιολογικόν δεσμόν. Και αυτός ο δεσμός είναι αδιάλυτος, διότι ο σκοπός της ιερολογίας είναι ακριβώς ότι εφόσον αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνέζευξε ο Θεός και ιερολογήθησαν με το μυστήριο του γάμου, άνθρωπος δεν μπορεί να τους χωρίσει. Ουδε μία ανθρωπίνη δύναμη, είτε από αυτούς προερχομένοι, είτε από εξωτερικά αίτια, δεν μπορεί να διαλύσει αυτόν τον δεσμό του γάμου. Ο Μοδεστίνος, ένας βυζαντινός νομικός, απέδιδε την ορολογία του γάμου με την εξής έννοια. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Νούπτσιε σουντ δεδούξιο φέμινις ιν ντόμο μάριτις. Εντ κονσόρτσιουμ όμνης βίτε. Διβίνης ετ χουμάνης γιούρις κομμουνικάτσιο. Δηλαδή, γάμος εστί καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, και συγκλήρωσης του βίου παντός, το αδιάλυτον. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ωραίος ορισμός. Να το επαναλάβω. Γάμος είναι καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός και συγκλήρωσης του βίου παντός. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τον θυμάμαι απ' έξω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου άρεσε. Η νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού καθιέρωσε την ιερολογία του γάμου. Και όπως είπαμε, άνευ ιερολογίας, ο γάμος είναι ανυπόστατος. Δεν υπάρχει γάμος. Σαν να μην έγινε καθόλου και οι άνθρωποι συζούν απλώς υπό συνθήκας παλακίας. Δεν υπάρχει νομικός δεσμός, ούτε ένομα αποτελέσματα, ούτε διατροφή, ούτε κληρονομικά, ούτε σύνταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ιερολογία του γάμου καθιερώθηκε για την εξοικονόμηση, την κοινωνική εξοικονόμηση της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι ανάγκη στην πνευματική τους ζωή να νιώθουν ότι οι διάφορες δικαιοπραξίες που κάνουν έχουν κάτι το ιερότερο μέσα τους. Φέρει πίν, κατά το αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο, η αχαριστία ήταν το φρικτότερο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Θεωρεί το αδίκημα το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα του Θεού. Η δε τιμωρία ήταν θάνατος. Θάνατος εις τον αχάριστο. Σήμερα εις τον ελληνικό ποινικό κώδικα δεν υπάρχει αδίκημα αχαριστίας. Συνεπώς είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών ανά τους αιώνας και η νομική πραγματικότητα. Διότι τα έθιμα δημιουργούν τους νόμους. Εκείνο το οποίο εθιμικός καθιερούται με την επανάληψη της συνηθίας, αργότερα γίνεται νόμος. Καθιερούται ως νόμος. Βλέπετε εκείνη η κοινωνία σε τι ηθική τελειότητα είχε φτάσει τον αχάριστον ακόμη να τον θεωρεί εγκληματία και άξιον της ποινής του θανάτου. Ποια? Ναι, προσέξτε, δεν απαντάτε, καθώς όν ξέρω εις το Ιουδαϊκό δίκαιο το αδίκημα αυτό δεν απαντάτε. Και οι Εβραίοι δεν το είχανε. Δεν το είχανε. Το αδίκημα... Ναι, δεν είναι αχαριστία. Είναι, προσέξτε, η γυναίκα κατά το αρχαίον δίκαιο τόσο των Αιγυπτίων, όσο των Βαβυλωνίων, όσο των Ασσυρίων δεν ήταν ελευθέρα, αλλά ευρίσκεται σε μια κατάσταση κοινωνική υποδεστέραν του ανδρός και η ελευθέρα προσωπικότητα της δεν ήταν της αυτής νομικής αξίας όσο του ανδρός. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, και ξέρετε ότι οι δούλοι θεωρούνται πράγματα, ρες. Δηλαδή, ο κύριος του δούλου είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Οι Ρωμαίοι το λέγανε «γιους βίτε νεκίσκβε», δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εις μίαν παρομοίαν περίπου κατάσταση ευρίσκεται και η γυναίκα, δηλαδή ο άνδρας εις τα αρχαιότερα δίκαια είχε δικαίωμα και να θανατώσει τη γυναίκα χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα. Βέβαια, αργότερα αυτό υβλήνθη κοινωνικώς και η γυναίκα απέκτησε μια σοβαρότερα θέση μέσα στην οικογένεια, αλλά βλέπουμε ότι και στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ότι υπήρχε μια τριμερής διάκρισης της κοινωνικής θέσεως της οικογένειας. Ήταν η θέση της σύζυγου, η οποία ήταν πολύ κατωτάτη κοινωνικώς, ήταν η θέση της παλακίδος και η θέση της ετέρας στο αρχαίο ελληνικό και στο αττικό ακόμη δίκαιο. Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρεται του Μαμοκάν με την Εστίρ, δεν είναι η εκδήλωση της αχαριστίας την οποία ήθελε να πλήξει ο αλλογενής σύζυγός της, αλλά η ανυπακοή της εις το να προσέλθει εις το κέλευσμα του ανδρός. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα αχαριστίας. Μάλλον ανυπακοή εις τον σύζυγο και βέβαια είχε δικαίωμα και να τη σκοτώσει ακόμη. Για αυτήν της την ανυπακοή. Λοιπόν, επανερχόμεθα και φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσουμε απόψε με το θέμα της ιερολογίας. Γιατί η ιερολογία του γάμου δημιουργεί ορισμένα πνευματικά αδιέξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θρησκευτικός γάμος, όπως τον ηθέλησε ο Κύριος, περιέχει μέσα το στοιχείο του αδιαλύτου, διότι όλη η οικονομία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στον αδιάλυτον γάμο και στον θεσμό της μονιμότητος. Ιδίως δε στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπεται λύσεις του γάμου ή μη μόνο για έναν λόγο, τη μοιχεία. Δεν επιτρέπεται άλλος λόγος διαζυγίου παρεκτός λόγου μοιχείας. Ο θάνατος βέβαια είναι η φυσική λύση του γάμου. Λοιπόν, όταν παίρνουμε ως δεδομένον ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες επιτρέπουν τη λύση του γάμου και το διαζύγιο είναι επιτρεπτό. Σήμερα ένας Έλληνας μπορεί να παντρευτεί νομίμως τρεις φορές. Απαγορεύεται ο τέταρτος γάμος. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και ιερολογεί τρεις φορές γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα γραφικός να το κάνει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι συνέπραξε στον πρώτο γάμο, τον ιερολόγησε. Κατόπιν συνέπραξε στην λύση του γάμου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα ο θεσμός του διαζευκτηρίου. Δηλαδή, εάν βγει η δικαστική απόφαση τελεσίδικος και αμετάκλητος, η οποία λύει τον γάμο, δηλαδή δίνει το διαζύγιο, πρέπει να έρθει και η Εκκλησία να δώσει το διαζευτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί ο επόμενος γάμος. Πώς το κάνει αυτό η Εκκλησία? Κοινωνική ανάγκη και κοινωνική σκοπιμότης. Ναι, η πολιτεία έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διότι βλέπουμε ότι αυτό τούτο το μυστήριο πάσχει. Και όταν δια της ιερολογίας εκηρύξαμε τον γάμον ως μυστήριον και τον ιερολογήσαμε και δια της ιερολογίας αυτούς τους δύο ανθρώπους τους σμίξαμε και τους κάναμε μια αδιάλυτη ενότητα, πώς μετά συμβιβαζόμαστε, υποχωρούμε και παραδεχόμεθα ότι αποτύχαμε εις αυτήν την εκτίμηση όταν τους συνδέαμε δια των δεσμών της ιερολογίας του γάμου? Είναι μια αναγνώριση δικής μας αποτυχίας. Η Εκκλησία λοιπόν θα έπρεπε να μην συμμετέχει σε αυτήν την υπόθεση όταν είναι βέβαιο ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι εν τη ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους έχουν δικαίωμα να σπάσουν την υπόθεση αυτού του γάμου, έστω και αν τούτο εθεμελιώθη ως μυστήριο. Τώρα βεβαίως η ιστορία των μυστήριων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, είναι και τα άλλα μυστήρια για τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε σε μία σειρά άλλων διαλέξεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης ώρας και δεν μου ανήκει αυτή η ώρα και νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επιμένω όμως εις τον γάμο και λέγω ότι το δόγμα αυτό του μυστηριακού γάμου πάσχει αφεαυτού. Και μία υπόθεση η οποία αφορά κυρίως ατομικώς τους εισγάμων συνερχομένους και εκ δευτέρου την κοινωνία, την χρήσουμε με μία μυστηριακή μορφή, την εμφανίζουμε στην ανθρωπίνη κοινωνία και μετά ερχόμαστε ήδη να τη σπάσουμε. Αυτό είναι αντινομία. Εγώ τουλάχιστον δεν την πιστεύω. Ως νομικός βλέπω

νόμος, βάζει δικαστάς, στείνει δικαστήρια, τα δικαστήρια εξετάζουν και λύουν τον γάμο. Σήμερα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ η ανάγκη της λύσεως του γάμου, ώστε τουλάχιστον τα 95% των υποθέσεων των διαζυγίων που φέρονται στα δικαστήρια λύονται συνενετικώς δια κοινής βουλήσεως των συζύγων και αποκρύπτονται οι πραγματικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάλυση του γάμου. Και οι καημένοι οι δικαστές ρωτούν συνενετικών, συνενετικό κύριε Πρόεδρε. Λύστο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ξεκίνησε ως επιταγή του Θεού για τη σύσταση του γάμου. Εκείνο το οποίο πήρε αργότερα η κοινωνία και το έδεσε. Εκείνο το οποίο επήρε η Εκκλησία και το ιερολόγησε. Έρχεται σήμερα με όλην αυτήν την ανθρωπίνη νομοθεσία και καταλύεται με αυτήν ταύτην την ατομική βούληση των συζύγων οι οποίοι κάποια μέρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν στο δικαστή και τους λύει το γάμο. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Και δεν είναι η θέση της Εκκλησίας να παρεμβαίνει σε τέτοιες ανώμαλες δικαιοπραξίες. Τώρα πέρασε. Και κλείνω των λόγων. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπέτειοι και ανέτειοι λόγοι διαζυγίου. Και οι μεν και οι δε είναι σοβαρότατοι. Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα να μην διαπαιδαγωγούμε τους κοινωνούς εις το να κάνουν σωστούς γάμους. Βλέπετε ότι όλη η δομή της ανθρωπίνης κοινωνίας σήμερα δημιουργεί τις ροπές και τις προϋποθέσεις εις το να μην γίνονται πνευματικοί γάμοι. Πιστεύω ότι η υπόθεση του γάμου είναι καθαρός προσωπική υπόθεση του ανδρός και της γυναικός και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρή είναι και η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της σωτηρίας είναι καθαρός προσωπικό θέμα. Εάν θες, εξητείς τη σωτηρία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Εάν θες, την απορρίπτεις. Εάν την ζητήσεις, ο Χριστός θα σε ευλογήσει και θα σου τη δώσει. Εμείς εδώ κηρύττουμε αυτήν την σωτηρία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η υπόθεση του γάμου είναι εξίσου σοβαρή. Εάν δεν ζητήσεις με σοβαρότητα, με προσευχή, με εξήτηση πραγματικά πνευματική από τον Κύριο να σου παρουσιάσει τον σύντροφο της ζωής, φοβάμαι ότι λάθος πόρτα χτυπάς. Εάν όμως ζητήσεις από τον Θεό να σου παρουσιάσει εκείνος τον σύντροφο που σου ανήκει, εάν ζητήσεις από τον Κύριο την ορθή εκλογή και τη σωστή παρουσίαση, δεν νομίζω ότι θα σε διαψεύσει σε αυτήν την αναζήτηση. Ο κάθε Ισαάκ δικαιούται μιας Ρεβέκας και η κάθε Ρεβέκα ενός Ισαάκ. Εάν το ζητήσει, θα τον βρει. Και ο Κύριος δεν λαθεύει στην εκλογή του. Αλλά εδώ κλείνω τον λόγο και σταματώ. Και αν μας δοθεί άλλη ευκαιρία, θα δημοσιευτεί. Έχει γραφτεί στο μαγνητόφωνο όλο. Αυτό. Ναι, αν μας δοθεί ευκαιρία να το γράψουμε, να το γράψουμε, να το δημοσιεύσουμε. Και με το υπόλοιπο. Ο Κύριος θα δώσει ευκαιρία να το γράψει.

αν δεν είχες στη ζωή σου την ευκαιρία να μάθεις πολλά γράμματα. Αυτό δεν θα σε ζημιώσει στη σχέση σου με τον Θεό. Διότι δεν μας προσέχει ο Θεός ανάλογα με τα γράμματα που ξέρουμε ή ανάλογα με τα σχολεία που τελειώσαμε. Όχι. Αν έχεις απλή και ειλικρινή καρδιά, αυτό είναι αρκετό για να σου μιλήσει ο Θεός και για να σου φανερώσει τα σχέδια που έχει για σένα. Κάποια μέρα ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ έβλεπε απλούς ανθρώπους να τον ακολουθούν με δίψα στη ψυχή τους για να ακούνε τα λόγια του, σήκωσε ευχαριστημένο στα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Η προσευχή αυτή του Κυρίου μας βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Ιωτάλφα, στο χωρίο 25. Ποια πράγματα ο επουράνιος πατέρας έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς? Έκρυψε τις αλήθειες του, τα σχέδιά του, τα σωτήρια νέα της συγχωρήσεως και της σωτηρίας της ψυχής, την ελπίδα της αιωνής ζωής και τόσα άλλα πνευματικά πράγματα, μεγάλους θησαυρούς για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτά ο Θεός τα έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς. Ο σοφός, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του γράμματα και πολλή ανθρώπινη γνώση, αυτός πολύ σπάνια αγαπάει και εκτιμά τα πράγματα του Θεού. Νομίζει ότι γνωρίζει με το παραπάνω και δεν θέλει άλλα. Ο σοφός άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Υπερηφανεύεται μπροστά στον Θεό. Την Καινή Διαθήκη δεν την ανοίγει καν να τη διαβάσει. Τα σχέδια του Θεού δεν καταδέχεται ούτε καν να τα συζητήσει. Είναι παράξενο αυτό? Καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος: «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι κουταμάρες». Αυτά τα λόγια του Απόστολος τα γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Β, χωρίον 14. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράξενο πράγμα. Αντί οι περισσότεροι σοφοί και οι γραμματισμένοι να δέχονται τη σοφία του Θεού και να μιλούν για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τον αντίον, αυτοί αποδιώκουν και αρνούνται τα πράγματα και τις αλήθειες του Θεού. Γιατί? Επειδή, καθώς παραπάνω μας είπε ο Απόστολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ετύφλωσε τον νου των απίστων για να μην φέξει μέσα του το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από την άλλη μεριά γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός τα μωρά του κόσμου εδιάλεξε, ώστε να ντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εδιάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους δυνατούς, και έτσι να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού». Ο άνθρωπος λοιπόν ο ταπεινός και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος με αξία ενώπιον του Θεού. Ας είναι αγράμματος και φτωχός. Δεν κοιτάζει ο Θεός το κεφάλι μας πόσα γράμματα έχει. Ο Θεός προσέχει την καρδιά μας, επειδή εκεί στην καρδιά μας είναι ο τόπος όπου φανερώνεται. Εκεί μας ομιλεί ο Θεός και εκεί εργάζεται για να μας αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν οι σοφοί και οι γραμματισμένοι δεν χρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τα γράμματά τους για να γνωρίσουν τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός περιφρόνησε, παραμέρισε την ανθρώπινη σοφία και πλούτησε τους απλούς ανθρώπους και τους καθαρούς στην καρδιά. Αυτούς τους πλούτησε με τη δική του σοφία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Λαλούμεν σοφία, που δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των σοφών του αιώνος τούτου, οι οποίοι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού». Και φυσικά είναι προτιμότερο να έχεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και εσύ είσαι αγράμματος, παρά να έχεις στο κεφάλι σου τη σοφία του κόσμου και να έχει τυφλώσει ο διάβολος στο νου σου με απιστία.
Θα μου πεις και ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού. Αυτή η σοφία του Θεού είναι το να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια γιατί ήρθες εδώ στη ζωή, ποιο σκοπό εκπληρώνεις εδώ που ζεις και πού θα πας ύστερα που θα φύγεις από τούτη τη ζωή. Ο Θεός μας απάντησε σε αυτά τα σπουδαία ερωτήματα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο μας, όχι για να μας διδάξει τη σοφία, αλλά για να μας φανερώσει την αλήθεια. Και πράγματι μας εφανέρωσε ότι ο Θεός μας αγαπάει και επειδή μας αγαπάει θέλει πολύ να μας βγάλει από τη ζωή της κακομοιριάς και της αμαρτίας και να μας σώσει, να μας δοξάσει, να μας έχει αιωνίως κοντά Του. Εσύ δεν θα ήθελες να είσαι ένας από αυτούς? Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις για να σου χαρίσει ο Θεός το φως Του και για να μάθεις την αλήθεια Του. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να το αναγνωρίσεις ότι δεν βλέπεις. Αυτή είναι η πρώτη καλή αρχή. Πρέπει να ομολογήσεις ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου να σωθείς. Τότε θα δείξεις ότι έχεις καθαρή καρδιά και τότε ο Θεός θα σου μιλήσει στην καρδιά σου. Πώς θα σου μιλήσει? Με το Λόγο Του θα σου μιλήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν τη σοφία του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, η οποία φανερώνεται μονάχα σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και ταπείνωση. Και αυτή η αλήθεια σώζει. Ο Κύριός μας λέγει και βεβαιώνει, γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μας ελευθερώνει η αλήθεια από τη δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η αλήθεια μας στέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια πλουτίζει την καρδιά μας με χαρά, διότι είμεθα πλέον βέβαιοι ότι βρήκαμε το σωστό δρόμο εδώ στη ζωή. Και γνωρίζομαι πλέον το σκοπό μας ως άνθρωποι και τον προορισμό μας ως χριστιανοί. Και άκουσε με πόσο καλύτερα λόγια ο Απόστολος Παύλος τα λέγει αυτά τα πράγματα. Όσα μάτι ανθρώπου δεν είδε και όσα αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και όσα στη φαντασία του ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός εκείνους που τον αγαπούν. Και αυτά όλα τα φανέρωσε εις εμάς ο Θεός στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 9. Να θυμάσαι πως το να μην έχεις τη σοφία των σχολείων στο κεφάλι σου, αυτό δεν είναι ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη είναι το να μην έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια του Θεού, την αποκάλυψη των σχεδίων που ο Θεός μας δίνει και μας κάνει δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Λόγο Του. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Διότι χωρίς αυτή την αλήθεια η ζωή σου θα είναι και τώρα και στο μέλλον μια μεγάλη και τραγική αποτυχία. Άκουσε μια φορά τα λόγια του Κυρίου μας, «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες τα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Και όταν ο Κύριος...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Gracias.
1: Τη βραδιά μας θα ανοίξουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ψάλλοντας τον πρώτο μας ύμνο όλοι μαζί, 312. Ύμνος από τα μαύρα ημνολόγια, 312.

Παρακαλώ, όρθιοι να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, με τις καρδιές μας συγκινημένες, γεμάτες από ευγνωμοσύνη, τρέμουμε μπροστά στη μεγαλειώδης αποκάλυψη ότι ο Σταυρός έγινε για μας η αποκατάσταση και η λύτρωση. Αλλά σε ευχαριστούμε που έφτασε το μήνυμά του και στις δικές μας καρδιές. Σε ευχαριστούμε για την αναγνώριση των ερειπίων της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε που τα συντρίμμια αυτά τα φέραμε εκεί στο Σταυρό και εσύ μας καθάρισες, τα πέταξες από πάνω μας. Μας έβαλες μέσα μας μια καινούρια καρδιά, ένα καινούριο πνεύμα, μια καινούρια ζωή. Το αίμα σου μας ανόρθωσε. Και τώρα πίσω από το Γολγοθά, μέσα στη λεωφόρο, τη ζωντανή που φτάνει στο θρόνο σου, περπατούμε στην καινούρια μας πορεία. Παρακαλούμε, αξίωσε τις καρδιές μας και απόψε, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, να σε αγγίξουν, να σε καταλάβουν, να σε αντιληφθούν, το πνεύμα μας να μπορέσει μέσα στα βάθη του να νιώσει την αγάπη σου, τους παλμούς της αγάπης σου και του ελέους σου στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να είσαι μαζί μας κατά την υπόσχεσή σου. Να μας δείξεις γιατί ο Σταυρός είναι η μοναδική μας κάφηση. Να μας βοηθήσεις να απαλλαγούμε από ψευδεστήσεις, από ψευτοειδές, από μεγάλες εντυπώσεις για τον εαυτό μας και για τα προσωρινά πράγματα που γύρω μας υπάρχουν. Και να μας αξιώσεις να δούμε ότι όχι μόνο για ύστερα αλλά και για τώρα, κάφημά μας, μεγάλο μας καμάρι και μεγάλη μας απόλαυση είναι το πρόσωπο και σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις πλούσια. Σε δοξάζουμε Πατέρα μαζί με τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η χοροδία θα ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

Θα διαβάσω δύο σχετικά μικρά μέρη από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι στην Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Γ, τα πρώτα εδάφια. Και το δεύτερο είναι στο τέλος της Γαλάτας, στο έκτο κεφάλαιο. Το πρώτο είναι σελίδα 1040 και το άλλο σελίδα 1032. Φιλιππισίους Γ, τα πρώτα εδάφια. Και Επιστολή προς Γαλάτας, σίγμα τάφ, στίγμα, κεφάλαιο. Εδάφια 11 μέχρι και 16. Διαβάζω. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους Κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι, και καυχόμενοι εις τον Ιησούν Χριστόν και μη έχοντες την πεποίθηση εν της αρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν της αρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερον. Περιτεθμημένος την 8η ημέραν εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη, την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω των Χριστών και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν την ειδική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Επίσης, από το έκτο κεφάλαιο, όπως προαναγγείλαμε, της Επιστολής προς Γαλάτας, στα εδάφια 11-16. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείραν μου. Όσοι θέλουσι να αρέσκωση κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζωση να περιτέμνηστε, μόνον δια να μη διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέ η περιτεμνόμενη αυτή φυλάτωση των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς δια να έχωσι καύχηση εις την σάρκα σας. Εις εμέ δε, μη γέννητο να καυχώμε, ή μη εις τον σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύητη, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις. Και όσοι περιπατήσουσαν κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη από αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και την ώρα μας. Θα παρακαλέσω να ψάλλουμε δύο στροφές από έναν ύμνο ακόμα, από τον ύμνο 306, την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 306 από τα μαύρα, πρώτη και τελευταία στροφή.

Καθώς είναι γνωστό από τα προγράμματα και τις ανακοινώσεις, το θέμα μας απόψε είναι η μοναδική κάφηση. Και το εδάφιο, το οποίο είναι το κεντρικό της βραδιάς, είναι αυτό που διαβάσαμε προς το τέλος. «Εισε με δε μη γέννητο να καυχόμε, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Το θέμα αυτό είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, βαθύ, πλατή, υπέροχο, ουσιαστικό, ριζικό, ριζοσπαστικό, αναγκαίο να το καταλάβουμε. Θα το δούμε με τη χάρη του Θεού από τρεις διαφορετικές πλευρές. Η μία πλευρά είναι να το δούμε μέσα από τα καυχήματα του κάθε ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου, όλων εκείνων δηλαδή που έρχονται στην ύπαρξη και ακόμα δεν έχουν πλησιάσει και δεν έχουν γνωρίσει τη χάρη και το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Η δεύτερη πλευρά θα είναι να δούμε τα καυχήματα και τις επιδιώξεις για να πλησιάσει ο άνθρωπος των Θεών, αλλά του ανθρώπου εκείνου τον οποίο θα ονομάσουμε θρησκευόμενο. Δηλαδή εκείνων οι οποίοι τα έχουν βάλει όλα επάνω στο τραπέζι, επιτάπητος όπως λέμε, και έχουν δώσει τα πάντα αρκεί να πλησιάσουν και να γνωρίσουν το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Και τέλος θα δούμε την πλευρά από τη σωστή πλέον όψη του πράγματος, την τρίτη πλευρά του θέματός μας, που είναι το νόημα και το καύχημα του λυτρωμένου ανθρώπου του Θεού. Κάθε άνθρωπος στον κόσμο, όπως μας είναι γνωστό, έχει κάτι για το οποίο πρέπει να καυχιέται. Όλοι μας, λίγο πολύ, περάσαμε από τα χρόνια, δεν είμαστε ακόμα νέοι, αλλά και ακόμα και λίγο σε προχωρημένη ηλικία, όταν το λένε τα κότσια μας, έχουμε και δίνουμε πολύ βάρος στις δυνατότητες που έχουμε, στη δύναμή μας, στο σφρίγος μας, στις ικανότητές μας, ώστε να μπορέσουμε κάτι να κατορθώσουμε στη ζωή. Είναι όλη η ρώμη, όλη η δύναμη που βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο. Και νομίζουμε ότι ερχόμαστε στη ζωή και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι άλλοι πάλι, μπορεί να είναι οι ίδιοι ταυτόχρονα, που έχουν βάλει το καύχημά τους, την ελπίδα τους, όλο το βάρος και την υπόθεση της ζωής τους πάνω στον πλούτο, στο χρήμα, στα αποκτήματα, σε εκείνα τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να έχει στη διάθεσή του και που σε κάποιο υποθηκοφυλακείο να αναφέρεται το όνομά του. Είναι δική μου περιουσία. Είναι οι καταθέσεις μου στην τράπεζα. Είναι εκείνα τα ακίνητα τα οποία κάθε μήνα πηγαίνω και εισπράττω τα ενίκια. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εγώ που έχω το χρήμα. Και καυχάται ο άνθρωπος αυτός το χρήμα. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι καυχόνται στην εξυπνάδα τους, στην ικανότητά τους, στη σοφία τους, στις γνώσεις τους. Είναι εκείνοι δηλαδή που κατάφεραν στη ζωή, είτε από μια κλίση φυσική, είτε από επίμονες προσπάθειες, να κατακτήσουν τη ζωή στη γνώση, να ανέβουν πολύ ψηλά, να πάρουν διπλώματα, να μάθουν γλώσσες, ώστε να τους θεωρούμε σήμερα ανθρώπους πετυχημένους. Και αυτοί καυχόνται. Και έχουν φυσικά κάθε δίκιο και κάθε δικαίωμα να καυχηθούν για τέτοιους σκόπους που κατέβαλαν και για τέτοια προσόντα τα οποία απέκτησαν. Και τέλος υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι καταξιώθηκαν πλέον στο επάγγελμά τους, καταξιώθηκαν μέσα στην κοινωνία, πήραν μια κάποια υψηλή θέση, έχουν μια κάποια επιρροή, ίσως μάλιστα αυτοί να είναι και σε κυβερνητικά σχήματα, σε πολιτικές χρειές. Και λέγω, σύμφωνα με όσα μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν πολλά καυχήματα. Υπάρχουν πολλές αξίες. Δεν μπορούμε να τις περιφρονήσουμε. Είναι αξίες. Είναι αγαθά από κάποια πλευρά, αν τα δούμε. Είναι πράγματα τα οποία υπολογίζονται και οι άνθρωποι σε αυτά ζουν κάθε μέρα και κινούνται. Αλλά τι μπορεί να προσφέρουν όλα αυτά για το νόημα της ζωής? Τι μπορούν να προσφέρουν όλα αυτά για να μας δώσουν μια απάντηση για μετά το θάνατο? Τι μπορούν να μας βοηθήσουν όλα αυτά, εάν θελήσουμε να πάρουμε μια απάντηση για το θέμα της σωτηρίας μας και να γνωρίσουμε τον Θεό? Θυμόσαστε το μεγάλο κοινοπλούσιο, το Ρόκφελλερ, που έγινε πλέον γνωστή η φιλοσοφία της ζωής του? Άνθρωπος που τα χρήματα έτρεχαν από τα μπατζάκια του και έλεγε, με τα χρήματα μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, εκτός από την ευτυχία, και μπορώ να πάω οπουδήποτε θέλω, εκτός από τον ουρανό. Ευτυχία και επίσης ουρανός δεν αποκτιώνται με τα χρήματα. Ή εκείνη η μεγάλη Ελισάβετ, η βασίλισσα της Αγγλίας, όταν βρέθηκε στο τέλος της ζωής της, η οποία είπε, σας δίνω όλη την περιουσία μου, χαρίστε μου μια ώρα ακόμα ζωής, διότι επρόκειτο πολύ σύντομα να φύγει από τον κόσμο αυτόν. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε το αξίωμα το βασιλικό,
ούτε οι γνωριμίες που είχε, ούτε η κοινωνική της θέση, ούτε τα χρήματά της, ούτε η φήμη της. Τίποτα δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν. Βοηθούν φυσικά αυτά, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα σε τούτο τον κόσμο. Και μάλιστα αυτά μπορούν να γίνουν υπηρέτες, να σε εξυπηρετήσουν εσένα και τους άλλους, να είναι κάτι για το οποίο να χαρείς, να δοξάσεις τον Θεό και να δοξάσουν και οι άλλοι τον Θεό για σένα. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό γίνεται στους περισσότερους, μπορεί αυτά να γίνουν παγίδες, να μπλέξουν τα πόδια σου και τα χέρια σου, να σε δέσουν, να μην απολαμβάνεις τη ζωή, να κάθε βράδυ να κοιμάσαι με αγωνία, να μην ξέρεις μήπως γίνει κανένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και πού θα πάνε όλα εκείνα για τα οποία αγωνίστηκες και κατέχεις. Αλλά θα ήθελα να δούμε, πέρα από αυτόν τον φυσικό άνθρωπο, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα άλλο, να δούμε τον άνθρωπο το θρησκευόμενο. Τα καυχήματα που έχει ο άνθρωπος ο θρησκευόμενος, ο οποίος μάλιστα φτάνει στο σημείο να πει ότι γνωρίζω τον Θεό και ξέρω τον Θεό. Σε όλα αυτά θα βαδίσουμε με ένα χάρτη, τον οποίο θα πάρουμε μέσα από τη βίβλο. Η επιστολή προς Ρωμαίους, παραδείγματος χάρη, στο δεύτερο κεφάλαιο, μας μιλάει για θρησκευόμενους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν καύχηση στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν καύχηση στον Θεό, διότι ο Θεός έδωσε μια αποκάλυψη μέσα στη ζωή τους, μέσα στο λαό Ισραήλ, και νόμισαν ότι με αυτό και μόνο έφτανε και μπορούσαν να έχουν αυτή την καύχηση στον Θεό. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχεις καύχηση στον Θεό, εν το Θεό, όπως λέει η επιστολή προς Ρωμαίους, όταν σε βαραίνει η αμαρτία, όταν σε βαραίνει η ενοχή, όταν την ώρα που θα τον συναντήσεις δεν μπορείς να σταθείς και τρέμεις, γιατί αυτός είναι Άγιος και εσύ είσαι αμαρτωλός. Ακόμη μας λέει παρακάτω ότι είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων μέσα στο λαό Ισραήλ, οι πολύ θρησκευόμενοι, οι ζηλωτές, οι οποίοι είχαν καύχηση όχι γενικά στον Θεό, αλλά καύχηση εν τον νόμο του Θεού. Στην επιστολή επίσης προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 23. Αυτοί έλεγαν: εμείς έχουμε τον νόμο του Θεού, εμείς είμαστε εντάξει, και εφόσον έχουμε την αποκάλυψη του Θεού όπως μας την έδωσε, έχουμε γι' αυτό ένα μεγάλο καύχημα. Και έρχεται ο Παύλος να τους διορθώσει και να τους πει: προσέξτε, αυτό δεν φτάνει. Το να έχετε δηλαδή απλώς τον νόμο και τις εντολές του νόμου, είσαστε τυφλοί και δεν γνωρίζετε την αλήθεια και την πορεία της ζωής. Είναι άλλοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι είχαν καύχηση και στην εποχή του Κυρίου μας και μέχρι σήμερα αυτοί υπάρχουν, τέτοιοι, όπως μας λέει στην 1η Κορινθίους 3:21, οι άνθρωποι που έχουν καύχηση εν ανθρώπης. Δηλαδή, εδώ στο σημείο αυτό, σε ανθρώπους θρησκευόμενους, πολιτικούς, θρησκευτικούς αρχηγούς, οι οποίοι τους ενθαρρύνουν μέσα στη λατρεία του Θεού. Και όταν λέω πολιτικούς αρχηγούς, όπως στην οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, οι βασιλείς τους έσπρωξαν να λατρεύουν τον Θεό, σήμερα οι θρησκευτικοί αρχηγοί τους σπρώχνουν και τους παρακινούν να λατρεύσουν τον Θεό, αλλά με κάποιο τρόπο νεφελώδη, σκεπασμένο, σκοτεινιασμένο, ώστε να μην μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό. Είναι θρησκευόμενοι. Γνωρίζουν για τον Θεό, αλλά δεν γνωρίζουν τον Θεό. Έχουν όμως καύχηση, διότι έχουν αρχηγούς τέτοιους, άρχοντες θρησκευτικούς τέτοιους, στους οποίους καυχόνται. Επίσης, είναι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μας λέει ο Λόγος του Θεού στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, οι οποίοι έχουν καύχηση εις τη σάρκα. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι προχώρησαν, έλαβαν την περιτομή σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, μπήκαν μέσα στην ομάδα εκείνων που είχαν το σημάδι του Θεού και πίστευαν ανάμεσα στο λαό ότι όποιος έχει την περιτομή θα κληρονομήσει και τη βασιλεία του Θεού. Και νόμιζαν ότι επειδή δέχτηκαν να υπακούσουν σε κάποιο σημείο από τον νόμο του Θεού, ότι αυτό ήταν επαρκετό για να τους οδηγήσει στο σημείο να καυχόνται ότι ανήκουν στον Θεό. Είχαν καύχηση στη σάρκα. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτή η καύχηση δεν φτάνει. Είναι καλό να υποτάσσεσαι στον Θεό, αλλά δεν φτάνει στο να υποτάσσεσαι σε ένα μέρος. Πρέπει να γίνει μια περιτομή, όχι στη σάρκα, αλλά μια περιτομή, όπως θα δούμε, μέσα στην καρδιά. Είναι άλλοι άνθρωποι επίσης, η μεγαλύτερη μερίδα των θρησκευόμενων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν καύχηση, διότι έδωσαν τα πάντα και έβαλαν τα πάντα μπροστά στη ζωή τους να τα διαθέσουν για να κάνουν καλά έργα. Αν είναι δυνατόν να αυτοτιμωρηθούν, αν είναι δυνατόν να ξοδέψουν τα χρήματά τους για να βοηθήσουν τους φτωχούς, αν είναι δυνατόν να χτίσουν νοσοκομεία, ορφανοτροφία, γεροκομεία, να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούν καλό για να απαλύνουν μέσα τη συνείδησή τους και νομίζουν ότι τα καλά τους έργα θα γίνουν για αυτούς μια σκάλα, πολύ στερεά, για να ανέβουν σιγά-σιγά και να πλησιάσουν τον Θεό. Είναι μια καύχηση μάλιστα πολύ τρομερή, πολύ επικίνδυνη, καθώς τη χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού, διότι μας λέει ότι εξέργω νόμου δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν καύχηση κατά το Λόγο του Θεού μέσα στις αλαζονίες τους. Δηλαδή κινούνται μέσα στο θρησκευτικό τομέα, έχουν εκείνα τα οποία θα ήθελε ο Θεός σαν διάθεση να έχουν στην καρδιά τους,
αλλά όμως δεν έχουν εκείνα τα οποία ο Θεός τους αποκαλύπτει μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας τους. Και τώρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει εξάλλου περισσότερο, είναι να δούμε για την κάφηση, για τον Σταυρό. Γιατί ο Σταυρός και γιατί η κάφηση αυτή είναι η μοναδική. Ποια σχέση έχει αυτή με την προσωπική μας ζωή. Διαβάζουμε, σας το διαβάζω αυτή τη φορά στο αρχαίο κείμενο για κάποιο λόγο που υπάρχει. «Εμή», λέει ο Παύλος, «μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή ο κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Θα μας χρειαστεί αυτή η παράθεση του κειμένου σε αυτό το εδάφιο για να δούμε τον παρακείμενο αργότερα τον οποίο χρησιμοποιεί αυτό το εσταύρωτε και να το συνδέσουμε με τις άλλες αλήθειες τις οποίες θα μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Αλλά σε αυτό το σημείο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο συγγραφέας της επιστολής, της επιστολής προς Γαλάτας που διαβάσαμε. Και ο συγγραφέας αυτός είναι ο Παύλος. Ο Παύλος είχε πολλά καυχήματα. Είχε κάθε λόγο να καυχηθεί για όσα είχε. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα, κανένα άλλο πρόσωπο που να κατήχε τέτοια τεράστια μόρφωση όπως ο Παύλος. Εσπούδασε στο καλύτερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής του, στην Ταρσό. Ήταν μαθημένος και δασκαλεμένος προσωπικά, δάσκαλος μαθητής, η τάξη με ένα μαθητή. Είχε τον Παύλο, ο Γαμαλίλ, στα πόδια του Γαμαλίλ και εσπούδασε. Έμαθε τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες γλώσσες της εποχής του. Μιλούσε άπτεστα τις γλώσσες αυτές και έγραφε αυτές τις γλώσσες. Ήταν ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα φιλοσοφικός στοχαστής όλων των αιώνων. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα άλλο πρόσωπο με τέτοια βαθιά, τρομακτική μόρφωση όπως ο Παύλος. Είχε λοιπόν κάθε λόγο ο Παύλος να στηριχθεί και να καυχηθεί στη γνώση του. Και το έκανε. Ακόμα ο Παύλος είχε ένα δεύτερο καύχημα ότι ήταν Εβραίος εξ Εβραίων. Ήταν δηλαδή γεννημένος, γέννημα και θρέμα, μέσα από τη φυλή εκείνη η οποία είχε όλες τις υποσχέσεις του Θεού, τη φυλή του Ισραήλ. Και μέσα μάλιστα από τη φυλή του Βενιαμίν, όπως μας λέει. Γιατί σε αυτούς δόθηκαν οι μοναδικές αποκαλύψεις του Θεού πριν ακόμα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Τέλος, ήταν ο Παύλος, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ήταν πέρα για πέρα ξεκάθαρη και άμεμπτη από ηθικής πλευράς. Κανένας δεν μπορούσε να την κατακρίνει, διότι επρόσεχε με κάθε λεπτομέρεια να τηρήσει τον νόμο. Γι' αυτό μάλιστα και για το λόγο ότι είχε θερμή πίστη σε εκείνα τα οποία είχε δεχθεί, έφτασε στο σημείο να είναι φανατικός για την πίστη του, σε σημείο που ακόμα να διώξει τη νέα οδό, τον καινούριο δρόμο της πίστης, τους χριστιανούς εκείνης της εποχής. Ο Παύλος λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι μας μιλάει κάποια άλλη καύχηση. Δεν αναφέρεται σε όλα αυτά που είχε κάθε δικαίωμα να μας τα μεταφέρει. Και θα ρωτήσουμε αμέσως, γιατί Παύλο μιλάς με τον τρόπο που μιλάς. Γιατί τι συνέβηκε στη ζωή σου, πώς άλλαξες νοοτροπία. Και η εξήγηση είναι τούτη, ότι υπήρξε μέσα στην προσωπική του ζωή μια συνάντηση με τον ζωντανό τον Ιησού Χριστό. Το περιστατικό είναι σε όλους μας γνωστό, καθώς πήγαινε στη Δαμασκό ο Κύριος στον δρόμο για να συλλάβει και να οδηγήσει τους χριστιανούς σε φυλακές, ο Κύριος τον συνάντησε και του λέει «Παύλο, πού πας, τι κλωτσάς στα καρφιά, τι ψάχνεις ιδέες και σκιές, η αλήθεια και η ζωή είμαι εγώ». Ο Παύλος ήταν έτοιμος, ήταν ειλικρινής, ήταν ευθύς. Στην αντιμετώπιση του και στην αντιμέτωπη συνάντηση με τον Κύριο, του είπε «Κύριε, ποιος είσαι, να σε ακολουθήσω, ό,τι μου πεις». Και το είπε «Πήγαινε και θα μάθεις». Και μπήκε στη Δαμασκό και πήρε τις οδηγίες και εκεί καθώς στεκόταν με προσευχή ο Θεός, το απεκάλυψε τα σχέδιά του, του μίλησε ιδιαίτερα, του έδωσε μέσα το πνεύμα το καινούριο, βαπτίστηκε και άρχισε να κηρύττει αυτά τα οποία αργότερα διαβάζουμε στις επιστολές του. Για να μας πει δύο πράγματα. Να μας πει πρώτον, εκείνα

αμύβαλα και ζημία. Για να σταθούμε πολύ λίγο σε αυτό το σημείο. Όποιος και αν είσαι, ό,τι και αν είσαι στη ζωή, όποιο και αν είναι το καύχημά σου, όπου και αν στηρίζεσαι, πρέπει να μάθεις τούτη την αλήθεια που σου τη λέει εκείνος που σε δημιούργησε, ο Θεός, μέσα από το Λόγο Του, ότι αυτά που κατέχεις, τα όποια είναι, είναι σκύβαλα και είναι ζημία. Δηλαδή, ό,τι έχεις είναι για τη φωτιά, δεν θα μείνει. Είναι άχρηστα για τη ζωή, την πραγματική ζωή. Και είναι και ζημία. Όσο τα αγκαλιάζεις, τόσο ζημιώνεσαι. Γιατί, θα μας πει ακόμα ο Παύλος, τα θεώρησα σκύβαλα και ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, η γνώση αυτή, το να γνωρίσω εκείνον, τη δύναμή του, τη ζωή του, να γνωρίσω την αλλαγή τη βαθιά μέσα στο είναι μου, αυτό για μένα είναι εκείνο που μετράει, λέει ο Παύλος. Όλα τα άλλα, πολύτιμα, σπουδαία, θαυμαστά, υπέροχα, από οποιαδήποτε πλευρά να τον πλησιάσουμε. Ήταν ο τέλειος άνθρωπος για τον κόσμο, αλλά όχι για τον Θεό. Ο Παύλος είπε αυτά, τα άφησα στην άκρη. Δεν τα θέλω, σκύβαλα και ζημία. Για να αγκαλιάσω το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Για να δούμε όμως αυτά τα λόγια τα οποία τώρα μας συνιστά, ύστερα από αυτή την εμπειρία που είχε στη ζωή του, να δούμε πλέον τι είναι εκείνο το οποίο τον αναγκάζει με το Πνεύμα του Θεού να μας παροθήσει και μας και να μας προτρέπει διαρκώς σε τούτο το εδάφιο που διαβάσαμε. Σε μένα, με συγχωρείτε, σε μένα μη γέννητο να καυχόμαι. Σε όλα αυτά που προαναφέραμε, ημί εις των σταυρών του Ιησού Χριστού. Γιατί όλα αυτά, Παύλο? Πες μας λεπτομέρειες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Πες μας για την κάφηση αυτή του Σταυρού. Αλλά μας λέει ο Παύλος, πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω όλη την αλήθεια. Θα σας πω ότι ναι μεν, ο Σταυρός είναι η μόνη κάφηση. Αλλά προηγουμένως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω και άλλα πράγματα για τα οποία πρέπει τώρα να καυχόμαι. Όλα αυτά βέβαια πηγάζουν από τη μία κάφηση αυτή. Αλλά δεν πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, ούτε να τα ξεχνάμε. Και μας αναφέρει τα εξής σπουδαία. Πρώτα-πρώτα μας λέει, όταν γνωρίζεις τον Θεό, πρέπει να καυχάσαι ότι γνωρίζεις έναν τέτοιον Θεό. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Όχι στα δικά του, ούτε στον εαυτόν του, αλλά εν Κυρίω. Δεύτερον, καυχόμαι, λέει ο Παύλος, διότι έχω λίγους μεν, αλλά εκλεκτούς συνεργάτες. Έχω τον Τίτο, τον έστειλα στην Κόρινθο, επετέλεσε ένα σπουδαίο πνευματικό έργο και χαίρομαι, γιατί ο Σταυρός του Χριστού και η κάφηση του Χριστού έγινε και για τον Τίτο ένα σπουδαίο γεγονός και ετοίμησε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κατόπι, έχω, λέγει, κάφημα ο Παύλος για σας τους ίδιους Κορίνθιοι, καθώς τους γράφει, διότι όταν σας έστειλα τον Τίτο, που ήταν κι αυτός ένας από τους ομόψυχους, τους λίγους συνεργάτες μου, δεν έπεσα έξω. Μάλιστα είχα καυχηθεί πολύ μπροστά σε αυτόν και όταν ήρθε σας βρήκε καθώς έπρεπε να σας βρει. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτά βρίσκονται στη δεύτερη Κορινθίους. Η πρώτη επιστολή εκείνη διόρθωσε πάρα πολλά στην Κόρινθο, ώστε όταν πήγε ο Τίτος να βρει μια άλλη εικόνα πολύ διαφορετική από την πρώτη. Κατόπι, λέγει, έχω καύχημα σε εσάς, τους Κορινθίους επίσης, διότι μπροστά στους Μακεδόνες σας έφεραν σαν παράδειγμα. Υπήρχε μια ανάγκη οικονομική στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, οι αδελφοί σας δεν μπορούσαν, υπέφεραν από την πείνα που επικρατούσε και έπρεπε να βοηθήσουν. Και πρώτοι εσείς οι Κορίνθιοι. Και είπα στους Μακεδόνες, τι κάνετε εσείς, γιατί κάθεστε, καυχόμαι στους Κορινθίους. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι του Θεού. Και τους παραζήλωσα για να μπορέσουν και αυτοί να τραβήξουν το δρόμο της αγάπης στην πράξη. Ακόμα, ο Παύλος μας λέει, είχε καύχημα στην αποστολική αξία που του έδωσε, εξουσία που του έδωσε ο Κύριος. Αλλά μου έδωσε αυτή την εξουσία, λέει, όχι για καθαίρεση. Όχι για να χτυπάω. Όχι για να παραγωνίζω. Όχι για να περιφρονώ. Αλλά μου έδωσε την εξουσία για οικοδομή. Και μπορούσε να έχει κάθε καύχημα. Και αυτά όλα μέσα στη μόνη μοναδική καύχηση που είναι ο Σταυρός. Αλλά είχε την εξουσία αυτή την αποστολική. Ακόμα είχε μια περίεργη καύχηση. Ένα καύχημα μοναδικό. Ότι όταν αισθανόταν αδιανός, αδύνατος, κυρτωμένος από τα βάρη, από τις δυσκολίες, από τον αγώνα τον πνευματικό. Χαίρομαι, λέει, σε αυτό και καυχόμαι, διότι είναι τότε η ευκαιρία ώστε τα κανάλια του ουρανού να ανοίξουν και να διαχεθεί μέσα η δύναμη του Χριστού, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μου. Ακόμα, μας λέει ότι
υπάρχει μια κάφηση, μας λέει η Καινή Διαθήκη.

0: μια καύχηση που ανήκει μόνο στους ταπεινούς. Υπάρχουν οι ταπεινοί οι οποίοι έχουν ένα ύψος. Είναι περίεργη η εικόνα. Να είσαι ταπεινός και να έχεις ύψος. Είναι η αντίστροφη εικόνα, καθώς ταπεινώνεσαι ενώπιον του Κυρίου μέσα στην αξία και στη σκάλα του Θεού ανεβαίνεις. Και εκείνο είναι που μετράει. Να καυχάται ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Επίσης έχω ένα καύχημα ακόμα, λέει ο Παύλος, μέσα στη χάρη που με έφερε ο Χριστός, διότι φροντίζω να έχω αδάπανο το Ευαγγέλιο. Κανείς δεν θα μου γκρεμίσει αυτό το καύχημα. Έδινε τα πάντα, εργαζόταν ιδιαιτέρως, κέρδιζε το ψωμί του, δεν ήθελε βοήθεια από κανέναν, βοηθούσε μάλλον με τα χέρια του, αλλά το καύχημά μου αυτό κανένας δεν το γκρεμίσει. Καύχημα να τηρήσω το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο. Μια μεγάλη υπόθεση και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό υπάρχει και στις μέρες μας. Επίσης, είχε καύχημα διότι το άξιο περπάτημα της ζωής του, το άγιο περπάτημά του μέσα στην Κόρινθο, έδωσε μπροστά στους ψευδοδιδασκάλους που κατηγορούσαν τον Παύλο και είχαν χωρίσει την εκκλησία της Κορίνθου σε 4 μεγάλα κομμάτια, είχαν δώσει καύχημα στους Κορινθίους και είπαν «Αυτός είναι ο Παύλος». Είχε καύχημα για μια άγια ζωή, την οποία οι άλλοι επικύρωναν και επιβεβαίωναν. Επίσης, είχε καύχημα ο Παύλος όταν έβλεπε τους Φιλιππίσιους στην επιστολή να έχουν ένα άξιο περιπάτημα, Φιλιππίσιους 2:16, και λέει «Καυχόμαι για σας, σας βλέπω και σας καμαρώνω, πώς είσαστε μέσα στην πίστη». Και ακόμα μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για δύο καυχήματα. Το ένα είναι το καύχημα της ελπίδας. Δεν ντρέπεσαι γιατί αγαπάς τον Χριστό. Δεν κατσουφιάζεις γιατί αγαπάς τον Χριστό. Δεν κάθεσαι σε μια γωνιά, οι άλλοι είναι καλύτεροι, εξυπνότεροι, σπουδαιότεροι. Όχι. Εσύ έχεις το καύχημα. Άστος αυτούς, ας μην καταλαβαίνουν. Έχεις το καύχημα της ελπίδας. Της ελπίδας ότι τώρα ο Κύριος είναι μαζί σου, αλλά ότι μια μέρα ταυτόχρονα θα τον συναντήσεις. Και ένα τελευταίο μέρος, το καύχημα του προσωπικού έργου. Ο Παύλος και αυτό το θίγει μέσα στο λόγο του Θεού. Υπάρχει ένα προσωπικό έργο. Το καύχημα όμως αυτό δεν χρειάζεται να το πεις πουθενά αλλού. Θα το έχεις στον εαυτό σου. Στη Γαλάτας 6:4, λίγα εδάφια πριν από εκεί που μελετούμε απόψε, λέει ο καθένας, ας έχει το καύχημά του εν εαυτό. Είναι ένα καύχημα προσωπικό, αλλά ένα καύχημα όχι για να σηκωθεί η καρδιά σου και να υπερηφανευτείς. Δοξάζεις το Θεό, χαίρεσαι για την τιμή που σου κάνει ο Κύριος, για να μπορέσεις να τον υπηρετήσεις και να τον δοξάσεις σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι ένα καύχημα προσωπικό, δικό σου, στη διακονία σου. Σε κανέναν άλλον δεν μιλάς γι' αυτό, παρά μόνο στον Κύριο να τον ευχαριστείς. Και τώρα, Παύλο, θέλουμε να μας απολογηθείς. Γιατί εγκατέλειψες όλη τη σοφία του κόσμου. Όλες τις δόξες που είχες μες στον κόσμο. Μπορούσες να είσαι ένας σπουδαίος δάσκαλος και να μαζεύεις μαθητές, είδες στη Ρώμη, είδες στην Αθήνα, οπουδήποτε, και όμως τα εγκατέλειψες όλα. Μπορείς να γράψεις και τα γραπτά σου να μείνουν στην ιστορία και να τα μελετούν οι φιλόσοφοι σήμερα. Θα μπορούσες ακόμα, Παύλο, να αναδειχθείς μέσα στο εβραϊκό έθνος και να γίνεις ένας από τους μεγάλους, όπως ο Χιλέλ και οι άλλοι φημισμένοι δάσκαλοι και ραβίνοι των Ιουδαίων. Γιατί τα εγκατέλειψες, Παύλο, αυτά? Γιατί μας μιλάς μια άλλη γλώσσα? Τι είναι για σένα ο Χριστός? Τι είναι για σένα ο Σταυρός? Ποιο είναι το καύχημά σου από το οποίο πήγασαν όλα αυτά τα προηγούμενα στα οποία αναφερθήκαμε? Με λίγα λόγια και στα λίγα λεφτά που μένουν, ο Σταυρός είναι η μοναδική μου καύχηση, λέει ο Παύλος. Πρώτον, επειδή στο Σταυρό έγινε η πλήρης αντικατάσταση. Άλλος στη θέση μου επλήρωσε και δόθηκε σε μένα η απελευθέρωση. Ο Σταυρός είναι για μένα το καύχημά μου, γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά να τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας. Μόνο επειδή μεσολάβησε ο Σταυρός. Μόνο επειδή έλαβε χώρα ο Σταυρός. Μόνο επειδή υπάρχει και σήμερα ο Σταυρός, γι' αυτό υπάρχει η πλήρης τακτοποίηση, αποκατάσταση, συγχώρεση, απελευθέρωση εν Χριστώ. Σήμερα το μεσημέρι στο τραπέζι είχαμε το ραδιόφωνο ανοιχτό και είχαν δώσει το λόγο στο μικρόφωνο σε μερικές ηλικιωμένες κυρίες από κάποιο γεροκομείο. Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ήξεραν τόσα πολλά για το πρόσωπο του Χριστού, ενώ μιλούσαν για το τι συνέβη και στη Γεθσημανή, στο Γολγοθά, για το τι υπέφερε ο Κύριος, το κεντρικό τους βάρος το έριξαν στα μαστιγώματα, στις ταλαιπωρίες, στους εμπτισμούς, και μία μάλιστα εξέφρασε και ένα παράπονο. Αχ, δεν έπρεπε να τον σταυρώσουν. Μα εάν δεν απέθανε ο Χριστός, μα εάν ο Χριστός δεν πέθανε και δεν σταυρωνόταν, δεν τελείωνε η σταύρωση του Γολγοθά και δεν έλεγε εκείνο το τετέλεστε, τότε όλα ήσαν χαμένα. Το πρώτο λοιπόν και μεγάλο για το οποίο μιλάμε πάντοτε είναι ότι επάνω στο Σταυρό, ενώ εμείς δεν μπορούσαμε, έγινε από άλλον η πληρωμή, η αντικατάσταση, η απελευθέρωση. Ώστε τώρα, εάν εσύ κι εγώ, εάν κάποιος αμαρτωλός, φορτωμένος από την ενοχή της αμαρτίας, στραφεί σε αυτόν τον εσταυρωμένο Κύριο, αλλά τώρα αναστημένο και ανυψωμένο στη δόξα, για το πει Κύριε, μαθαίνω αυτό το μεγάλο γεγονός. Θέλω να καυχηθώ σε αυτό που έκανες. Θέλω να στηριχθώ σε αυτή την αγάπη σου. Θέλω να ζητήσω το αίμα του Γολγοθά να με πλύνει και να με καθαρίσει. Θέλω να νιώσω μέσα μου και να γνωρίσω ότι εσύ για μένα είσαι το πάνω. Δεν θέλω άλλα καυχήματα. Τι να τα κάνω τα πλούτη, την ομορφιά, την υγεία, τις δυνάμεις, τις κοινωνικές υποθέσεις μου, τα μεγαλεία που έχω στον κόσμο, τα πλούτη, το οτιδήποτε, τις γνώσεις μου, το θρησκευτικό μου ζήλο, τα καλά μου έργα, τι τα θέλω. Μου χρειάζεται η λύτρωση, ο ηλασμός, η συγχώρεση. Και αυτό είναι εκείνο που λαβαίνει η χώρα στο Γολγοθά. Είναι το πρώτο, το μεγάλο, το θαυμαστό, το οποίο μπορεί να γίνει τώρα, μέσα στη δική σου καρδιά, εάν ανοίξεις ενώπιον του Κυρίου που σε βλέπει αυτή την ώρα. Το δεύτερο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι ο Σταυρός είναι η μοναδική καύχηση. Διότι η σωτηρία που έγινε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά είναι οριστική και αμετάκλητη. Η σωτηρία η οποία μας προσφέρεται από το Σταυρό, το έμβλημα, ο Σταυρός, η θυσία του Ιησού, μας μιλάει για μια σωτηρία οριστική και αμετάκλητη. Δεν θα έρθει ο Θεός σε κάποια άλλη ώρα να σου πει, άκουσα να σου πω, άλλαξα γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είπα, το ξύπα. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Ούτε τώρα, ούτε στην αιωνιότητα. Και αυτό μας το μιλάει ο Θεός μέσα από τη γραφή κατά πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα μας λέει ότι εγώ είμαι Κύριος, ο οποίος δεν αλλοιούμαι. Δεν αλλάζω. Δεν αλλοιώνομαι. Είμαι αυτός χθες, σήμερα, στους αιώνες. Δεύτερον, εάν εσείς με αρνηθείτε, κακό σας κάνετε βέβαια. Αλλά εγώ να αρνηθώ τον εαυτό μου δεν δύναμαι. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Αυτό το οποίο εξήλθε από τα χείλη του, ο λόγος του, είναι αμετάκλητος και οριστικός. Και μέσα στις γραφές διαβάζουμε για αυτή την αμετάκλητη και οριστική σωτηρία. Η σωτηρία λοιπόν είναι βέβαιη. Είναι οριστική. Είναι αμετάκλητη. Και μάλιστα ο Θεός μας την δένει από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτό που είπαμε μέχρι τώρα. Σας το υποσχέθηκα και δεν αλλάζω. Αλλά για να μπορέσετε να έχετε περισσότερη βεβαιότητα, έκανα και κάτι άλλο. Επειδή δεν έχω κάποιον μεγαλύτερον από μένα για να δώσω τον όρκο μου και να πω ορκίζομαι σε αυτόν, παρά μόνον εγώ ίδιος είμαι εκείνος που κυβερνώ τα σύμπαντα. Ορκίστηκα λοιπόν στον εαυτό μου και είπα, αυτό που είπα θα το τηρήσω. Και έτσι έχουμε, μας λέει ο λόγος του Θεού, διπλή άγκαιρα της ψυχής και βεβαία. Το υποσχέθηκε και το ορκίστηκε στον εαυτό του. Ότι η σωτηρία μας είναι σίγουρη, αμετάκλητη, βέβαιη. Δεν αλλάζει ποτέ. Και σε ρωτώ, αγαπητή ψυχή, εγνώρισες αυτή τη σωτηρία? Εάν την εγνώρισες επειδή υπάρχει ένας τρομερός εχθρός, ο διάβολος, και σε ταλανίζει μερικές φορές, μήπως και εσύ δεν μπήκες ή μήπως ο Θεός τώρα δεν σε βλέπει όπως έβλεπε, μην το πιστέψεις. Στηρίξου στον Σταυρό, στην καύχησή σου, στον Γολγοθά. Η σωτηρία έγινε, η σωτηρία μένει, είναι αμετάκλητα οριστική. Βέβαιη, αγκάλιασε την υπόσχεση του Θεού. Χαίρου πάνω στην υπόσχεση του Θεού. Απόλαυσε την υπόσχεση του Θεού και δόξασε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη σου σωτηρία. Τρίτο, ο Σταυρός του Χριστού είναι η μοναδική μας καύχηση, γιατί αυτός ο Σταυρός γίνεται το θεμέλιο μιας καινούριας μας σχέσης με τον Θεό. Μέχρι τώρα ήμασταν όλοι αμαρτωλοί, εχθροί προς τον Θεό και με τα έργα μας και με τη σκέψη μας και με τη διάθεσή μας, και το φορτίο της αμαρτίας ήταν καταδικαστικό όταν βρισκόμαστε κάποτε μπροστά στον Κύριο να τον συναντήσουμε. Τώρα όμως η σχέση έχει αλλάξει οριστικά. Εκτός του ότι ο Θεός συγχώρησε το πλήθος των αμαρτιών μας, έβαλε μέσα μας το Πνεύμα του το Άγιο, έκαμε ένα βαθύ έργο αναγέννησης, μας έκανε καινούρια κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Άλλαξε η σχέση. Δεν φωνάζουμε πλέον Θεέ μας, αλλά φωνάζουμε Πατέρα μας. Έχουμε την υιοθεσία πλέον μαζί Του. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Χριστού. Είμαστε συμμέτοχοι από τώρα μέσα στη δόξα και μέσα στη δύναμη τη δική του. Αυτό που έγινε μέσα μας, η αναγέννηση, και που μας έφερε τη δικαίωση και όλα τα δικαιώματα μέσα στην νέα σχέση με τον Θεό. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο ονομάζεται κατά τη γραφή κενός με αλφαγιώτα, κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Εξυπαρχής καινούριος. Διότι τα παλιά έσβησαν, τα παλιά ξεχάστηκαν, ο παλιός άνθρωπος είναι και ανήκει στον Σταυρόν και εμείς πλέον έχουμε την καύχησή μας ότι στο Σταυρό και για το Σταυρό και για χάρη του Σταυρού το Πνεύμα το Άγιο μας δόθηκε ο καινούριος άνθρωπος και γίναμε κοινωνή νέας φύσεως. Κατόπι μας λέει ότι ο Σταυρός, τέταρτος στη σειρά, είναι η μοναδική καύχηση γιατί είναι η αφετηρία μιας καινούριας πορείας. Μιας καινούριας πορείας μέσα από το πλήθος των εχθρών τους οποίους έχουμε. Υπάρχουν τρεις εχθροί κατά τη βίβλο. Ο ένας εχθρός, ο αόρατος, ο πονηρός, ο διάβολος, ο οποίος όμως περιέχεται την ανακαταπίη, γυρίζει ολογυρά μας, αλλά επειδή είμαστε περικυκλωμένοι από τον Κύριο, αν του δώσουμε τόπο, ο Κύριος μας προστατεύει και μας διαφυλάττει. Υπάρχουν όμως δύο άλλοι εχθροί. Ο ένας είναι μέσα μας και ο άλλος είναι έξω από μας, στο περιβάλλον μας. Ο ένας μέσα μας είναι η σάρκα και ο άλλος απ' έξω είναι ο κόσμος. Ο Παύλος μας μιλάει στην ίδια αυτή η επιστολή και λέει ότι εγώ, ο Σταυρός του Χριστού για μένα είναι η μοναδική καύχηση, γιατί εγώ σταυρώθηκα ως προς την σάρκα, 5:24, και σε αυτό που διαβάζουμε απόψε, σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο στο 6:14, στη Γαλάτας. Θα ήθελα να επανέλθουμε σε εκείνο που είπαμε πριν, ότι ο Λόγος του Θεού μας χρησιμοποιεί εδώ τη λέξη «εσταύρωτε». Έναν χρόνο παρακειμένου. Ένα χρόνο παρακειμένου που το συναντάμε πολύ συχνά στη βίβλο και μάλιστα σε θεμελιώδες αλήθειες. Πρώτη θεμελιώδης αλήθεια είναι ο Σταυρός του Χριστού. Εκείνο το τετέλεσθε είναι παρακείμενος. Ένα γεγονός που έγινε στο παρελθόν, αποτελειώθηκε, ολοκληρώθηκε και εκάλυψε όλους τους ανθρώπους οριστικά. Αλλά είναι σε παρακείμενο. Τότε και σήμερα και όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Θα εξακολουθεί, συνέβη και εξακολουθεί να ισχύει το τετέλεσθε έως ότου υπάρχει το σχήμα του κόσμου αυτού. Η σωτηρία λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο και εδώ. Ο Σταυρός του Χριστού για μένα, το εσταύρωτε του Παύλου σημαίνει ότι από την ώρα που δόθηκα στον Χριστό για την καινούργια πορεία, για το καινούριο ξεκίνημα και τη σχέση μου με τον Θεό, σταυρώθηκα και εξακολουθώ να είμαι εσταυρωμένος. Θα το δούμε αμέσως παρακάτω, στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Σταυρώθηκα και εξακολουθώ να είμαι εσταυρωμένος. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ξεκινάει στη σχέση του με τον Θεό δεν δέχεται μόνο τη σωτηρία του, την άφεση των αμαρτιών, την αναγέννηση, την υιοθεσία, τη δικαίωση, τα προνόμια, τα βασιλικά στα οποία μπαίνει, τις δυνάμεις, τον καινούριο άνθρωπο με την αναγέννηση. Αλλά σημαίνει και τούτο που πρέπει διαρκώς να τονίζεται. Ότι την ώρα που δίνομαι στον Χριστό, του παραδίδω όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και όλο αυτό το παλιό υλικό, τον παλαιό άνθρωπο που λέγεται σάρκα. Και εκείνη την ώρα από το ξεκίνημά μου σταυρώνεται ο εαυτός μου, ο παλαιός μου άνθρωπος. Και επειδή αυτό πολλοί άνθρωποι του Θεού στο ξεκίνημά τους δεν το προσέχουν, αναγκάζονται μετά να αισθάνονται ανάγκη όταν ακούνε κηρύγματα για δεύτερη πείρα, για παραχώρηση της καρδιάς. Βέβαια αυτά τους έρχονται σαν λουκούμι, σαν καινούργια αναγκαία στοιχεία. Όμως αυτά βρίσκονται ευθύς εξ αρχής. Εσταύρωτε. Είμαι εσταυρωμένος από την αρχή και εξακολουθώ να είμαι και σήμερα και θα είμαι και αύριο και θα είμαι ως ότου υπάρχω στον κόσμο, διότι η σταύρωση του Ιησού μέσα μου για τη σάρκα και για τον κόσμο είναι οριστική από τότε που ξεκίνησε με τον Χριστό και ως ότου με καλέσει στη δόξα. Είναι μια μεγάλη αλήθεια για τη σάρκα και για τον κόσμο. Για εκείνα που με τραβούν από μέσα μου για τα οποία έχω πεθάνει, για να υπάρχει και η συνέπεια της Ανάστασης και της νέας ζωής. Και δεύτερον, για εκείνα τα οποία ο κόσμος απ' έξω έχει θέλγητρα. Δεν με τραβούν. Δεν με τραβούν διότι ανήκουν στη διπλή αυτή κατηγορία που προαναφέραμε. Τα καυχήματα του ανθρώπου του φυσικού και τα καυχήματα του ανθρώπου του θεοσεβούς, του θρησκευόμενου. Δεν με τραβούν πλέον αυτά. Αυτά για μένα ήσαν αποτυχία, ήσαν σκύβαλα, ήσαν ζημία. Εκείνο που με ενδιαφέρει τώρα είναι το έξοχο της γνώσης του Ιησού. Και αυτό το βρίσκω στο Σταυρό που είναι η μοναδική μου κάφιση. Ένα πέμπτο στη σειρά είναι ότι ο Σταυρός του Χριστού ως μοναδική μου κάφιση είναι το μυστικό της δύναμης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε επίσης με έναν τρίτο παρακείμενο χρόνο. Λέει ο Παύλος στο Β20 της επιστολής προς Γαλάτας που διαβάζουμε απόψε, ότι Χριστό συνεστάβρομαι, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Να το μυστικό της δύναμης και της νίκης. Ο Σταυρός του Χριστού, ο οποίος μέσα μου έγινε γεγονός, συνεστάβρομαι. Μαζί με αυτόν, το εσταύρωμαι είναι παρακείμενος, που σημαίνει ξεκίνησα μαζί του εσταυρωμένος. Και μαζί του ζω εσταυρωμένος, ώστε τώρα να κατοικεί αυτός πλέον μέσα. Και όταν κατοικεί μέσα μου αυτός, που είναι ο παντοδύναμος Κύριος, όλες οι δυνάμεις είναι στη διάθεσή μου. Ώστε ο Σταυρός είναι για μένα μοναδική μου κάφιση, γιατί σε αυτόν βρίσκω το μυστικό της δύναμης και της νίκης. Γιατί μέσα μου δεν κατοικεί πλέον το εγώ, όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη, εάν είμαι γνήσιος άνθρωπος του Θεού και ζει μέσα μου πλέον ο Χριστός. Ένα πρώτο τελευταίο, το έκτο στη σειρά, είναι ότι ο Παύλος λέει, ακούστε να σας πω, είναι καλές οι γνώσεις που συγκεντρώνετε, είναι καλές οι θεολογικές γνώσεις που έχετε, είναι καλό να ξέρετε πάρα πολλά πράγματα και χρήσιμα, αλλά δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε στον κόσμο τίποτα άλλο παρά τη μοναδική μας κάφιση, τον Σταυρό του Χριστού. Εγώ, λέει ο Παύλος, κηρύττω Χριστόν Ιησούν και τούτον εσταυρωμένον. Το κήρυγμά μας, το οποίο για πολλούς σαρκικούς ανθρώπους και για πολλούς που ακόμα δεν έχουν αναγεννηθεί, είναι κουραστικό. Τα ίδια και τα ίδια. Για το Σταυρό του Χριστού. Αγαπητέ μου, σου λέω ότι δεν έχεις εγγύψει στο Σταυρό του Χριστού. Και αν έχεις εγγύψει, υπάρχει και ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο βήμα. Δεν έχεις προχωρήσει στην απόλαυση του Σταυρού του Χριστού. Εάν ήσουν μέσα εκεί, στο να εγγύπτεις και να απολαμβάνεις διαρκώς τον Σταυρό με τις συνέπειες, με τις δυνάμεις, με τα μεγαλείας να γίνει η μοναδική σου προσωπική κάφιση, τότε δεν θα μιλούσες έτσι. Θα άκουγες για Σταυρό, για Σταυρωμένο Χριστό, για τη δύναμη του Σταυρωμένου Χριστού, για τη δύναμη του κηρύγματος του Σταυρού. Και θα έλεγες, αυτό είναι που πρέπει να λέγεται, γιατί αυτό ο λόγος του Θεού βάζει στην πρώτη θέση. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού. Το κήρυγμα του Σταυρού. Αυτό είναι η δύναμη. Αυτό είναι η απελευθέρωση. Αυτό γκρεμίζει όλα τα οχυρά του διαβόλου. Όλα τα οχυρά της ανθρώπινης γνώσης. Όλα τα οχυρά των θρησκευόμενων με τις ιδέες, τις πλανεμένες που έχουν. Για να ανοίξει ο νους τους και η καρδιά τους και να εγγύψουν στην αγάπη του Ιησού Χριστού που είναι ο Σταυρός. Και τέλος, ότι με βάση αυτόν τον Σταυρό, στο κήρυγμά μας και στη ζωή μας, δεν πρέπει να προσταθεί κανένα άλλο στοιχείο. Στο κήρυγμά μας τίποτα άλλο, εκτός από αυτό το κεντρικό θέμα, ότι ο Σταυρός τακτοποίησε και έλυσε τα προβλήματά μας ενώπιον του Θεού, τώρα και αιώνια. Και μαζί με το Σταυρό ενώνεται η Ανάσταση του Ιησού μέσα στη ζωή μας και μέσα στην ιστορία και για την αιωνιότητα. Αλλά δεύτερον, στο ίδιο αυτό σημείο δεν πρέπει να βάλουμε κανένα ξένο στοιχείο στην προσωπική μας σχέση με τον Ιησού. Μην ξεγελαστείς ποτέ, αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφή, και πεις ότι ναι, ο Σταυρός του Χριστού, και με το Σταυρό θα μείνω, αλλά κι εγώ θα πρέπει κάτι να προσθέσω, κάτι να κάνω, κάτι να δώσω, κάποια προσπάθεια να καταβάλω, κι εγώ να δώσω από την καρδιά μου τούτο το άλλο. Θα σε παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, καθώς θα σε αναγεννήσει για να έρθει σε καρποφορία. Αλλά μη φροντίσεις να προσθέσεις ένα ξένο στοιχείο. Μη προσθέσεις να μάθεις τον Σταυρό και να τον γνωρίσεις και να τον απολαύσεις από άλλα κανάλια. Διότι τότε μας λέει μια τρομακτική αλήθεια. Τότε θα κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Θα βλέπεις Σταυρό στην έννοια και στη θεώρηση που κάνεις, στη σκέψη σου. Θα ακούς για Σταυρό, αλλά θα είναι σαν ένα καρύδι που έχουν αφαιρέσει την ψύχα και βλέπεις το τσόφλι μόνο απ' έξω. Θα έχει κενωθεί το νόημα, η ουσία, η πεμπτουσία του Ευαγγελίου που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Κανένα άλλο στοιχείο, καμιά ξένη φωτιά, τίποτε άλλο. Και συνοψίζω πριν κλείσουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημά μας, διότι και ο κόσμος μας απογοήτευσε,
1: και οι προσωπικές μας επιτυχίες μας απογοήτευσαν και είναι ο μοναδικός μας δρόμος. Πρώτον, διότι εκεί έγινε η πλήρης και μοναδική αντικατάσταση της απελευθέρωσής μας από την ενοχή και το βάρος της αμαρτίας. Δεύτερον, εκεί η σωτηρία μας είναι στον Σταυρό αμετάκλητη, οριστική, δεν αλλάζει ποτέ. Τρίτον, το θεμέλιο του Σταυρού είναι το θεμέλιο της νέας πορείας μας για μια καινούργια ζωή με το Πνεύμα του Θεού που μας αναγεννά, με τα πολλά πλούσια πλεονεκτήματα και προνόμια που μας δίνει στη σχέση μας με Χριστό. Τέταρτο, ότι ο Σταυρός γίνεται η αφετηρία μιας καινούργιας ζωής που εμείς μένουμε εσταυρωμένοι και προς τη σάρκα και προς τον κόσμο, ώστε να μπορεί σε αυτό το Πνεύμα του Σταυρού που μας κυριαρχεί μέσα μας να ενεργείται η αναστημένη ζωή του Χριστού. Πέμπτο, ότι το μυστικό της Θείας πηγής δυνάμεων που έρχονται μέσα μας είναι το φρόνημα του να μένουμε εσταυρωμένοι, ότι συνεσταύρωμε μέτα του Χριστού και ζει πλέον αυτός εν εμή και όχι πλέον εγώ. Κατόπιν ότι το κήρυγμά μας θα πρέπει να είναι ο Σταυρός και μόνο ο Σταυρός με τις συνέπειες της καταδίκης, της απελευθέρωσης και της σωτηρίας που προσφέρει. Και τέλος, μέσα στη ζωή μας και στο κήρυγμά μας, κανένα ξένο στοιχείο για να αποτελέσει ο Σταυρός το καύχημά μας τώρα και πάντοτε. Το μοναδικό μας καύχημα, η μοναδική πόρτα, η μοναδική διέξοδος, ο μοναδικός τρόπος ζωής, απελευθέρωσης, χαράς, εμπλουτισμού. Αν θέλετε, ο ουρανός του Θεού μέσα στη ζωή μας και στο περπάτημά μας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να οδηγήσει σωστά τις σκέψεις μας και να μας ευλογήσει. Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Χριστού, στο τέλος της ώρας αυτής, σε πλησιάζουμε ξανά με ευγνωμοσύνη και με ευχαριστία για το μοναδικό, το εξαίσιο, το υπέροχο έργο που έκαμες στο Σταυρό του Χριστού για μας, για τον καθένα μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ευλογήσεις το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας, να μας τον ερμηνεύσεις σωστά και να γίνει για όλους εμάς ο Σταυρός η μοναδική μας καύχηση. Εκεί να δούμε τη λύτρωσή μας, να δούμε τη δύναμή μας, να δούμε το ξεκίνημα της ζωής μας, να δούμε εκεί ότι τα παλιά παρήλθαν και όλα έγιναν καινούρια, και να μας αξιώσεις να φέρουμε αυτό το μήνυμα και σε άλλες ψυχές. Τώρα να μας απολύσεις με ειρήνη και να μας ευλογήσεις πλούσια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2-7-44-0-65-788.
1: Χαρτοπαίχτης, λινός και παίχτης μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα 5 παιδιά και γυναίκα φυσικά.

πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω την Επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 7 έως και 13. Στις γραφές με παραπομπές είναι στη σελίδα 1064. Προς Εβραίους Ήτα, 7 έως και 13. Εισαγωγικά αναφέρω ότι ο συγγραφέας προς Εβραίους στο σημείο αυτό αναφέρεται για τη Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με το λαό Ισραήλ, το Μωσαϊκό Νόμο, σε σύγκριση με τη Νέα Διαθήκη που κάνει μέσω του Ιησού Χριστού. Και λέει στο εδάφιο 7, διότι αν η πρώτη εκείνη αναφέρεται στη Διαθήκη με το λαό Ισραήλ ή το άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για τη Δευτέραν. Διότι μεμφόμενος αυτούς λέγει, ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί των οίκων του Ισραήλ και επί των οίκων του Ιούδα διαθήκη και νύν. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία ανέκαμε προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίας αυτούς από τους χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμειναν στη διαθήκη μου, και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είστε εις εμέ λαός. Και δεν θέλω σε διδάσκει έκαστο στον πλησίον αυτού και έκαστο στον αδελφό αυτού λέγον γνώρισον τον Κύριον. Διότι πάντες θέλω σε με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλο αυτόν. Διότι θέλω είστε ήλαιος εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγον δε και νυν έκαμε παλαιάν την πρώτη. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Να ψάλουμε αν θέλετε και τον ύμνο 61. Αυτό που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους, όπως είπαμε και πριν, ο συγγραφέας της επιστολής φέρνει μπροστά μας μια σύγκριση κατά κάποιο τρόπο του νόμου της πρώτης διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός με το λαό και μια κατάσταση η οποία προφητικά είχε γραφτεί και τη μνημονεύει τώρα ο συγγραφέας της επιστολής, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση του Θεού να έρθει και να δώσει ένα νόμο όχι εξωτερικό γραμμένο σε πλάκες όπως ήταν ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά ένα νόμο που θα είναι πια γραμμένος στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού αυτές τις έννοιες του ενός νόμου και του άλλου, ενός νόμου εξωτερικού ως σύνολο κανόνων και ενός νόμου που πρόθεση του Θεού είναι να γραφεί στις καρδιές των ανθρώπων. Και ξεκινώντας, για να είναι πιο αντιληπτά αυτά που θα πούμε, θα ήθελα να θυμηθούμε και να σκεφτούμε πώς χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα τη λέξη νόμος και να θυμηθούμε ότι και εμείς τη χρησιμοποιούμε με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι η νομική, θα λέγαμε, έννοια του όρου, όπου υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, νόμων, που ορίζουν τα πλαίσια της συμπεριφοράς μιας κοινωνίας. Η άλλη έννοια είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στους φυσικούς νόμους, όπου εκεί πια ο νόμος δεν έχει την έννοια του ορισμού κάποιων πραγμάτων, αλλά της περιγραφής κάποιων πραγμάτων. Όταν, για παράδειγμα, μαθαίναμε στο σχολείο για τον νόμο της βαρύτητας, δεν σημαίνει ότι όταν το μάθαμε εμείς ή όταν οι άνθρωποι τον παρατήρησαν και τον περιέγραψαν, από τότε και μετά άρχισε να ισχύει αυτός ο νόμος. Ίσχυε από την αρχή που δημιουργήθηκε η γη. Αλλά η έννοια του φυσικού νόμου έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, ότι περιγράφει την ισχύ μιας κατάστασης. Περιγράφει μια κατάσταση δηλαδή που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Είτε την βλέπαμε εμείς και την παρατηρούσαμε, είτε δεν την παρατηρούσαμε. Σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με την νομική έννοια του νόμου, που είναι ένα σύνολο κανόνων του τι πρέπει να γίνει. Καθορίζει τα όρια και τα πλαίσια μιας συμπεριφοράς. Κρατώντας αυτές τις δύο έννοιες μέσα στη σκέψη μας, θα ήθελα να δούμε λίγο πώς αντίστοιχα ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί επίσης την έννοια του νόμου με δύο αντίστοιχες περιγραφές. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα, τους τοποθετεί μέσα στον Παράδεισο και εκεί, καθώς ξέρουμε, τους δίνει τη δυνατότητα να τρώνε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου, εκτός από ένα. Αυτή ήταν μία εντολή, ένας νόμος, αν θέλετε, που δίνει ο Θεός, που καθόριζε τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορούσαν να κινηθούν ο Αδάμ και η Εύα. Τους λέει, από παντός δέντρου του Παραδείσου μπορείτε να τρώτε, εκτός από ένα. Γιατί αν φάτε από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνετε. Και στο σημείο αυτό τώρα θα ήθελα σε αυτές τις εντολές του Θεού, σε αυτή την εντολή που δίνει ο Θεός, να παρατηρήσουμε τα εξής. Καταρχήν ότι αυτή η εντολή που δίνει ο Θεός, στην ουσία, ήταν μια εντολή ελευθερίας, όχι περιορισμού. Και ήταν μια εντολή ελευθερίας, γιατί αφενός μεν παρέχει την ελευθερία στον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον παράδεισο, εκτός από ένα, από το να τρώει από ένα συγκεκριμένο δέντρο, το οποίο όμως και αυτό στην ουσία ήταν ένας νόμος ελευθερίας. Γιατί έδινε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βγει αν θέλει από τον παράδεισο. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός, δεν τον δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο δεσμευμένο να βρίσκεται οπωσδήποτε μέσα στον παράδεισο. Τον δημιουργεί και του δίνει την ελευθερία να κινείται όπως θέλει μέσα στον παράδεισο και παράλληλα του δίνει και μια πόρτα διαφυγής. Του λέει, όσο ωραία κι αν είναι εδώ, εάν δεν θέλεις να είσαι μαζί μου, μπορείς να μην είσαι μαζί μου. Και αυτή η πόρτα διαφυγής που του δίνει είναι αυτή η μία και μοναδική εντολή ότι αν φας από αυτό το δέντρο, εξάπατος θα πεθάνεις. Και θα ήθελα επίσης εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο Θεός ως νομοθέτης θα μπορούσε να έχει δώσει μια εντολή διαφορετική στον άνθρωπο. Θα μπορούσε να του έχει πει από τα μισά θα τρως, από τα μισά δεν θα τρως. Θα μπορούσε να του έχει πει από ένα θα τρως και από όλα τα υπόλοιπα δεν θα τρως. Ο Θεός ήταν νομοθέτης, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε με τον άνθρωπο. Αλλά η πρόθεση του Θεού δεν ήταν να περιορίσει τον άνθρωπο. Δεν ήταν να τον φέρει σε μια τέτοια κατάσταση που να πει βαρέθηκα πια. Δεν είναι δυνατόν να τρώω συνεχώς από το ίδιο δέντρο και να βρίσκονται τόσα γύρω μου. Θα δοκιμάσω και από κάτι άλλο. Η πρόθεση του Θεού ήταν να του αφήσει την μέγιστη δυνατή ελευθερία του ανθρώπου. Τη μέγιστη δυνατή ελευθερία να κινηθεί και να γεύεται ό,τι υπήρχε μέσα στον παράδεισο, αλλά και τη μέγιστη δυνατή ελευθερία να διαλέξει αν ήθελε να μείνει μέσα στον παράδεισο ή να φύγει μακριά από το Θεό. Γιατί επαναλαμβάνω, ποτέ ο Θεός δεν δέσμευσε και δεν πρόκειται να δεσμεύσει την ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Όσο καλός και αν είναι ο Θεός, όσο αγαθός και αν είναι, όσο υπέροχα και αν είναι αυτά στα οποία καλεί τον άνθρωπο να γίνει μέτοχος, δεν πρόκειται ποτέ εκβιαστικά και με το ζόρι να τον κάνει μέτοχο αυτόν που ο Θεός θέλει να του δώσει. Ο Θεός θέλει ανθρώπους που έχουν διαλέξει να είναι μαζί με τον Θεό, που θέλουν να είναι μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δίνει αυτή την εντολή στον άνθρωπο, που επαναλαμβάνω είναι ένας νόμος με τη νομική έννοια του όρου, όπως είπαμε, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας νόμος ελευθερίας. Κάνεις ό,τι θέλεις εδώ μέσα και ταυτόχρονα, αν θες, μπορείς να φύγεις. Αυτή η εντολή τώρα που δίνει ο Θεός, όπως είπαμε, είχε και ένα δεύτερο κομμάτι. Του λέει, αν φας από αυτό το δέντρο, εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτό το δεύτερο τώρα κομμάτι δεν είναι μία τιμωρία. Δεν είναι η νομική έννοια του όρου που λέει ο νόμος ότι αν γίνει αυτό ή αν παραβείς αυτό, η τιμωρία θα είναι αυτή. Δεν ήταν αυτό. Αλλά είναι η άλλη έννοια του νόμου που αναφέραμε, η περιγραφή της κατάστασης στην οποία θα περιέπεπτε ο άνθρωπος εάν παρέβαινε τον νόμο του Θεού. Αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο αντιληπτό αυτό που λέμε. Όταν ένας γονιός λέει στο παιδί του «Μην κάνεις αυτό γιατί θα σε δείρω», είναι μια προειδοποίηση που εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία που είπαμε. Είναι μια προειδοποίηση, ένας νόμος που του ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Και το αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της εντολής θα είναι μια τιμωρία που θα την επιβάλλει ο γονιός. Όταν όμως πει ο γονιός στο παιδί «Μη βάλεις το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς», τότε το αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της εντολής, αυτής της προειδοποίησης, το ότι το παιδί καίγεται και πονάει, δεν είναι η τιμωρία από το γονιό. Αλλά είναι το ότι υπάρχει ένας νόμος που το παιδί τον παραβίασε και γεύεται τα αποτελέσματα αυτής της παραβίασης του νόμου. Εάν ένα παιδί ερωτοτροπεί με το κάγκελο του μπαλκονιού και του λέει ο γονιός «Μην ανεβαίνεις, μην ανεβαίνεις» και επιμένει να ανεβαίνει και κάποια στιγμή βρεθεί από κάτω, τότε δεν θα είναι ότι ο γονιός το τιμώρησε το παιδί επειδή ανέβαινε στο μπαλκόνι και έπεσε κάτω τελικά. Αλλά θα είναι ότι το παιδί δεν έλαβε υπόψη του ένα νόμο, τον νόμο της βαρύτητας, ο οποίος ισχύει, τον αγνόησε και έπεσε και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν και αυτό που λέει ο Θεός στον άνθρωπο, μη φας γιατί εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτός ο θάνατος δεν είναι η τιμωρία του Θεού. Δεν τιμώρησε ο Θεός τον άνθρωπο με θάνατο επειδή παρέβη την εντολή του. Αλλά είναι η προειδοποίηση της κατάστασης στην οποία θα βρισκόταν ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της παράβασης της εντολής του Θεού και το ότι πια δεν θα μπορούσε να μείνει μέσα στον παράδεισο. Ας θυμηθούμε εδώ ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή. Όταν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, είπε: «Εγώ είμαι ο Δός, η αλήθεια και η ζωή». Τι σημαίνει αυτό? Ότι μακριά από το Θεό είναι θάνατος. Άρα λοιπόν ο Θεός λέει στον άνθρωπο: «Μπορείς να μείνεις μαζί μου, να γεύεσαι όλα αυτά που σου έχω δώσει, μπορείς και να φύγεις από μένα. Εάν όμως φύγεις, να ξέρεις ότι το αποτέλεσμα της απομάκρυσης από μένα θα είναι θάνατος. Στην ουσία, αυτή ήταν η εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και αφενός μεν είναι μια εντολή, επαναλαμβάνω, που του ορίζει τα πλαίσια της συμπεριφοράς του, αφετέρου είναι ένας νόμος που δεν εξαρτάται από το Θεό, αλλά ήταν η προειδοποίηση του τι θα συνέβαινε στον άνθρωπο. Και δυστυχώς, καθώς ξέρουμε, ο Αδάμ και η Εύα διάλεξαν να παραβούν την εντολή του Θεού. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που τους είχε πει ο Θεός ότι θα συνέβαινε. Η κοινωνία που είχαν ο Αδάμ και η Εύα με τον Θεό ήταν αδιατάρακτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έμπαινε μέσα στη σχέση τους η αμαρτία, η παράβαση της εντολής του Θεού. Ο Θεός δεν μπορούσε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον Αδάμ και την Εύα από τη στιγμή που εκείνοι είχαν επιλέξει να κάνουν κύριό τους τον διάβολο, υπακούοντας την εντολή του διαβόλου, και από τη στιγμή που εκείνοι είχαν διαλέξει να βάλουν τον νόμο της αμαρτίας μέσα στη ζωή τους. Ο Θεός είναι ηθικός νομοθέτης και θέλει όταν κάποιος είναι μαζί του να είναι με τους όρους τους δικούς του. Θα είναι ο Θεός μαζί μας και θα είμαστε και εμείς μαζί του και θα απολαμβάνουμε απρόσκοπτα το πρόσωπό του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μπει κάτι που να μας εμποδίζει σε αυτή την κοινωνία. Και τι είναι εκείνο που εμποδίζει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό? Η αμαρτία. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Αδάμ και η Εύα διαλέγουν ένα νόμο που δεν ήταν του Θεού, μια εισήγηση του διαβόλου, και παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στον παράδεισο. Και βγαίνουν έξω. Και από τότε και μετά στην ανθρωπότητα αρχίζει να ισχύει ένας καινούριος νόμος. Αυτός που περιγράφεται στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτός είναι ένας νόμος που και πάλι δεν έχει τη νομική έννοια του όρου, αλλά είναι ένας νόμος που περιγράφει μια κατάσταση. Ο άνθρωπος βρίσκεται πια υποκείμενος σε αυτόν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Κανείς άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα πεθάνω. Είναι γνωστό από τη στιγμή που γεννιόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Και κανείς άνθρωπος επίσης πάνω σε αυτή τη γη δεν μπορεί να πει ότι με τις δικές του δυνάμεις εγώ θα απαλλαγώ από τον νόμο της αμαρτίας. Τι είναι ο νόμος της αμαρτίας? Είναι αυτή η ροπή που έχουμε διαπιστώσει όλοι μας ότι υπάρχει μέσα μας, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές παίρνουμε καλές αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και το θέλουμε ειλικρινά να συμβεί αυτό, διαπιστώνουμε ότι οι δυνάμεις μας δεν είναι αρκετές για να συμβεί αυτό. Γιατί υπάρχει μέσα στα μέλη μας αυτός ο νόμος της αμαρτίας που μας σωθεί στο να κάνουμε το κακό ακόμα και αν δεν το θέλουμε. Και πολλές φορές με θλίψη μας, όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έφταναν ούτε καλές μας προθέσεις, ούτε καλές μας αποφάσεις στην αρχή ενός καινούργιου χρόνου, που είπαμε ότι αυτός ο χρόνος θα είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο και θα ακολουθήσουμε μια καινούργια ζωή και θα πάρουμε καινούργιες αποφάσεις και θα αφήσουμε τις μαύρες σελίδες της ζωής μας πίσω. Δεν ήταν αρκετά αυτά. Και με θλίψη μας διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Και αυτά που δεν θέλαμε να κάνουμε, τα κάνουμε. Στην πορεία αυτή που ακολουθεί η ανθρωπότητα από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και μπαίνει μέσα στην ανθρωπότητα αυτός ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, ο άνθρωπος με διάφορους τρόπους προσπαθεί να εξευμενήσει τον Θεό. Και κάποια στιγμή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παίρνει και πάλι την πρωτοβουλία ο Θεός και έρχεται και αποκαλύπτει στον άνθρωπο, στο λαό Ισραήλ, ένα σύνολο νόμων που αποτύπωνε κατά κάποιο τρόπο το τι ο Θεός θα ήθελε ως ένα μίνιμουμ απαιτήσεων, ως ένα σύνολο ελαχίστων απαιτήσεων, για να είναι ικανοποιημένος στη σχέση του με τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο Μωσαϊκός νόμος. Παίρνει την πρωτοβουλία και πάλι ο Θεός και λέει ότι εάν θέλετε να έχουμε κοινωνία και πάλι, αυτές είναι οι εντολές μου, αυτές σας ζητάω να τηρήσετε. Και πάλι εδώ να κάνουμε την παρατήρηση ότι βεβαίως ο Μωσαϊκός νόμος δεν ήταν ένας νόμος ο οποίος αποτύπωνε πλήρως το πρόσωπο και τις απαιτήσεις του Θεού. Ήταν ένας νόμος προσαρμοσμένος στις δυνατότητες των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και έρχεται σε μια διαθήκη ο Θεός με τον άνθρωπο και λέει: αν κάποιος θέλει να έχει κοινωνία μαζί μου και να έχει καλή σχέση μαζί μου, θα πρέπει να τηρήσει αυτές τις εντολές. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν ένα σύνολο κανόνων. Ήταν ένας νόμος με τη νομική έννοια του όρου. Ένα σύνολο κανόνων το οποίο, αν κάποιος ήθελε να ευαρεστεί το Θεό, θα έπρεπε να το τηρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι και αυτό το σύνολο κανόνων, επειδή ήταν ένα εξωτερικό σύνολο κανόνων, δεν μπορούσε να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αλλάξει τον εαυτό του. Εξακολουθούσε να υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο και παράλληλα υπήρχε και ένας νόμος, ένα σύνολο κανόνων, που έβλεπε ο άνθρωπος πώς θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν μπορούσε όμως να είναι έτσι. Γιατί εξακολουθούσε να είναι υποκείμενος στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτή τη σύγκρουση μεταξύ αυτής της διάθεσης να είναι κάποιος σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, να πράττει αυτό που θέλει ο Θεός, όπως αποτυπωνόταν αυτό στο Μωσαϊκό νόμο, και ταυτόχρονα να βλέπει την αδυναμία του να το κάνει αυτό, την αποτυπώνει με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όταν λέει: «Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, βρίσκεται μέσα μου το κακό. Γιατί δίνομαι, ευχαριστιέμαι μεν στον νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως μέσα στα μέλη μου άλλο νόμο, αντιμαχόμενο στον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου». Και καταλήγοντας, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Ο Απόστολος Παύλος αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο αυτό ακριβώς που μόλις είπαμε πριν. Ήθελε ο Παύλος να είναι ένας άνθρωπος που θα αρέσει στο Θεό. Ήθελε ο Παύλος να κάνει αυτό που είχε ορίσει ο Θεός, ότι αυτό ήταν το θέλημά του. Ήθελε ο Παύλος να αλλάξει τον εαυτό του. Αλλά λέει: «Ενώ μ' αρέσει ο νόμος του Θεού και ενώ ευχαριστιέμαι στον εσωτερικό άνθρωπο να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, βλέπω έναν άλλο νόμο που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου που αντιμάχεται, μάχεται με αυτό που θέλω εγώ να κάνω». Αυτός ο νόμος ήταν αυτός που ο Απόστολος Παύλος έχει περιγράψει, αυτό που είπαμε πριν, ως νόμο της αμαρτίας. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορώ. Γιατί υπάρχει μέσα μου αυτός ο νόμος της αμαρτίας που δεν με αφήνει να κάνω το καλό. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Από τη μια πλευρά, να ξέρει τι θέλει ο Θεός, να θέλει να κάνει αυτό.

γνώρισης της αμαρτίας. Είναι αυτό που είπαμε μόλις πριν, ότι μέσω των έργων του νόμου κανείς τελικά δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Γιατί σε τι χρησιμεύει ο νόμος? Στο να καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν θέλουμε, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός να δώσει τη λύση, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό. Όπου ο Ιησούς Χριστός έρχεται, ζει μια ζωή αναμάρτητη και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό, επομιζόμενος αμαρτίες, όχι δικές του, αλλά αμαρτίες δικές μας. Δίνοντας τη δυνατότητα στο Θεό να είναι σύμφωνος με αυτό που ο ίδιος είχε θεσμοθετήσει, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, να θανατωθεί ο Ιησούς Χριστός, αλλά όχι για αμαρτίες δικές του, για αμαρτίες δικές μας. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε έναν που αναγνωρίζει ότι πάνω στο Σταυρό θα έπρεπε να είναι εκείνος και όχι ο Ιησούς Χριστός, να ελευθερώνεται από αυτόν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά και υπάρχει και η ελευθερία από τον νόμο της αμαρτίας. Όποιος αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε αμαρτίες δικές του, όποιος αναγνωρίζει ότι επάνω στο Σταυρό δεν έπρεπε να είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά έπρεπε να είναι εκείνος ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να πέθανε ο ίδιος πάνω στο Σταυρό, σαν να τιμωρήθηκε εκείνος για τις αμαρτίες του, εξακολουθώντας όμως να ζει. Και αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού μας δίνει, επαναλαμβάνω, και τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, αλλά όχι μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, που μας δίνει είναι ότι μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο. Ευχαριστώ, λέει, αφού έχει καταλήξει και έχει πει αυτά που είπαμε πιο μπροστά, ποιος θέλει με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Καταλήγει και λέει ότι ευχαριστώ, γιατί με ελευθέρωσε ο Θεός δια του πνεύματος που μου δίνει ζωή, με έχει ελευθερώσει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτό το δώρο που κάνει ο Ιησούς Χριστός, της ελευθερίας από αυτό το νόμο της αμαρτίας, τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιος να βλέπει τον νόμο του Θεού, μπορεί κάποιος να βλέπει τι θέλει ο Θεός και να παίρνει αποφάσεις ότι εγώ θέλω να μοιάζω, θέλω να είμαι έτσι όπως ο Θεός μου ζητάει να είμαι, και αυτές οι αποφάσεις πια να μπορούν να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει την αμαρτία του επάνω στο Σταυρό, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τον Ιησού Χριστό να βγάλει από μέσα του την αμαρτία και αναγνώρισε ότι επάνω στο Σταυρό εκείνος έπρεπε να πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα πια να είναι ελεύθερος από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος αναγεννημένος. Ένας άνθρωπος με καινούργια χαρακτηριστικά στη ζωή του. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Ότι είναι ένας άνθρωπος που γεννιέται ξανά από την αρχή και έχει καινούργια χαρακτηριστικά. Δεν φέρει πια μέσα στα μέλη του αυτό το νόμο της αμαρτίας που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αδάμ και η Εύα. Διαλέγει κάθε στιγμή αν θέλει να είναι μαζί με τον Θεό ή όχι. Αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι. Και αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, έχει την υπόσχεση από τον Θεό ότι εκείνος θα του δώσει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει. Στη θέση λοιπόν των έργων του νόμου έρχεται ένας νόμος πίστεως πια. Στη θέση αυτών των έργων που ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος να γίνουν, αυτής της συμφωνίας με τους εξωτερικούς κανόνες, έρχεται ένας και μόνο νόμος. Όστις πιστεύει σε με, έχει ζωή αιώνιο. Είναι ένας νόμος πίστεως. Απλώς αυτός που θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό ότι εκείνος πήρε αμαρτίες που δεν ήταν δικές του, αλλά πήρε αμαρτίες που ήταν δικές μας, αυτός έχει απελευθερωθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πού λοιπόν η καύχησης, εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου, των έργων, όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Και στην Επιστολή προς Γαλάτας λέει παρόμοια, εξεύρονται λοιπόν ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, η μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργω νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργω νόμου ουδής άνθρωπος. Στη θέση λοιπόν της προσπάθειας να γίνουμε έτσι όπως ο Θεός θέλει, να συμφωνήσουμε με τον νόμο του Θεού, αλλά έχοντας μέσα μας μια δύναμη που μας οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση, έρχεται ο Θεός και λέει, αν πιστέψετε στον Ιησού Χριστό και αν πιστέψετε ότι εκείνος σας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία, τότε μπορείτε να είστε όπως εγώ θέλω. Μπορείτε να είστε άνθρωποι όπως σας είχα σχεδιάσει από την αρχή. Μπορείτε να απολαμβάνετε για μια αιωνιότητα την κοινωνία μαζί μου, έτσι όπως θα την απολάμβαναν ο Αδάμ και η Εύα αν δεν είχε μπει αμαρτία στη μέση. Μπορείτε να είσαστε άνθρωποι που θα ζήσετε για μια αιώνια ζωή μαζί μου. Μπορείτε να είσαστε άνθρωποι που θα έχετε τα χαρακτηριστικά που ο Ιησούς Χριστός είχε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Μπορείτε να είσαστε όπως ήταν εκείνος, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να μας κάνει όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Στη θέση λοιπόν
των έργων του νόμου,

Είναι το έργο της πίστης. Και στη θέση των έργων πια που ο άνθρωπος προσπαθούσε να κάνει, μπαίνει μόνο ένα έργο. Όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, λέει, ποια είναι τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Τους λέει, τούτο είναι το έργο το οποίο πρέπει να κάνετε. Να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει να πιστέψουμε στον Χριστό. Το είπαμε ήδη το ένα μέρος. Να πιστέψουμε ότι εκείνος έχει πάρει την ενοχή τη δικιά μας επάνω του. Ότι εκείνος πέθανε για αμαρτίες δικές μας. Και ταυτόχρονα να πιστέψουμε ότι εκείνος που μας καλεί είναι πιστός ότι θα μας κρατήσει μέχρι τέλους. Ότι εκείνος που μας έχει καλέσει να γίνουμε όμοιοι με εκείνον μπορεί να μας δώσει και τη δυνατότητα να γίνουμε πραγματικά όμοιοι με εκείνον. Και σημαίνει επίσης να το γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Να αποκτάμε, να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά τα δικά του και αυτά τα χαρακτηριστικά να γίνονται δικά μας. Αυτή η διαδικασία είναι αυτή η διαδικασία που περιγράφει ο Λόγος του Θεού στα εδάφια που διαβάσαμε στην αρχή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ενοχή του επάνω στο Σταυρό και άφησε τον Ιησού Χριστό να πάρει την αμαρτία τη δικιά του, είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος, όπως είπαμε, από τον νόμο της αμαρτίας και ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος στον οποίο αρχίζει ο νόμος του Θεού να γράφεται μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι το υπέροχο που ο Θεός θέλει να κάνει με τους ανθρώπους τους δικούς του. Ότι πια σε αυτό το καθεστώς που βρισκόμαστε, σε αυτή την καινούργια διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους, από τη στιγμή που έρχεται ο Ιησούς Χριστός, δεν έχουμε ένα σύνολο κανόνων εξωτερικών που θα καθορίσουν τα πλαίσια της συμπεριφοράς μας και θα πρέπει να μοιάσουμε σε αυτά, παρόλο που δεν έχουμε τις δυνατότητες να μοιάσουμε σε αυτά. Αλλά μας λέει ο Θεός ότι εγώ έρχομαι και γράφω τον νόμο το δικό μου στις καρδιές σας μέσα. Που σημαίνει τι πια, ότι η συμπεριφορά μας είναι μια συμπεριφορά που γίνεται από μόνη της σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, εφόσον αφήνουμε το Θεό να κάνει εγγραφές μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι δυνατόν κανείς να γεννήσει αγάπη από μόνος του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Όσες αποφάσεις και αν πάρουμε ότι ναι, εγώ θα αγαπώ τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου, αν δεν έρθει ο Θεός να μας δώσει την αγάπη τη δικιά του μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και αυτή είναι η εγγραφή που κάνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, ότι έρχεται και γράφει τον νόμο της αγάπης το δικό του μέσα στην καρδιά μας. Και εκεί που δεν είχαμε αγάπη, βλέπουμε ότι έχουμε αγάπη. Εκεί που δεν μπορούσαμε να συγχωρήσουμε, βλέπουμε ότι μπορούμε να συγχωρούμε. Εκεί που ήμασταν άνθρωποι οργύλοι, βλέπουμε ότι είμαστε άνθρωποι ήσυχοι. Εκεί που είμαστε άνθρωποι που δεν σηκώναμε μίγα στο σπαθί μας, βλέπουμε ότι είμαστε άνθρωποι που αφήνουμε τους άλλους να μας προσβάλλουν, αφήνουμε τους άλλους να μας αδικούν και δεν φουντώνουμε έτοιμοι να τους πιάσουμε από το λαιμό και να τους φίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Θεός μας στην καρδιά μας. Δεν την πετυχαίνουμε μόνοι μας. Και ο Θεός μας υπόσχεται ότι μπορεί να αλλάξει τελείως την καρδιά μας. Μπορεί να έρθει και να γράψει τον νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά μας. Και ποιος είναι ο νόμος του Θεού? Είναι ο νόμος της αγάπης του Θεού. Σε αυτό, στην αγάπη του Θεού, λέει ότι περικλείονται όλα τα άλλα, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ θα ήθελα επίσης να κάνουμε μια παρατήρηση και να πούμε ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Δεν ενδιαφέρεται για το τι θα δείξουμε προς τους έξω. Δεν ενδιαφέρεται για το αν εσείς θα έχετε την εντύπωση ότι εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός χριστιανός. Αυτή μπορεί να είναι εντύπωση δικιά σας. Δεν ενδιαφέρεται καν για την εντύπωση που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί μπορεί να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους που είναι σε χειρότερη μοίρα από μένα και να λέω ότι όλα πάνε καλά. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μου και για την καρδιά σας. Και δεν έχει καμία σημασία το πόσες φορές ερχόμαστε στην εκκλησία, το πόσα φυλάδια θα μοιράσουμε, το να συμμετέχουμε σε χοροδίες, το να ανεβαίνουμε σε αυτό τον άμβονα. Όλα αυτά καλά είναι. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι αποτελέσματα της εγγραφής του νόμου του Θεού στην καρδιά μας. Από αυτό λέει θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Και ο Θεός ενδιαφέρεται και ενδιαφερόταν από την αρχή για την καρδιά του ανθρώπου. Ακόμα και σε αυτό το μοσαϊκό νόμο που είπαμε ότι ήταν ένα σύνολο κανόνων που περιέγραφαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, θυμηθείτε ότι η δέκατη εντολή ήταν μην επιθυμήσεις αυτό που ανήκει στον πλησίον σου, τη γυναίκα του διπλανού σου. Δεν ήταν μόνο ένας νόμος πράξεων. Αλλά ήταν ένας νόμος που από τότε έδειχνε ότι ενδιαφέρεται για την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί η επιθυμία είναι κάτι που ξεκινάει από την καρδιά. Δεν ήταν μόνο ένας νόμος που περιέγραφε συμπεριφορά, αλλά ήταν ένας νόμος που πήγαινε και στην καρδιά του ανθρώπου. Και από τότε ο Θεός, ο νόμος του, ήθελε να είναι αυτή η μία εντολή που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Και λέει ότι όλος ο νόμος αυτό συμπληρούται. Εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό όμως είναι μια δυνατότητα που μπορεί να την έχει ο άνθρωπος μόνο από τη στιγμή που έρχεται ο Θεός και αρχίζει και κάνει την εγγραφή του νόμου του μέσα στην καρδιά μας. Πιο μπροστά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο Θεός και στην ουσία τι κάνει με το Μωσαϊκό νόμο. Περιγράφει σε πρακτικά ζητήματα τι σημαίνει το ότι θα αγαπάς το διπλανό σου. Την αγάπη του Θεού, ας το έχουμε αυτό υπόψη μας αδελφοί, τη γνωρίζουμε μόνο όταν γνωρίζουμε το Θεό. Και μελετήστε μέσα από το Λόγο του Θεού να δείτε τι σημαίνει η αγάπη έτσι όπως την λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει και πολύ σχέση με την έννοια της αγάπης όπως εμείς την έχουμε συνηθίσει στις σχέσεις μας. Είναι μια αγάπη που δεν ξεχωρίζει τον εχθρό από το φίλο. Όταν λέει θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, μιλάει για ένα πλησίον που μπορεί να είναι ο χειρότερος εχθρός ή ο καλύτερος φίλος. Δεν το ξεχωρίζει. Αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει ο άνθρωπος μόνο όταν έχει αφήσει το Θεό να τη δώσει μέσα στην καρδιά του. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός θέτει ως κριτήριο αυτό. Από τι θα γνωρίσουν, λέει οι άνθρωποι, ότι είστε μαθητές μου? Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Γιατί? Γιατί την αγάπη δεν μπορεί κανείς να τη βρει από πουθενά αλλού παρά μόνο από τη σχέση του με τον Θεό. Εάν κάποιος λέει έχει γεννηθεί άνωθεν, λέει ο Ιωάννης, αυτός αγαπάει. Εάν κάποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, αυτός δεν μπορεί να αγαπάει. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, αυτά που συνηθίζουμε εμείς να θέτουμε ως κριτήρια, τους κανόνες της καλής χριστιανικής συμπεριφοράς, την τακτικότητα στην εκκλησία, τη δραστηριότητα στο έργο, ακόμα και εντυπωσιακές ενέργειες, αυτά δεν είναι απαραίτητα κριτήρια για το αν είμαστε σωστά ενώπιον του Θεού ή όχι. Θυμηθείτε ότι λέει ο Ιησούς Χριστός, θα έρθουν λέει κάποιοι που θα μου πούνε «Μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου» και θα τους πω «Δεν σας ξέρω». Δεν είναι εντυπωσιακό το να μπορεί κάποιος να βγάζει δαιμόνια στο όνομα του Χριστού? Πολύ εντυπωσιακό. Αλλά μπορεί όμως αυτοί οι άνθρωποι που κάναν όλα αυτά τα εντυπωσιακά να βρεθούν σε αυτή τη θέση που θα τους πει ο Ιησούς Χριστός «Δεν σας ξέρω». Γιατί όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αποκτήσει και με άλλους τρόπους. Και θαύματα μπορεί να κάνει και μέσω του διαβόλου. Την αγάπη όμως του Θεού μπορεί να την έχει μέσα στην καρδιά του μόνο όταν έχει γεννηθεί άνωθεν και όταν έχει μια σωστή σχέση με το Θεό και όταν έχει αφήσει το Θεό να έρθει να γράψει το νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά του. Ο Θεός, αδελφοί, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρεται να γράψει το νόμο το δικό του μέσα στις καρδιές μας. Και μακάρι κάθε ένας από εμάς να αφήνει το Θεό να γράφει το νόμο μέσα στις καρδιές του. Είναι υπέροχο αυτό που μας καλεί ο Θεός. Δεν μας καλεί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε με το ζόρι τελικά να του αρέσουμε, να βάλουμε τα καλά μας έργα από τη μια πλευρά, τα άσχημα μας έργα από την άλλη και να προσπαθήσουμε να γύρει ο ζυγός από την πλευρά των καλών έργων. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Ζητάει να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μας, να μας ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και να γράψει τον νόμο το δικό του μέσα στις καρδιές μας. Και τότε η ζωή μας θα μοιάζει με τη ζωή του Ιησού Χριστού όσο αφήνουμε εκείνον να γράφει τα χαρακτηριστικά τα δικά του μέσα στις καρδιές μας. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει με την αναγέννηση, είναι μια διαδικασία που ξεκινάει τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ενώπιον του Θεού την ενοχή μας και αναγνωρίζουμε ότι επάνω στο σταυρό έπρεπε να έχουμε πεθάνει εμείς, αλλά συνεχίζεται για όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή μας ζητάει ο Θεός να ψάχνουμε, να βρίσκουμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τι κομμάτια έχουμε κρατήσει για τον εαυτό μας. Να βλέπουμε πού δεν έχουμε αφήσει το Θεό να έρθει και να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας. Και όταν διαπιστώνουμε τέτοια κομμάτια, ας είμαστε ευθύς και ειλικρινείς ενώπιον του Θεού, ας έρθουμε με ειλικρινή μετάνοια ενώπιον του Θεού, που μπορεί κάποιες φορές να μας προξενήσει και λύπη για τις λάθος επιλογές που έχουμε κάνει, για τις λάθος ενέργειες που έχουμε κάνει, αλλά θα είναι μια λύπη που, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που θα οδηγήσει σε σωτηρία μεταμέλητο. Όχι μια λύπη όπως η λύπη του κόσμου που γεννά θάνατο. Και ας έρθουμε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού και ας του πούμε εδώ και εδώ και εκεί και παραπέρα έκανα λάθος. Ίσως έχω κάνει λάθος ολόκληρη μου τη ζωή. Ίσως ολόκληρη μου τη ζωή την έχω πάρει με λάθος τρόπο. Ίσως έχω μια καρδιά μαύρη που παρά το γεγονός ότι προσπάθησα πολλές φορές, όπως είχε προσπαθήσει και ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να την αλλάξω. Γιατί υπάρχει, βλέπω μέσα μου αυτό το νόμο της αμαρτίας και δεν με αφήνει να την αλλάξω. Έλα και άλλαξε την εσύ. Και ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται σε τέτοιες προσκλήσεις. Όσο λίγο κι αν ξέρεις τον Χριστό να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού μέσα στην καρδιά σου, ο Θεός θα το κάνει αυτό. Ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτό, γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έστειλε τον Ιησού Χριστό. Για να μπορέσουμε πια να αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή, να την καθαρίσει εκείνος και να γράφει τον νόμο το δικό του μέσα μας. Για να μην ταλαιπωρούμαστε πια με εξωτερικές διατάξεις ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο, αλλά δεν μπορούμε όμως. Για να είμαστε άνθρωποι που θα αποφασίζουμε να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό και να μπορούμε να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Για να είμαστε άνθρωποι που όσο αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα μας, να καθαρίζει την καρδιά μας και να κάνει καινούργιες εγγραφές, τόσο περισσότερο θα απολαμβάνουμε ότι μοιάζουμε με την εικόνα του Κυρίου μας. Και αυτό είναι αυτό που θα βλέπουν και οι άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είσαστε επιστολή, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και ο νόμος λέει δεν είναι γραμμένο σε πλάκες λίθινες, αλλά είναι σε σάρκινες, στις πλάκες της καρδιάς σας. Μπορούμε να περηφανευόμαστε σαν άνθρωποι του Θεού?
ότι είμαστε άνθρωποι που είμαστε μια επιστολή, ένα γράμμα που κανείς μπορεί να βλέπει στη ζωή μας γραμμένο τον νόμο του Θεού. Είναι το αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι είσαστε λαός που σας κάλεσε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές αυτού που σας κάλεσε. Μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που μέσα από τη ζωή μας εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού? Μπορεί δηλαδή κάποιος να βλέπει τη ζωή μας και να καταλαβαίνει μέσα από εμάς ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού? Αυτή είναι πάντως η πρόθεση του Θεού για μας. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει με τον καθένα από εμάς. Να είμαστε άνθρωποι που ο νόμος του είναι γραμμένος στις καρδιές μας και έχει πια αυτή την έννοια του φυσικού νόμου, ότι γίνεται από μόνος του. Δεν επιβάλλουμε στον εαυτό μας να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Γίνεται από μόνο του αυτό. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτήν ο Θεός να είμαστε άνθρωποι με τον νόμο του γραμμένο μέσα στις καρδιές μας. Και όσοι από εμάς αφήνουμε τον Θεό να γράφει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας, είμαστε και εκείνοι που θα απολαύσουμε μια μέρα το να γράψει ο Θεός το όνομά του στα μέτωπά μας. Γιατί το όνομα που θα δώσει ο Θεός δεν θα είναι ένα όνομα όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς, Πέτρος, Δημήτρης, Φιλήμων, αλλά θα είναι ένα όνομα που θα αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες του Θεού. Και ποιοι θα έχουν το όνομα του Θεού στα μέτωπά τους που θα δείχνει τις ιδιότητες του Θεού? Αυτοί που άφησαν το Θεό να γράφει στην καρδιά τους τον νόμο το δικό του. Αν αφήσουμε το Θεό να κάνει αυτές τις εγγραφές μέσα στην καρδιά μας, τότε κάποια μέρα θα απολαύσουμε πραγματικά και το να έχουμε το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Και να απολαμβάνουμε το Θεό και να το γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο και να είμαστε πια σε μια αιώνια ζωή. Όπως ο Αδάμ και η Εύα φεύγοντας μακριά από το Θεό περιέπεσαν σε κατάσταση θανάτου πνευματικού, εμείς τότε πια θα απολαμβάνουμε μια αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Θα είναι μια αδιατάραχτη κοινωνία, είμαστε μαζί με το Θεό, είμαστε μαζί με την πηγή της ζωής και γι' αυτό ακριβώς θα ζούμε και εμείς για μια αιωνιότητα. Το ότι ο Θεός θέλει να γράψει τον νόμο στις καρδιές μας δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε πια να φύγουμε μακριά από το Θεό. Όπως ο Αδάμ και η Εύα έφυγαν μακριά από το Θεό, έτσι και κάποιος που έχει αφήσει το Θεό να κάνει εγγραφές στην καρδιά του, δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει. Προσέχετε, λέει πάλι, να μην υποβληθείτε σε ζυγό δουλείας, λέει ο λόγος του Θεού. Αν ξαναφήσουμε την αμαρτία να μπει στη ζωή μας, τότε αρχίζουμε και σβήνουμε τις εγγραφές του Θεού. Τότε και πάλι περιερχόμαστε σε ένα καθεστώς αμαρτίας και θανάτου. Είναι ένας νόμος που πάλι εμείς υποδηλώνουμε τους εαυτούς μας. Αλλά αν κάποιος όμως θέλει πραγματικά να είναι ένας άνθρωπος που θα είναι νικητής, ένας άνθρωπος που θέλει να μοιάζει στον Ιησού Χριστό, αυτός θα μπορεί να το κάνει. Γιατί θα έρχεται ο Θεός και θα αλλάζει την καρδιά μας. Ας μείνει αυτό σήμερα, αδελφοί και φίλοι, στη σκέψη μας. Ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Ο Θεός ξέρει τι κρύβει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Και ο Θεός θέλει να πάρει μια τέτοια καρδιά που μπορεί να είναι μαύρη, να είναι βρώμικη, μπορεί να είναι γκρίζα. Σε κάποια σημεία να έχουμε αφήσει το Θεό να δουλέψει, κάποια άλλα όχι, να την καθαρίσει τελείως και να γράψει το νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά μας. Και να μας κάνει ανθρώπους που μια μέρα θα απολαύσουμε και την εγγραφή του ονόματος του δικού του στα μέτωπά μας. Θα είμαστε άνθρωποι που θα μας πει ο Θεός: Εύγε, ευαρεστήθηκα σε σένα. Μ' αρέσει ο τρόπος που έζησες. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά του όλοι μας να ακούσουμε αυτό τον έπαινο από το Θεό. Για να μπορέσουμε όλοι μας να απολαύσουμε αυτή την αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Αμήν. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

διαβάζω από το Μάρκο 5:25. Και γυνή της έκουσα ρίση αίματος 12 έτη, αιμορραγία 12 χρόνια συνέχεια. Και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών. Ο λόγος του Θεού τα λέει, δεν τα λέω εγώ, να με συγχωρήσουν οι γιατροί που είναι ανάμεσά μας. Και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών. Και δαπανίσασα πάσαν την περιουσία αυτή. Και μη δεν ωφελήθησα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελπτούσα, χειροτέρεψε η κατάστασή της, ακούσασα περί του Ιησού, το κέντρο της όλης ιστορίας. Άκουσες για τον Ιησού, δεν περιμένεις τίποτα παραπάνω, αυτό είναι. Από εκεί να ξεκινήσεις. Θα ακούσουμε περί του Ιησού και κατόπιν είναι δική μας δουλειά τα παραπέρα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήρθε μεταξύ του όπλου όπισθε και ίντισε το ημάτιον αυτού. Λίγη φαντασία, ε. Πήγε, θα κούπησε λίγο. Διότι έλεγε, είχε κάνει κάποιοι λογαριασμούς προηγουμένως μέσα του. Διότι έλεγε ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Έτσι έλεγε. Και αυτό έκανε. Και επίσης εξιόνθη η πηγή του αίματος αυτής. Και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρέφει από τις μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας είναι αυτό. Την δύναμη την εξελτούσαν από αυτού. Αυτό είναι σωτηρία, αγαπητοί μου. Δύναμης που εξέρχεται από τον Χριστό και έρχεται σε μας. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσασε με αυτό την δύναμη την εξελτούσαν από αυτού, στραφίσαν το όπλο, έλεγε, τι σύγκυσε τα ημάτια μου. Και έλεγαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Θα χαμογελούσαν και λιγουλάκι. Βλέπεις τον όχλον το συμφλίβοντα σε και λέγεις ποιος μου γίνησε και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε τι έγινε επί αυτήν. Ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Οδε είπε προς αυτήν φύγατε, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε εν ειρήνη και έσω υγιής από της μάστιγός σου. Μια απλή ιστορία, αλλά με πλούσιο περιεχόμενο. Να ζητήσουμε χάρη από τα αυτά. Άρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, διότι είσαι ο αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Και αυτά που διαβάζουμε δεν είναι ιστορίες μέσα στην ομίχλη του καιρού εκείνου, αλλά είναι μια πραγματικότης η οποία επαναλαμβάνεται και μπορεί να επαναληφθεί στον καθένα από μας εάν με πίστη στα όσα ακούσαμε για τον Ιησού Χριστό ή διαβάσαμε πλησιάσουμε. Τότε οι δυνάμεις της ακαταλήτου ζωής που βασιλεύουν μέσα στον δοξασμένο Κυριόν μας Ιησού Χριστό θα έρθουν μέσα εις την καρδιά μας, μέσα εις την ζωή μας. Θα κλείσουν οι πληγές, τα τραύματα, οι αιμορραγίες, τα δράματα και τότε δεν χρειάζεται συζήτηση τι έγινε και τι δεν έγινε. Είναι κάτι τι, το οποίο, για το οποίο είναι βέβαια ολόκληρη η ύπαρξή μας. Ο Κύριε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη της δυνάμεώς σου. Ωραία και καλά τα λόγια του Ευαγγελίου και οι διδασκαλίες, χωτάτι από αυτά. Χρειάζεται και είναι προσωπική υπόθεση του καθενός μας σε όλους τους τομείς της ζωής του. Είναι ένα άγγιγμα πίστεο που θαυμάσια ο καθένας από μας μπορεί να το κάνει. Διότι σήμερα πιστεύουμε σε έναν δοξασμένον Ιησού Χριστόν όπως περιγράφεται στις σελίδες της Αποκαλύψεως όπου ο Κύριε το ένα του πόδι πατάει στην ξηρά και το άλλο στη θάλασσα και εξουσιάζει τα πάντα. Ας πλησιάσουμε με πίστη σε αυτόν.
Ας φέρουμε τα τραύματά μας και τις αιμορραγίες μας εις αυτά. Ας ζητήσουμε και θα πάρουμε και θα χαρούμε και θα δοξαστεί ο Κυριός μας ανάμεσά μας. Το πρωινό αυτό εξομολογούμεθα την πλήρη και παντοτινή συνέστηση της αδυναμίας μας και της αναξιότητός μας. Ένα πράγμα ζητούμε και μέσα σε αυτό θα είμαι θαπλήρης. Την δόξαν του ονόματός σου στην ατομική περίπτωση ενός εκάστου εξημών. Και σε παρακαλούμε δέξου την ταπεινή ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το να ζηλεύει κανείς είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσικό. Και το έχουμε όλοι, μην πει κανείς ότι δεν ζηλεύει. Εξαρτάται και η διαφορά υπάρχει στο τι ζηλεύει ο καθένας. Σας εξομολογούμε ότι δεν ζήλεψα πριν από χρόνια εκείνος ο οποίος ανέβηκε στην πιο ψηλή κορφή της γης, ο Χίλαρη, επάνω στο Έβερεστ. Το ψηλό σημείο κοντά στον Θεό. Όχι. Μπήκε μέσα μου γύλια για αυτό. Ούτε με τον αστροναύτη εκείνον ο οποίος πάτησε και περπάτησε στο φεγγάρι επάνω και από εκεί κοίταζε τη γη μας, τι συμβαίνει εδώ κάτω. Και μεταξύ μας, όλοι όσοι ασχοληθήκανε με τα ταξίδια αυτά, στην κατοπινή του ζωή στάθηκαν δυστυχισμένοι, σπάσαν τα νεύρα τους, έγιναν απροσάρμοστοι κλπ. Κλπ. Δεν το ζήλεψα. Ούτε τον καημένο τον πατριώτη μας, τον Ωνάση, με τα εκατομμύρια του που πέθανε εκεί σε μια κλινική του Παρισιού, μόνος έρημος, χωρίς λίγη ζεστασιά οικογενειακής παραστάσεως. Τίποτα από αυτά. Αλλά είπαμε ότι όλοι ζηλεύουν. Λοιπόν, πάντοτε θαύμασα, θαυμάζω και ζηλεύω τους ανθρώπους της πίστεως. Όπως τους βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όπως τους συναντάμε και στην καθημερινή μας ζωή. Πραγματικά θαύμασα εκείνο τον Αβραάμ, που ξεκίνησε μη εξεύρων που υπάγει. Και αν κάποιος μας πει, προχώρα, θα του πούμε για πού. Είναι δυνατόν να προχωράς και να μην ξέρεις πού πηγαίνεις. Και όμως με πίστη στον Θεό προχώρησε. Ή με τον Παύλο, την πίστη του Παύλου και τις ομολογίες του τις τόσες πολλές. Τα πάντα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Χριστού. Ούτε το τυφλό εκείνο το ζήλεψα με τη λάσπη στα μάτια φραθορούσε για την κολυμβήθρα. Πού πά, έτσι μου είπε. Και γύρισε με τα μάτια του να βλέπει. Μεγάλο πράγμα η πίστη σ' αλήθεια, αγαπητοί μου. Κάθομαι πολλές φορές και σκέφτομαι, έρχονται μόνα του στο πνεύμα του Θεού τα φάρνη κάποια χωρία, εδάφια της Αγίας Γραφής, που έχουν μέσα τους το στοιχείο του ηλίγου, όχι εκείνη την προσαρμοστικότητα που τα κατεβάζουμε στα μέτρα τα δικά μας. Πάντα δυνατά το πιστεύονται, χωρίς φραγμούς, χωρίς κάγκελα, χωρίς εμπόδια, όλα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Είναι ασύλληπτο και βέβαια, όταν το συλλάβει το στενό περιορισμένο μυαλό μας, αλλά είναι αληθινό, είναι θεϊκό, είναι μια πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, κάτι τολμηρό θα πω, ότι ο χριστιανισμός, ο σημερινός, είναι πολύ μακριά από εκείνα τα οποία διαβάζουμε μέσα στις σελίδες της βίβλου, της Καινής Διαθήκης. Είναι ένας χριστιανισμός συμβιβασμών και προσαρμογών στα μέτρα μας. Όχι εμείς σε εκείνα που ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει. Και το αποτέλεσμα είναι φτώχεια, αδυναμία και κακομοιριά. Δεν φαίνεται το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού μέσα εις την ζωή μας. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της πίστεως. Έχουμε γράψει και ένα βιβλίο ολόκληρο αναλύοντας το θέμα αυτό. Υπάρχει στο βιβλιοπωλεία της Εκκλησίας πίστη και μόνο πίστη, αλλά δεν εξαντλείται το θέμα αυτό. Διότι δεν είναι ένα θέμα γνωστικό, αλλά είναι ένα θέμα εμπειρίας και συνεννοήσεως, επαφής με τον δοξασμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη και βουνά μετατοπίζει, εάν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεο. Μα, έβαλες, μικρό είναι αυτό στο το τι μπορεί να κάνει η πίστη, αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στην καρδιά του έχει πίστη στον Θεό. Και μεγαλύτερα από αυτά, πίστη όχι αόριστη, πίστη στην αγάπη του Θεού, πίστη στην παντοδυναμία του Θεού, πίστη στην καλή διάθεσή του για μας. Χρειάζεται μονάχα ένα πράγμα, μια επαφή και μια σύνδεση διαπίστεως και ένα βολτάζ πολύ δυνατό θα ξεκινεί μέσα εις τη ζωή μας. Όχι λόγω δυνάμεως Θεού,
θαυμαστής και ευλογημένης. Στην ιστορία που σας διάβασα, κύριο πρόσωπο, μια γυναίκα, θα την πούμε γυναικούλα, μια γυναικούλα, μια ψυχή πονεμένη. Πολύ άρρωστη είναι πονεμένη. Πολομάλλον αυτή η οποία 12 χρόνια συνέχεια είχε μια ακατάσχετη αιμορραγία. Ήτανε μια γυναίκα βασανισμένη. Εάν πολλές φορές οι γιατροί οι σημερινοί με τις τόσες γνώσεις τους αποτυγχάνουν, τι συζητάμε για τους γιατρούς της εποχής εκείνης. Ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, απογοητευμένοι. Εκείνο το πολλά θαθούσα υπό πολλών ιατρών και μηδέν ωφελητήσα, αλλά μάλλον επί ταχύρω ελπούσα, είναι λιγάκι βαρύ. Είναι όμως ή τουλάχιστον ήτανε για τη γυναίκα αυτή μια πραγματικότητα. Και ήτανε μια γυναίκα μοναχική, μόνη της. Παρέα, πού να τη βρει. Ποιος κάθεται τώρα με έναν άρρωστο και μάλιστα με χρόνια αρρώστια όλα γύρω της, αφού είχαν εξαντληθεί και τα οικονομικά της και δεν είχε μείνει πλέον τίποτε και το κτήμα και το σπίτι και όλα και δανεικά και ζούσε μόνη της. Θα λέγαμε με μια λέξη όλα αυτά μαζί. Μια γυναίκα απελπισμένη. Πριν είχε κάποιες ελπίδες. Μια στα λεφτά, μια στους γιατρούς, μια σε κάτι άλλο. Τώρα όλα είχαν φύγει. Μια γυναίκα απελπισμένη. Σημειώστε, η ώρα του Κυρίου. Όσο ακόμα ελπίζει κάπου, δεν ήρθε η ώρα. Η ώρα θα έρθει όταν θα σπάσεις τα μούτρα σου από εκεί, θα τρέξεις το αίμα από εκεί, θα απογοητευτείς από εκεί, μαυρίλα. Τότε η ώρα του Κύριου. Στο τέλος, όχι, δεν είναι, μπορεί να είναι και στην αρχή, συνήθως όμως. Έτσι είναι. Είναι η ώρα όπου ο άνθρωπος απελπισμένος και απογοητευμένος. Τότε λέει, ακούσασα περί του Ιησού. Ενώ όλες οι ελπίδες είχαν σβήσει, μια μικρούλα άρχισε να φυτρώνει. Και πού? Στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού Χριστού και των όσων εκείνος είχε κάνει. Στην ανάγνωση το τόνισα, το ξανατονίζω και τώρα. Είναι ο μόνος δρόμος. Και κανένας από εμάς, τουλάχιστον σήμερα εδώ, δεν μπορεί να πει ότι δεν άκουσε. Ανάγκη να ξέρει πολλά, να αναλύσει θέματα, άλλα, περί τριάδος, τίποτα, τίποτα. Ακούσασα για την διάθεση, την αγάπη και την δύναμη του Ιησού Χριστού. Μια μικρή ελπίδα φύτρωσε μέσα της. Και η γυναίκα αυτή δεν πήγε να το συζητήσει με κανέναν. Το κράτησε μέσα στην καρδιά της και μέσα στη σκέψη της. Και σαν να τη βλέπω είτε στο κρεβάτι της είτε στη σκαλοπάτια του σπιτιού της να κρατάει το κεφάλι της. Τι σκέφτεσαι? Αυτό, ποιο αυτό, εκείνο που άκουσα. Λοιπόν, και άρχισε να σχεδιάζει. Να σχεδιάζει με την ελπίδα, με την πίστη που άρχισε τώρα να μεγαλώνει μέσα της. Μόνη της, χωρίς συμβουλάτορα, χωρίς κανένα. Εσχεδίαζε αυτό που εξετέλεσε ύστερα από λίγο. Ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η γυναίκα αυτή δείχνει ντροπή. Τρεπότανε η γυναίκα, ήταν και η γυναίκα. Αν και οι γυναίκες σήμερα συναγωνίζονται τους άντρες στη μη ντροπή. Ας είναι όμως. Λέγω, ντροπή αισθανότανε. Και μάλιστα η αιμορραγία της με τον νόμο, το μοσαϊκό, ήταν κατοική, ένα είδος ακαθαρσίας. Δείχνει ακόμα ο τρόπος με τον οποίο ανήργησε η γυναίκα αυτή, δειλία. Αλλά ωραία σου λέει, τα σκέφτομαι εγώ έτσι, αλλά πώς θα εκτελεστούν στην πράξη. Και βλέπουμε δειλά-δειλά να πηγαίνει εκ των όπισθεν μέσα στον όπλο. Κρυμμένη. Και ακόμα όμως βλέπουμε μια γυναίκα η οποία είχε εξυπνάδα και αποφασιστικότητα. Και πολλές φορές ξέρω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκεφτήκανε να πάνε στον Ιησού Χριστό, το σκεφτήκανε, το ξανασκεφτήκανε. Κάποια στιγμή η Ιωνία είπε, όταν θα ακούσετε τη δική μου ομολογία που κάποτε θα κάνω, όταν θα πιστέψω, ξέρω πολύ. Τι βγαίνει από αυτό? Εκείνη τα σχεδίασε, αλλά το έβαλε αμέσως σε ενέργεια αυτό το οποίο και σχεδίασε. Και υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια, πράγματα ηλιγιώδη, διαβεβαιώσεις του Κυρίου μας
κατά την πίστη σου θα γίνει σε σένα. Ούτε του αλλουνού, ούτε την πίστη της Εκκλησίας που θα πας, ούτε τίποτα τίποτα. Κατά τη δική σου προσωπική πίστη θα γίνει. Θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τα θαυμάσια να ξεκίνονται μέσα εις τη ζωή σου. Είναι, τι να πει κανείς, μια επιταγή λευκή που βάζει από κάτω ο Κύριος την υπογραφή του και σου λέει «Πάρε και συμπλήρωσε μόνο σου». Να βάλω κανένα τάλιρο, να βάλω τάλιρο, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, βάλε μια λευκή ή κάθισε και ζωγράφισε και σχεδίασε τι θέλεις να σου δώσει ο Κύριος, να σου προσφέρει ο Κύριος. Όταν μάλιστα κάποια φορά έκανε κάποια κουτσουκέλα ο Δαβίδος, του λέει «Δεν σου δώσα πολλά». Κι αν ήθελες κι άλλα, δεν θα σου τα άδεινα και τα άλλα. Γιατί το έκανες αυτό και δεν ήρθες σε μένα. Τι απέραντο, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Αλλά βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η γυναίκα αυτή. Αδιαφορεί για τους ανθρώπους και τους παραμερίζει. Έτσι πήγαινε και τους έκανε ο ένας από εδώ, από εκεί. Βέβαια ο κόσμος, ο πολίτης δεν την προσέξανε να πλησιάσει στον σκοπό της. Τη βλέπουμε με λαχτάρα να σιγώνει και να πιάνει την άκρη του ρούχου του Κυρίου μας. Έτσι λίγο ακούμπησε. Και μετά, όπως

ασφάλεια στα πάντα. Δεν πρόσεξε. Όταν ενώσει τα καλώδια, η δύναμη που είναι στο ένα μέσα περνάει από το άτομα στο άλλο. Κάτι τέτοιο έγινε με τη γυναίκα αυτή. Μια έκρηξη, κάτι δυνατό, το οποίο όμως το ένιωσαν μόνο δύο. Δύο. Η πηγή και ο δέκτης. Κανένας άλλος δεν πήρε χαμπάρι. Αλλά όμως και οι δύο μέσα τους κατάλαβαν κάτι μεγάλο και θαυμαστό. Η γυναίκα κατάλαβε αμέσως. Σώθηκα. Σώθηκα. Πήρα εκείνο που ήθελα. Μεγάλο πράγμα. Γίνονται συζητήσεις περί βεβαιότητας σωτηρίας και προσπαθήσει να πείσει ο ένας τον άλλον να είναι πρέχεσε μου άνθρωπε. Εκείνο το καημένο τον τυφλό που το στριμώξανε οι Φαρισαίοι και οι άλλοι γραμματείς με τα θεολογούμενά τους μακριά από τα θεολογία, αγαπητοί μου. Και με πείσει μου άνθρωπε, λέει, με πειλάτε. Εγώ ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Τι συζητάμε τώρα, τι νόημα. Εδώ πρόκειται για γεγονότα ιστορικά. Θαυμαστές ενέργειες, τα άλλα δεν έχουν σημασία. Έτσι είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη, δεν είναι λόγια. Αν το κάναμε εμείς λόγια, άλλο θέμα αυτό. Και η πίστη είναι σύνδεση με τον Θεό, ο οποίος είναι δύναμης μέσα στη ζωή μας. Η γυναίκα λοιπόν, εκείνη αμέσως, τέλειωσε η ιστορία μου. Τέλειωσε το δράμα, όλα πάνε περίπατο. Σώθηκα. Αλλά και ο Κύριος ένιωσε, λέει, δύναμη εξελκούσαν από αυτού. Καμιά φορά το αυτόματο θερμοσύμφωνο τα παίρνει μπροστά, βλέπεις το πώς πέφτει λιγάκι. Α, αμέσως ακούς. Ναι, η σύνδεση ένιωσε μια δύναμη. Όχι ότι λιγόστεψε η δύναμη του Κυρίου, μην πάει ο νους σας εκεί, αλλά ένιωσε ότι κάτι τράβηξε από πάνω. Και να σκεφτείτε ότι ήταν χιλιάδες άνθρωποι γύρω του. Κανένας δεν τραβούσε από αυτού. Μόνο η γυναίκα αυτή τράβηξε από τον Κύριο την δύναμη εκείνη. Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου φυσικά, ίσως το δεύτερο πρώτο θα έπρεπε να είναι. Έχουμε ανάγκη όχι από λόγια. Λόγια, πολλά λόγια, βιβλία, βιβλιοθήκες, πράγματα, κουρασμένοι άνθρωποι, δεν θέλουν και να διαβάσουν. Και εγώ που τα έχουμε και γράφω. Τέλος πάντων, είναι και μερικοί όμως που διαβάζουν. Ας είναι. Κάτι άλλο χρειάζεται. Συμβουλές. Τι να δικάσεις συμβουλές. Είναι οι συμβουλές, τι μπορεί να πει. Πας σε ένα χαρτοπέκτη, πας σε έναν δεκρή, πας σε έναν γυναικά, να του δώσεις συμβουλές. Και τι βγαίνει. Τι βγαίνει. Αφού είναι δούλος, αφού είναι σκλάβος, αφού είναι αλυσοδεμένος. Άλλο είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται. Αλήθειες, αποκαλύψεις, να του πω. Πριν στα στραβά πήγαινε, τώρα θα πηγαίνει πάλι στον ίδιο δρόμο, αλλά θα είναι φωτισμένος πάλι στα στραβά όμως. Και τι βγαίνει. Τίποτε. Χρειάζεται κάτι άλλο. Δύναμη. Εξελκούσα. Η οποία, πολύ ωραία, διαλεγμένα τα θαύματα αυτά από το πνεύμα του Θεού, διότι έχουν μια γενικότητα μέσα τους, η οποία σταματά την αιμορραγία. Μην είναι κανείς από εμάς αφελής και πει, μα αγαπητέ μου τώρα, δεν είναι η περίπτωση η δική μου, διότι εγώ δεν έχω αιμορραγίες. Λέει, μη είσαι αφελής. Όχι, αιμορραγίες είναι πολλών ειδών αιμορραγίες μέσα στη ζωή μας. Το αίμα είναι η ζωή μας, λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό λέει και η επιστήμη. Όταν λιγοστέψει το αίμα, σταματάει η ζωή του ανθρώπου. Και είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα τα οποία πραγματικά νιώθουμε να τραβούν το αίμα μας και να λιγοστεύει η αμαρτία, τα πάθη, τα δράματα στις οικογένειες παντού, μια δυστυχισμένη ζωή. Και συνεχίζεται. Και κάθε μέρα, και αύριο Δευτέρα, και πάλι αιμορραγία, και την Τρίτη, και Τετάρτη, και συνέχεια. Σπίτια μέσα στα οποία υπάρχει ακατάσχετη αιμορραγία λόγω της αμαρτίας. Αυτή είναι η πηγή παντός κάπου. Χρειάζεται δύναμη, η οποία δύναμη θα έρθει από τον Χριστό, ο οποίος πράγματι δεν την αρνείται, δεν την δεσμεύει, δεν έχει κοντέρ να τη μετράει, όχι. Αλλά ποιος θα πάει να πλησιάσει και να αρπάξει το ρούχο του Κυρίου για να δώσει να πάρει μέσα του την δύναμη εκείνη την θαυμαστή. Όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα σήμερα, είναι γεμάτοι από πληγές και τραύματα. Ο λόγος του Θεού λέει από κορπής έως ο νύχος έλκει σε σιφώτα. Πληγές που έμειναν με το οποίο και μυρίζουν τώρα. Χαλασμένες που θα γίνει. Πώς θα κλείσουν αυτά. Είναι μερικοί αφελείς από εμάς. Που πάμε και δίνουμε κοινωνικές συμβουλές, κάτι άλλο, να συνεννοηθείτε ή να συνεννοηθούν, Χρυσέ μου. Ο ένας έχει

500 τόνους την αμαρτία μέσα του, άλλος 400, και να συνεννοηθούν. Εδώ χρειάζονται δυνάμεις, μια δύναμη σε αυτή την οποία ο Κύριος προσφέρει. Μόνο με μια πίστη στο πιάσιμο του Κυρίου μας όλα τα πράγματα θεραπεύονται. Να, γιατί είμαι και κηρυγμένος εναντίον των κηρυγμάτων δηλαδή. Σαπατούνται πολλοί και σου λέει το κήρυγμα, κάνει καλό. Τι καλό κάνει. Να πηγαίνεις και έρχεται 20 χρόνια και προσπαθεί να δει το καλό. Πού θα το δεις το καλό. 20 χρόνια μπορεί να έρχεσαι, αλλά μια φορά χρειάζεται να πιάσεις με πίστη. Εσύ και ο Κύριος σου μόνο. Τα κηρύγματα τι καλό μπορεί να κάνουν. Ίσως να κάνουν και καθό και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια διαπίστεως επαφή ή ένα άρπαγμα από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Οι άλλοι γύρω δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν πήραν χαμπάρι. Όταν ο Κύριος γύρισε και του λέει ποιος με. Κοιτούσαν περίεργοι, με τη λογική τους μπορούσαν να καταλάβουν, όπως συμβαίνει με το πιστό παιδί του Θεού, που πήγε και πιάστηκε από το Χριστό και γυρίζει και φωνάζει, σώθηκα, ήμουν αμαρτωλός, τώρα, και το κοιτάζει μια άλλη. Τι έπαθε τούτος εδώ, βρε παιδί μου, τι έπαθε, πού, πότε, ποια ώρα, ποια στιγμή, να έχτες το βράδυ που γονέτησα και τα πας στον Κύριο. Α, μόνο να, εκείνος που πήρε κατάλαβε, και οι άλλοι θα το καταλάβουν μετά, όταν θα δουν ότι οι πληγές σταμάτησαν και το μεγαλείο και το θαυμάσιο του Θεού φαίνεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου που πλησίασε τον Θεό. Μου κάνει δε εντύπωση εκείνο που σας είπα. Πού τα έμαθε αυτά και τα έκανε η γυναίκα. Πουθενά. Της είπε κανείς τίποτα. Μόνη της το σκέφτηκε, το φαντάστηκε, έτσι θα κάνει. Και ο Κύριος το δέχτηκε. Και όχι. Αν θέλουμε να πάρουμε μια σειρά ολόκληρη τέτοιων παραδειγμάτων πίστεων μέσα στην Αγία Γραφή. Ο άλλος ο εκατόνταρχος από εκεί που καθόταν λέει, δεν κάνουμε ιστορίες τώρα. Κάτσε εκεί που είσαι. Δώσε μια διαταγή, αυτός έτσι το σχεδιάζει. Και όλα θα γίνουν. Και έγιναν κατά τρόπον θαυμαστών. Και να έχουμε θαύματα στα οποία ο Κύριος μας κάτι είπε. Έδωσε μια εντολή έστω. Εδώ ούτε εντολή ούτε τίποτα. Εκείνη μόνη της, θα έλεγα μια λέξη, με το σπαθί της, το άρπαξε. Και ο Κύριος έδωσε τη διαβεβαίωση. Μπράβο γυναίκα, πήγαινε εν ειρήνη. Τώρα θα έχεις την ειρήνη του Θεού να μας συλλαβεί. Έτσι πρέπει να δούμε το Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει να δούμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εάν τη δούμε με λόγια, με δογματισμούς, με αποδύναμη, αδελφέ μου, τι γίνεται. Καλά, ωραία μου τα λες, δεν σε καταλαβαίνω. Και τα γράφεις μας. Αποδύναμη τι γίνεται. Είδες μέσα σου την δύναμη να τα ανατρέπει όλα. Είδες αυτό το σεισμό που έγινε στο Βουκουρέστι, μια τέτοια δύναμη, να τα γκρεμίζει όλα τα παλιά και να. Όχι ακόμα, α, όχι ακόμα. Έτσι τι πήρε δηλαδή. Τι έχεις μέσα σου, τι. Να έμαθα ότι. Α, και τι σημασία έχει αυτό. Ο Θεός να μας αξιώσει με αυτό το πνεύμα, όχι απλώς γνώση πάλι, αλλά να εκμεταλλευτούμε και να πλησιάσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Όλοι όσοι είμαστε εδώ. Μερικοί κάνουν το λάθος και λένε τις ψυχές εκείνες που έφεγαν. Τι μας είναι αυτό. Πρώτα εμένα. Πρώτα εμένα. Ή γι' αυτό και άλλωστε και σας το έφερα εδώ, διότι πρώτα για τον εαυτό μου το λέω αυτό το πράγμα. Ο Κύριος θα το χαρίσει ισοπίνα. Να ψάλουμε 155 τον επόμενο.

ακούσαμε ο Εζεκίας την επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων. Γήτα Βασιλέων 19-14. Ανέγνωσεν αυτή και σε συνέχεια και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξε αυτήν την επιστολή ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας λέγον: Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί τα κερουβήμ, σι αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης, σι έκαμε στον ουρανόν και την γη. Κλείνον Κύριε το ού σου και άκουσον, και άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου, και ιδέ και άκουσον τους λόγους τους Σενακηρίμ, ώστις απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Διαβάζοντας το κομμάτι αυτό, μου θύμισε μια άλλη σκηνή από τον Λόγο του Θεού. Μετά την Ανάσταση, όπου ο Κύριος μας παρουσιάστηκε ξαφνικά, ειδικά για τον Πέτρο. Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος μας ξεκαθάρισε κάτι λογαριασμούς που είχαν δημιουργήσει μαθητές του πριν από την Ανάσταση. Πριν από την Ανάσταση του. Και μετά από την Ανάσταση του. Μου θύμισε τη σκηνή εκείνη που ο Κύριος μας πλησιάζει τον Πέτρο και του λέει: Πέτρο, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Εσύ, λέει: Πέτρο, δεν μου λες, σε παρακαλώ, με αγαπάς? Με αγαπάς πλειότερο τούτο? Άρχισε να μην αισθάνεται καλά ο Πέτρος. Γιατί είναι και η μνήμη μέσα. Θυμήθηκε κάτι λόγια υπερήφανα τα οποία είχε πει, έτσι φοβόλη. Αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και πάνω σε αυτό τράβησε και μαχαίρι να το εφαρμόσει η ιστορία ολόκληρη, μεγάλο κεφάλαιο. Πέτρο, με αγαπά. Ναι, Κύριε, λέει, σε αγαπώ. Καλά, τέλειωσε η ιστορία. Όχι, ο Κύριος μας δεύτερη φορά. Δεν μου λες, Πέτρο, με αγαπά. Ναι, Κύριε, σε αγαπώ. Αλλά όταν τρίτωσε όμως και του είπε τρίτη φορά, τότε χαίρωσε, έλειωσε τελείως ο Πέτρος και είπε κάτι πολύ όμορφο. Κύριε, λέει, εσύ εξεύρει. Εξέβη τι με ρωτά. Γιατί με βασανεί, ξέρεις ότι σε αγαπώ, όχι περισσότερον βέβαια τον άλλον, τώρα το πράγμα το διορθώνει, αλλά όντως σι, Κύριε, εξέβη. Σας ομολογώ, δεν θα ήμουνα, θα ήθελα να ήμουνα στη θέση του Πέτρου την ώρα εκείνη. Αλλά είναι τόσο όμορφο εκείνο το οποίο είπε ο Πέτρος. Ναι, Κύριε, σι γνωρίζει, θα γνωρίζεις όλα, τα ξέρεις όλα. Μεγάλο πράγμα και όταν πλησιάζουμε τον Θεό θα πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στη σκέψη μας. Να είναι η χαρακτηριστική γραμμή της προσευχής μας. Διότι μια από τις κυριότερες εκδηλώσεις σήμερα μάλιστα της πίστεώς μας τον Θεό είναι η προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Σε κάτι άλλες εκκλησίες βλέπουμε δει φωτογραφίες ή περιγραφές, πηγαίνουν λέει και έχουν μαζί και το προσευχητάρι. Τι είναι αυτό, κάποιες γραμμένες προσευχές να τις πούνε εις τον Θεό. Μα έτσι είναι οι προσευχές. Ξέρω κι εγώ εσείς τι λέτε, σκεφτείτε το εν πάση περιπτώσει το πράγμα. Όχι, η προσευχή διαπίστωση είναι κάτι το πηγαίων που βγαίνει από μέσα μας και απευθύνεται εις τον Θεό. Όταν το Πνεύμα του Θεού εργαστεί μέσα εις την καρδιά μας και εις την ζωή μας. Όχι καλούπια, όχι φόρμες, όχι υπαγορεύσεις, όχι, όχι τέτοια πράγματα. Θυμούμαι ένας αδελφός που έχει φύγει και πιστεύω ότι είναι με τον Κύριο. Μου έλεγε, σε παρακαλώ πολύ, γράψε μου μερικές προσευχές. Γράφησε μου άνθρωπο. Δεν είναι. Αν σου γράψω, θα είναι δικές μου προσευχές. Δεν θα είναι δικές σου. Εσύ πρέπει μόνος σου. Μα οι δικές είναι ωραίες. Τι σημασία έχει, ωραίες, οι άσχημες είναι δικές μου. Εσύ άνοιξε την καρδιά σου ένα πλωτητή. Και πέστα εις τον Θεό. Ένα ελεύθερο ζωντανό κομμάτι της ζωής μας. Ο Εζεκίας που διαβάσατε ήταν ένας άνθρωπος πιστός και με συγχωρείτε μια έκφραση που δεν ακούγεται, λεβεντιά. Λεβεντιά πνευματική, αλφα-αλφα. Ναι, αγαπητοί μου, κάτι το πολύ όμορφο και ο καθένας από εμάς, αλήθεια, πρέπει να είναι όχι απλώς δέχομαι μερικά πράγματα, αλλά να μας βλέπει ο Θεός και να μας καμαρώνει από τη λεβεντιά της πίστεως. Ίσως συγκρινόμενος με τις άλλες μορφές της Παλιάς Διαθήκης,
θα λέγαμε ιστερή. Δεν κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, βέβαια όχι. Ούτε έκλεισε τα στόματα των λεόντων σαν τον Δανιήλ, όχι. Αλλά δεν υπέλησε ο Θεός να τον περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο αφορά τον Θεό. Έζησε όμως μια ζωή, θα πω έλεγα μια λέξη καθημερινότητα, μέσα στο θέλημα του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς μας πάει και στα πνευματικά σε ηρωισμούς. Να κάνω τι να καρδέξει με αυτό τι θα κάνει. Δεν θέλει ο Θεός να κάνει. Για σήμερα τι θα γίνει. Αύριο τι θα γίνει. Στο λόγο μας, στη σκέψη μας, στη συμπεριφορά μας, στον άλλο. Λέγω, ήταν ένας άνθρωπος. Διαβάστε τα σχετικά πρώτα και μετά από το κομμάτι που σας διάβασα, να δείτε τι άνθρωπος ευλογημένος ήταν ο Εζεκίας. Και κάποια μέρα λοιπόν κατέβηκαν από πάνω οι Ασσύριοι, οι ιστορίες ολόκληροι, οι πόλεμοι, την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη. Σήμερα πώς πάμε. Ας το μη συζητά. Πάντα όσα είναι η αμαρτία μέσα εις τον άνθρωπο. Τέλος πάντων και οι διαδικασίες ήταν οι ίδιες. Πήγε μια ομάδα πρεσβευτών, απεσταλμένων, αντιπροσώπων, όπως θέλουμε τώρα στη Γενέβη, στη Βιέννη. Και ήταν και ένα ατομικό γράμμα του Σενακυρίου και εκείνο διπλωματικότατο φτιαγμένο. Μόνο που οι επιστολές εποχής εκείνης δεν ήταν σε φάκελο κλεισμένες, αλλά ήταν ρολό, κυλιγμένο γύρω από ένα ξύλο και ξεκυλιγόλα. Πήγανε λοιπόν οι πρεσβευτές, τα σέβη μας στην αυλή, σας φέρουμε και το γράμμα, ούτε λίγο και πολύ πόσα έλεγε μέσα εκείνο το γράμμα, στενοχωρέθηκε ο καημένος ο Εζεκίας. Του έλεγε πολλά. Μα ποιοι είσαστε εσείς. Δηλώστε υπόταγη να μην τα καταστρέψουμε όλα αυτά. Θα σας σεβαστούμε και λίγο κλπ. Αλλά μην φέρετε αντίσταση, διότι δεν είσαστε δυνατότεροι από τους άλλους λαούς. Και ήταν αλήθεια αυτό. Αλλά έλεγε και κάτι άλλο. Και ο Θεός που πιστεύετε, μην νομίζετε ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, διότι τότε λογαριάζαν και τους θεούς. Τώρα αυτό το έχουν διαγράψει. Οι θεοί δεν λογαριάζονται. Ο Θεός, οι θεοί, όπου πιστεύει ο καθένας, τώρα δεν δίνουν σημασία εις αυτό. Και μάλιστα το έχει κατάλογο. Ο τάδε λαός είχε κύριον τον Θεό, ο τάδε είχε τον τάδε. Πού είναι τώρα, τους βοήθησε. Ο Εζεκίας δεν είπε τίποτε. Πολλές φορές ξέρετε η σιωπή, λέει τα πιο πολλά πράγματα. Είναι τόσο πλούσια. Αλλά τι έκανε, όπως ήταν και το διάβασε, κεράστε λέει τα παιδιά καφέ, είπε για τους πρεσβευτάς που πήγαν. Και πήρε παραμάσκαλα την επιστολή και τράβηξε για τον ναό του Θεού. Και πήγε εκεί πέρα και μπήκε μέσα και κοίταξε εκεί πέρα. Και κατόπιν άπιασε και ξετύλιξε το ρολό. Τι σκηνή αλήθεια, γεμάτη πίστη. Το ξετύλιξε λοιπόν. Και όπως λένε στα συμβολιογραφία και γράμματα γνωρίζω, κύριε, να, διάβασε και δες εδώ τι λένε. Και κάτι άλλο, δεν το πήρε προσωπικό το θέμα για μένα. Λοκαλιά, για σένα τα λένε κύριε, δικά σου είναι αυτά. Τι απλότης και τι μεγαλείο πίστεως μέσα εις τον άνθρωπο αυτό. Μου κάνει εντύπωση η απλότητα και η οικειότητα στη σχέση του με τον Κύριο. Να το προσέξουμε. Άλλωστε πριν πάμε στον Κύριο, τα ξέρει ο Κύριος. Γιατί να πηγαίνουμε με μάσκα, γιατί να πηγαίνουμε με δικαιολογίες, γιατί να πηγαίνουμε κάτι συγκρίσεις. Άτερε, τι τα θέλεις όλα αυτά. Κύριε, λέει ο Πέτρος, εσύ γνωρίζεις. Και εμείς θα πούμε το ίδιο, και λέει ο λόγος του Θεού, ας γνωρίζονται. Ας γνωρίζονται. Όχι πολλές φορές λέμε, πάρε κοντήλι και χαρτί, και γράφε Θεέ τι θα σου πω να κάνεις. Μάσκα είμαι. Πες το, είναι αυτό. Σε απασχολεί, πονάς, υποφέρεις, τι είναι. Ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας εις τον Θεό. Και άφησε τον Κύριον να ενεργήσει κατά τον τρόπον τον άριστον που ξέρει εκείνος να ενεργεί. Δεν ξεχνάω ποτέ την περίπτωση αυτή του Εζεκία. Λέγω και στην πολιτεία μας έτσι να φερθούμε. Κύριε, συγνωρίζεις τι συμβαίνει στο σπίτι μου. Κατά Δευτέρα εδώ στην εκκλησία μέσα γίνεται μια ειδική προσευχή για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία τα άρπαξε ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει και δεν θέλει, οπωσδήποτε φταίμε εμείς. Ας είναι όμως, Κύριε, σε παρακαλώ, το παιδί μου, τη γυναίκα μου, την ειρήνη του σπιτιού μου, σύ Κύριε γνωρίζεις. Μπορεί να είναι αλλού το πρόβλημα, να είναι μέσα στην εργασία. Η έλλειψη εργασία, δυσκολία στην εργασία, η ανυπαρξία εργασία. Κύριε, σύ γνωρίζεις τι γίνεται μέσα στην εργασία μου. Γνωρίζεις, Κύριε, την αδυναμία μου, τη συμπεριφορά των άλλων και εγώ είμαι δικό σου, Κύριε. Όχι πολλά, δεν χρειάζονται πολλά. Τα πολλά τα ξέρει ο Κύριος. Θα ήθελα όμως να τονίσω ένα τρίτο και τελευταίο σημείο, το πιο λεπτό από όλα.
ζωής προέρχονται, λέει ο λόγος του Θεού, από την καρδιά. Και δεν ξέρω αν εσείς θα πάτε καλά με την καρδιά σας, όχι ιατρικό, δεν εννοώ αυτό, αλλά με το περιεχόμενο της καρδιάς. Αλλά όσο το Πνεύμα του Θεού εργάζεται περισσότερο, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει μέσα στην καρδιά μας και βλέπουμε πράγματα μέσα. Και βλέπουμε πράγματα. Αυτό τι θα κάνεις, αγαπητέ. Πάρτα, ξεδίπλωσέ τα. Κύριε, ντρέπομαι βέβαια που το λέω, αλλά αυτός είμαι. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ζηλιάρης ίσως, ξέρω εγώ, τη σαρπαγή, τι είναι, τι βλέπεις εκεί μέσα. Λυπούμε, καθάρισε, Κύριε. Βάλ' τα όλα αυτά από εκεί μέσα. Σαν τον Δαβίδ που λέει, μια καινούργια καρδιά δημιούργησε εσύ ο Θεός. Και το κάνει, βεβαίως το κάνει. Βεβαίως, αλλά εάν όμως μάθουμε να πηγαίνουμε στον Θεό, όχι κάτω από φόρμες και μάσκες και τυποποιημένα πράγματα, αλλά με ειλικρίνεια και με την αποκάλυψη που το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσα στα μύθια της καρδιάς μας, ο Λόγος του Θεού. Ναι, τρεπόμαστε βέβαια, με την τροπή θα πάμε και θα εξομολογηθούμε. Και είναι το σπουδαιότερο από όλα τα άλλα κατόπιν είναι δουλειά του Θεού. Θα δουλέψει μέσα στη ζωή μας και θα καθαρίσει όλη την κόπρο εκείνη του Αυγίου που υπάρχει μέσα για να βάλει αγνές και άγιες σπουδές, προθέσεις που θα είναι για την δόξα του Θεού. Και πλησίασε κάποτε ένας αδελφός άρρωστος, είναι τώρα καημένος. Μου λέει, την προσευχή σου δεν βάζεις δοξαστικό. Τι είναι τούτο πάλι το δοξαστικό. Πρώτη φορά τα ακούω. Ένα μου λέει να τελειώνει έτσι με εκείνους τους μεάνδρους. Όλοι δισέ μου, απλά, ταπεινά, όπως αυτός πήρε τον κύλινδρο. Και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διάβαζα προχθές, μου έλεγε το εξής. Κάντο τώρα, εκείνη την ώρα που το αντιλαμβάνεσαι, που το Πνεύμα του Θεού σου έδειξε. Μια σκέψη που συνέλαβες και ταυτόχρονα τη φώτισε το Πνεύμα του Θεού και σου λέει «Πάπα, είδες πως σκέφτεσαι να ενεργείς» εκείνη την ώρα. «Κύριε, τι ήταν τούτο εδώ, Κύριε» και θα δεις τα μαστά τις ενέργειες του Θεού, όπως και στην περίπτωση του Εζεκία, έτσι και μέσα στη ζωή μας. Απλώτης, οικειώτης, στην παρουσία του Κυρίου, κατά τραυμαστό τρόπο θα απολαύσουμε και απολαμβάνουμε για όσους ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Για τους άλλους, α, για τους άλλους δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέμε τι κάνει ο Θεός και πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα εμείς στη σχέση μας με τον Θεό. Το τι κάνουν οι άλλοι, το δείχνουν τα αποτελέσματα. Ο Κύριος να μας δώσει σοφία και σύνεση τα όσα έρχονται μπροστά μας και να τα εκμεταλλευτούμε αυτά στην πράξη και όχι να τα τοποθετήσουμε σε κάποιο σιρτάρι της βιβλιοθήκης των γνώσεών μας. Ο Κύριος να το χαρίσει. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο.

Πατέρα και Θεέ μας, άλλη μια φορά ανοίξαμε τον λόγο σου, πήραμε δύο σκηνές πίστεως από εκεί μέσα, είδαμε τους ανθρώπους τους δικούς σου, εσύ μας τους παρουσιάζεις. Κοιτάζουμε και τον εαυτό μας, θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε πίστη δεν έχουμε πίστη, είδαμε την δύναμη δεν είδαμε την δύναμη, πώς ενεργούμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον καθένα από εμάς προσωπικά. Όμως, δυνάμεις ζωής της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι έτοιμες να ξεκινούν και σε εμάς, εάν με πίστη και μόνο με πίστη πλησιάσουμε εσένα τον Θεό μας. Και μάθε μας στη μεταξύ μας σχέση με εσένα τον Θεό μας. Να είμαστε απλοί, ταπεινοί, ειλικρινοί, με οικειότητα, σαν τον Εζεκία, στην Κυρία γνωρίζει. Ξέρεις τις περιπτώσεις, ξέρεις τα προβλήματα, ξέρεις τις καρδιές μας, ξέρεις και τις αδυναμίες μας, Κύριε, μην τις κρύβουμε, σε ποιον τις κρύβουμε, έλεος και χάρη. Και τους κινδύνους και τις απειλές φορές που εκτοξεύονται, όλα ενώπιον σου είναι. Ω, αμάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, η ζωή μας θα είναι ένα συνεχές χαμόγελο, χαράς και ικανοποιήσεως και αγαλιάσεως. Εύχομαι να το χαρίσεις εσύ σε όλους μας. Σε παρακαλούμε πολύ, εσύ ο Θεός ανάλαβε τα ιδιαίτερα προβλήματα ενός εκάστοτε ετοιμός, την οικογενειακή μας ζωή, την εργασία μας, τη σχέση μας με ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, όπου και αν είμαστε, την πατρίδα μας, τους άρχοντες του τόπου μας, φέρουμε ενώπιόν σου και ζητούμε το έλεος σου και τη χάρη σου επάνω εις αυτούς. Καθώς επίσης και τους ασθενούντας αδελφούς μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, λάδι. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τα εδάφια τα αναφερόμενα στον Νικόδημο. Ιωάννου κεφάλαιο τρίτο. Ήταν δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν: «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία σύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον ον, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει, ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος». Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: «Πώς δύναται να γίνωσι ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις? Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμε λαλούμεν και εκείνο το οποίον είδομε μαρτυρούμεν και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Και ουδείς ανέβει εις τον ουρανόν ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό? Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Ώστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ως της όμως πράτη την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Ο Νικόδημος. Τρεις φορές ασχολείται ο Λόγος του Θεού με τον Νικόδημο. Είναι αυτή η πρώτη φορά κατά την οποία επισκέπτεται τον Κύριο. Είναι η δεύτερη φορά όταν οι Φαρισαίοι στέλνουν στρατιώτες να συλλάβουν τον Κύριο, όχι την τελευταία εβδομάδα, 2 χρόνια νωρίτερα, και οι στρατιώτες γυρνάν άπρακτοι και λένε δεν μπορέσαμε να το συλλάβουμε διότι ο άνθρωπος αυτός μιλούσε κατά τέτοιο τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν έχει μιλήσει σαν και αυτόν. Και η τρίτη φορά που συναντάμε τον Νικόδημο ήταν όταν ο Ιωσήφ, ο Απαρημαθέας, παίρνει με την άδεια του Πιλάτου το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πάει να το ενταφιάσει. Και εκεί ο Λόγος του Θεού λέγει και έφερε ο Νικόδημος 100 λίτρα σμύρνας και αλόης για να αλείψουν και να καθαρίσουν το σώμα του Κυρίου μας. Ξέρετε αδελφοί πόσο είναι 100 λίτρα? Ένα πιθάρι. Αυτός είναι ο Νικόδημος. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί ήλθε νύχτα? Γιατί φοβήθηκε να παρουσιαστεί υπό το φως της ημέρας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Εάν διαβάσουμε προσεκτικά το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, θα δούμε ότι η εποχή που συμβαίνουν αυτά, αυτό το ιστορικό γεγονός, είναι 2 χρόνια νωρίτερα από την εποχή που ο Κύριος μας οδηγείται εις τον Σταυρό και εις το Συνέδριο. Είναι η εποχή της κοινοπηγίας και κατά το έθος των Ιουδαίων πρέπει να κατέβουν κάτω εις τον ναό που είναι εις την Ιερουσαλήμ και να προσφέρουν εκεί τις θυσίες τους. Εκεί ο Κύριος μας δεν αποφασίζει να πάει. Και τα αδέλφια του, τα κατασάρκαν αδέλφια του, έχουν ήδη αμφιβολίες περί το πρόσωπο του αδελφού τους. Και ενώ όλοι πηγαίνουν και κατεβαίνουν στη γιορτή αυτή της κοινοπηγίας, μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι πάει και ο Κύριος μας χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Και βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Εκεί διδάσκει. Εκεί θεραπεύει. Εντυπωσιάζεται ο κόσμος. Οι Φαρισαίοι συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν με ένα πρωτοφανές γεγονός το οποίο θα κλονίσει την υπόστασή τους και αποφασίζουν να τον συλλάβουν. Στέλνουν στρατιώτες και οι στρατιώτες γυρνάνε άπρακτοι. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέγει ότι αυτή την εποχή ο Νικόδημος επισκέπτεται τον Κύριο. Είναι Φαρισαίος, είναι άρχοντας των Ιουδαίων, ένας άνθρωπος έντιμος. Στο 7ο κεφάλαιο θα δούμε ότι μέσα εις το συνέδριο, όταν δεν τον πιάσαν οι στρατιώτες, τον υπερασπίζεται και τους λέγει ότι δεν είναι ούτε δίκαιον ούτε έντιμον να καταδικάσεις έναν άνθρωπο προτού τον ακούσεις να απολογείται. Και η τρίτη φορά είναι αυτή όταν πηγαίνει με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας για να δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό στον διδάσκαλό του. Λένε πολλοί, υπήρξε δηλός. Αδελφοί, γιατί υπήρξε δηλός ο Νικόδημος? Διότι πριν από 2 χρόνια τον επισκέπτεται άνθρωπος άρχοντας των Ιουδαίων για να διδαχθεί από αυτόν. Σας ερωτώ, πού ήταν οι μαθητές όταν συλλάβανε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Ήταν κλεισμένοι σε ένα ανώγιο δια των φόβων των Ιουδαίων. Και εκεί ο Νικόδημος δεν διστάζει να πάει να συνοδεύσει το σώμα του Κυρίου μας, να το περιποιηθεί, να του δώσει τις μεταθανάτιες τιμές, και αυτό φανερά και δημοσία με 100 λίτρα αρώματος και μύρου. Ας σταθούμε λοιπόν με προσοχή στο πνευματικό μήνυμα που έχει να μας δώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ένα μήνυμα με αιώνια διάσταση, με αποκαλύψεις πρωτοφανής. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής καταχωρεί όλες αυτές τις υπέροχες αποκαλύψεις για την αγάπη του Θεού, για την έκταση της αγάπης αυτής του Θεού. Τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς μόνο για τον Νικόδημο, αλλά είναι εξαιτίας και επευκαιρία της επισκέψεως του ανθρώπου αυτού. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει κατά τρόπον περίεργο τους επισκέπτες. Ξέρει ασφαλώς για τον καθέναν γιατί ήρθε, ξέρει ποια είναι τα εσωτερικά του προβλήματα, οι δυσκολίες οι πνευματικές που έχει. Και μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Εδώ ο Νικόδημος, άνθρωπος φαρισαίος, άρχοντας, και λέγει: κανείς δεν μπορεί να κάνει τα σημεία τα οποία κάνεις εσύ εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Δηλαδή, εσύ ποιος είσαι? Ο Κύριος μας μπαίνει κατευθείαν, όχι στο θέμα, στην ψυχή του ανθρώπου. Του λέγει: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Να γεννηθεί άνωθεν. Αυτά, αδελφοί, είναι νέες ιδέες. Είναι γεγονότα τα οποία είναι έξω από την γνώση, την εμπειρία, την ιστορία ενός ολοκλήρου έθνους του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ είχε μάθει, είχε διαπαιδαγωγηθεί μέσα από τον νόμο του Μωυσέως, μέσα από την καθιερωμένη λατρεία, μέσα από τον ναό, από τη συναγωγή, από τις θυσίες, από τα έργα τα καλά, να πορεύεται ένα δρόμο μιας σχετικής αυτοδικαιώσεως. Και πώς να ευαριστήσει και τον Θεόν. Ο Κύριος μας ξέρει ότι αυτή η επίσκεψη και αυτές οι αποκαλύψεις διά του Νικοδήμου θα έχουν πλέον μία επισφράγηση και θα έχουν μία επιβεβαίωση μέσα εις το λαό Ισραήλ, διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν μία εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία. Για πρώτη φορά λοιπόν τίθεται το μεγάλο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τη φθορά, δεν ήρθε εδώ τυχαία εις τον κόσμο, είχε έναν ουράνιο προορισμό, αυτός κατεστράφει μέσα από τη διαδικασία της αμαρτίας στην Εδέμ του Παραδείσου. Ο άνθρωπος απόλεσε όλες τις βιολογικές και τις πνευματικές ιδιότητες τις οποίες είχε ο πρωτόπλαστος, έγινε θνητός όταν μπήκε μέσα η αμαρτία και η αρρώστια άρχισε σιγά σιγά σαν το σκουλίκι να φθείρει και να καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν ένα προσδόκιμο επιβιώσεως 9 αιώνων, 8 αιώνων.

περί αναγεννήσεως, περί ουράνιας ζωής, περί συναντήσεως της ψυχής του ανθρώπου με τον Θεό, περί κάποιας διαδικασίας η οποία θα ακολουθούσε από εκεί και πέρα εις τη συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, σκότος, βαθύ, άγνοια. Ο άνθρωπος αυτός ο δάσκαλος δεν είχε ιδέα περί αυτών. Έρχεται λοιπόν κατευθείαν εις το θέμα. Αναγέννηση. Αναγέννηση. Δηλαδή, αναγέννηση τι. Εγώ, λέει ο γέρος άνθρωπος, να ξαναμπω πάλι στην κοιλιά της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ. Ο Κύριος μας πλέον μιλάει για μια άλλη αναγέννηση. Μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος στέκεται κατ' ενώπιον του Θεού, ζητάει τον Θεόν και με νέα στοιχεία πλέον, με το είδωρ και με το πνεύμα, μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Το Πάσχα ήμουνα στην Ικαρία και έχω κάτι κλίματα εκεί, κάτι αμπελάκια, και έφερα έναν ειδικό εις το να μπολιάζει. Πήρε λοιπόν και έκοψε το κλίμα πολύ βαθιά, τόσο δα προεξήχε από το έδαφος. Δίνει μία μαχαιριά στο κλιματάκι αυτό και εκεί μέσα στη σχισμή βάζει ένα καινούριο κλίμα, το οποίο ήταν το εμβόλιο. Το έδεσε με βιολογικό σπάγκο, με άχυρο, και μετά το εσκέπασε όλο με το χώμα. Αυτός είναι ο εμβολιασμός. Τώρα αυτό το άγριο το κλίμα θα πετάξει νέους βλαστούς, θα αρχίσει να βγάζει καρπούς στα φύλλα και θα ζήσει και θα εργαστεί σύμφωνα με τον πραγματικό προορισμό του. Είναι ο αναγκαστικός εμβολιασμός, τον οποίον πρέπει να κάνουμε σε κάθε καρποφόρο δέντρο, προκειμένου τούτου να φύγει από την αγρία κατάστασή του και να γίνει ένα καινούριο δέντρο, καρποφόρο, και να είναι σύντροφος και ασφαλώς αναγκαίο μέσα στη ζωή μας. Έτσι, αδελφοί, είναι και ο άνθρωπος. Πρέπει να αναγεννηθεί. Αλλά πώς θα αναγεννηθεί? Του το λέει κατευθείαν ο Χριστός. Εξ ύδατος και πνεύματος. Πρέπει πρώτα να βαπτιστείς, πρέπει εκεί να θάψεις τον παλιό σου εαυτό, πρέπει να ομολογήσεις ότι ήσουν άμαρτωλος, εφόσον το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, και μετά να βγεις και να ομολογήσεις ότι ο Χριστός σε ανέδυσε και σε έσωσε και είσαι πλέον μια καινούρια κτήση. Αυτό το βάπτισμα δεν είναι μια κοινή, τυπική πράξη την οποία επιβάλλει η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι μια ατομική ομολογία του καθενός ότι έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση της αμαρτίας την οποία το εξεζήτησε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του, επίστευσε εις το λυτρωτικό έργο το οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έκανε επάνω εις των Σταυρών, και ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του. Ομολόγησε ότι πιστεύει εις το έργο το λυτρωτικό το οποίο έκαμε γι' αυτόν ο Χριστός επάνω εις των Σταυρών. Αδελφοί, έχει τεραστία σημασία αυτή η ομολογία του ανθρώπου. Και αν η Εκκλησία μας πιστεύει ότι το βάπτισμα πρέπει να γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση και σε ηλικία πνευματικής ωριμότητος και να αποφασίζει

αυτό εκτελεί όταν είναι εις θέση να ομολογήσει τι έκαμε ο Χριστός για αυτόν εις τη ζωή, τότε πρέπει να το κάνει. Και ξέρετε ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ευαπτίστησαν σε ηλικίες 30, 35, 40 ετών, όταν είχαν ήδη πιστεύσει εις το λυτρωτικό έργο του Χριστού και το ομολόγησαν. Τότε και μόνο τότε ήτο εις θέση να δεχθούν το βάπτισμα, υπό την έννοια ότι ήταν όριμοι πλέον να ομολογήσουν το λυτρωτικό έργο του Σταυρού. Ξέρετε ότι το να μιλήσεις για το Σταυρό, να μιλήσεις για το αίμα του Χριστού, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι θέμα μιας πνευματικής προσεγγίσεως στο Λόγο του Θεού. Είναι περισσότερο ένα περίσσευμα πίστεως. Και αδελφοί, πιστέψτε με, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξοδεύσει μια ολόκληρη ζωή μέσα στις εκκλησίες και δεν είναι εις θέση να ομιλήσουν, όχι να ομολογήσουν, να ομιλήσουν για το Σταυρό, για το αίμα, για τη λύτρωση, για την χάρη του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα έλλειμμα πίστεως. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι αν δεν έχεις πλεονάζουσα πίστη, δεν μπορείς να κάνεις αυτή την ομολογία. Δεν σου πάει, δεν σου βγαίνει. Μπορείς να ομιλήσεις περί πάντων, περί του επιστητού όλων των επιστημών. Μπορείς να ομιλήσεις για τα πάντα. Εάν έρθει η ώρα να ομιλήσεις για τον Σταυρό του Χριστού, εάν δεν έχεις πλεονάζουσα, εξηλίζουσα πίστη από μέσα σου, δεν είσαι εις θέση να το κάνεις. Ομιλούν περί θεολογίας, περί άλλων και άλλων, περί σπουδάστων πράγμα, με λόγους οι οποίοι απλώς κνήθουν την ακοή, δηλαδή απλώς μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ευχάριστη στο άκουσμα. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού, το έργο του Χριστού, η κατάστασή μου, η αμαρτωλή, ποιος είμαι εγώ ο οποίος στέκομαι αυτή τη στιγμή μπροστά σας και ομολογώ τον Χριστόν; Τι έκαμε ο Χριστός για μένα; Το έχω συνειδητοποιήσει; Πρώτα απ' όλα εγώ το έχω συνειδητοποιήσει; Είναι μεγάλες έννοιες, αδελφοί, βαριές έννοιες, τις οποίες ο κόσμος που βρίσκεται μέσα εις την άγνοια δεν μπορεί να τις υποφέρει. Ξέρετε, υπάρχουν περίεργα πράγματα. Θυμάμαι όταν κάναμε στο Πανεπιστήμιο κληρονομικό δίκαιο, μας έλεγε ο καθηγητής, ένα από τα καθήκοντα των δικηγόρων είναι να συντάσσουν και διαθήκες. Όταν έρχεται ο πελάτης και σας ζητάει να του συντάξετε μία διαθήκη, θα πρέπει να κάνετε ένα διάλογο μαζί του σχετικά με το πώς θα γίνει η διαδικασία, τι πρέπει να γράψεις, τι και τι και τι, για να μην γίνει μια σωστή και νόμιμη διαθήκη. Δεν θα του πείτε ποτέ, ξέρεις Γιώργο, όταν πεθάνεις πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Θα του λέτε εις πρώτο πρόσωπο, όταν πεθάνω εγώ πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί να ανθέξει την ιδέα του θανάτου. Είχα έναν άνθρωπο, ήταν θείος ενός αγαπητού αδελφού της εκκλησίας μας, να μην είπω ονόματα, και ήταν πλούσιος, είχε στην Αίγυπτο μεγάλη περιουσία και ήταν μόνος του, ήταν άκληρος και έπρεπε να κάνει μία διαθήκη. Πώς να την κάνει; Μου έπαιρνε τηλέφωνο, θέλω να σε δω να με δεις. Δεν ερχόταν. Θέλω να σε δω να με δεις. Το ανέβαλε. Τέλος πάντων, κάποια μέρα ήλθε, ήθελε πια να κάνει τη διαθήκη. Τι να σας πω, αδελφοί, λες και έφυγε η ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει έγινε η διαθήκη και τα πράγματα
τακτοποιήθηκαν, έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν και αυτός επορεύθη την οδόν πάντων των ανθρώπων και οι άνθρωποι οι οποίοι εκκληρονόμησαν, τα εκκληρονόμησαν σωστά, δίκαια, ειρηνικά, χωρίς εσωτερικές διαμάχες κλπ. Και θέλω να πω δηλαδή ότι η ιδέα του θανάτου είναι πολύ πικρή. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους την εσωτερική βεβαιότητα της πίστεως δεν μπορούν να την ανεχθούν. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται να πει στον Νικόδημο ότι ο θάνατος καταργείται. Το λέει παρακάτω, το λέει όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφη εν τη ερήμο, έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι εκεί που τα φίδια δαγκάναν τους Εβραίους και πεθαίναν και υποφέραν οι άνθρωποι και όποιος ενατένιζε σε αυτό το χάλκινο, το υπερυψωμένο φίδι σωζόταν από τα δείγματα των φιδιών. Έτσι λέγει πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά εγώ σας είπα τα επίγεια και δεν τα πιστεύετε. Πώς θα πιστέψετε τα επουράνια? Και ουδείς ανέβη εις των ουρανών ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Εμπιστεύεται ο Κύριος μας εν σπέρματι στον Νικόδημο την πληροφορία περί της ιδιότητός του. Και ο Νικόδημος αυτό θα πρέπει να το φύλαξε σαν ουράνια παρακαταθήκη. Διότι αργότερα τον υπερασπίζεται εις το συνέδριο των Εβραίων. Ζει 2 χρόνια με το γεγονός αυτής της συνομιλίας. Όταν ο Κύριος μας αποκαθιλώνεται από το Σταυρό, τον οδηγεί εις τον τάφο όπου θα ενεταφιάζεται και του προσφέρει αυτά τα 100 λίτρα του τέτοιου. Αυτό δείχνει το βάθος της πίστεως και την επιρροή την οποία υπέστη αυτή τη βραδιά της επισκέψεως εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αδελφοί, εδώ μπαίνει ένα καινούργιο γεγονός. Το βάπτισμα και την γέννηση την οποία φέρνει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν άγνωστο τελείως στον Ισραήλ. Την ύπαρξη του Πνεύματος του Αγίου οι Εβραίοι την ήξεραν. Και αυτό θα το δείτε σε πολλές πλευρές. Αλλά σας αναφέρω μία. Στο Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον επέλεξε ο προφήτης ο Σαμουήλ για να τον καταστήσει βασιλέα του λαού Ισραήλ, όχι διότι το ήθελε, αλλά διότι οι Εβραίοι δε και καλά του φωνάζαν «Θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε βασιλιά». «Βασιλιά θέλετε, θα σας κάνει αυτά και αυτά και αυτά, θα σας παίρνει τα ζώα σας, θα σας παίρνει τα παιδιά σας, θα σας πηγαίνει στους πολέμους, όχι θέλουμε βασιλιά». Τι κάνει ο άνθρωπος, πάει και βρίσκει έναν ωραίο ψηλόν νέο, το κεφάλι του λέγει υπερήχε μία κεφαλή από όλον τον υπόλοιπο Ισραήλ και τον κάνει βασιλιά. Αλλά τι βασιλιάς να είναι, ξύλινος, κουτός, ένας άνθρωπος στον οποίο δεν θα μπορούσε να βασιστεί ο λαός. Προσεύχεται λοιπόν ο προφήτης και ο Θεός του δίνει πνεύμα Άγιον. Και λέγει ο λόγος του Θεού και ο Σαούλ άρχισε να προφητεύει και Σαούλ εν προφήτες. Αλλά όπως του εδόθηκε αυτό το πνεύμα το Άγιον, έτσι και το αφαιρέθηκε. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος αυτός απίστησε, αμάρτησε, παρέβη την εντολή του Θεού, κάποια συγκεκριμένη εντολή που του είχε δώσει ο άνθρωπος του Θεού, ο Σαμουήλ, και του αφαιρείται το πνεύμα το Άγιον. Είναι μία δύναμης υπερκόσμια η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι ένα μέρος της τριμερούς προσωπικότητος του Θεού, το οποίο είναι υπαρκτό σήμερα
Και τούτο διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το επέτρεψε να γίνει μετά την ανάληψή Του. Και αυτή η δύναμη έρχεται πλέον να συνοδεύσει τη ζωή του ανθρώπου εκείνου ο οποίος θα πιστεύσει εις το λυτρωτικό έργο του Σταυρού, εις τον θάνατο του Χριστού, εις τη θυσία την οποία εδέχθη να υποστεί ο Χριστός για να απαλλαγούμε εμείς από την ποινή της αμαρτίας. Αδελφοί, το να είσαι υπόδικος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εγώ τουλάχιστον στην ιδιωτική μου ζωή δεν έκανα τίποτα άλλο από το να είμαι στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια ήταν το σπίτι μου και υπερίσπιζα τους ανθρώπους. Δύο φορές ευρέθηκα εγώ κατηγορούμενος εις το εδόλιο, το σκαμνί όπως το λέγει ο κόσμος, διότι έκανα κάποιες τροχαίες παραβάσεις. Απειλάγη δεν έχει σημασία, αλλά η ώρα που καθόμουν εις το σκαμνί ήταν πικρή ώρα για μένα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις με το συναίσθημα της ενοχής και λοιπά. Γιατί? Για να απονέμεται δικαιοσύνη. Τι θα πει δικαιοσύνη? Διότι η κυρία Κατίνα και η κυρία Καλλιόπη έχουν κάποιες διενέξεις, διότι ο Α χρωστάει στο Β κάποια λεφτά, διότι έγινε κάποιο ατύχημα, διότι. Και το κράτος έρχεται και ξοδεύει τόσα χρήματα για να ικανοποιήσει ακριβώς αυτήν την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για απονομή δικαιοσύνης. Και λέγουν οι άνθρωποι, θα σε πάω στο δικαστήριο, θα σε πάω εις τον Άριο Πάγο. Τώρα τελευταία, ξέρετε, ο Άριος Πάγος δεν τα πήγε καλά με τα εσωτερικά του και ο κόσμος έπαψε να λέει για τον Άριο Πάγο. Είδατε πώς αλλάζουν τα ήθη. Όμως η ανάγκη της δικαιοσύνης. Πολύ μάλλον λοιπόν όταν έχεις να κάνεις με μια εσωτερική ενοχή την οποία την ξέρεις και ζεις καθημερινά με αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή εις το 7ο κεφάλαιο. Εγώ λέει είμαι μια διχασμένη προσωπικότητα. Θέλω να κάνω το καλό και πάρεστη εις εμέ το κακό. Και εκείνο το οποίο θέλω να κάνω δεν το κάνω και κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω να κάνω. Και βρίσκω ένοχο τον ίδιο μου τον εαυτό ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης. Αδελφοί, δεν έχει σημασία το αν θα εξωτερικευθεί αυτή σου η επιθυμία και η τάση. Διότι η Θεία Δικαιοσύνη δεν ελέγχει το εξωτερικό αποτέλεσμα. Ελέγχει τα μύχια της καρδιάς του ανθρώπου, τις εσωτερικές σκέψεις. Λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας, ώστις είδε γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, εμίχευσε εις αυτήν. Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Και αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, κόψ το. Και μόνο ο εσωτερικός σκανδαλισμός και μόνο η κακιά σκέψη η εσωτερική είναι ήδη μία πράξη ενοχής ενώπιον του Θεού. Και αν εσύ ο ίδιος με τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις μιας απλής δικαιοσύνης, ο κόσμος το λέγει συνείδηση. Αλλά επιτέλους την έχεις και αυτήν και ελέγχεσαι, πόσο μάλλον ο παντογνώστης και καρδιογνώστης Θεός μπορεί να σε ελέγξει. Με αυτή λοιπόν τη βεβαιότητα της ενοχής, με αυτή την αμφιβολία μπορείς να ζήσεις όλο το υπόλοιπο της ζωής σου. Πολύ μάλλον όταν σήμερα ο Λόγος του Θεού τρέχει εις όλων των κόσμων. Η κοινωνία μας ολόκληρη δίδει άπειρες ευκαιρίες εις τον καθέναν να ακούσει για το γεγονός της σωτηρίας της εν Χριστώ Ιησού. Να ακούσει για την αμαρτία και για τις συνέπειές της. Έρχεται λοιπόν η εσωτερική ενοχή και αναταράζει τον άνθρωπο. Τον βασανίζει. Δεν σου λέει πού θα βρεθώ και πού θα σταθώ. Ακριβώς λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να ομιλήσει εις τον Νικόδημο για μια άλλη ζωή πλέον, για μια ζωή Πνεύματος Αγίου,
Μια ζωή η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πραγματικότητα. Εσύ ο παλαιός άνθρωπος, ο γέρον άνθρωπος, θα είσαι μια καινούρια πραγματικότης. Ένας νέος άνθρωπος. Γιατί? Διότι θα έχεις γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Κάποτε που υποστήριζα στο Συμβούλιο Επικρατείας δύο υποθέσεις, μία για τα Δερβενάκια και μία για τη Θεσσαλονίκη, ο εισηγητής ήταν αρνητικός και στην αγόρευσή μου λέγω: «Κύριε, ακούστε, είτε μας δώσετε είτε δεν μας δώσετε την άδεια, μην νομίσετε ότι θα κατορθώσετε εσείς να καταστρέψετε την εκκλησία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την οποία αυτοί οι άνθρωποι πάνε να φτιάξουν». Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Όπου δύο, τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, και εγώ με ταυτόν». Και μην νομίζετε ότι οι καλλιμάρμαροι αυτοί ναοί, τους οποίους στείνουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι τα μόνα κατοικητήρια εις τα οποία μπορούμε να πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι καλύτερα να εισέλθεις στο ταμείο σου, δηλαδή στο σπιτάκι σου, στον εαυτό σου, και εκεί να κάνεις την εσωτερική σου λατρεία, τον απολογισμό της ζωής σου, να προσευχηθείς, να εξητήσεις κλπ. Συνεπώς, το μόνο το οποίο θα κάνετε αν δεν μας δώσετε την άδεια, ίσως να βρεθείτε και θεομάχοι. Αδελφοί, τη δώσαν. Και τις δύο τις άδειες τις δώσαν. Φοβηθήκαν. Παρά την αντίθετη εισήγηση του εισηγητού, ο οποίος προβληματίστηκε και έκτοτε έγινε ένας πολύ καλός μου φίλος. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο άνθρωπος αυτός είναι πιστός, έχει στοιχεία πίστεως. Δεν μπορούσε να καταλάβει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα ακόμα υπάρχει μεγάλη αμφιβολία και σκοταδισμός περί της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και του ρόλου τον οποίο επιτελεί αυτό μέσα στη ζωή μας. Μα είναι το νέο στοιχείο της ζωής μας. Αυτό είναι. Εάν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με την πίστη εις τον Χριστό, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γίνεται αυτό το θέλειν και το ενεργήν μέσα εις τη ζωή μας. Αυτό ελέγχει τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ανοίγει πόρτες, κλείνει πόρτες. Ο αείμνηστος Μεταλλινός στα τέλη της ζωής του έγραψε ένα βιβλίο, «Η Εμπνευστική του Θεού». Και το αγαπούσε πολύ αυτό το βιβλίο, διότι το θεωρούσε μία ανακάλυψη μέσα στο Λόγο του Θεού. Μία συστηματική ανακάλυψη. Πώς δηλαδή ενεργεί ο Θεός και πώς μας οδηγεί στην καθημερινή ζωή. Φερρυπίν, πηγαίνεις στη δουλειά σου και κατά κάποια συνήθεια πηγαίνεις από ένα πεζοδρόμιο, από τον τάδε δρόμο κλπ. Κλπ. Και μια μέρα, χωρίς να το καταλάβεις γιατί, άλλαξες δρόμο, άλλαξες πεζοδρόμιο και εκεί ξαφνικά συναντάς το Σώτη τον Αλεξανδρίου. «Πες ό,τι σε ζητούσα στον ουρανό και σε βρίσκω στη γη». Η εμπνευστική του Θεού σε οδήγησε να αλλάξεις τις καθημερινές σου συνήθειες, να αλλάξεις τον δρόμο για να δεις αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον έπρεπε να δεις. Και το Πνεύμα το Άγιο σε οδήγησε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορέσεις να τον συναντήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι άπειρα γεγονότα μέσα στη ζωή μας, είναι αυτά τα οποία καθοδηγούν την καθημερινότητα, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τα όνειρά μας, τα ιδανικά μας κλπ. Αλλά σαν άνθρωπος πρέπει να ζεις και να σκέπτεσαι ενεργά, αποφασιστικά, με σκέψη, με λογική, υπό μία προϋπόθεση. Ότι ό,τι έχεις καταγράψει μέσα στο χώρο των αποφάσεών σου, θα βάλεις μία γραμμή από κάτω και θα πεις σε όλα αυτά να γίνουν σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα ή να μην γίνουν εάν είναι ενάντια προς το δικό σου το θέλημα. Έτσι ζει και κινείται ο αναγεννημένος άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί και καθοδηγείται καθημερινά από τον Θεό, έχει την ασφαλή πηξίδα, έχει εκείνη τη δύναμη
η οποία τον κάνει να ζει, να συμπεριφέρεται και να μαρτυρεί εις αυτόν τον κόσμο την υπόθεση της εν Χριστώ πίστεως. Πρέπει ο Νικόδημος να εδέχθηκε απολύτως τους λόγους του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καταγράφει πολλά στοιχεία αυτού του διαλόγου και είναι από τις πιο ουσιώδες διακηρύξεις που βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι αυτά τα οποία οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν τα κατέγραψαν με τόση λεπτομέρεια, αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης νιώθει την ανάγκη στην τελευταία συγγραφή της ζωής τους, διότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Αποκάλυψη είναι προγενέστερη του Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν ο Ιωάννης καταγράφει την προσωπικότητα του Χριστού, το μεγαλείο της δημιουργίας, αρχίζοντας από εκείνο το περίφημο εις το πρώτο κεφάλαιο, εις το πρώτο εδάφιο, «Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε». Ενθυμούμε επάνω εις αυτά τα εδάφια, κάναμε στο Ινστιτούτο της Βίβλου παλιά με τον αείμνηστο Ιωάννη Καψάλη, τον κουνιάδο του Μεταλλινού, επί τρεις μήνες κάναμε μάθημα επάνω εις αυτά τα εδάφια. Είναι η αποκάλυψη της προσωπικότητας του Χριστού. Τι ήταν ο Χριστός? Το μεγαλείο της ενσαρκώσεως του Θεού εν το προσώπο του Χριστού. Γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο? Γιατί ήταν αυτή η ανάγκη να έρθει ο Χριστός να πει αυτά τα οποία μας είπε και να τα επιβεβαιώσει με τον θάνατόν του και με την Ανάστασή του? Διότι ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανικές αποκλίσεις οι οποίες προσπαθούν να εξουδετερώσουν το μεγαλείο της υποστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Θείαν ύπαρξή Του. Ξέρετε τι λέει η χριστιανική επιστήμη, το Christian Science, αυτό το οποίο κυριαρχεί στην Αμερική, ότι ο Χριστός ήτο εκείνος ο οποίος εις το πρόσωπο του Ιησού του από Ναζαρέτ, του ανθρώπου, απλώς ενεσάρκωσε το περί Χριστού ιδεώδες. Δηλαδή ο Ιησούς από Ναζαρέτ, ένας κοινός άνθρωπος του Ιωσήφ και της Μαρίας, με τους λόγους του, με τα θαύματα τα οποία τα δέχονται, ενεσάρκωσε το περί Χριστού ιδεώδες, αυτό το οποίο ανέμεναν οι άνθρωποι. Όχι λάθος, βλασφημία μεγάλη. Εάν αναιρέσεις, εάν καταργήσεις το πρόσωπο του Χριστού ως του Υιού του Θεού του Ζώντος, είναι μία από τις μεγαλύτερες βλασφημίες της ζωής, αδελφοί. Διότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα κοσμογονικό γεγονός μέσα στη διαδρομή της ζωής του. Τι θα γίνει με την αμαρτία? Ποιος θα πληρώσει τις συνέπειες αυτής της αμαρτίας? Και έρχεται ο Χριστός και λέγει «Εγώ». Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η Ανάσταση. Ουδής μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα ημί διε μου. Σβήστε τα όλα τα άλλα. Θυσίες, πράγματα, αυτό, εκείνο, εξαγορές, συγχωροχάρτια. Κάποτε πήγα στα Ιεροσόλυμα και αντί 5 δολαρίων αγοράσαμε ένα συγχωροχάρτη, το οποίο σου έσβηνε αυτές και αυτές και αυτές και αυτές και αυτές αμαρτίες. Το χάσα, αδελφοί. Κάποιος μου το πήρε, το χάσα. Υπήρχαν και άλλα συγχωροχάρτια αντί 10 δολαρίων, τα οποία συγχωρούν και άλλες αμαρτίες παρακάτω. Αντί 5,
αντί 10 δολαρίων οι άνθρωποι συγχωρούν αμαρτίες. Έτσι είναι. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μία τάση να δημιουργεί μόνος του θρησκείες δικές του. Είναι η τάση να δημιουργείς εθελοθρησκείες. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βολεύονται οι άνθρωποι εκεί. Χτίζουν ένα ιδανικό οικοδόμημα, μπαίνουν κάτω από αυτό, ρυθμίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτό και μετά θα τα βολέψουμε. Είχα έναν άνθρωπο δικό μου και συγγενής, έκανε μια τεραστία βιομηχανία, την έβαλε στο χρηματιστήριο, παρουσίαζε πλαστούς ισολογισμούς, όσοι ξέρουν από οικονομικά τα καταλαβαίνουν, ο κόσμος να αγοράσει μετοχές, αγοράζονται οι μετοχές, από κάτω κανένα αντίκρισμα, πέφτει έξω η βιομηχανία, τα παίρνει όλα η τράπεζα και ο κόσμος όλος χάνει τα λεφτά του. Ο άνθρωπος αυτός έκανε τον πιστό. Πήγε και έχτισε εδώ στην Αττική κοντά ένα μοναστήρι και λέει θα εξαγοράσω τις αμαρτίες μου κατά αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω προχθές τη γυναίκα του, λειτουργεί το μοναστήρι? Λειτουργεί. Και τι κάνει? Να διδάσκει, έχει 18 καλογέρους και διδάσκει. Και πέθανε πέρσι και τον θάψαν και εκεί. Του κάναν την τιμή ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος και μένει εκεί, και τον θάψαν εκεί και έτσι ο άνθρωπος εξισφάλισε την εισοδόν του εις τους ουρανούς. Αυτός είναι ο κόσμος. Φτιάνει δικές του θρησκείες, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, μας απείλαξε από όλα αυτά. Μια πίστη απλή, μια πίστη αληθινή, μια πίστη βεβαία, η οποία μας χαρίζει από τώρα την αληθινή, την όμορφη τη ζωή και μας χαρίζει και την ουράνια ζωή, την συνάντησή μας με τον ουράνιο Πατέρα. Αμήν. Θα κλείσουμε με τον ύμνο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ηρέμησε και πάψε τους θυμούς.
1: Μην εξανίστασε. Αυτό δεν βγαίνει παρά σε κακό. Γιατί οι κακοί θα φανιστούν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν, τη χώρα θα την κατακτήσουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ασεβής και θα ζητάς τον τόπο του, μα δεν θα τον ευρίσκεις. Αλλά οι πράοι θα κατακτήσουν τη χώρα και θα απολαύσουν άφθονη ειρήνη. Συνομωτεί ο ασεβής σε βάρος του δικαίου, τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος γελάει μαζί του, γιατί ξέρει πως έρχεται της τιμωρίας του ημέρα. Οι ασεβείς σέρνουν σπαθιά, τεντώνουνε τα τόξα τους, να ρίξουν κάτω τον φτωχό και τον αδύνατο, να σφάξουνε αυτούς που ζουνε τίμια. Με το σπαθί τους την καρδιά τους θα μπει, θα τσακιστούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου, παρά ο πολύς ο πλούτος των ασεβών, γιατί η δύναμη των ασεβών θα συντριφτεί, ενώ ο Κύριος τους δικαίους τους στηρίζει. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων, θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Αλλά οι κακοί θα φανιστούν, οι αντίθετοι στον Κύριο, καθώς η ομορφιά του αγρού θα διαλυθούν σαν καπνός και θα χαθούν. Δανείζεται ο ασεβής και πίσω δεν τα δίνει, μα ο δίκαιος είναι απλόχερος και δίνει, γιατί όσους ο Κύριος ευλογεί, αυτοί κατέχουνε τη χώρα. Κι όσους εκείνος καταργέται, εξαφανίζονται από αυτήν. Ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του ανθρώπου και εγκρίνει την πορεία του. Αν πέφτει στην πτώση του δεμένη, γιατί ο Κύριος απ' το χέρι τον κρατάει. Νιώσι ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκιο εγκαταλειμμένο κι ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και λέει και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Φύγε από το κακό και κάνε το καλό και θα μείνεις παντοτινά στη χώρα. Γιατί αγαπάει ο Κύριος το σωστό και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του, τους προστατεύει αιώνια. Αλλά οι απόγονοι των ασεβών θα εξαφανιστούν. Οι δίκαιοι θα κατακτήσουν τη χώρα, σε αυτήν θα κατοικούν για πάντα. Του δίκαιου το στόμα σοφία ψιθυρίζει. Η γλώσσα του λέει το σωστό. Ο νόμος του Θεού του μες στην καρδιά του, τα βήματά του διόλου δεν γλιστρούν. Παραμονεύει ο ασεβής τον δίκαιο, γυρεύει να τον θανατώσει, μα ο Κύριος στα χέρια του δεν του τον παραδίνει και όταν δικάζεται δεν τον αφήνει να καταδικαστεί. Στον Κύριο έλπισε, το δρόμο του ακολούθησε, θα σε υψώσει, τη χώρα να κατέχεις και θα δεις τους ασεβείς να εξαφανίζονται. Είδα τον ασεβή να καταχράται την εξουσία του, να υψώνεται σαν κέντρος του λιβάνου, να πλώνεται καθώς αναρριχητικό φυτό. Και πάλι πέρασα και να που δεν υπήρχε, τον αναζήτησα κι ούτε που βρέθηκε. Κοίτα προσεκτικά τον τέλειο, δες τον ευθύ τον άνθρωπο. Έχει απογόνους πάντοτε ο άνθρωπος της ειρήνης. Αλλά οι αμαρτωλοί όλοι αντάμα θα χαθούν και οι απόγονοι των ασεβών θα φύγουν από τη μέση. Η σωτηρία των δικαίων από τον Κύριο έρχεται, η προστασία τους στον καιρό της θλίψης. Τους βοηθάει ο Κύριος και τους λυτρώνει, τους λευτερώνει από τους κακούς. Τους σώζει γιατί σ' αυτόν κατέφυγαν. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 203. Χαρά εν λυπή εύρων, εν πόνο άνεσιν και εν στενοχωρία τερπνήν ανάπαυσιν, μετά την τρικυμίαν γαλήνην διαρκή, λάμψιν φωτός νικόσαν το σκότος το βαθύ. Ύμνος 203.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου, για τη στοργή σου, για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί εσύ, ο δημιουργός του σύμπαντος, συγκαταβαίνεις και ασχολείσαι και ενδιαφέρεσαι και αγαπάς καθέναν από μας. Και διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο σου και μάλιστα από το στόμα του Χριστού ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ο γιος σου ήρθε εδώ στον κόσμο μας και για να μπορέσει να μας πλησιάσει, να μας μιλήσει, να μας αποκαλυφθεί, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ύπαρξης και φορτώθηκε πάνω του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, σε ευγνωμονούμε ιδιαίτερα την ώρα αυτή για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το σταυρό όπου σφραγίστηκε η σωτηρία, η λύτρωσή μας, ο εξυλασμός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Κυρία μας, παρακαλούμε, άκουσε εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και έχουμε πρόθεση και πάλι τώρα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή και θέλουμε να παρακαλέσουμε ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, να οδηγήσει τη σκέψη και την καρδιά μας σε αυτήν την ξενάγηση. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Φώτισέ μας, δείξε μας, κατεύθυνέ μας. Πώς να ερμηνεύσουμε την αλήθεια σου, εάν εσύ δεν την ερμηνεύσεις? Πώς να καταλάβουμε τα μυστικά σου, αν εσύ δεν μας οδηγήσεις? Κυρία μας, την ώρα αυτή θέλουμε να εξομολογηθούμε και θέλουμε να σου πούμε ότι πολύ συχνά τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε ο λόγος ο δικός σου δυνατός, φωτεινός, σημερινός, σύγχρονος, πρακτικός, να αγγίξει κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Μίλησε σε κάποιους που ακόμη δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Άνοιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά δίστασαν, μπερδεύτηκαν, σκόνταψαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, πάρε στα χέρια σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι, που είναι τσακισμένοι. Πόση ανομαλία, πόση ανησυχία στον κόσμο μας σήμερα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, το χέρι της ειρήνης και ηρέμησε τις ανθρώπινες καρδιές. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και προσβλέπουμε σε σένα και περιμένουμε από σένα. Εσύ βλέπεις, Κύριε, πόση αδικία, πόση καταπίεση, πόση εξαθλίωση, πόσο συντριμός. Παρακαλούμε, Κύριε, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε ο ήλιος ο δικός σου να λάμψει μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Στείλε και σε εμάς, παρακαλούμε τώρα, ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιου καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Η ώρα αυτή να είναι ώρα του Αγίου Πνεύματος. Περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή σου. Παρακαλούμε, Κύριε, ανταποκρίσου εσύ στην προσδοκία μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, από το 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 11 εδάφια. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο ε. Θα το διαβάσω όμως από τη μετάφραση στη νέο ελληνική του εκδοτικού οίκου Λόγος. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου και με βάση την πίστη έχουμε αποκτήσει επίσης και το δικαίωμα εισόδου στη χάρη τούτη, στην οποία

δεκόμαστε και για την οποία εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με την ελπίδα μας στραμμένη στη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε επιπλέον την ικανοποίησή μας μέσα στις θλίψεις μας, γιατί ξέρουμε πως η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή και η υπομονή την επιβεβαίωση και η επιβεβαίωση την ελπίδα. Και βέβαια η ελπίδα δεν τροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχυρίζει στις καρδιές μας με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Επειδή πράγματι ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ηθικά άρρωστοι, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για λογαριασμό των ασεβών. Και για έναν δίκαιο βέβαια μόλις και μετά βίας θα βρισκόταν κάποιος να πεθάνει, επειδή για τον καλό τολμά ενδεχομένως κανείς να πεθάνει. Ο Θεός όμως εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σε μας, γιατί ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του, θα γλιτώσουμε μέσω αυτού από την οργή. Γιατί αν εχθροί καθώς ήμασταν του Θεού, συμφιλιωθήκαμε μαζί του χάρη στο θάνατο του γιού του, πολύ περισσότερο αφού συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε χάρη στη ζωή του. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά εκφράζουμε κιόλας την ικανοποίησή μας που ανήκουμε στον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χάρη στον οποίο λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπάτημά μας το καθημερινό για τη δόξα του Χριστού.

ξαναδιαβάσω, αδελφοί, τα εδάφια 8, 9 και 10 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπη νησί μας ο Θεός ότι έτσι αμαρτωλώνων των ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλόγουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από τις οργείς. Ήγαρε εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Πολλόμαλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Μελετούμε εδώ και αρκετό καιρό το μεγάλο θέμα που του δώσαμε τον τίτλο «Η Ευαγγελική Αλήθεια». Και είχαμε πει ότι λέγοντας Ευαγγελική Αλήθεια εννοούμε την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα εννοούμε την αλήθεια που κηρύττει, που διδάσκει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα ότι οι δύο αυτές έννοιες συμπίπτουν. Είχαμε παρατηρήσει λοιπόν ότι δύο πολύ βασικά στοιχεία της Ευαγγελικής Αλήθειας είναι από τη μια μεριά η αποκάλυψη του Θεού όπως την συναντούμε μέσα στον Άγιο Λόγο Του και από την άλλη ο Σταυρός του Ιησού Χριστού που είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως λίγο δυσνόητο θεολογικά, αλλά και πάρα πολύ ευλογημένο πρακτικά. Είχαμε παρατηρήσει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το επίκεντρο της Θείας Αποκαλύψεως, είναι το αποκορύφωμα, το αριστούργημα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο τον θνητό. Εκεί που εξασφαλίστηκε, που σφραγίστηκε, που επιβεβαιώθηκε η λύτρωση και η σωτηρία μας. Εκεί που πρέπει να ξαναγυρίζουμε κάθε λίγο για έναν πνευματικό ανεφοδιασμό, για μια καινούργια αναβάπτιση μέσα στην ευλογία τη μεγάλη που μας έχει χαρίσει στο Σταυρό του ο Χριστός. Τις δύο τελευταίες φορές είχαμε παρατηρήσει ότι καθώς ο Σταυρός του Χριστού είναι στο επίκεντρο της προσοχής των ανθρώπων, υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιους που το είπαμε ως σκανδαλισμός, ανθρώπους που όπως τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου έτσι και σήμερα σκανδαλίζονται μπροστά στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Είδαμε ότι παρόλα αυτά είναι ευρύτατος μέσα στη βίβλο ο σχολιασμός, γιατί εκεί πρέπει να αποσκοπεί η προσοχή, το ενδιαφέρον, η καρδιά, η ματιά όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Και είδαμε τέλος ότι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού υπάρχει ο σοφρονισμός, γιατί από εκεί αντλούμε γνώση, γιατί εκεί ασκούμε πίστη, γιατί εκεί σημειώθηκε η λύτρωση, η σωτηρία, η αναγέννησή μας. Την περασμένη Κυριακή παρατηρήσαμε ότι το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι πάρα πολύ γενικό, καλύπτει ολόκληρη την κτήση, όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και το περιβάλλον. Είδαμε ότι η ανθρωπότητα σήμερα περνάει από μια τεράστια κρίση που δεν είναι τόσο οικονομική ή πολιτική ή κάτι άλλο όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι κυριότατα κρίση ηθική. Και τέλος είδαμε ότι για όλα αυτά έχει δώσει την δική του λύση ο Θεός στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Εκεί όπου πληρώθηκαν οι αμαρτίες μας, εκεί όπου έγινε ο ηλασμός, εκεί όπου περιμένει να δεχτεί και να σώσει καθέναν που πιστεύει σε Εκείνον ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να ρίξουμε ξανά τη ματιά μας πάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που όσο γυρίζουμε γύρω από αυτό, τόσο περισσότερο αποκομίζουμε την εντύπωση ότι δεν το εξαντλήσαμε, ότι δεν το πιάσαμε, ότι δεν μπήκαμε στο βάθος του, σταθήκαμε απλώς στον πρόλογο, στα προλεγόμενα.
Και είναι αρκετός καιρός που έχω διαπιστώσει ότι αυτή η συνέστηση δεν πρόκειται να φύγει από πάνω μας ποτέ. Θέλω λοιπόν σήμερα το πρωί να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα την ποικιλία των όρων που ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει μιλώντας για το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, που έχει μάλιστα μία θεολογική και νομική νοοτροπία από την εκπαίδευσή του, πόσο επιμένει στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Άλλωστε τη μελέτη μας την ξεκινήσαμε και την επικεντρώσαμε στο εδάφιο το δεύτερο του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπου ο Παύλος διακηρύττει «απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Η πρόθεση μου, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάλι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Δείτε στο μέρος που διαβάσαμε, εδάφιο 8, ο Θεός δείκνει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα εν διαμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Εδάφιο 6, επειδή ο Χριστός, ότε είμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Εδάφιο 1, δικαιωθέντες εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν. Θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τους ποικίλους όρους που ο Λόγος του Θεού επιστρατεύει για να εκφράσει αυτή τη μεγάλη ευλογία που προκύπτει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ύστερα θέλω να δούμε το μεγάλο δόγμα της δικαιώσεως που σε αυτό επιμένει ειδικά ο Απόστολος Παύλος. Και τέλος θέλω να ρίξουμε τη ματιά μας στις πρακτικές συνέπειες. Το πρώτο μέρος θα το ονομάσω η ορολογία, το δεύτερο θα το πω η απολογία και το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η ομολογία. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πρώτον, η ορολογία. Το είπα και το λέω ακόμη μια φορά. Εντυπωσιάζει το μελετητή της Καινής Διαθήκης η ποικιλία των όρων που ο Λόγος του Θεού επιστρατεύει για να εκφράσει το αποτέλεσμα, τις ευλογίες, τις συνέπειες που έχουν προκύψει από το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Μας μιλάει για εξυλασμό, μας μιλάει για απολύτρωση, μας μιλάει για αντικατάσταση. Πόσες λέξεις, πόσες έννοιες, πόσοι όροι. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και αναφέρει στο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, κάποιες αντιδράσεις ανθρώπων γύρω, «Εμείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Ελλήνας μορίαν», προσέξτε, «εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Έβγεις εκείνον. Θα ήθελα όμως αυτήν την ορολογία να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο χαρακτηρισμός. Προσέξτε ότι οι αποδέκτες της πρώτης επιστολής του Παύλου προς Κορινθίους έχουν μερικούς χαρακτηρισμούς που τους δίνει ο Απόστολος Παύλος καθώς απευθύνεται σε εκείνους. Εδώ όμως θέλω να σας θυμίσω κάτι που σίγουρα το ξέρετε. Η εκκλησία της Κορίνθου δεν είναι μια εκκλησία ιδανική. Είναι μια εκκλησία σαρκική. Είναι μια εκκλησία που συγκεντρώνει στις γραμμές της πολλά προβλήματα, πολλές πνευματικές αρρώστιες, πολλούς πιστούς που κουτσένουν, που δεν βλέπουν καλά, που δεν ακούν καλά, που έχουν αρρώστιες, προβλήματα, ανομαλίες. Είχα πει κάποτε ότι στη σκέψη τη δική μου η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Εγχειρίδιο πνευματικής παθολογίας». Παρόλα αυτά, δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει τον πρόλογο της επιστολής στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, δίνει κάποιους χαρακτηρισμούς. Σε ποιους γράφει? Πρώτον, προς τους υγειασμένους,
δεύτερον προς τους προσκεκλημένους, τρίτον προς τους επικαλουμένους. Αγιασμένους, προσκεκλημένους, επικαλουμένους, όροι που δίνει ο Απόστολος Παύλος αυτούς στους οποίους απευθύνεται το γράμμα, που έχουν τα προβλήματα τους, που έχουν τις μειονεξίες τους, που έχουν τις αδυναμίες τους, αλλά που τους έχει καλύψει η σκιά του Σταυρού του Χριστού, που τους έχει πλύνει και καθαρίσει το αίμα το δικό του, και γι' αυτό τώρα, παρά όλες αυτές τις σκοτεινές πλευρές τους, είναι και αγιασμένοι και προσκεκλημένοι και επικαλούμενοι. Το πρώτο λοιπόν ο χαρακτηρισμός. Το δεύτερο ο προσδιορισμός. Προσέξτε ότι στο ίδιο αυτό εδάφιο, κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση αυτών που ήθελε να πει, εξειδικεύει τις ευλογίες στο εδάφιο 30. «Σεις τους λέει, είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Παρατηρήστε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί 4 διαφορετικές λέξεις. Τους λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας σοφία από του Θεού, κάτι που δεν το ξέραμε και το μαθαίνουμε τώρα. Έγινε αγιασμός, κάτι καινούριο, μια καθαρότητα που μας ήταν τελείως άγνωστη. Απολύτρωση, απαλλαγή από την αμαρτία. Και κάτι ακόμα, έγινε για μας και δικαιοσύνη. Και αυτή την έννοια της δικαιοσύνης θα ήθελα σήμερα το πρωί να την προσέξουμε λίγο παραπάνω. Είναι η ίδια έννοια που ο Απόστολος Παύλος για να την εκφράσει χρησιμοποιεί τον ταυτόσιμο όρο δικαίωση. Το πρώτο λοιπόν ο χαρακτηρισμός, το δεύτερο ο προσδιορισμός, το τρίτο ο παραλληλισμός. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός είναι κατηγορούμενος σε κάποιο δικαστήριο και ενώ είναι κατηγορούμενος εξασφαλίζει με την ετιμιγορία του δικαστηρίου την δικαίωση του. Δείτε εδώ στο εδάφιο 1 του σημερινού κειμένου, δικαιοθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη, δικαιοθέντες. Δείτε ακόμα στο εδάφιο 9, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, εδάφιο 10, εάν εχθριώντες εφιλιώθημεν αντί για το εδικαιώθημεν, και δείτε και στο εδάφιο 25 του προηγουμένου κεφαλαίου ότι ο Χριστός παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών. Δηλαδή λέει με άλλα λόγια εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ήμουν ένοχος. Σίγουρα και βέβαια ήμουν ένοχος. Και ήταν απάνω στο κεφάλι μου, επικρεμόταν βαρύτατη καταδίκη. Αλλά ήρθε και με λύτρωσε και με συμφιλίωσε και με δικαίωσε ο Ιησούς Χριστός. Και έχω πάρει τώρα από εκείνον στο σταυρό του αυτό που ο Παύλος το ονομάζει δικαίωση. Και θέλω να ρωτήσω σήμερα το πρωί, το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα? Έχεις πάρει την δικαίωση που χαρίζει στο σταυρό του ο Χριστός? Το πρώτο λοιπόν η ορολογία. Το δεύτερο η απολογία. Προσέξτε ότι γύρω σας στον κόσμο που ζείτε πάρα πολύ συχνά υπάρχουν άνθρωποι που σας ρωτούν πώς το ξέρετε ότι είστε του Χριστού, πού στηρίζετε τη βεβαιότητά σας ότι σας έχει λυτρώσει και σώσει εκείνος. Πώς μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι είστε σίγουροι που θα πάτε? Από πού προκύπτουν κάτι τέτοια? Από πού αυτή η ελπίδα, η βεβαιότητα, η σιγουριά? Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι αμαρτωλοί? Δεν είμαστε κάτω από καταδίκη? Δεν το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το λέει. Αλλά θυμίζω ότι λέει και κάτι ακόμα, και μάλιστα το λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15. «Εστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν», να τη απολογία, «μεταπραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Να τι εννοώ όταν λέω απολογία.
να απαντήσω σε εκείνον που θα με ρωτήσει και πώς το ξέρεις και πού το στηρίζεις και πώς σου κατέβηκε ότι εσύ είσαι άνθρωπος που σε έχει σώσει ο Χριστός. Και λέει ο Πέτρος να είστε έτοιμοι σε απολογία σε εκείνους που σας ρωτούν για την ελπίδα που έχετε μέσα σας. Και το ερώτημα είναι άραγε, είμαστε έτοιμοι για απολογία? Θέλω να ρίξουμε μία λίγο πιο λεπτομεριακή ματιά στην απολογία που δίνουμε στον κόσμο που είναι γύρω μας. Το πρώτο που θέλω να τονίσω, απαντώντας το ερώτημα αυτό, είναι εκείνο που θα το πω εγώ, ο μηχανισμός. Δηλαδή, ποιος είναι ο μηχανισμός? Ποια είναι η λειτουργία που μπορούμε να επικαλεστούμε ότι έγινε σε μας και γι' αυτό είμαστε δικαιωμένοι. Μας έχει δώσει δικαίωση ο Χριστός. Και ξέρετε, ο κυριότερος μηχανισμός, η βάση, η αιστεία του μηχανισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Σταυρός. Είδατε πως το είπε στο εδάφιο 9. Εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού. Και αν γυρίσουμε μια σελίδα πιο πίσω, στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 24, μας λέει ότι αυτοί που πιστεύουν δικαιούνται δωρεάν. Κοιτάξτε έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό σε αυτόν τον μηχανισμό. Από μέρους του Χριστού, δια του αίματος αυτού. Από μέρους μου, δωρεάν. Δηλαδή δεν έχω να κάνω τίποτα εγώ. Τα έχει κάνει όλα ο Χριστός. Αλλά βέβαια όταν μιλάμε για το αίμα το δικό του, πώς είναι δυνατόν να το θυμηθούμε εάν δεν έρθει μπροστά μας ο Σταυρός? Να, γιατί θα το πω ακόμη μια φορά. Ο μηχανισμός. Η σωτηρία μου είναι σφραγισμένη στο Σταυρό. Το αίμα του Χριστού από δικής του πλευράς. Το τίποτα το δωρεάν από τη δική μου. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Γιατί όλα για μένα και τη σωτηρία τη δική μου τα έχει κάνει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, ο μηχανισμός. Το δεύτερο, ο σχεδιασμός. Προσέξτε ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού που είναι και απλό και μεγαλειώδες. Είναι απ' τη μια μεριά ο άνθρωπος. Εγώ που πρέπει να δικαιωθώ. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 28, ο Παύλος: συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Δείτε λοιπόν ποιος είναι ο σχεδιασμός. Απ' τη δική μου την πλευρά, η πίστη. Και μας είπε και στο εδάφιο 1 του σημερινού κειμένου, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Το μόνο που πρέπει εγώ να καταβάλω είναι η πίστη. Και τότε γίνεται αυτό που λέει ο Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσης. Δηλαδή η πίστη δική μου με οδηγεί εν Χριστώ. Αλλά σε ποιο έδαφος? Μόνον του Σταυρού. Και τότε είμαι νέα κτήσης. Είμαι εν Χριστώ. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί που τα λέμε όλα αυτά. Είσαι εν Χριστώ? Και αν δεν είσαι εν Χριστώ, θέλεις τώρα αυτήν τη στιγμή να έρθεις εν Χριστώ? Το πρώτο, μηχανισμός. Το δεύτερο, σχεδιασμός. Το τρίτο, ο σχολιασμός. Θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο εδώ, που φοβάμαι ότι καμιά φορά ξεχνιέται. Θυμάστε εκείνα τα εδάφια τα τόσο γνωστά του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους, που εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί τα λέμε συχνά, τα έχουμε σημαία μας, πάρα πολύ σωστά άλλωστε. Ας τα θυμηθούμε λιγάκι. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθείς, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Ξέρετε, θέλω να προσέξουμε λιγάκι τις προθέσεις. Μιλάω
από γραμματικής πλευράς, που χρησιμοποιούνται μέσα στο λόγο του Θεού. Γιατί πάντα το θέμα πίστη και έργα είναι λιγάκι μπερδεμένο σε ορισμένα μυαλά τουλάχιστον. Και αυτό είναι το σχόλιο. Διότι τόνισε ο Απόστολος Παύλος ουχή εξ έργων, ούτε διέργων, αλλά προς έργα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει πρώτα η πίστη και μετά είναι τα έργα. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που αλλάζουν τη σειρά και βάζουν πρώτα τα έργα και μετά την πίστη, οπότε γίνεται διέργων, εξ έργων, προς πίστην, ενώ δεν λέει εκ πίστεως προς έργα. Και πρέπει να προσέξουμε τις προθέσεις και πρέπει να προσέξουμε τη σειρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θαυμάσιο το εξ έργων, εκ πίστεως, αλλά είναι πάρα πολύ κυριαρχικό το προς έργα. Δηλαδή, έχω σωθεί στο Σταυρό του Ιησού Χριστού κατά χάριν δια της πίστεως, ουχή εξ έργων, αλλά έχω σωθεί προς έργα. Δεν είναι ξεχασμένα τα έργα, δεν είναι πεταγμένα τα έργα, δεν τα έχει διαγράψει κανένας τα έργα, αλλά αυτά θα έρθουν μετά, κάθε τι στην ώρα του. Εκ πίστεως προς έργα. Αυτό πραγματικά είναι εκείνο που μου έχει χαρίσει στο Σταυρό του ο Χριστός. Το πρώτο η ορολογία, το δεύτερο η απολογία, το τρίτο και τελευταίο για σήμερα η ομολογία. Προσέξτε αδελφοί ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει μια πολύ στενή συνάφεια δικαιώσεως και ομολογίας, καρδιάς και στόματος, απόφασης και διακήρυξης. Σας διαβάζω και πάλι από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το 10ο κεφάλαιο τη φορά αυτή και από το εδάφιο 9. Εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνην η δικαίωση, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Δείτε ότι αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δείτε ότι τώρα γίνονται ορισμένα καινούργια πράγματα που γίνανε μέσα μου, που τα πέτυχε στο Σταυρό του για μένα ο Χριστός, αλλά που πρέπει τώρα εγώ και να τα δείξω και να τα πω σε εκείνους που είναι γύρω μου. Γι' αυτό είπε εδώ ο Απόστολος Παύλος, εάν ομολογήσεις δια του στόματος και πιστέψεις εν την καρδία. Θέλω όμως αυτήν την ομολογία να τη δούμε λίγο πιο συστηματικά και να τελειώσουμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, το σταμάτημα. Τώρα είμαι του Χριστού, είμαι εν Χριστώ. Εκ πίστεως, ουχή εξ έργων, κατά χάριν δωρεάν, προς έργα. Και ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχω απάνω μου τώρα είναι αυτό το σταμάτημα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ορισμένα πράγματα που ήταν πριν στη ζωή μου σταμάτησαν πια. Για όλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος τίτλος. Όχι πια. Δεν είναι για μένα. Κάποτε υπήρχαν, κάποτε ήταν φυσιολογικά, κάποτε ήταν συχνά, αλλά όχι πια επειδή είμαι εν Χριστώ. Ξεχάστηκαν, πετάχτηκαν, παύτηκαν. Θυμάστε πως το λέει στην πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει σε ανθρώπους που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού, στο 4ο κεφάλαιο, επειδή ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτοφρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίες. Να τι λέω, τι εννοώ όταν λέω σταμάτημα. Έπαυσαν αυτά. Έναν καιρό ήταν καθημερινά και συχνά, τώρα δεν υπάρχουν πια. Όχι πια, δεν είναι για σένα αυτά τα πράγματα. Ήταν για εκείνη την εποχή. Τώρα, όπως ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίες, έτσι ακριβώς εσύ.
διότι πρέπει να οπλιστείς το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός. Μήπως αυτό είναι ξεχασμένο καμιά φορά? Μήπως ξεχνούμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι πια για μας? Όχι πια. Παύτηκαν το σταμάτημα. Το δεύτερο, το περπάτημα. Τώρα πια έχουμε ένα καινούριο βηματισμό που δεν τον είχαμε πιο πριν. Γιατί? Επειδή μας έχει καλύψει ο Σταυρός. Επειδή μας έχει λυτρώσει ο Χριστός. Δεν ξέρω όσοι ήσασταν παρόντες, έχει περάσει και καιρός. Στη χριστουγεννιάτικη συνάθρησή μας είχαμε τονίσει, το λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν εκείνοι οι μάγοι πήγαν και προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό και αφού τελείωσε όλη εκείνη η ιστορία, αποκαλυφθέντες, β' 12, «Θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωση προς τον Ηρώδην, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτόν». Τώρα που έχουν δει τον Ιησού Χριστό, τώρα που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν να περπατούν στον ίδιο δρόμο, θα περπατούν σε άλλο δρόμο. Και θα γυρίσουν πίσω στα καθημερινά και στα συνηθισμένα, αλλά διάλυς οδού. Να γιατί μίλησα για περπάτημα. Γιατί δεν μπορείς να περπατάς τώρα πια όπως περπατούσες χθες και προχθές. Γιατί? Γιατί είσαι εν Χριστώ. Γιατί σε έχει σώσει ο Χριστός. Γιατί έχει ρίξει τη σκιά του πάνω σου ο Σταυρός. Να για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τονίζει: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς». Γιατί αυτό το περπάτημα των πιστών του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να είναι όπως τύχει, δεν μπορεί να είναι όπως, δεν μπορεί να είναι όπως έρθει. Πρέπει να είναι όπως ο Χριστός, πρέπει να είναι ακριβώς. Το πρώτο το σταμάτημα, το δεύτερο το περπάτημα, το τρίτο το ανάστημα. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το μέτρο, ποιο είναι το ιδανικό, μα ο Χριστός. Και λέει κάποιος, με αυτό είναι φοβερό να συγκρίνω εγώ τον εαυτό μου με τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι μικρός, είμαι αδύναμος, είμαι τυποτένιος, είμαι τσακισμένος, είμαι αμαρτωλός. Γράφοντας και πάλι στους Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 13, ο Απόστολος Παύλος τους λέει: «Πού πρέπει να αποβλέπουν, εωσού καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και επιγνώσεως του Υιού του Θεού», κοιτάξτε τώρα, «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, ξέρετε τι σου λέει, περπατάτε στο δρόμο, υπόδειγμά σας ο Χριστός, τα μάτια σας σε εκείνον, η καρδιά σας από εκείνον. Μα μου λες, είναι φοβερό, είναι δύσκολο. Το ξέρω. Αλλά είσαι δικός του. Σε έχει δικαιώσει στο σταυρό του ο Χριστός. Και ο Απόστολος Πέτρος που το κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό, και θέλω να κλείσω με αυτό, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει στους πιστούς του Ιησού Χριστού στο εδάφιο 21, «Εις τούτο προσεκλήθητε». Σε ποιο? «Επειδή ο Χριστός έπαθε υπερημών, αφήνων παράδειγμα εις εμάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Δηλαδή κάποιος, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ θα προχωρήσω ακόμη πιο πέρα και θα πω είναι αδύνατο. Ναι, αλλά θυμάστε πως το είπε ο Χριστός. Τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο ευλογημένο ο Χριστός.

Πατέρα μας ουράνιε, καθώς φτάσαμε στο τέλος της σύναξής μας αυτής, θέλουμε να στραφούμε για ακόμη μια φορά προς εσένα, γιατί από σου άνωθεν κατεβαίνει πάσα δόσης αγαθή και πάνδορη ματέλειον, και θέλουμε να παρακαλέσουμε η χάρη δική σου, το έλεος το δικό σου, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, να καλύψει καθέναν από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, διότι η σωτηρία μας σφραγίστηκε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, όχι εξ έργων ούτε διέργων, αλλά εκ πίστεως δωρεάν, αλλά όμως προς έργα. Κύριε, παρακαλούμε όλες αυτές τις αλήθειες εσύ σχολίασέ τες μέσα σε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί. Μην επιτρέψεις κανένας να μείνει έξω από τη χάρη σου, κανένας να φύγει αδιάφορος, κρύος, αλλά κάνε όλοι να ανοίξουμε καρδιές και πνεύματα και να μένουμε εν Χριστώ και να είμαστε δικοί σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την παρακλησή μας την ώρα αυτή. Εξακολούθησε εσύ να διδάσκεις, να διορθώνεις, να ελέγχεις και να ευλογείς. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα.

Νομίζω, αδελφοί, στις 12 και 10 για 5 λεπτά μερικές ανακοινώσεις.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παιδιά, τη χαίρομαι πολύ τη συντροφιά μας απόψε. Γιατί δεν είχα, είναι αρκετά χρόνια που δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Και μάλιστα μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, πριν από 3 εβδομάδες, ήμουνα στην εκκλησία του Εγάλεο, όπου είχαν ενωθεί 3 όμιλοι μαζί του Εγάλεο, των Λιπασμάτων και της Αγίας Βαρβάρας, και είχαμε συζητήσει επάνω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, πάνω στη χριστιανική μουσική. Και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και τότε, και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και τους είχα πει το εξής. Μ' είχαν ρωτήσει τότε, θέλετε να είστε πάνω στον άμβονα ή κάτω, καθιστός, ή ξέρω εγώ κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Και τους είπα ότι προτιμάω πολύ περισσότερο να είμαι καθιστός κάτω, για να νιώσω ότι είμαστε μια συντροφιά. Αυτό έτσι το επιθρόνου υψηλού και επιρμένου με κάνει να νιώθω λιγάκι ότι δεν έχω την αμεσότητα μαζί σας. Ελπίζω να το νιώσω περισσότερο άσχετα με την τοπογραφία όλης της ιστορίας. Και βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο κήρυγμα. Εκείνο το οποίο θα πούμε εδώ είναι το θέμα μας, ή όπως ακριβώς διατυπώνεται μέσα στο πρόγραμμα, είναι οι ιστορικές αποδείξεις της Ανάστασης του Χριστού. Βέβαια, αποδείξεις δεν μπορούμε να τους πούμε 100%, γιατί απόδειξη, ξέρετε, από την επιστημονική άποψη σαν ορισμός, είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις και αρκετά, θα έλεγα, περισσότερο από ενδείξεις που μπορεί κανένας, έναν καλόπιστο ερευνητή, να τον πείσουν ή τουλάχιστον να τον προβληματίσουν. Για την σπουδαιότητα της Ανάστασης του Χριστού θα μιλήσουν άλλοι ομιλητές. Εγώ δεν πρόκειται να έχω αυτό το θέμα, όπως σας είπα απόψε. Αλλά νομίζω ότι ένα-δυο πράγματα θα άξιζε τον κόπο να τονίσει κανένας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, και αυτό θα το ακούσουμε πολύ περισσότερο από άλλες ομιλίες, δεν στέκεται η πίστη του Χριστού. Δεν στέκεται τίποτα από όσα πιστεύουμε. Με την Ανάσταση του Χριστού υπάρχει πραγματικά το οικοδόμημα, το θριαμβευτικό οικοδόμημα της χριστιανικής πίστης. Ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, την μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη σημασία, η ίδια η Ανάσταση του Χριστού. Πριν από μερικά χρόνια κάποιος πιστός ξένος έλεγε ότι για μένα έχει σημασία ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά για κάποιον άλλον δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά ανεξάρτητα από αυτό εξακολουθεί αυτός και είναι πιστός. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί εάν, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν ανέστη, τότε είναι μάταια και η πίστη μας, μάταιο το κήρυγμά μας, μάταιες οι συνάξεις μας, μάταιες οι συζητήσεις μας, μάταιο οτιδήποτε. Και γι' αυτό μαζί, το ξαναλέμε, με την Ανάσταση του Χριστού, ή πέφτουμε όλοι μαζί, είμαστε ορθοί. Στην βιογραφία του Billy Graham, του μεγάλου χριστιανού που έχει εκδοθεί πριν από λίγο καιρό, υπάρχει ένα διάλογος που έκανε ο ίδιος ο Billy Graham με έναν μεγάλο πολιτικό της εποχής μας. Ο Conrad Adenauer ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός της μεταπολεμικής Γερμανίας. Ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έστησε την μεταπολεμική Δυτική Γερμανία, πιο παλιά Γερμανία σήμερα. Και διηγείται ο Billy Graham, ήταν πολύ νέος τότε βέβαια, πρέπει να ήταν δεκαετία του 50, εκεί κοντά, όταν πήγε και τον βρήκε στο γραφείο του και του πρόσφερε καφέ ο Adenauer. Και κάποια στιγμή, προτού λέει ακόμα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και προτού του πω έστω πιο μια γουλιά από τον καφέ που μου πρόσφερε, μου λέει ξαφνικά, νεαρέ μου, μου λέει, πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού? Και εγώ του είπα, βεβαίως και πιστεύω. Σωστά. Διότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, συνέχισε ο Adenauer, δεν υπάρχει η παραμικρή ακτίνα ελπίδας στον κόσμο. Και όταν με το καλό θα αποσυρθώ από το αξίωμά μου, του καγκελάριου, θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου γράφοντας και μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά είπε ο Adenauer. Ένας μεγάλος, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αιώνα μας. Και ένας χριστιανός ερευνητής, από τους σημαντικότερους, πιθανόν θα τον ξέρετε, ο Josh McDowell, δήλωσε το εξής, ότι μετά από μελέτη 700 και παραπάνω ωρών πάνω στο θέμα αυτό, κάντε τη διαίρεση να δείτε πόσες μέρες ή πόσο μεγάλο χρόνο αντιπροσωπεύουν οι 700 ώρες, καθώς και λεπτομερή εξέταση των βάσεων του θέματος, κατέληξα στο συμπέρασμα πως η Ανάσταση του Χριστού είτε θα πρέπει να είναι ένα από τα πιο κακοήθη κατασκευάσματα που συνέλαβε ποτέ το ανθρώπινο μυαλό, ή είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας. Ακριβώς ότι πράγματι υπήρξε η Ανάσταση του Χριστού και ότι είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας και δεν αποτελεί κακόηθες κατασκεύασμα, είναι, βρισκόμαστε αυτή την ώρα για να δείξουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μερικές αποδείξεις ή αν θέλετε, όπως το είπαμε, ενδείξεις για την Ανάσταση. Σε αυτό, καταρχήν, συμφωνούμε, υποθέτω, όλοι οι πιστοί ότι η μεγαλύτερη απόδειξη δεν είναι ούτε λογική, ούτε μαθηματική, ούτε καν επιστημονική. Είναι η εσωτερική μαρτυρία την οποία έχουμε όλοι μας, που πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι είναι Κύριος, ότι είναι ζωντανός. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ισχύει για τους πιστούς, για εκείνον που το πιστεύει. Δεν ισχύει για εκείνον που δεν το πιστεύει. Αλλά η πίστη αυτή δεν είναι παραλογή, δεν είναι αντίθετη με τη λογική, είναι σύμφωνη με τη λογική και πολλά επιχειρήματα και πολλές ενδείξεις έρχονται για να μας πείσουν ακριβώς ότι η Ανάσταση πράγματι έγινε. Θυμάστε ακόμα από την εποχή των Αποστόλων ότι υπήρχε και αμέσως μετά το θάνατο του Χριστού υπήρξε η αμφισβήτηση και η διαμάχη αν πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός ή όχι. Και θυμάστε ότι οι εχθροί του Χριστού από τους Εβραίους είχαν διαδώσει ακόμη και τότε την ψεύτικη διάδοση ότι κλέψαν το σώμα του Χριστού όταν κοιμόνταν οι φρουροί και ότι το εξαφάνισαν για να καταρρύψουν το γεγονός της Ανάστασης. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα άλλο θέμα. Το κατά πόσο εκείνα που γράφτηκαν μέσα στα Ευαγγέλια, γιατί πολλές φορές θα επικαλεστούμε και τη μαρτυρία των Ευαγγελίων, είναι από την άποψη την χρονική, το πότε γράφτηκαν, αν πράγματι γράφτηκαν στην εποχή όπου πιστεύουμε και όπου ισχυρίζονται τα ίδια τα Ευαγγέλια ότι γράφτηκαν. Εδώ πάνω βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε καμία ιδιαίτερη επιχειρηματολογία, γιατί είναι άλλο θέμα. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πολύ μελέτη και είναι θέμα αρκετά σύνθετο για να μπορέσει να το εξαντλήσει κανένας μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το μόνο που θα μπορούμε όμως να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων και για την εποχή που γράφτηκαν. Έχετε ίσως διαβάσει, έχετε υπόψη σας ορισμένη από αυτά τα βιβλία. Αρκετά έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ο αδελφός μας, ο Σπύρος ο Φίλος, με πολλά και αξιόλογα βιβλία. Πρόσφατα δε στην περιεδική έκδοση των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στο Ελεύθερο Ευαγγελικό Βήμα, έχει αντικρούσει και εξακολουθεί να αντικρούει όλες εκείνες τις ανοησίες πραγματικά που γράφει αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε ένα βιβλίο που εξέδωσε τώρα τελευταία. Και παλιότερα ακόμα είχε ασχοληθεί με άλλα παρόμοια βιβλία, όπου διαπιστώνει κανένας ότι τα επιχειρήματα που λέγονται δεν είναι μόνο ότι φανερώνουν ή μη μάθεια ή αμάθεια, αλλά φανερώνουν και κακοήθεια και πολλές φορές είναι τελείως λανθασμένα και τελείως ψέματα. Το παίρνεις και το διαβάζεις και νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος στηρίχθηκε πάνω σε ορισμένα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα μας εξαπατά. Δεν ξέρω από πού παίρνει τις πληροφορίες του. Κατά πάση πιθανότητα, πολλοί από αυτούς που γράφουν εναντίον δεν παίρνουν πληροφορίες από πουθενά. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν παρά μόνο αν έχεις διαβάσει και εσύ τόσο όσο έχουν διαβάσει αυτοί. Δυστυχώς, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ό,τι είναι τυπωμένο, πολλές φορές θεωρείται ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό και αληθινό. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάτι το τυπωμένο δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε αλήθεια. Τις περισσότερες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αυθεντία και την πραγματικότητα του πότε γράφηκαν τα Ευαγγέλια, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Πολλά δεδομένα που βεβαιώνουν ακριβώς ότι πράγματι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην εποχή που ισχυρίζονται ότι γράφτηκαν. Κάποιος μελετητής, ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ, που είχε υποτιμήσει το Λουκά, το Ευαγγέλιο του Λουκά, και δούλεψε 15 χρόνια ακριβώς για να αποδείξει ότι ο Λούκας δεν έγραψε, δεν ήταν ο Λούκας, δεν το έγραψε τότε, ότι ήταν μεταγενέστερο και πολλά άλλα πράγματα. Παραδέχθηκε ότι ο Λουκάς είναι ιστορικός ολκής και ότι ο συγγραφέας αυτός πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στους μεγάλους ιστορικούς. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 14.000 διαφορετικά αντίγραφα από τα πιο παλιά μέχρι κάπως νεότερα των Ευαγγελίων, 14.000 διαφορετικά χειρόγραφα, και αυτά όλα με την μελέτη που έχουν γίνει και με την αρχαιολογική έρευνα έχουν αποδείξει περίτανα ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ότι γράφτηκαν αρκετούς αιώνες ή αρκετές δεκαετίες αργότερα τα Ευαγγέλια έχουν καταρριφθεί. Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι εκείνα τα οποία γράφονται μέσα γράφτηκαν πράγματι από μάρτυρες οι οποίοι ήταν σύγχρονοι, ήταν αυτόπτες, και πολλοί από αυτούς τους αυτόπτες ήδη θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος δεν επικαλείται μόνο τη μαρτυρία 3, 4, 10, 12 Αποστόλων ή κάποιων οι οποίοι ήταν παρόντες, αλλά αναφέρει ότι ακόμα και σε 500 και επέκεινα παραπάνω από 500 αδελφούς είχε εμφανιστεί ο Κύριος. Και υπάρχει ένα χειρόγραφο, ένα έργο μικρό, ένα απόσπασμα ενός μικρού έργου από ένα χειρόγραφο, το οποίο είναι μετά από τα Ευαγγέλια και μετά από τις Επιστολές, όπου αναφέρεται ότι μερικοί από αυτούς τους 500 που είχαν δει τον Ιησού Χριστό αναστημένο ζουν ακόμη ανάμεσα σε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο θα ήταν να λεχθούν όλα αυτά τα ψέματα, η απάτη σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού που είχε γίνει, που θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν για αυτήν τόσο πολλοί άνθρωποι. Τώρα, πώς στάθηκε τώρα το σώμα, για να πάρουμε μια ιδέα, το σώμα του Χριστού. Καταρχήν, είχε χρησιμοποιηθεί ένα λινό ύφασμα, μάλλον αλλεπάλληλα στρώματα από λινό ύφασμα, μαζί με κολλητική ουσία, γύρω στα 50 κιλά. Δηλαδή, το σώμα γύρω-γύρω είχε βάρος 50 κιλών, επιπλέον από το ίδιο το βάρος του σώματος. Προσέξτε. Δεύτερο είναι ότι πάνω από τον τάφο είχαν κυλήσει μία πέτρα η οποία είχε βάρος, έτσι γινότανε την εποχή εκείνη σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, ένα βάρος γύρω στους 2 τόνους. Το θυμάστε, φαντάζεστε τους 2 τόνους, 2.000 κιλά. Το τρίτο είναι ότι είχε τοποθετηθεί, όπως γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, ρωμαϊκή φρουρά, η οποία ρωμαϊκή φρουρά δεν αστειευόταν και δεν τις αστειεύονταν της ρωμαϊκής φρουράς εάν έκανε καμιά παράβαση. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλη πειθαρχία στο Ρωμαϊκό στρατό. Εάν τυχόν συνέβαινε κάποια παρατυπία ή κάποιο παράπτωμα, τιμωρούνταν με σοβαρή τιμωρία. Και καταλαβαίνετε πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι κοιμήθηκαν, ιδιαίτερα μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν ακόμη πιο αυστηρό το να κοιμηθεί κανένας κατά τη διάρκεια της κοπιάς. Το ξέρετε άλλωστε αυτό, ότι ακόμα και σήμερα ισχύει σαν πολύ σημαντικό παράπτωμα στην περίπτωση της, που θα συμβεί ακόμα και σήμερα στο σημερινό στρατό. Και το τέταρτο είναι ότι ο τάφος, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, σφραγίστηκε και σφραγίστηκε, είχε την έννοια ότι προστατευόταν έτσι από τυχόν βανδαλισμούς, από παραβίαση και ούτω καταξής. Με αυτό λοιπόν, με όλα αυτά, όπως είπαμε, το βάρος του σώματος, το επιπλέον των 50 κιλών του περιτυλίγματος, το βάρος της πέτρας των 2.000 κιλών, των 2 τόνων, η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπιζόταν η φρούρηση, και τέταρτο, η σφραγίδα που προστάτευε επίσης το άνοιγμα του τάφου, αυτό ήταν το σκηνικό, ας πούμε, που θα πρέπει να φανταστούμε ότι έγινε η ταφή του Χριστού. Ωστόσο, ο τάφος αυτός βρέθηκε πράγματι άδειος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και οι άπιστοι και οι μεγαλύτεροι αρνητές, το ομολογούν αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους αρνητές του περασμένου αιώνα, ο Στράους, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, τελικά ομολογεί και λέει ότι όπως και να είναι, ένα πράγμα είναι γεγονός, ότι τελικά ο τάφος βρέθηκε άδειος. Αυτό δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να το αρνηθούμε. Με τίποτα λοιπόν δεν στεκόταν η μαρτυρία για την Ανάσταση και όλα όσα έγιναν αν ο τάφος αυτός δεν βρισκόταν άδειος. Διαφορετικά, εάν κάπου είχε κλαπεί το σώμα του Χριστού, κάπου υπήρχε αυτό, κάπου θα μπορούσε να παρουσιαστεί ή κάποια άλλη ταχυδακτηλουργία είχε γίνει, φαντάζεστε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να ανεχτούν οι εχθροί της πίστης του Χριστού κάποιο τέτοιο γεγονός, τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάτι, κάποιο, ίσως το σώμα, ίσως κάποια άλλη ένδειξη, κάποια απόδειξη, ίσως τους ίδιους τους φρουρούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν ακριβώς για το αντίθετο από αυτούς τους ισχυρισμούς. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί ο τάφος πραγματικά βρέθηκε άδειος. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Τώρα, σχετικά με τις, με εκείνες τις μαρτυρίες των Αποστόλων, μάλλον όχι, σχετικά με, με τα επιχειρήματα των αρνητών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυρίως είναι τρία τα επιχειρήματά τους. Είναι τρεις κατηγορίες. Ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Ο δεύτερος ισχυρισμός είναι ότι δεν ήτανε πραγματικά, δεν πέθανε ο Ιησούς Χριστός, αλλά επρόκειτο για κάποια νεκροφάνεια. Ακολούθως σηκώθηκε ο Χριστός και δεν ήταν επομένως Ανάσταση από τους νεκρούς, αλλά ήτανε, είχε εξαντληθεί, η Μπαστός είχε χάσει τις αισθήσεις του και ξαναεμφανίστηκε. Ίδιο τόπος, ο τρόπος ταφής που περιγράψαμε προηγουμένως μπορεί να σας δώσει να καταλάβετε τι, πόσο μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός. Και το τρίτο που λένε, ότι πιθανόν οι μαθητές έπεσαν θύματα ψευδεστήσεων. Ας εξετάσουμε ένα-ένα τα τρία αυτά. Καταρχήν, το πρώτο, ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα, είναι μια παλιά, ίσως και η παλιότερη διάδοση, γιατί αναφέρεται ακόμα και στο Ματθαίου το Ευαγγέλιο, που θυμάστε ότι όταν πήγαν μάλλον συναντήθηκαν οι Εβραίοι μαζί με τους Ρωμαίους, τους ζήτησαν από τους Ρωμαίους να πούνε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα και από τους φρουρούς να διηγηθούν ότι όταν κοιμόνταν οι φρουροί, και είπαμε προηγουμένως για όλα αυτά τα πράγματα, κλέψαν οι μαθητές το σώμα του Ιησού και έτσι διέδωσαν ότι πράγματι αναστήθηκε. Ας το δούμε λιγάκι έτσι χρησιμοποιώντας μια στοιχειώδη λογική. Θυμάσαι ότι πριν από την Ανάσταση, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια μάλλον περισσότερο της όλης αυτής της ιστορίας της Σταύρωσης κλπ, είχαν σκορπιστεί, είχαν φοβηθεί. Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ο πιο θαραλέος, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είχανε τρομοκρατηθεί και επίσης κατά κάποιο τρόπο είχαν και σκορπίσει μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι φοβισμένοι, οι τρομοκρατημένοι μαθητές μαζεύτηκαν και έκαναν αυτό το φοβερό παράπτωμα που απαιτούσε όχι απλώς θάρρος, απαιτούσε έτσι ένα θράσος και μία τόλμη απερίγραπτη. Πήγαν, κύλησαν το φοβερό αυτό βράχο των δύο τόνων. Αυτοί εντωμεταξύ κοιμούνταν οι στρατιώτες, οι οποίοι τέλος πάντων θα το παίζαν με το κεφάλι τους αν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και ακόμη, για ποιο λόγο, για να πάρουν θάρρος από ένα γεγονός το οποίο δεν συνέβη στην πραγματικότητα, ή να ισχυριστούν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ενώ αυτοί είχαν κλέψει το σώμα, άνθρωποι κυριολεκτικά ψοφοδεείς και τρομοκρατημένοι, και από εκεί και πέρα απέκτησαν όλο εκείνο τη δύναμη να κηρύξουν μπροστά σε όλο τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο που κηρύξαν, με τέτοιο θάρρος, να πεθάνουν, να βασανιστούν, να υποστούν του κόσμου τα μαρτύρια. Για ποιο λόγο? Γιατί πήγαν οι ίδιοι και έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο έχει γράψει κάποιος χριστιανός των προηγουμένων δεκαετιών, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, ο Τόρεϊ, και το έχει μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός και έχει προσθέσει αρκετές δικές του σκέψεις σε αυτό, ούτως ώστε μπορούμε να πούμε ότι είναι γραμμένο από τους δύο αυτούς συγγραφείς. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο παρεμβάλλει μέσα στο βιβλίο αυτό, ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο, έναν διάλογο, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον, φανταστικός διάλογος. Είναι μαζεμένοι οι μαθητές και συζητούν τρομοκρατημένοι τι θα κάνουμε τώρα που ο δάσκαλος σταυρώθηκε και που έχει ταφεί. Και που βέβαια δεν φανταζόμαστε ότι θυμόμαστε ότι κάποτε είχε πει ότι θα αναστηθεί, αλλά τελικά δεν αναστήθηκε. Και τώρα τι γίνεται? Και ανάμεσα σε πολλά, δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω επάνω σε αυτό, διαβάζοντας όλο τον φανταστικό αυτό, τη φανταστική αυτή συνεδρίαση, τελικά καταλήγει ο Ιωάννης και αφού μερικοί λένε ας περιοριστούμε μονάχα στο ηθικό μέρος της διδασκαλίας του, άλλοι λένε ας πούμε ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά ας μην ασχοληθούμε με την Ανάστασή Του. Καταλήγει λοιπόν ο Ιωάννης και λέει, φίλοι μου, ξέρω πολύ καλά πως ο Ιησούς μας εξαπάτησε με την ψεύτικη υπόσχεση της Ανάστασής Του. Έχω όμως μια ιδέα. Ούτε απατεωνία να αναφέρουμε, ούτε να μην πούμε ψέματα, ούτε να πάμε στα καΐκια μας. Αντίθετα, να αποφασίσουμε να θυσιάσουμε τη συνείδησή μας, την τιμή μας, γιατί αυτό κάνανε, την ανάπαυσή μας και αυτήν ακόμα τη ζωή μας. Πρέπει να σκεπάσουμε την αποτυχία μας και να κλέψουμε το σώμα από τον τάφο. Πρέπει να κηρύξουμε, ανεξάρτητα αν είναι ψέμα, ότι αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο και να τον λατρέψουμε σαν Θεό. Αναγνωρίζω, καθώς ανέφερε και ο Πέτρος, ότι θα σηκώσουμε εναντίον μας τη συναγωγή και όλο το έθνος μας. Προηγουμένως ο Πέτρος είχε πει ότι θα ξεσηκωθεί όλη η συναγωγή, αν πούμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Σε αυτόν τον φανταστικό διάλογο, Δεν πειράζει όμως. Ας αψηφίσουμε το παν για να υποστηρίξουμε αυτό το ψέμα. Αναγνωρίζω βέβαια και την ενοχή μας μπροστά στο Θεό για την πανουργία μας αυτή. Αλλά ας μην τα σκεπτόμαστε αυτά. Εμπρός, ας αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού και την οργή της γης. Χωρίς κανένα συμφέρον για τη ζωή αυτή, χωρίς κανένα συμφέρον για τη μέλουσα ζωή, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για μέλουσα ζωή ύστερα από όλη αυτήν την απάτη. Εναντίον όλων των συμφερόντων μας, ας τρέξουμε να διακηρύξουμε την ψεύτικη ανάσταση του Ιησού. Ας δεχτούμε ονειδισμούς, ραβδισμούς, φυλακίσεις και αυτόν ακόμη το θάνατο για να υποστηρίξουμε αυτό τον μύθο της φαντασίας μας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει να γίνουν τα πράγματα, κάποια τέτοια συζήτηση να γίνει, μια τέτοια δήλωση από μέρους του Ιωάννη, του Πέτρου ή οποιοδήποτε άλλου Αποστόλου και ακολούθως να πούμε πάμε τώρα να κλέψουμε το σώμα με τις συνθήκες με τις οποίες αναφέραμε. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν είναι δυνατόν να σταθούν με τίποτα, έτσι δεν είναι? Και επιπλέον όλη αυτή η ιστορία, αναφέρω προηγουμένως για τους βασανισμούς που θα είχαν υποστεί, για τον... θα εμφανίζονταν ύστερα από αυτό, ύστερα από την μεγάλη αυτή απάτη, σαν ηθικές, υπέρτατα ηθικές προσωπικότητες και ακριβώς θα έκαναν κάτι τελείως αντίθετο από τη διδασκαλία τους και από το ίδιο το χριστιανικό ήθος που τους είχε διδάξει ο Χριστός 3,5 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να σταθούν ούτε από ψυχολογική βάση, ούτε από τεχνική σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να κλαπεί το σώμα του Ιησού, ούτε με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό και ο ίδιος πάλι ο Στράους λέει ότι κάποιο εξαιρετικό γεγονός πρέπει να συνέβη, εξαιτίας του οποίου οι Απόστολοι ούτε μια στιγμή δεν αμφέβαλαν για τη σωματική Ανάσταση του Ιησού. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση που είπαμε προηγουμένως είναι η περίπτωση της νεκροφάνειας. Είναι ένα άλλο επιχείρημα που κι αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί στα σοβαρά. Ας θυμηθούμε τι υπέστη ο Χριστός τις τελευταίες ώρες πρωτού σταυρωθεί. Μαστιγώθηκε, του πέρασαν το αγκάθινο στεφάνι, εξαντλητική η πορεία του μέχρι τη Σταύρωση, κουβάλισε το Σταυρό και όταν έφτασε εκεί και υπέστη όλο εκείνο το σταυρικό μαρτύριο, που μας το περιγράφει πάρα πολύ όμορφα όσοι είστε παρόντες, εγώ είμαι σχεδόν κάθε Μεγάλη Παρασκευή το πρωί και το ακούω κάθε χρόνο από τον αδελφό μου στο Θάνο τον Καρμπόνη, που αναφέρει ορισμένες εκπληκτικές λεπτομέρειες πραγματικά. Υπέστη λοιπόν όλο εκείνο το φοβερό το μαρτύριο ο Χριστός. Και ύστερα από όλα αυτά, αφού εδώ μεταξύ λέει, αναφέρει ο, δεν θυμάμαι ποιος Ευαγγελιστής, ότι διαπίστωσαν οι στρατιώτες ότι είχε πεθάνει, και αφού εξήλθε ίδωρ και αίμα που αναφέρεται, που η νεότερη επιστήμη απέδειξε ότι ήταν απόδειξη ότι πέθανε και δεν το ξέραν τότε, και το αναφέρουν οι Απόστολοι χωρίς να το ξέρουν ότι αυτό είναι μία ένδειξη, μάλλον απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, ύστερα από όλα αυτά, με μια τεράστια μυϊκή δύναμη που την βρήκε, έσπρωξε αυτό τον δύο τόνων, αυτό την φοβερή πέτρα, βγήκε πάλι από τον τάφο. Τι έγινε πάλι, κοιμούνταν αυτοί. Πολύ υπναράδες ήταν οι φρουροί. Και έφυγε και εμφανίστηκε στους μαθητές του. Και μάλιστα πώς εμφανίστηκε? Ένας μισοπεθαμένος εμφανίστηκε. Ήτανε δυνατόν? Εμφανίζεται μία φορά, εμφανίζεται άλλη, στους μαθητές στην Εμαούς, στην Μαρία τη Μαγδαληνή, στους υπόλοιπους μαθητές.

Μία άλλη φορά όταν ήταν παρόν ο Θωμάς στους 500 και επέκεινα αδελφούς. Τρώει, κάνει συζητήσεις, τους ενθαρρύνει να ψαρέψουν και όλα αυτά. Και όλα αυτά τι έγινε, τι ήτανε, ένα ζωντανό πτώμα στην ουσία. Πώς γίνανε όλα αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν να γίνανε. Πάρα πολύ παράξενα. Και γι' αυτό ότι οι ίδιοι της εποχής του Χριστού δεν τολμήσαν να πούν τέτοιες ανοησίες, είπαν ότι το σώμα του εκλάπη. Αλλά δεν ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο περί νεκροφανίας. Και μάλιστα ο Τζος Μακντάουελ, ένας από τους μεγάλους που ανέφερα προηγουμένως, τους ερευνητές, λέει ότι είναι αδύνατο ένα πλάσμα που είχε βγει κρυφά και μισοπεθαμένο από τον τάφο και σερνόταν αδύναμο και άρρωστο, που είχε ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, που χρειαζόταν επιδέσμους, εμψύχωση και φροντίδα και που τελικά υπέκυψε στις ταλαιπωρίες του, είναι αδύνατο να κατάφερε να δώσει στους μαθητές του την εντύπωση πως ήταν θριαμβευτής πάνω στον τάφο και το θάνατο, ο άρχοντας της ζωής, μια εντύπωση που θα στήριζε τη βάση της μελλοντικής τους αποστολής. Μια τέτοια αναζωογόνηση, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να αποδυναμώσει την εντύπωση που ο ίδιος τους είχε δημιουργήσει στη ζωή και στο θάνατο, ή το πολύ πολύ να τους έδινε απλώς μια ποιητική φωνή. Δεν θα μπορούσε όμως με κανέναν τρόπο να μεταβάλει τη λύπη τους σε ενθουσιασμό, να εξυψώσει το σεβασμό τους σε λατρεία. Αυτό λοιπόν σχετικά με το δεύτερο επιχείρημα. Το τρίτο επιχείρημα, ότι τάχα οι μαθητές και όλοι εκείνοι που τον είδαν ήταν θύματα ψευδαίσθησης, νόμισαν ότι τον είδαν, νόμισαν ότι ήταν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν, ή όπως το είχε πει και ο ίδιος, οι Ευαγγελιστές που λένε ότι νόμισαν ότι είναι φάντασμα και τους είπε το φάντασμα δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο ακριβώς αυτό το επιχειρήμα ότι αποτελεί ψευδαίσθηση μπορούσε να γίνει σε ένα-δυο. Αλλά όχι σε 500 ανθρώπους, και εκ των οποίων οι 500 θα μπορούσαν βέβαια να διαψεύσουν. Οι περισσότεροι μένουν συνεως τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι περισσότεροι, επομένως, πόσοι, 300, 350, 420, δεν ξέρουμε, όλοι αυτοί όμως θα μπορούσαν να διαψεύσουν τον Απόστολο Παύλο, και όλοι αυτοί έπεσαν θύματα ψευδαίσθησης. Τέτοια ομαδική παράκρουση, τέτοια ομαδική ψευδαίσθηση και διαρκεί μάλιστα για πολλές μέρες και που διακόπτεται απότομα κάποια στιγμή και δεν υπάρχει από εκεί ύστερα μετά την ανάληψη. Περίεργα πράγματα όλα αυτά και δεν ξέρω με τι λογική θα μπορούσαν να σταθούν. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι πηγαίνουν οι γυναίκες τελείως ανύποπτες. Η Μαγδαληνή νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός. Τον βλέπει στην πραγματικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι αμφέβαλαν και οι οποίοι ήταν ο Θωμάς, τον οποίο τον λέμε άπιστο, δεν ήταν ο άνθρωπος βέβαια άπιστος, αμφέβαλε εκείνη τη στιγμή και ήταν άνθρωπος ισχυρής λογικής. Ένας τέτοιος ορθολογιστής που χρειαζόταν να πάει να ακουμπήσει επάνω στις πληγές. Ήταν δυνατόν ποτέ να πέσει θέμα ψευδαίσθησης. Ξέρετε, το επιχείρημα αυτό βγάζει όλους τους μαθητές, όλους τους 500 αδελφούς και ούτε καθώς, όλους αυτούς τους βγάζει αλαφροείς και τους. Ήταν φάντασμα. Μα δεν πέφτουν εύκολα σε τέτοιου είδους ψευδαίσθησης όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να έχουν ψευδαίσθηση. Δεν μπορούν να δουν τέτοιου είδους όραμα. Όλοι μαζί το είδανε. Πολύ απίθανα πράγματα είναι αυτά. Και επίσης και βέβαια και από την άλλη μεριά είναι και στο τέλος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε και άκουσε τον αναστημένο Χριστό με έναν άλλον τρόπο. Και ο οποίος είχε τελείως άλλα πράγματα στο μυαλό του, όπως ξέρετε. Και τελείως άλλη αποστολή και τελείως άλλες πεπιθήσεις. Ύστερα μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι ψευδαισθήσεις είναι γενικά έτσι πολύ ονειρικές και γενικές. Τι έγινε με τον Χριστό? Βλέπετε στις συναντήσεις τους. Παίρνει, τρώει. Προκαλεί το θαύμα. Τους βάζει και μαζεύουν και ψαρεύουν όλα εκείνα τα ψάρια. Συζητά μαζί τους. Εκείνη την υπέροχη συζήτηση με τον Πέτρο, τις τρεις φορές που τον ρώτησε αν τον αγαπάει και τρίτη φορά τον ρώτησε φιλείς με. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ψευδαισθήσεις. Είναι δυνατόν. Τους δίνει οι οδηγίες. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, όλα αυτά σταμάτησαν απότομα. Και κανένας μετά από την ανάληψη δεν είχε αυτή την ψευδαίσθηση. Και τέλος έγιναν, όπως το είπαμε, επανειλημμένα, το ξαναλέμε, σε όλους αυτούς. Και στους 7 και στους 11 και στους 12 και στους 500. Αυτοί όλοι ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, ας το ξαναπούμε, διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ανάμεσα σε αυτούς βλέπουμε αργότερα ότι υπήρχαν και σοφοί άνθρωποι και πολύ ισορροπημένοι. Είχε δίκιο λοιπόν ο Πασκάλ όταν έλεγε ότι οι άπιστοι είναι οι πιο εύπιστοι και μπορούν να μεταχειριστούν του κόσμου τους παραλογισμούς, προκειμένου να βγάλουν οπωσδήποτε το συμπέρασμα ότι η χριστιανική πίστη είναι ψέματα.

Τώρα, υπάρχουν και τρεις θετικές αποδείξεις. Οι προηγούμενες ήταν από την αρνητική πλευρά, ότι δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται αυτοί που ισχυρίζονται σαν επιχείρημα ενάντια στην Ανάσταση. Το πρώτο από τα τρεις θετικές αποδείξεις είναι ότι αν ήταν ένα αμφίβολο γεγονός η Ανάσταση, γιατί τότε οι Απόστολοι το έκαναν βάση του κηρύγματός τους. Θα μπορούσαν να περιοριστούν, όπως είπε στο φανταστικό διάλογο προηγουμένως ο Ιωάννης, σε μια ηθική διδασκαλία απλώς, έτσι δεν είναι? Ο Παύλος μας λέει ότι μάταιο είναι το κήρυγμά μας και μάταιη η πίστη μας αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και δεν υπάρχουν θρησκείες πουθενά, μα πουθενά, σε καμία άλλη θρησκεία δεν υπάρχει ανάσταση του αρχηγού, από τους νεκρούς του αρχηγού της θρησκείας. Άρα δεν ήταν και τόσο απαραίτητο, ας το πούμε, να στηριχθούν επάνω στο γεγονός της Ανάστασης. Δεν ήταν σίγουρο και κάτι το οποίο ήταν πραγματικό γεγονός. Και όμως στηρίχθηκαν και όμως στήριξαν όλο το κήρυγμά τους επάνω στην Ανάσταση του Χριστού, σε σημείο που το ξαναλέει ο Παύλος να πει ότι είναι μάταιο το κήρυγμά μας, ματέα και η πίστη μας, αν ο Χριστός δεν ανέστη. Και τι γίνεται μετά? Υφίσονται όλους αυτούς τους διωγμούς, όλα αυτά τα βασανιστήρια και λένε οι Απόστολοι, το θυμάστε, δεν μπορούμε να μην μαρτυρούμε για εκείνα τα οποία είδαμε και τα οποία ζήσαμε. Και υφίστανται ραβδισμούς, βασανιστήρια, όλα εκεί, κάθε είδους δυσκολίες και εξακολουθούν και μένουν επάνω σε αυτή την... Το ένα είναι αυτό, το ένα επιχείρημα, το θετικό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, για μας ίσως φαίνεται κάπως επουσιώδης, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές και... συνέβη πράγματι. Δηλαδή ποιο? Ότι οι Ιουδαίοι είχαν μία από τις αυστηρότερες διατάξεις τους, το βλέπουμε αυτό στο Ευαγγέλιο μέσα, ήταν να τηρούν το Σάββατο. Το Σάββατο για αυτούς ήταν η μέρα όπου η αφιερωμένη στον Κύριο, όπου δεν κάναν καμία απολύτως δουλειά. Οι χριστιανοί όμως, οι Ιουδαίοι, γιατί οι πρώτοι οι χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι, μετέθεσαν την μέρα από το Σάββατο στην Κυριακή, που ονομάστηκε αργότερα βέβαια Κυριακή, στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, όπως μας λέει τα Ευαγγέλια. Γιατί? Διότι εκείνη τη μέρα αναστήθηκε ο Χριστός. Εάν όλη η ιστορία ήταν φανταστική ή ήταν ψευδέστηση ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τότε γιατί έγινε αυτό το ιστορικό, το κοσμοϊστορικό γεγονός στην αλλαγή των συνηθιών και των πεποιθήσεων των Ιουδαϊκών, ώστε να αλλάξει η μέρα η αφιερωμένη στο Θεό και να γίνει από Σάββατο σε Κυριακή? Και ένα τρίτο, που για το οποίο ήδη είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, ήταν η μεταβολή των Αποστόλων. Θυμάστε ο Πέτρος πώς ήταν? Στην αρχή είναι ζωηρός, λέει ότι κι αν όλοι σαρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σαρνηθώ. Έρχεται η ώρα, τον αρνιέται, αλλά μόλις τον βλέπει αναστημένο, έχει εκείνη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή και πάει στους Εβραίους, τους αρχηγούς μάλιστα των Εβραίων, και τους λέει, τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε. Πού θα βρίσκε αυτή τη δύναμη ο Πέτρος διαφορετικά, αν δεν στηριζόταν πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός? Εάν έβλεπε όλα τα θαύματα που είχε κάνει ο Χριστός κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της διακονίας του και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, έχετε την εντύπωση ότι θα βρίσκε όλο εκείνο το θάρρος να κάνει εκείνο το θαραλέο, το κήρυγμα, να σταθεί μπροστά στους αρχηγούς και να τους πει, τον οποίον Χριστόν εσείς σταυρώσατε και αναστήθηκε ο Χριστός? Θα ήταν αδύνατον. Δεν εξηγείται, δεν μπορεί κανένας να δώσει μία ερμηνεία, ούτε ψυχολογική, ούτε κανένας είδους άλλη ερμηνεία. Ήταν πράγματι ότι στηριζόταν επάνω σε ένα γεγονός το οποίο είχε δει, για το οποίο ήταν σίγουρος. Και όπου είπανε και πάλι οι Απόστολοι, πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είναι μερικά ενδείξεις. Δεν μπορούμε να φέρουμε αποδείξεις, το είπαμε και στην αρχή. Δεν είναι δυνατόν επιστημονικά να το θεμελιώσουμε. Αλλά νομίζω ότι κάθε καλόπιστο πνεύμα και κάθε άνθρωπος που αγαπάει την έρευνα είναι αρκετά για αυτόν. Και είναι τουλάχιστον ερεθίσματα να του δημιουργήσουν την αφορμή για παραπέρα έρευνα. Δύο-τρεις μόνο γνώμες επάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι κάποιος καθηγητής, ο οποίος 14 χρόνια ήταν διευθυντής σε ένα ερευνητικό κέντρο. Έχει γράψει μια περίφημη τρίτομη ιστορία της Ρώμης και είναι ή ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα καθηγητής νεότερης ιστορίας στην Οξφόρδη, ο Τόμας Άρνολτ, και είπε, χρόνια μελετώ τις ιστορίες άλλων εποχών
και εξετάζω και ζυγίζω τις αποδείξεις αυτών που έχουν γράψει για αυτές και δεν ξέρω κανένα άλλο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας που να έχει αποδειχτεί με καλύτερες και πληρέστερες μαρτυρίες κάθε είδους για την αντίληψη ενός σωστού ερευνητή από το μεγάλο σημάδι που μας έδωσε ο Θεός με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ανάφερα ότι είναι, έχει το βιβλίο, μισό λεπτό, το βιβλίο αυτό έχει, όχι, είναι παλιό. Μάλλον όχι, δεν αναφέρει, όχι, δεν αναφέρει χρόνια εκδοση. Πρέπει να είναι, όχι, είναι σχετικά παλιός. Δεν είναι πρόσφατη η γνώμη αυτή. Κάποιος άλλος Άγγλος φιλόλογος, ο οποίος έζησε το περασμένο αιώνα, είχε πει ότι συγκεντρώνοντας όλες μαζί τις αποδείξεις, δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός που να τεκμηριώνεται καλύτερα και πιο ποικιλόμορφα από την Ανάσταση του Χριστού. Και κάποιος καθηγητής της αρχαίας ιστορίας στο Δυτικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν βγάζει το συμπέρασμα: αν ζυγιστούν σωστά και προσεκτικά όλες οι αποδείξεις, είναι πραγματικά δικαιολογημένο και εύλογο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιστορικής έρευνας, να συμπεράνουμε πως ο τάφος του Χριστού ήταν πραγματικά άδειος το πρωινό του πρώτου εκείνου Πάσχα. Επομένως, δεν έχουμε παρά να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο το περίφημο: αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Και να δοξάσουμε το όνομά του, ότι πραγματικά η Ανάσταση είναι πραγματικό γεγονός. Ξεκινήσαμε από την σημασία της Ανάστασης. Δεν ήταν το θέμα μας αυτό, αλλά ήταν αναγκαίο να το τονίσουμε. Θα ήθελα να κλείσω και πάλι την ομιλία μου με ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό απόσπασμα, που μιλά για τη σημασία της Ανάστασης, γραμμένο από έναν από τους πιο σημαντικούς χριστιανούς συγγραφείς, τον Φίλιπ Γιάνσεϊ, έναν από τους εκδότες του περιοδικού Christianity Today, ένα σημαντικό το περιοδικό, για τον οποίο έχει γράψει κάποτε ο Μπίλι Γκράχαμ, έχει πει ότι είναι ο συγγραφέας που θαυμάζει και που εκτιμά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χριστιανό συγγραφέα. Γράφει λοιπόν ο Φίλιπ Γιάνσεϊ στο βιβλίο του «Ο Ιησούς που ποτέ δεν γνώρισα» και που εκδόθηκε πρόσφατα το 1995 τα εξής. Πριν από λίγο καιρό, τρεις φίλοι μου πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον. Ο πρώτος, συνταξιούχος με θαυμάσια υγεία, έπεσε νεκρός σε ένα πάρκινγκ αφού είχε γευματίσει με τη γυναίκα του. Η δεύτερη, μια νέα γυναίκα κοντά στα 40, κάηκε ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητό της, πηγαίνοντας σε ένα ιεραποστολικό συνέδριο, όταν ένα βιτιοφόρο την κτύπησε από πίσω μέσα στην ομίχλη. Ένας τρίτος, ο φίλος μου Μπομπ, πέθανε πραγματοποιώντας μια κατάδυση στα νερά της λίμνης Μίσιγκαν. Η ζωή έφτασε στο τέρμα της για τρεις δικούς μου ανθρώπους αυτόν τον χρόνο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και στις τρεις κηδείες και κάθε φορά που βασανιζόμουν για το τι έπρεπε να πω, η παλιά άσχημη λέξη αμετάκλητος ξαναγύριζε στο μυαλό μου με μεγαλύτερη δύναμη από όσοι είχα γνωρίσει ποτέ μου. Τίποτε από όσα μπορούσα να πω, τίποτε από όσα μπορούσα να κάνω, δεν θα πραγματοποιούσε αυτό που επιθυμούσα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Να φέρω τους φίλους μου πίσω στη ζωή. Τη μέρα που ο Μπομπ έκανε την τελευταία του κατάδυση, καθόμουν ανύποπτο σε μια καφετέρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, διαβάζοντας το βιβλίο του Ρόλο Μέι, Αναζητώντας την Ομορφιά. Σε αυτό το βιβλίο, ο διάσημος θεραπευτής ανακαλεί σκηνές από την έρευνα που έκανε σε όλη του τη ζωή για την ομορφιά, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος. Έτυχε εκεί να βρεθεί σε μια ολονύκτια ακολουθία του Πάσχα των Ελληνοορθοδόξων. Η μυρωδιά του λιβανιού γέμιζε τον αέρα. Ο χώρος φωτιζόταν μονάχα από κεριά. Όταν η λειτουργία βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, ο ιερέας έδωσε στον καθένα από τρία πασχαλινά αυγά έξοχα διακοσμημένα και τυλιγμένα σε λεπτό ύφασμα. «Χριστός Ανέστη», είπε. Και όλοι εκεί μέσα και ανάμεσά τους και ο Ρόλο Μέι απάντησαν σύμφωνα με το έθιμο: «Αληθώς Ανέστη». Ήταν για μένα μια συναρπαστική στιγμή πνευματικής πραγματικότητας, σημειώνει ο Ρόλο Μέι. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο μας ότι αληθώς είχε αναστηθεί? Διάβασα αυτό το κομμάτι λίγο πρωτού επιστρέψω στο σπίτι μου και πληροφορηθώ ότι ο Μπομπ είχε πεθάνει και η ερώτηση του Ρόλο Μέι στήχιωνε στο μυαλό μου αφού είχα ακούσει τα φοβερά νέα. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί? Μέσα στο σύννεφο της θλίψης για το θάνατο του Μπομπ άρχισα να διακρίνω το νόημα του Πάσχα κάτω από ένα καινούριο φως. Στα 5 μου χρόνια την Κυριακή του Πάσχα είχα μάθει το σκληρό μάθημα του αμετάκλητου. Τώρα, σαν ενήλικος, έβλεπα ότι το Πάσχα περιείχε πράγματι τη φοβερή υπόσχεση του μετακλητού. Τίποτε, όχι ούτε καν ο θάνατος, δεν είναι οριστικό. Ακόμη και αυτός είναι αναστρέψιμος. Όταν μιλούσα στην κηδεία του Μπομπ,
ξαναέπλαθα την ερώτηση του Ρόλο Μέι με τους όρους της ιδιαίτερης εκείνης θλιβερής στιγμής. Τι θα σήμαινε για μας αν ο Μπομπ σηκωνόταν από τους νεκρούς? Βρισκόμασταν μέσα σε μια εκκλησία μουδιασμένη από τη θλίψη εδώ και τρεις μέρες, με το θάνατο να μας τσακίζει σαν ένα συντριπτικό βάρος. Πώς άραγε θα μας φαινόταν να βγαίναμε και να κατευθυνόμασταν προς το πάρκινγκ και εκεί, τι έκπληξη, να συναντούσαμε τον Μπομπ. Τον Μπομπ, με το ανάλαφρο περπάτημά του, με το στραβό χαμόγελό του, με τα καθαρά γκρίζα μάτια του. Μα ναι, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος παρά μονάχα ο Μπομπ και πάλι ζωντανός. Αυτή η φανταστική σκηνή μου έδωσε μια αμυδρή εικόνα για το τι ένιωσαν οι μαθητές του Ιησού το πρώτο εκείνο Πάσχα. Και αυτοί είχαν δοκιμάσει θλίψη για τρεις μέρες. Την Κυριακή, ωστόσο, άκουσαν μια καινούρια, καλή φωνή νότα. Καθαρή σαν άβγαινε από μια καμπάνα στον αέρα ενός βουνού. Το Πάσχα χτυπά μια καινούρια νότα ελπίδας και πίστης. Ότι αυτό που έκανε κάποτε ο Θεός σε κάποιο νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ μπορεί και πρόκειται να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα. Για τον Μπομπ, για μας, για τον κόσμο. Αντίθετα με όλα τα δεδομένα, το μη αναστρέψιμο μπορεί να αναστραφεί. Σας ευχαριστώ.

κανάλι το Α και στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Σου ήμεθα, ο Θεέμας ευγνώμονες και το βράδυ τούτο για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας συνεκέντρωσε να ακούσουμε λόγια δικά σου από το λόγο της αληθείας σου, θησαυρούς κρυμμένους, τους οποίους το πνεύμα σου το αγαθόν αποκαλύπτει στα μάτια της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις αιώνια σχέδια εν Χριστώ Ιησού, διότι μας έφερε στον κόσμο τούτο με το μεγάλο σκοπό να σε γνωρίσουμε

να ζήσουμε στην παρουσία σου στην αιωνιότητα και είσαι ο Θεός ο οποίος εργάζεσαι μέσα στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε διότι μας εκάλεσες εν Χριστώ, μας ελύτρωσες ή με τα ηλυτρωμένη σου η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και τώρα Πατέρα μας ευλογημένε, προετοίμασε τις καρδιές μας παρακαλούμε, καθώς θα ακούσουμε για τους εσχάτους καιρούς να μας μιλάει το Πνεύμα σου το αγαθό. Παρακαλούμε ερμήνευσε τις γραφές μέσα στην καρδιά του καθενός μας και δώσ' μας Κύριε τη χάρη να εννοήσουμε τη βουλή σου και το θέλημά σου στους τελευταίους του τους καιρούς. Προετοίμασε όλους μας, ευλόγησε τον ομιλητήν σου, παρακαλούμε πολύ, καθώς και τον μεταφραστήν, τον αδερφό μας τον Γιώργο τον Βούσιο, και δώσ' μας τη χαρά να απολαύσουμε εσένα, Κύριε, ανάμεσά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και αυτή είναι η παρέμβαση για την όταν αφαιρέσω τα σαμαρτία σας, λέει και ο Μητρέλης. Διότι καθώς και εσείς οι φοιτητές σας εκάτω και οι τον Θεό τώρα όπως κυρίες και διαδικία τούτων, ούτω και ούτη υπήρχαν τώρα οι μετέρες ΕΕ, διότι ο Θεός συνέκρισε τους πάντας στην απίθεια για να ελεήσει τους πάντας. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο να εξερεύνει την εκκρίση αυτού και να εξυπνία στη αιωδία αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νου του Θεού, τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι σε έδωκε τι πρώτος αυτόν, για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξάπτει και δι' αυτόν και δι' αυτόν και εις αυτόν και τα πάντα αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Όπως ένας καλλιτέχνης εργάζεται επάνω σε ένα καμβά και σχεδιάζει, όπως κάποιος αυθεντικά κοιτάζει ένα πράγμα και το διευθετεί και κανονίζει αυτός πως πρέπει να πορευτεί, έτσι είναι ο Θεός μέσα στην ιστορία. Απάνω από τα γεγονότα, πίσω από τα γεγονότα, απάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τις σκέψεις τους και πάνω από τις καρδιές τους. Οι άνθρωποι σκέπτονται, οι άνθρωποι βουλεύονται, οι άνθρωποι σχεδιάζουν, αλλά είναι ο Θεός από πάνω ο οποίος διευθύνει τη ροή της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι εκείνος που χαράσει και κατευθύνει τους δρόμους τους γενικούς, μέσα από τους οποίους και τις γραμμές, μέσα από τις οποίες η ιστορία θα κυλήσει και θα διατρέξει. Μέσα στην ιστορία του κόσμου πολλές φορές κοιτώντας τι λένε οι πολιτικοί, οι ηγέτες, τι λένε οι εφημερίδες, μοιάζομαι να τα χάνουμε για μια στιγμή. Λέμε πού πάει αυτό το πράγμα, σαν να έχουμε μπερδευτεί τώρα. Τι γίνονται με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ιστορία. Αν όμως μελετάς την Αγία Γραφή, αν όμως γνωρίζεις τι λέγει ο Λόγος του Θεού, ανακαλύπτεις ότι ο παράγωνο βασικός που δρά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που σχεδιάζει. Είναι ο Κύριος που χαράσει τους δρόμους. Είναι εκείνος που ανοίγει και κατευθύνει. Αν συνεπώς γνωρίζεις την Αγία Γραφή, έχεις μέσα στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, ένα πλάνο, ένα σχέδιο, το σχέδιο των επεμβάσεων του Θεού, το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου και την κρίση του κόσμου, όπως η Αγία Γραφή το λέγει. Και αν το έχεις μέσα σου, μπορείς να μην πλανάσαι, να μην ζαλίζεσαι από όσα συμβαίνουν, αλλά να ξέρεις ότι η ιστορία θα πάρει το σταθερό της δρόμο και θα ακολουθήσει εκείνους τους δρόμους τους οποίους ο Θεός εκ των προτέρων έχει χαράξει. Ο Θεός εργάζεται πάνω από τις ελευθερίες των ανθρώπων, πάνω από τη θέληση των ανθρώπων. Και αν οι άνθρωποι πολλές φορές στρέφουν τα πράγματα κατά τον τρόπο που θέλουν εκείνοι, ο Θεός όμως έχει τους δικούς του δρόμους και δίνει τη δική του κατεύθυνση. Έστειλε τον Υιόν του, όπως τον είχε προφητεύσει, ήρθε τον ορισμένο καιρό και έκανε το έργο της σωτηρίας το μεγάλο, απέκλεισε τον Ισραήλ για την στάση του απέναντι στο λυτρωτή, εκάλεσε τα έθνη να μπουν μέσα και τώρα που μπήκε

Δεν τα έθνη και ολοκληρώνεται το πλήρωμα των εθνών. Ο Θεός στρέφει και θα στρέψει το πρόσωπό του στον Ισραήλ και θα καλέσει τον Ισραήλ να αποτελειώσει το έργο το οποίο πραγματοποιούσε η Εκκλησία. Το έργο της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Και εν όψη έχουμε μεγάλα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου. Όπως είναι η επίθεση των συμμάχων εθνών που έχουν μεταξύ τους συμμαχία, των εθνών του Βορρά κάτω στην Παλαιστίνη, όπως είναι η σύγκρουση της Αποανατολής και της Δύσεως κάτω στην Παλαιστίνη, αυτό το οποίο ονομάζει η Γραφή ο Αρμαγεδόν. Αυτά τα γεγονότα τα οποία κατ' επανάληψη εξηγούμε τις παρασκευές στις διαλέξεις είναι οι γενικές γραμμές του σχεδίου του Θεού για την κρίση της αμαρτίας, για την κρίση του εχθρού του Σατάν και την απελευθέρωση των πιστών, των δικαίων, των πιστευόντων στον Ιησού Χριστό. Αυτά τα γεγονότα θα γίνουν. Όσο και αν φαίνεται η ιστορία ότι πηγαίνει δότε κείτε, αυτά έχουμε υπόψη μας, αυτά έχουμε μπροστά μας εν όψη, αυτά θα πραγματοποιηθούν και θα γίνουν και τα περιμένουμε. Απόψε λοιπόν θα μας μιλήσει ο αδελφός μας και θα ακούσουμε για αυτά τα μεγάλα γεγονότα του τέλους, καθώς ο Θεός τα έχει προσχεδιάσει και ήδη πορεύονται το δρόμο το δικό τους. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται με την Περσία, με το Ιράκ και με όλα τα έθνη τριγύρω, με τη Ρωσία, με την Αμερική κλπ. Υπηρετούν στο βάθος τα σχέδια του Θεού. Και πορεύονται την πορεία τους και το δρόμο τους το ένα κατόπιν του άλλου. Εάν γνωρίζεις τις γραφές και έχεις μελετήσει τις γραφές, τα ανακαλύπτεις και τα γνωρίζεις. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε τι θα μας πει το Πνεύμα του Θεού διαμέσου του αδελφού για αυτά τα γεγονότα. Η χοροδία θα μας ψάλλει πρώτα απ' όλα έναν ύμνο.

0: Ραβίνος Χέρμπερτ Χιλέλ Γκόλντμπεργκ θα μας μιλήσει απόψε πάλι και ο αδελφός ο Γεώργιος Μπούσιος θα τον μεταφράσει. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ουδραχά.
2: Γυρίνη, σε εσάς.
1: Es freut mich sehr, so viele Menschen hier zu sehen, trotz des Regens. Ich möchte herzlich danken eurem Pastor für die Einladung und auch Pastor Bussius für die gute Übersetzung in diesen Versammlungen.
2: Und
1: Frau Carbonis, die uns gut bewirtet hat,
2: ακόμα εκείνους που μας προσέφεραν τα υλικά αγαθά, τα φαγητά.
1: Heute Abend möchte ich über Gog und Magog sprechen.
2: Απόψε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω πάνω στο αντικείμενο Gog και Magog.
1: Und auch über einige andere Geschehnisse der Endzeit.
2: Και ακόμα για μερικά άλλα γεγονότα των τελευταίων καιρών.
1: Da erinnere ich mich an eine kleine Geschichte von einem Jungen, der hieß Jimmy.
2: Θυμάμαι μια ιστορία ενός μικρού νέου που το όνομά του ήταν Δημήτρης.
1: Dieser Junge las ein Buch und las die letzten Seiten des Buches.
2: Το παιδί εκείνο διάβασε ένα βιβλίο, αλλά διάβασε τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.
1: Machte so wie viele Menschen es tun, sie lesen vorne etwas, in der Mitte etwas und dann zum Schluss, bevor sie das Buch richtig durchlesen.
2: Το έκανε και αυτός, όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, διαβάζουν λίγο στη μέση ενός βιβλίου, λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω και τελειώσαν το βιβλίο.
1: Nun war er gerade am Lesen und da war eine richtig schwierige Sache in dem Buch. Las von einem Jungen, der hieß David und der war in Schwierigkeiten.
2: Διάβαζε λοιπόν το βιβλίο και ήρθε σε κάποια δυσκολία. Διάβαζε για κάποιον νέο, ο οποίος το όνομά του ήταν Δαβίδ και είχε δυσκολίες.
1: Rief seine Mutter auf und sagt, Jimmy, du musst jetzt schlafen gehen, Licht aus und schlafen.
2: Η μαμά του φώναξε από πάνω από το άλλο δωμάτιο, Δημήτρη, κλείς το φως και κοιμήσου τώρα, φτάνει πια.
1: Jimmy nahm das Buch, legte es unter sein Kopfkissen und sagte,
2: ο Δημήτρης πήρε το βιβλίο, το βάλε κάτω από το προσκεφάλι του και είπε,
1: Hab keine Angst, kleiner David, es wird alles gut werden. Ich habe das letzte Kapitel gelesen.
2: Ah, David, μικρέ David, μη φοβάσαι, είπε μέσα του, όλα θα πάνε καλά. Διάβασε το τελευταίο κεφάλαιο και έμαθα τι γίνεται.
1: Wir haben auch das letzte Kapitel in der Bibel gelesen.
2: Και εμείς, αγαπητοί, διαβάσαμε το τελευταίο κεφάλαιο της Βίβλου.
1: Da heißt es auch in dem Kapitel, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir.
2: Και στο κεφάλαιο εκείνο είναι γραμμένα, ιδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου μετεμού.
1: Und meine Freunde, auch für Israel wird die Sonne hell scheinen.
2: Και αγαπητοί μου φίλοι και για τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, μια μέρα θα λάμψει ο ήλιος και πάλι.
1: Aber heute Abend möchten wir von einer Sache lesen, die sehr, sehr bald kommen wird.
2: Όμως απόψε θα διαβάσουμε για ένα γεγονός που πολύ σύντομα θα βρει την εκπληρωσή του.
1: Hesekiel Kapitel 38, die ersten sieben Verse und die letzten zwei Verse.
2: Hesekiel Kefaleo 38 Lambdaita ta prota 7 Kefalea ke ta 2 apto telos. Ke egine logos Kyriou pros emelegon, i anthropou stirixe to prosopo sou epigog, tin gi tou Magog, tou igemonos tis Ros, Mesech ke Tubal. Ke profitepson kata aftou ke ipe ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Τουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγγιστρα εις τα σιαγόνα σου, και θέλω εκβάλει σε και πάσαν την δύναμή σου ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα μεταθυρεών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μάχεραν. Πέρσες, Αιθίωπες, και λίβιες με ταυτόν, πάντας τούτους με τα ασπίδων και περικεφαλαίων, τον Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού, τον οίκον Θαγορμά από τον Εσχάτον του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού και πολλούς λαούς με τα σου. Ετοιμάστητη και ετοίμασον σε αυτόν, σύ και πάντο άφρισμά σου, το συναθριστένισε και έσω φύλαξ εις αυτούς. Και δύο τελευταία εδάφια. και θέλω ελθεί εις κρίσιν εναντίον αυτού εν λοιμό και αίματι, και θέλω βρέξει επ' αυτών και επί τα τάγματα αυτού και επί των πολλήν λαών των μεταυτού βροχήν κατακλυσμού και λήθους χαλάζης πύρου και θείων. Και θέλω μεγαλυνθεί και αγιαστεί, και θέλω γνωριστεί ενώπιον πολλών εθνών, και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Να σας πείτε.
2: Επιτρέψτε μου να προσευχηθώ.
1: Vater im Himmel, wir danken dir, dass du im Regimente bist.
2: Πατέρα στον ουρανό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ είσαι πάνω απ' όλα κυβερνήτης.
1: Du machst zum Schluss alles recht.
2: Εσύ στο τέλος όλα τα πράγματα θα τα τακτοποιήσεις.
1: Wir dürfen mit dir rechnen.
2: Λογαριάζουμε πάντα με σένα, Κύριε.
1: Wie der Psalmist uns gesagt hat.
2: Όπως ο δικός σου ψαλμωδός αναγγέλει.
1: Hine lo yanum velo yishan shomer Yisrael. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
2: Ιδού ο προστατεύων των Ισραήλ δεν κοιμάται.
1: Segne dein eigenes Wort und belebe es durch Haruach HaKodesh, durch den Heiligen Geist.
2: Ευλόγησε τον λόγον σου, ο Κύριε, και ζωντάνεψέ τον με το Άγιο σου Πνεύμα μέσα μας.
1: Wir danken dir dafür. Amen.
2: Ευχαριστούμε γι' αυτό. Αμήν.
1: Der Prophet beginnt hier mit den Worten, es ist das Wort des Herrn.
2: Ο προφήτης αρχίζει τα εδάφια αυτά με τα λόγια, είναι ο λόγος του Κυρίου δοσμένος σε μένα.
1: Unglaube mag spotten, aber Weisheit erstarrt im Staunen.
2: Η απιστία πολλές φορές περιγελιέται, όμως η πίστη κάνει κατορθώματα.
1: Vor dem Worte Gottes.
2: Πίστη στον λόγον βέβαια του Θεού.
1: Der Mensch erzittert vor des Herrn Wort und lebt in Gottes Furcht.
2: Ο άνθρωπος τρέμει μπροστά στον λόγον του Θεού και τρέμει στον φόβον του Θεού.
1: Oder erzittert vor den Worten der Menschen und lebt in Menschenfurcht.
2: Ή τρομάζει τα λόγια των ανθρώπων και ζει κάτω από την καταπίεση και τον φόβο των ανθρώπων.
1: Θα μögen Botschaften sein aus Moskau, Peking oder anderen Hauptstädten gegen Israel.
2: Μπορεί να έρθουν αγγελίες από τη Μόσχα, το Πεκίνο ή και τις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου ενάντια στον Ισραήλ.
1: Aber dieses Volk steht in einem besonderen Vertrag mit dem Allmächtigen.
2: Όμως αυτός ο λαός βρίσκεται συνδεδεμένος με έναν ιδιαίτερον δεσμό με τον Μεγάλο Θεό.
1: Und Rabbi Shaul lehrt uns, ist Gott für uns, wer vermag dann wieder uns zu sein?
2: Και ο δάσκαλος Σαούλ, ο Παύλος, μας λέγει, αν ο Θεός είναι με μας, ποιος είναι εκείνος που θα σταθεί εναντίον μας?
1: Der Prophet Jeschajahu oder Jesaja sagt, Gott sieht den gnädig an, der ihn fürchtet.
2: Ο προφήτης Ισαΐας μας λέγει ότι ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια πάνω σε εκείνον ο οποίος τον σέβεται και τον φοβάται.
1: In dem zweiten Vers des Kapitels hier heißt es dann Ben Adam, Menschenkind.
2: Στο δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε είναι τα λόγια γραμμένα Ben Adam, δηλαδή Ιε ανθρώπου.
1: In dem Propheten Hesekiel erscheint dieser Ausdruck 92 Male.
2: Στον προφήτη Ιεζεκίλ τα λόγια αυτά επαναλαμβάνονται 92 φορές.
1: Hesekiel repräsentiert hier das ganze Menschengeschlecht.
2: Ο Ιεζεκίλ παρουσιάζει, εμφανίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
1: Und es heißt, wende dich gegen Gog, das Land Magog, und der oberste Fürst, den obersten Fürsten. In Meshech und Tubal.
2: Μας λέγει εδώ, στρέψε το πρόσωπό σου προς τον Μαγόγ, την γην Μαγόγ, προς τον Μαγόγ και την γην Μαγόγ, και μάλιστα στον ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Τουβάλ.
1: Dieses waren Namen von Söhnen Japhets, des Sohnes Noahs.
2: Αυτά ήταν ονόματα των ιών του Ιάφεθ, των παιδιών από το ιού του Νόε.
1: Die nach Asien und nach Europa zogen.
2: Και είναι παιδιά του Νόε, τα οποία, δηλαδή, που ξεκίνησαν και πήγαν κατά την Ασία και κατά την Ευρώπη.
1: Heute betrachten wir Meschech und Tubal als Moskau und Tobolsk.
2: Σήμερα οι δύο αυτές έννοιες, Μεσέχ και Τουβάλ, λένε, αποδίδονται με την Μόσχα και το Τομπόλσκ.
1: Moskau ist die europäische Hauptstadt der Sowjetunion, Tobolsk die asiatische Hauptstadt der Sowjetunion.
2: Η Μόσχα είναι η πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ενώσεως στην ευρωπαϊκή πλευρά και το Τομπόλσκ η πρωτεύουσα από την ασιατική πλευρά.
1: Durch die geografische Lage und ethnische Abkunft ist die Identität klar bewiesen.
2: Με την γεωγραφική, τον γεωγραφικό μελισμό φαίνεται τούτο καθαρά.
1: Nicht zuletzt durch den Antisemitismus, den es immer schon in Russland gegeben hat.
2: Και όχι ακόμα λιγότερο με τον αντισημιτισμό που πάντα υπήρχε στις σοβιετικές αυτές χώρες.
1: Gottes Wort ist hier nicht gegen das Volk als solches, sondern gegen den Fürsten des Volkes.
2: Ο λόγος του Θεού βεβαίως δεν στρέφεται εναντίον του λαού σαν τέτοιος, αλλά στρέφεται εναντίον του ηγεμόνος αυτού του λαού.
1: Hier werde ich euch wieder eine kleine Geschichte erzählen.
2: Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ πάλι μια μικρή ιστορία.
1: Da fragte ein Russe einen älteren jüdischen Mann, was tun würde, wenn plötzlich die Erlaubnis gegeben würde, dass alle 3 Millionen Juden die Sowjetunion verlassen könnten.
2: Ρώτησε κάποιος ανώτερος αξιωματικός Ρώσος έναν γέρο Εβραίο, τι θα γινόταν αν δινόταν μια μέρα η άδεια και τα 3 εκατομμύρια των ευρισκομένων εκεί Ιουδαίων να άφηναν τη χώρα για να πάνε στην πατρίδα τους.
1: Der Mann antwortete, ich würde so schnell wie möglich auf einen hohen Baum klettern.
2: Ο άνθρωπος απήντησε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα σκαρφάλωνα πάνω σε ένα δέντρο.
1: Хорошо, sagte der Russe, gut, du möchtest also hier bleiben.
2: Καλά, είπε τότε ο αξιωματικός, δηλαδή εννοείς, θα ήθελες να μείνεις εδώ οπωσδήποτε.
1: Nein, nein, nein, sagte dieser Mann, ich möchte nicht tot getrampelt werden.
2: Όχι, όχι, όχι, είπε ο άνθρωπος, δεν θα ήθελα έτσι να με ποδοπατήσουν, να με σκοτώσουν.
1: Ich glaube, nicht nur die Juden würden gerne dort raus.
2: Βεβαίως, δεν θα ήταν μόνον οι Ιουδαίοι που θα ήθελαν να φύγουν.
1: Das Wort der Autorität sagt hier,
2: ο λόγος τούτος, ο αυθεντικός μας, ο απόψε,
1: ich bin gegen dich.
2: Εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος.
1: Und wir wissen, dass die Bibel sagt, schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
2: Και η Βίβλος μας λέγει πως θα είναι τρομακτικό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού αμετανόητος.
1: Und genauso schrecklich ist es, wenn man das jüdische Volk anfasst.
2: Και τρομακτικό θα είναι επίσης αν κάποιος προσπαθήσει να ενοχλήσει τον λαό αυτόν του Ισραήλ.
1: Das jüdische Volk ist Gottes Augapfel.
2: Διότι ο λαός αυτός είναι η κόρη του οφθαλμού αυτού του ίδιου του Θεού.
1: Wer die angreift, ist, als ob nach einer anderen Übersetzung, seine Finger in die Augen Gottes sticht.
2: Και όποιος προσπαθήσει, όποιος μάλλον θελήσει να ενοχλήσει τον λαό αυτόν, είναι σαν να προσπαθεί να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι του ίδιου του Θεού.
1: Hier heißt es im Worte, dass diesem Gog von Magog wie Haken ins Maul getan worden sind.
2: Εδώ μας αναφέρεται ότι σε αυτούς εδώ, τους άνδρες της Γόγ και Μαγόγ, σαν ένα αγκίστρι να έχει τοποθετηθεί μέσα στο στόμα του.
1: Es kann nicht zurück.
2: Και όταν το αγκίστρι μπει μέσα στο στόμα, δεν μπορεί να επαναχωρήσει τότε.
1: Russland ist verankert durch Investments im Mittleren Osten, durch Millionen und Millionen von Rubeln.
2: Η Σοβιετική Ένωση έχει τοποθετήσει πολλές εκατοντάδες και εκατομμύρια από τα χρήματά της στην Μέση Ανατολή.
1: Da gibt es kein zurück mehr.
2: Ως εκ τούτου δεν μπορεί να επαναχωρήσει, να στρέψει προς τα πίσω.
1: Die Araber glauben der Sowjetunion blind wächst.
2: Ο αραβικός κόσμος πιστεύει απόλυτα στην ιδεολογία και αυτούς τους ισχυρούς άνδρες.
1: Sie wissen nicht, welche Interessen die Sowjetunion hat.
2: Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά ενδιαφέροντα αυτών που τους πολλούν τα όπλα.
1: Sie stützen sich tiefer und stützen sich mehr und mehr auf den Kreml.
2: Έτσι παραδίδονται περισσότερο και περισσότερο στην ιδεολογία των Βορείων. Αυτό ακριβώς θα γίνει και η καταστροφή τους. Ίσως θα έπρεπε οι Άραβες να ξέρουν πως οι καλύτεροι και πιστότεροι φίλοι τους θα είναι οι μισαδελφοί τους, οι Ισραηλίτες. Βαίνεται σαφές, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, η θέση της Σοβιετικής Ενώσεως στα εδάφια αυτά. Οι μελετητές, ειδικά οι άνθρωποι που εργάζονται στα διάφορα λεξικά, είναι βεβαιωμένοι. Αλλά επίσης γίνονται γνωστά και όλα τα άλλα έθνη, τα οποία μαζί με την συνασπισμό της Σοβιετικής Ενώσεως θα μετέχουν σε αυτήν την εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ. Αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, σαφέστατα, η Περσία, η Αιθιοπία και η Λιβύη. Όταν μερικά χρόνια πριν μιλούσα για πάνω σε αυτό το θέμα, ήταν το Ιράν τότε φίλος με το Ισραήλ. Είχε ακόμα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ τον καιρό εκείνο. Και τότε είχαμε τα ξεσηκώματα των φοιτητών ενάντια στο Σάχι. Και είπα τότε στην ομιλία μου, δεν θα περάσει πολύ καιρός που το Ιράν θα στραφεί ενάντια στο Ισραήλ. Οι μου φίλοι, αυτό σήμερα είναι ολοκληρωμένο. Ακριβώς στα κτίρια της πρεσβείας του Ισραήλ στην Τεχεράνη είναι σήμερα τα γραφεία των Παλαιστινίων. Και αυτός ολόκληρος η Λιβύη είναι φανατική εχθρός του Ισραήλ, ενώ λίγα χρόνια πριν βρισκόταν στο δυτικό στρατόπεδο. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα τρία αυτά κράτη δεν ήταν ενάντια στον Ισραήλ.
1: Dann ist Gomer noch dort genannt und Gomer ist
2: πιο κάτω αναφέρεται ο Γομέρ και ο Γομέρ, όπως είναι γνωστόν, είναι οι Γερμανοί.
1: Wir hoffen, dass es nun Ostdeutschland sein wird.
2: Ελπίζουμε ότι μόνον οι Ανατολικογερμανοί που θα στραφούν ενάντια στον Ισραήλ. Από το 1968 η Σοβιετική Ένωση έχει έναν ειδικό στρατό ο οποίος θα πολεμήσει αποκλειστικά εκπαιδευμένος και θα πολεμήσει αποκλειστικά εναντίον του Ισραήλ. Ως αυτός υπάρχει στο Καζακστάν μερικά από τα χαρτιά για την προετοιμασία που κάνουν εκεί προκειμένου να χτυπήσουν αργότερα. Μέσα στα χαρτιά αυτά είναι ακριβώς γραμμένο πόσοι θα είναι οι στρατιώτες από την Ρωσία, από την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και τους άλλους λαούς που θα είναι πάντα έτοιμοι σε μια ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Βεβαίως, αυτοί οι στρατιώτες κάθε μερικά χρόνια αλλάζουν, αλλά πάντα έρχονται καινούργοι για να είναι πάντα έτοιμοι και στη δεδομένη στιγμή να χτυπήσουν στη Μέση Ανατολή. Πιο κάτω αναφέρεται ο Θογαρμά, ο οίκος Θογαρμά, που πιθανώς είναι η Τουρκία, ίσως είπαμε είναι η Τουρκία, με τους Αρμενίους μάλλον, και η Τουρκία σήμερα βέβαια βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο,
1: αλλά
2: μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα πολύ σύντομα. Όταν το Ισραήλ υπερασπίζεται τα εδάφη του, την εποχή εκείνη η Τουρκία είχε κάνει ειδικές συμφωνίες με την Ρωσία για να βοηθήσει τον πόλεμο αυτόν. Πέτρεψε λόγω χάρη να μεταφερθούν οι μεγάλοι πύραυλοι ΣΑΜ-3 από το έδαφος της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Μεταφέρθηκαν τα μεγάλα αεροπλάνα, τα ΜΙΝΚ, όπως επίσης και άλλα πολεμοφόδια από το έδαφος της Τουρκίας για την επίθεση ενάντια στο Ισραήλ. Αυτό ακριβώς ήταν μια νεκρή συνθήκη, θα λέγαμε, γιατί μερικές μέρες αργότερα ο Θεός απήντησε με έναν ισχυρό σεισμό που συγκλώνησε όλους. Χιλιάδες άνθρωποι τις μέρες εκείνες πέθαναν συνέπεια ενός σεισμού στην Τουρκία και εκατομμύρια ήταν οι καταστροφές που προεκλήθησαν από τον σεισμό αυτόν σε αυτή τη χώρα. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει πως θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται. Και εκείνο και εντεύθεν η χώρα αυτή, η Τουρκία, δεν ησύχασε ποτέ, θα έχει επαναστάσεις φοιτητικές και άνθρωποι συγκρούονται συνεχώς με την αστυνομία και χάνουν τη ζωή τους. Αυτή θα ολοκληρωθεί και σύντομα ο λαός αυτός, η μέρος του λαού αυτού θα στραφεί προς τα αριστερά. Κάρι ο δικός μας πρόεδρος στην Αμερική, που είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη γραφή, να πληροφορηθεί επακριβώς για τα γεγονότα αυτά και να τα δεχτεί. Στο εδάφιο το 7 αναφέρεται σαφώς κατά ένα μέρος ότι η Ρωσία θα είναι στο σύνολό της που θα στραφεί, θα πολεμήσει εναντίον του Ισραήλ. Το 8 μας λέγει ότι στους εσκάτους καιρούς θα έρθουν στην γη η οποία ελευθερώθηκε από την μαχαίρα, από το μαχαίρι και συνήχθη από πολλούς λαούς. Φαίνεται και πόλεμοι που έλαβαν χώρα όρισαν ακριβώς την τύχη του λαού Ισραήλ. Άνθρωποι που ξέφυγαν το μαχαίρι και γύρισαν πίσω. Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τα 1914-1918 ένας επιστήμονας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας έκαμε μία ανακάλυψη. Τότε το TNT και αυτό δημιούργησε μία παγκόσμια αλλαγή. Για την εφεύρεσή του αυτή, ο άνθρωπος τούτος έπρεπε να πάρει ένα παράσημο από την εγγλέζικη κυβέρνηση. Αλλά ο Δόκτωρ Βάιτσμαν, που τον έλεγαν τον άνθρωπο αυτό, είπε: «Δεν θέλω κανένα παράσημο, μονάχα μια χάρη, εσείς οι Βρετανοί, να επιτρέψετε στο λαό μου τον Ισραήλ να γυρίσει στην πατρίδα του». Έτσι έχουμε τα 1917 με την απόφαση Μπάλφουρ, που γίνεται γνωστό μια πατρίδα για τους άπατρις Ιουδαίους. Πουθενά αλλού παρά μόνον στην παλιά εκείνη πατρίδα των πατέρων. Πολλές φορές μιλάμε για την Παλαιστίνη, αλλά ο όρος αυτός δεν είναι σωστός. Δεν είναι πια η πατρίδα των Φιλιστέων, η χώρα των Φιλιστέων. Άκουσα πριν λίγο καιρό τον Μέναχεμ Μπεγκίν, πρωθυπουργό του Ισραήλ, να μιλάει στο Λος Άντζελες της Αμερικής, και ο άνθρωπος αυτός μιλούσε μιλώντας με εδάφια της Βίβλου το ένα κατόπι της του άλλου για να αποδείξει ακριβώς για την πατρίδα του. Με είπε τότε, οι άνθρωποι μιλούν για την Παλαιστίνη, όμως η Βίβλος μιλάει για την γη του Ισραήλ. Μας λέγει εδώ ότι γλίτωσαν, ελευθερώθηκαν από το μαχαίρι για να γυρίσουν πάλι στην πατρίδα τους. Στο μεταξύ βέβαια οι Παλαιστίνοι πήραν από την Βρετανική κοινοπολιτεία την υπερ-Ιορδανία. Δεν ξέρω βέβαια γιατί ακόμα φωνάζουν αυτοί, ενώ πήραν το μερίδιό τους την εποχή εκείνη. Έρχεται ο καιρός του πολέμου από τα 1939 στα 1945. Ήρθε ο καιρός στα 1948. Έτσι το μοίρασμα που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη στο 1947 πραγματοποιείται το 1948. Έτσι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών έγινε και πραγματικότης.
1: Die Araber lehnten sofort die Teilung ab oder diesen Beschluss ab.
2: Οι Άραβες βέβαια ενοχλήθηκαν και απέρριψαν αυτήν την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Άρχισε έτσι ένας πόλεμος απελευθερώσεως για τον νέο αυτό κράτος που ιδρύεται στα 1948. Έτσι, στον πόλεμο αυτό, το Ισραήλ παίρνει την προσωπικότητα ενός δυνατού κράτους. Στα 1956 ο πόλεμος του Σινά, το Ισραήλ ισχυροποιεί την εθνική του υπόσταση και αποδεικνύει την ικανότητα να υπερασπίζεται τα εδάφη του. Και φτάσαμε.
1: Jerusalem und andere Territorien wurden befreit.
2: 1967, όπου η Ιερουσαλήμ ελευθερώνεται και όπου άλλα μέρη της Παλαιστίνης ελευθερώνονται και έχουμε την επέκταση του λαού αυτού.
1: Meine Frage ist,
2: αγαπητοί μου, δεν γνωρίζω καμιά περιοχή την οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ, ξέρω όμως περιοχές ελευθερωμένες. 1973, οι Άραβες την ημέρα της του Γιόμ Κιπούρ στον πόλεμο εστράφησαν και πάλι εναντίον του Ισραήλ. Τις πρώτες μέρες τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Ισραήλ και στα Ηνωμένα Έθνη οι αντιπρόσωποι της Ρωσίας και των άλλων κρατών ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τις πρώτες μέρες δεν έλεγαν τίποτε. Σε μια στιγμή τα πράγματα άλλαξαν υπέρ του Ισραήλ. Τα τάγκ των Ισραηλιτών είχαν φτάσει 15 μίλια μακριά από τη Δαμασκό. Ενώ τα άλλα τάγκς είχαν σταθεί έξω από το Κάιρο σχεδόν και ο Αιγυπτιακός στρατός είχε κυκλωθεί. Τότε εστράφει η Ρωσία διαμαρτυρωμένη. Τότε είπαν αν η Αμερική δεν επέμβει, η Ρωσία θα είναι έτοιμη να επέμβει να υποστηρίξει τους φίλους της. Ο Εζεκίλ με το κεφάλαιο του το 38 θα μπορούσε τότε να πραγματοποιηθεί, όμως δεν είχε έρθει ο ορισμένος χρόνος. Ο Ισραήλ βεβαίως μπορεί να κερδίσει μερικούς πολέμους, όμως δεν θα πρέπει να καθίσει μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί εκείνα που κέρδισε. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει πως ο Ισραήλ στη γη αυτή θα πρέπει να κατοικήσει προερχόμενος από πολλές χώρες. Μάλιστα έφτασαν στην χώρα αυτή από 100 διάφορες χώρες. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Γόγ και ο Μαγόγ και οι συνασπισμένοι μεταυτού σαν ένα σύννεφο ενάντια στον Ισραήλ. Να σκεφτεί κανείς εκατοντάδες χιλιάδες αεροπλάνα και αλεξιπτωτιστές να γεμίζουν τον ουρανό και να πέφτουν προς τα κάτω. Στην Ρωσία έχουμε πολύ άσχημους δρόμους και ο σιδηρόδρομός της είναι πολύ άσχημος. Μια εφημερίδα της Ιερουσαλήμ έγραφε ότι η Ρωσία ετοιμάζει πάρα πολλά αερόστατα που θα θέσει εις τον πόλεμο. Μέσα σε αυτά τα αερόστατα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 5.000 στρατιώτες με 100 κιλά ο καθένας πολεμοφόδια. Και είναι απλό με τα αερόστατα αυτά να περάσει κανείς πάνω από τα βουνά και να φτάσει στη γη του Ισραήλ. Στο 10ο εδάφιο μας λέγει ότι αυτός θα έχει κακήν βουλήν, πονηράν σκέψην στο μυαλό του. Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς πως τούτοι πολύ ενδιαφέρονται για τα πετρέλαια που υπάρχουν σε εκείνες τις περιοχές. Διότι η Μέση Ανατολή έχει το 60% των πετρελαίων όλου του κόσμου. Ακούμε σήμερα πως στην Νεκρά Θάλασσα υπάρχουν προϊόντα χημικά επεξεργάσιμα 3 εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων αξίας. Λέγεται ότι η αξία των χημικών προϊόντων της Νεκρής Θάλασσας είναι 25.000 φορές περισσότερο από όλα τα δολάρια που κυκλοφορούν στον κόσμο. Αυτά βεβαίως θα ενδιαφέρουν οπωσδήποτε και την Ρωσία. Στο 11ο εδάφιο μας λέγει ότι οι κατοικούντες εκεί θα ζουν εν ησυχία σε πόλεις ατύχιστες. Σκέπτομαι τη στιγμή αυτή την πολιτική του Ισραήλ που είναι μια πολιτική ανοιχτής θύρας. Οι θύρες είναι ανοιχτές και καθής μπορεί να επισκεφτεί το Ισραήλ. Ακόμα και... Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στις χώρες της αθείας. Η Ρωσία έχει ένα σιδηρούν προπέτασμα, λέγεται. Στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει λόγω χάρη το τείχος του Βερολίνου. Στην Κίνα διηγούνται ότι υπάρχει το τείχος των Κάλαμων. Στην Κούβα υπάρχει ένας φράχτης από ζαχαροκάλαμο. Και οι εχθροί ζουν σε συνεχή φόβο. Αλλά ο Ισραήλ ζει σε ασφάλεια. Ένας μη Ιουδαίος είπε κάποτε, όταν επισκέπτομαι το Ισραήλ, αισθάνομαι μεγαλύτερη σιγουριά παρά στους δρόμους του Σικάγου. Κάγω στο Λος Άντζελες, στο Σικάγου είναι χειρότερο. Εδάφιο 12.
1: Vers 12 sagt, und... Das ist noch ein Gedanke, nicht mehr sagen. Yeah. In der Mitte der Erde, Herr Aretz, und das ist tatsächlich Jerusalem und Israel mitten auf der Erde.
2: Κασλέις το 12ο εδάφιο εν μέσω της γης εννοεί σίγουρα την Ιερουσαλήμ. Στο 13ο εδάφιο βρίσκομαι έναν άλλον συνασπισμό σε Βά και Δεδάν, τους εμπόρους της Θαρσής με τους Κύμνους οι οποίοι στρέφονται εναντίον αυτής της επιδρομής από βορρά. Λέει ότι είναι οι νεαροί σκύμοι, τα νεαρά λιοντάρια. Είναι χαρακτηριστικό πως όλες οι Άγγλο-Σαξονικές χώρες έχουν στη σημαία τους ένα λιοντάρι. Αγγλίας, Καναδά, Νέα Ζηλανδία κλπ. Δεν επεμβαίνουν στην αρχή αυτή, αλλά διαμαρτύρονται και λένε «Σεις ήρθατε εδώ να κάμετε λαϊλασίαν». Μπορεί να κάνουν μια διαμαρτυρία λόγω χάρη στα Ηνωμένα Έθνη. Όμως θα πρέπει να δούμε παρακάτω πως τούτο γίνεται μετά από αυτά ένας μεγάλος πόλεμος, μια μεγάλη σύγκρουση. Αλλά όχι έτσι, η Βίβλος μας λέγει κάτι άλλο, πως έρχεται μια επέμβαση από Κυρίου, θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός από Κυρίου. Διαβάσαμε προηγουμένως πως ο Θεός θα κάνει να τρέμουν όλα τα βουνά και οι κοιλάδες. ρίξει ο Θεός το θιάφι του θυμού του, όπως επίσης και το χαλάζει επάνω σε εκείνους που επιτίθενται εναντίον του Ισραήλ. Έτσι ο Θεός θα πάρει μόνος την δόξα, θα δείξει σε όλα τα έθνη πως αυτός είναι μοναδικά ο Θεός που κυβερνάει πάνω απ' όλα. Όσοι μας είπαν πως δεν υπάρχει Θεός, στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου διδάσκουν στα παιδιά.
1: Οι
2: αστροναύτες, μας λένε στα παιδιά, ταξίδεψαν στο διάστημα τριγύρω και έψαξαν, μα πουθενά δεν βρήκαν το Θεό. Ο Βίβλος μας λέγει, οι μωροί ομιλούν στην καρδιά τους και λένε, δεν υπάρχει Θεός. Θεός που είναι πάνω στους ουρανούς, γελάει για αυτούς. Πόσο ψηλά τάχα έφτασαν αυτοί οι αστροναύτες, λίγο πιο πάνω από τη γη μας έφτασαν, λίγο έξω από τη γη μας. Οι Αμερικάνοι τουλάχιστον έφτασαν μέχρι το φεγγάρι. Οι Ρώσοι ήθελαν να φτάσουν βέβαια εκεί για να τους πάρουν οι Αμερικάνοι να τους πάνε. Αλλά αγαπητοί μου, αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί σήμερα μπορούμε να δούμε μέχρι 25 εκατομμύρια έτη φωτός στο βάθος. Ως απαντά. Γιατί θα συναντήσουν οπωσδήποτε το Θεό. Και αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό δεν θα έχουμε με έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ με πολεμικές μηχανές και των στρατών που θα επιτεθούν. Ο Θεός θα κάνει τέτοια καταπληκτικά θαύματα ώστε όλος τούτος ο κόσμος θα αφυπνιστεί και θα στραφεί προς εκείνον. Μερικοί σκέπτονται έναν ατομικό πόλεμο, μα αυτός δεν... Διότι ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα με θιάφη και φωτιά και ερικό υλικό από αυτό το έχει φυλάξει ακόμα στον ουρανό. Αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί πολύ σύντομα, ίσως σε μερικές μέρες, μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια που είναι εδώ γραμμένα. Μιλάω αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους πιστούς, πιστούς Ιουδαίους και πιστούς εξεθνών. Εμείς έχουμε μια άλλη ελπίδα. Ο Βίβλος μας λέγει πως θα έρθει μια θαυμαστή μέρα που ο Μεσσίας θα έρθει πάλι. Μεγάλος άνθρωπος του αιώνα μας, Ισραηλίτης, ο Μαρτίνος Μπούμπερ, είπε τα εξής. Δεν θα μου έκανε έκπληξη αν αυτός, αν τώρα ερχόταν αυτός ο Μεσσίας που περιμένουμε και θα είχε το ίδιο πρόσωπο με εκείνο το πρόσωπο του Ιησού που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Ο Δάκτορ Δαβίδ Φλούσαρ του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ είπε τα ίδια περίπου πράγματα. Τι μου και οι δυο αυτοί μεγάλοι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι ο ίδιος ακριβώς ο οποίος περιγράφεται στις γραφές. Ο Ιουδαίος προφήτης ο Ζαχαρίας το προείπε. Θα έλθει και θα τον ειδούν όπως είναι τότε και θα ειδούν εκείνον τον οποίον τρύπησαν, εξεκέντησαν. Όλοι εμείς αγαπητοί περιμένουμε τον ερχομό του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Περιμένουμε να έρθει και να μας πάρει από τον κόσμο αυτό και να μας μεταφέρει εκεί που είναι αυτός. Ήταν κάτω στη γη τούτη ο Ιησούς, είπε τα πουλιά έχουν φωλιές και οι αλεπούδες έχουν επίσης φωλιές. Όμως ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του. Ο μόνος χώρος τον οποίον είχαν οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Σταυρός του Γολγοθά. Όμως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι περιμένω εγώ. Είμαι αγαπητοί για την πατρίδα μας την ουράνια. Ταξιδεύουμε για την ουράνια Ιερουσαλήμ. Κάτω στη γη όμως τα πράγματα θα είναι τραγικά και τρομακτικά. Εδώ στην γη αυτή θα εμφανιστεί ένας ηγεμόνας τρομακτικός, ο οποίος θα καταπιέσει τους λαούς και τα έθνη και τους ανθρώπους. Κάτω τα πράγματα θα σκοτεινιάσουν επί μάλλον και μάλλον. Θα έρθει η κρίση και η τιμωρία πάνω στα έθνη και τους λαούς. Οι τιμωρίες της κρίσης εναντίον της Αιγύπτου δυναμωμένες πια θα χτυπήσουν την ανθρωπότητα που στρέφεται ενάντια στο Θεό σήμερα. Θα λογαριαστεί με τους εθνικούς για την κακία που είχαν μέσα στην καρδιά τους και που εργάστηκαν ενάντια στο δικό του λαό τον Ισραήλ. Και δεν επιθυμούμε τότε να είμαστε εδώ αγαπητοί.
1: Der weltweiten Evangelisation.
2: Προηγουμένως θα υπάρξει ως πολύ λίγος καιρός του Ευαγγελισμού πάνω σε ολόκληρο τούτο τον κόσμο. Ξέρετε, πιστεύετε ποιος είναι αυτός που θα κάνει αυτόν τον Ευαγγελισμό πάνω στον κόσμο?
1: Ισραήλ. Gott wird 12 mal 12.000 Juden mit Ruach HaKodesh, dem Heiligen Geist, ausrüsten.
2: Ο Θεός θα εξαποστείλει 12.000 επί 12.000 144.000 μάρτυρες Ιουδαίους πληρωμένους με το Άγιο Πνεύμα.
1: Sie werden in der ersten Hälfte der siebenjährigen Regierungszeit des Antimessias Gottes Wort verkündigen.
2: Εμφανιστούν στην αρχή της βασιλείας του Αντιμεσσία, του Αντιχρίστου, για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Το 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βρίσκομαι πως αυτοί οι μάρτυρες πληρούνται με το Άγιο Πνεύμα. Και μετά από λίγο βλέπουμε σε αυτούς το αποτέλεσμα αυτής τους της αφιερώσεως και πληρώσεως. Το αποτέλεσμα του κηρύγματός τους είναι άνθρωποι από όλους τους λαούς και από όλα τα έθνη να έλθουν στην σωτηρία. Ο Θεός είχε πλημμυρίσει 120 ανθρώπους με το Άγιο Πνεύμα, τότε εστράφησαν 3.000 άνθρωποι στον Χριστό.
1: Können wir uns vorstellen, wie viele gerettet werden, wenn es 144.000 jüdische Billy Grahams geben wird?
2: Αγαπητοί μου, μπορούμε να διαισθανθούμε πόσοι θα είναι αυτοί που θα επιστραφούν όταν 144.000 Ιουδαίοι πληρωμένοι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος εξέλθουν να δώσουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Δόξα στον Θεό.
1: Ich wiederhole.
2: Παναλαμβάνω. Θα έρθει σύντομα αυτή η επέμβαση της Ρωσίας εναντίον του Ισραήλ. Θα έρθει η εκπλήρωση όταν οι Ιουδαίοι κήρυκες πληρωθούν με το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα ακόμα σκορπισμένοι και αντιπροσωπεύουμε τον Ισραήλ στις διάφορες χώρες του κόσμου. Άρθει η στιγμή όπου ο Χριστός θα πάρει όλους τους πιστούς του από τον κόσμο τούτο για να τους
1: μάθει
2: μετά ένα τρομακτικός καιρός πάνω στον κόσμο αυτό με απίθανες και δραματικές συνθήκες. Μόλυνσης των υδάτων, δηλητηρίασης του αέρος και ούτω καθεξής θα έχουμε τότε και οι τιμωρίες του Θεού, οι κρίσεις του Θεού επάνω σε αυτά τα έθνη. Τότε θα έρθει η στιγμή που όλοι οι λαοί θα συνασπιστούν και θα συγκεντρωθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και βεβαίως οι άνθρωποι θα πούνε πάλι οι Ιουδαίοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα κακά. Και θα μαζευτούν όλοι αυτοί οι λαοί στον χώρο Μεγιδό στο Ισραήλ. Και τώρα θα είναι η στιγμή που ο βασιλιάς Ιησούς θα εμφανιστεί μεγαλόπρεπα εις το όρος των ελαιών. Αφανίσει τον Αντίχριστο και όλους εκείνους που εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ.
1: Τους
2: στρατιώτες που εξεστράτευσαν εναντίον της χώρας αυτής.
1: Από
2: τον Ζαχαρία κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα θα έχουν έναν τραγικό θάνατο θα βρουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα έρθουν τέτοιου είδους τιμωρίες ώστε ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί θα εξαφανίζονται, θα πεθαίνουν.
1: Das gleiche geschieht zu den Tieren.
2: Η σάρξ αυτών θα τίκεται, θα λιώνει όπως λέει εδώ πέρα, ενώ θα στέκονται στα πόδια τους, θα πεθαίνουν δηλαδή ζωντανοί. Ο Ισραήλ θα αναγνωρίσει τον Μεσσία του τις στιγμές αυτές και θα έχουμε την μεγάλη χαρά της σωτηρίας. Και τώρα τη στιγμή αυτή αρχίζει η μεσσιανική ευλογημένη βασιλεία. Πήγε ολόκληρα χρόνια χωρίς πόλεμο πάνω σε αυτή τη γη. Ο προφήτης Οσιέ ομιλεί στο 6ο κεφάλαιό του γι' αυτό. Τις δύο ημέρες κοιμηθήκαμε, αλλά την τρίτη ημέρα μας ανέστησε ο Κύριος. Οι Ραβίνοι μας λένε ότι αυτός είναι η μεσιανική περίοδος. Τώρα η παγκόσμια κυβέρνηση μεταφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Και έτσι ο Ισραήλ θα είναι το κύριο έθνος που θα κυριαρχήσει και θα πάρει την πρώτη θέση στα έθνη. Κατά τον Ζαχαρία, το 10ο κεφάλαιο, 10 εθνικοί θα πιάνουν το ένδυμα ενός Ιουδαίου και θα του λένε «Επίτρεψέ μας να ανέβουμε μαζί σου στην Ιερουσαλήμ». Κατά τον Ιερεμία, το γάμα κεφάλαιο, εδάφιον 17, η Ιερουσαλήμ τότε θα είναι η πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Ήθελα εβραϊκά να τονίσω το εξής. Διότι ο λόγος του Κυρίου θα προέλθει από την Σιών και ο λόγος του Κυρίου θα προέλθει από την Ιερουσαλήμ. Τα άλλα έθνη θα στέλνουν τους απεσταλμένους τους κατέτος στην Ιερουσαλήμ. Γιορτάζουν ακόμα με τους Ιουδαίους την γιορτή της κοινοπηγίας. Ο κόσμος και η γη θα αλλάξει όψιν. Δια της αμαρτίας μπήκε στη γη τούτη, στον κόσμο τούτο, τα αγκάθια και τα φυτά που δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τώρα έφυγε αυτή η κατάρα πάνω από την γη.
1: Ιησούς
2: έφερε ο ίδιος ακάνθες εις την κεφαλήν του. Και πάνω στον κόσμο και στην γη θα υπάρξει πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων και διαμάχη μεταξύ των ζώων. Πλούτος, αγιώτης,
1: Wahrheit,
2: Hithia,
1: Gerecht,
2: Sini,
1: Teufel, der ist gebunden.
2: Menos.
1: Offenbarung Kapitel 20.
2: Apokalypse Kapitel 20.
1: Hat er dich heute geärgert?
2: Μήπως σήμερα σε ενοχλήθηκες? Εάν σε ενοχλήσε ο διάβολος σήμερα, τότε δεν θα σε ενοχλεί πια. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποσχέσεις του Θεού που έχει δώσει προς τον Ισραήλ. Η διαθήκη που έκαμε με τον Αβραάμ σε σχέση με την γη, η συνθήκη που έκαμε με τον Δαβίδ σχετικά με την βασιλεία, και η γη θα είναι πλήρης της δόξης του Θεού. Ένα σημείο ακόμα πριν κλείσω. Στο τέλος των χιλίων ετών ο Σατάν θα λυθεί για λίγο χρόνο. Θα πλανήσει και πάλι μερικούς ανθρώπους και θα τους τραβήξει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και πάλι ο Θεός θα ρίξει φωτιά πάνω από τον ουρανό για να καταστρέψει εκείνους που εστράφησαν εναντίον του Ισραήλ, όπως έγινε στον Γόγ και Μαγόγ. Τότε ο διάβολος θα συλληφθεί, θα δεθεί και μαζί με όλους τους συνεργάτες του για όλη την αιωνιότητα θα ρηφθεί εις την γέννα του πυρός. Η γη αυτή θα ανανεωθεί με μια φωτιά του Θεού. Θα γίνει καινούρια. Στη μια πόλη του Θεού από τον ουρανό. Και θα έχουμε μια αιώνια κατάσταση ειρήνης που θα δώσει ο Θεός. Μόνο θέλω να πω δύο λόγια για την πόλη αυτή.
1: Eine schöne Stadt.
2: Μια ωραία πόλη. Είναι η ελπίδα όλων μας. Ωραιότερη από την Αθήνα οπωσδήποτε. Πιστεύω συμφωνείτε. Η πόλη θα έχει χρυσαφένιους δρόμους. Αυτή η πόλη θα έχει 12 μεγάλους πυλώνες από μαργαρίτες. Και πάνω σε κάθε μαργαριτάρι μιας πόλης είναι ένα ιουδαϊκό όνομα. Κάθε μια από τους πυλώνες φέρει το όνομα μιας από τις 12 φυλές, 12 θεμέλια από τους πιο πολύτιμους εκείνους λίθους που έφερε ο αρχιερεύς στο στήθος του. Η πόλη θα είναι τόσο μεγάλη, θα λέγαμε 2 χιλιόμετρα σε κάθε κατεύθυνση, πλάτος, μήκος, ύψος κλπ. Και αυτή η πόλη έχει ένα όρος. Και το όρος λέγεται Σιών. Αγαπητοί μου, ακούγεται σαν να μιλάμε για μια Ιουδαϊκή πόλη.
1: Ιερουσαλήμ,
2: Νέα Ιερουσαλήμ, ένα όρος Σιών, 10 πυλώνες με Ιουδαϊκά ονόματα.
1: Σιών.
2: Αγαπητοί μου, θα έπρεπε ίσως όσο είμαστε στον κόσμο αυτό να ενωθούμε με τον Ιησούν και με το λαό του τον Ισραήλ. Αλλιώς μπορεί να είμαστε απ' έξω από τις πυλώνες.
1: Du verstehst, dass ich...
2: Καταλαβαίνετε πως δεν είπα πολλά πράγματα, αλλά έδωσα μια σκιαγράφη των πραγμάτων. Όμως θα ήθελα να το πω. Και αυτή, εδώ στη γη δεν θα είναι τόσο ωραίο, δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο αν αποκτήσεις μια θέση στον ουρανό. Και σε αυτή την πόλη κατοικούν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Μάλιστα, οι πιστοί της πρώτης διαθήκης και οι πιστοί της νέας διαθήκης. Ξέρετε ακόμα ότι στην πόλη εκείνη κατοικεί και ο Αβραάμ.
1: Μόλις
2: κατοικεί εκεί. Όλοι οι άνθρωποι που σώθηκαν στην Παλιά Διαθήκη ζουν σε αυτή την πόλη.
1: Αβραάμ
2: κατοικούσε σε σκηνές και όχι σε καλυμάρμαρα και μεγάλα κτίρια. Έβλεπε επάνω την πόλη εκείνη την οποία είχε χτίσει ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς όλοι κοιτάζομαι, ατενίζομαι προς την πόλη εκείνη. Όλοι οι λυτρωμένοι κατοικούν σε αυτή την πόλη και είναι ετοιμασμένοι σαν μια νύφη που περιμένει τον Μεσσία της. Οι Ιουδαίοι κοίταζαν προς τα μπρος στον Γολγοθά. Εμείς κοίταμε προς τα πίσω στον Γολγοθά. Όμως όλοι εμείς, όποιοι και αν είμαστε, είμαστε σωσμένοι δια του έργου εκείνου που έγινε και πάνω στον Γολγοθά. Δεν έχουμε εδώ μια μόνιμη πολιτεία, αλλά επιζητούμε την επουράνιον, λέγει η προς Εβραίους επιστολή. Έχεις αυτήν την ελπίδα, έχεις μια θέση σε αυτή την πολιτεία του Θεού, αυτό έχει αξία.
1: Dann brauchst du nichts auf Erden zu fürchten.
2: Αν το έχεις, δεν χρειάζεται να φοβάσεις τον κόσμο αυτόν. Γιατί εκεί είναι η πραγματική σου πατρίδα. Κι αν δεν ξανασυναντηθούμε εδώ κάτω, θα συναντηθούμε εκεί οπωσδήποτε. Να ευλογήσει όλους σας. Μακάρι να συναντηθούμε στους χρυσούς δρόμους της Νέας Ιερουσαλήμ.
1: Jews and Greeks,
2: Ιουδαίοι και Έλληνες, άνθρωποι από όλα τα έθνη, λυμμένοι με το αίμα του αρνίου.
0: Και αγαπητοί, πιστεύω πως όλοι μας από την καρδιά μας δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτή την ζωντανή μαρτυρία που εδόθηκε αυτές τις μέρες ανάμεσά μας. Ήταν κάτι το ασυνήθιστο για την Εκκλησία μας. Είχαμε ακούσει πολλούς εθνικούς να παρελάβουν από εδώ να μας μιλάνε για τη χάρη του Ιησού Χριστού, καθώς επίσης και για τα γεγονότα του τέλους. Δεν είχαμε δει όμως έναν Ιουδαίο. Μάλλον είχαμε δει κάποιον, ένα γεροντάκο, αν το θυμόσαστε.

μας χάρισε. Και νομίζω πως θα εκφράσω την επιθυμία όλων σας εν πώς τον Ραβίνο Γκόλντμπεργκ να μας ξανάρθει. Του στέλνουμε μια πρόσκληση για περισσότερο καιρό. Αμέν. Και...

όχι, παρακαλώ. Μας ένδοξε και ευλογημένα Θεέ, σε ευχαριστούμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το πρώτο απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου και αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών των ίδιων Σίμωνα και λέγει αυτό: ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστίμεθ ερμηνευόμενον Χριστός, και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε: Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Θα θυμάστε, αδελφοί, όσοι είσαστε παρόντες εδώ την περασμένη Κυριακή, ότι ασχοληθήκαμε με μία από τις συμπαθέστερες μορφές που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Ασχοληθήκαμε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, που είναι ένας άνθρωπος σιωπηλός στις σελίδες της Αγίας Γραφής, αλλά τα γραψίματά του μας έχουν εξασφαλίσει πολύ γνώση και πολύ ευλογία, τόσο από την προσωπική επίγεια παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όσο και από τον σχηματισμό και τον πρώτο βηματισμό της Εκκλησίας του Χριστού. Είχαμε σταθεί πρώτα απ' όλα στις διηγήσεις του και παρατηρήσαμε ότι αυτές χαρακτηρίζονται από απλότητα, από καθαρότητα και από πρακτικότητα. Μετά τις διηγήσεις του προχωρήσαμε στις εισηγήσεις του, είδαμε ότι σε αυτές υπάρχει ανατροπή κατεστημένων αντιλήψεων, είδαμε ότι υπάρχει προτροπή, όχι κατευθείαν αλλά έμεση προς τους αναγνώστες του, και είδαμε πώς δημιουργείται μία μετατροπή, ώστε ένα δύσκολο πρόβλημα, μία αστοχία, να μετατρέπεται τελικώς σε ευλογία. Τέλος, προσέξαμε τις εξηγήσεις του, είδαμε ποιος είναι ο τόπος του, που είναι η αφάνεια, που είναι η ταπεινότητα, που είναι το παρασκήνιο. Είδαμε ποιος είναι ο τρόπος του, που είναι ήπιος και ειρηνικός. Και τέλος είδαμε σε τι αποσκοπεί ο κόπος του, που είναι το μήνυμα του Ιησού Χριστού να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερες καρδιές. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα άλλο πρόσωπο που σκιαγραφείται αχνά αλλά ξεκάθαρα μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

0: Δίκης. Και το πρόσωπο αυτό, όπως ασφαλώς καταλάβατε, είναι ο μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Ήταν ένας άνθρωπος ο Ανδρέας χαμηλών τόνων, ήσυχος, αφανής. Ένας άνθρωπος μάλιστα χωρίς εντυπωσιακά προσόντα. Και καθώς κάνω αυτήν την περιγραφή, συλλογέμαι ότι περίπου τέτοιοι είμαστε κι όλοι εμείς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ συγκεντρωμένοι. Άνθρωποι συνηθισμένοι, άνθρωποι αφανείς, χωρίς εντυπωσιακά προσόντα, χωρίς κάτι που να ξεχωρίζει, όπως ακριβώς ήταν και ο Ανδρέας. Εάν μάλιστα συγκρίνεται τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο, παρατηρείται μια κολοσσιαία διαφορά. Ο Πέτρος ήταν ο άνθρωπος που ήταν γεννημένος για ηγέτης. Ήταν ο άνθρωπος που σίγουρα έπρεπε να είναι ο αρχηγός. Ήταν εκείνος που έπρεπε να μιλήσει, να εκπροσωπήσει, να παρουσιάσει, να πολεμήσει. Ο Ανδρέας αντίθετα ήσυχος, ήρεμος, αφανής. Θα λέγαμε ότι στην ορχήστρα των μαθητών του Ιησού Χριστού ο Ανδρέας ήταν πάντοτε το δεύτερο βιολί. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουμε, αδελφοί, όμως εμείς πάρα πολύ συχνά? Ψάχνουμε μεταξύ μας ή ψάχνουμε στον εαυτό μας και θέλουμε να βρούμε έναν Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος ήταν ένας. Και ο Κύριος όταν θέλει έναν Πέτρο, ξέρει πάρα πολύ καλά που θα τον βρει. Εμείς όμως, κοιτώντας τον εαυτό μας, είναι πολύ σκοπιμότερο και πολύ πιο ευλογημένο να ψάχνουμε να βρούμε έναν Ανδρέα. Έναν άνθρωπο ήρεμο, ήσυχο, αφανή, που για εκείνον οι πληροφορίες που έχουμε στη γραφή είναι ελάχιστες. Θα παρατηρήσετε ίσως, όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη σας, ότι το όνομά του αναφέρεται απλά στην εξιστόρηση του καταλόγου των μαθητών του Χριστού και τρεις φορές αυτές που διαβάσαμε αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά επεισόδιο. Την πρώτη φορά όταν συναντά τον αδελφό του τον Πέτρο και του μιλάει για τον Χριστό. Τη δεύτερη φορά όταν υπάρχει ένα πλήθος πεινασμένο και ο Ανδρέας υπενήσεται στον Χριστό ότι είναι ένα πεδάριο εδώ παρακάτω. Και την τρίτη φορά όταν έρχεται μια συντροφιά Ελλήνων και ο Φίλιππος δεν ξέρει τι να κάνει, απευθύνεται στον Ανδρέα και οι δυο μαζί οδηγούν τους Έλληνες στον Ιησού Χριστό. Τώρα παρατηρήστε ότι και στις τρεις περιπτώσεις ο Ανδρέας κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φέρνει κάποιον στον Ιησού Χριστό. Την πρώτη φορά τον αδελφό του, τη δεύτερη φορά το παιδάκι, την τρίτη φορά τους Έλληνες. Και τις τρεις φορές ακριβώς το ίδιο σχέδιο, η ίδια δράση. Ο άνθρωπος ο αφανής, χωρίς τα προσόντα, χωρίς τη λάμψη του ηγέτη, που έχει μάθει ένα μεγάλο μυστικό. Όταν συναντάει κάποιον να σκέφτεται, για στάσου, πώς θα μπορέσω τώρα εγώ αυτόν να τον φέρω στον Ιησού Χριστό. Και όταν τον φέρνει στον Χριστό, παραμερίζει, γιατί η αποστολή του έχει λήξει. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα το πρωί, όσο γίνεται πιο σύντομα, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα τρία αυτά επεισόδια της ζωής του Ανδρέα. Να δούμε τι έχουμε να διδαχτούμε και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας. Γιατί αν Πέτρος ή Παύλος, είναι αδύνατο να είμαι εγώ ή να είσαι εσύ. Ανδρέα σίγουρα μπορούμε να γίνουμε όλοι μας. Την πρώτη λοιπόν φορά, όταν συναντάει τον Πέτρο και δίνει τη μαρτυρία του, αυτό θα το ονομάσω ο ισχυρισμός του. Τη δεύτερη φορά όταν υπάρχει πρόβλημα και υπενήσεται στον Χριστό ότι είναι ένα παιδάκι παραπέρα, αυτό θα το ονομάσω ο υπενιγμός του. Και την τρίτη φορά όταν έρχονται οι Έλληνες και ο Κύριος λέει ότι τώρα θα δοξαστεί, αυτό θα το χαρακτηρίσω με τον όρο ο ενθουσιασμός του. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα αυτά. Το πρώτο, ο ισχυρισμός του. Μας λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Ανδρέας ήταν από τους δυο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό και βρίσκει αυτός τον αδελφό του τον Πέτρο και του λέει: Πέτρο, βρήκαμε! Εφρήκαμε τον Μεσσίαν. Και συμπληρώνει ο Ιωάννης, το οποίο με θερμινευόμενον είναι ο Χριστός. Ξέρετε, αυτός ο ισχυρισμός του Ανδρέα για να διατυπωθεί στον αδελφό του δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το ξέρουμε όλοι μας ότι για να μιλήσεις στην οικογένειά σου για αυτό που έχεις βρει στον Ιησού Χριστό δεν είναι εύκολο. Θα υπάρξουν ερωτήσεις, θα υπάρξουν παρατηρήσεις, θα υπάρξουν ειρωνίες. Ύστερα βλέπετε, ο Ανδρέας δεν είχε καμία αξιόλογη θεολογική κατάρτιση. Η κατάρτιση του ήταν πενιχρή, δεν μας είναι καν γνωστή. Αλλά είχε μάθει ένα μυστικό που βλέπουμε αμέσως παρακάτω ότι το είχε μάθει ακριβώς το ίδιο και ο Φίλιππος. Όταν παρακάτω ο Φίλιππος συναντά τον Ναθαναήλ στο εδάφιο 47 και του λέει και εκείνος με τη σειρά του ότι βρήκαμε εκείνον που έγραψαν ο Μωυσής και όλα αυτά, και ο Ναθαναήλ έχει αντιρρήσεις, εδάφιο 47 λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Δηλαδή, έλα να δεις. Να γιατί λέω ότι ο ισχυρισμός του ήταν τολμηρός. Και έρχεται ο Πέτρος να δει και δεν ξαναφεύγει από τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε τώρα ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Ανδρέας αφανής, ήσυχος, ταπεινός, παίρνει τον αδελφό του και τον φέρνει στον Χριστό. Και ο αδελφός του γίνεται ο πρώτος, ο μεγαλύτερος μαθητής του Χριστού, αυτός που δίνει μαρτυρία σε χιλιάδες ανθρώπους από την Πεντηκοστή και πέρα. Και φαντάζομαι τον Ανδρέα τη μέρα της Πεντηκοστής να στέκεται κάπου προς τα πίσω στη σύναξη, ξεχασμένος, αφανής, κανένας να μην τον προσέχει, και να λέει από μέσα του: Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί αυτόν που χρησιμοποιείς την ώρα αυτή εσύ με αξίωσε σε μένα να τον οδηγήσω στα πόδια του Χριστού. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, να δούμε τι είναι εκείνο που εντυπωσιάζει σε αυτόν τον ισχυρισμό του. Το πρώτο πράγμα είναι η μαρτυρία του. Διότι η μαρτυρία του είναι απλή και είναι και ξεκάθαρη. Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν. Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι είναι μια μαρτυρία πρωτόγονη, χωρίς επιχειρήματα. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουμε πολύ συχνά? Νομίζουμε ότι η μαρτυρία μας πρέπει να συνοδεύεται με γνώση, με εδάφια, με επιχειρήματα, με απαντήσεις. Και κάποιοι από μας δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί που θα βρεθούν απέναντί μας θα μας στήσουν και παγίδες, θα μας κάνουν και ανάποδες ερωτήσεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση η διήγηση που δίνει εδώ ο Ιωάννης, που μας λέει ότι ο Ανδρέας ήταν ανάμεσα σε αυτούς που άκουσαν. Κοιτάξτε, τρία ρήματα έχει εδώ. Πρώτον, ήκουσαν. Δεύτερον, ακολούθησαν. Τρίτον, ευρήκαμεν. Δείτε πόσο είναι απλό. Γι' αυτό και η μαρτυρία του τώρα είναι πάρα πολύ απλή. Εμένα μου θυμίζει εκείνη τη μαρτυρία που έχουμε στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από εκείνον τον άνθρωπο που ο Χριστός του άνοιξε τα μάτια και που πηγαίνουν και τον συναντούν οι Φαρισαίοι και του λένε, Φύτα 24, δόξασον τον Θεόν, είμαι σε ξεύρωμεν ότι ο άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός, και θέλουν να ανοίξουν μαζί του μια συζήτηση. Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω. Εν εξεύρω ότι είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Να λοιπόν η μαρτυρία του. Το δεύτερο που εντυπωσιάζει εδώ στον ισχυρισμό του είναι η απειρία του. Δεν έχει καμία πείρα. Εδώ βλέπουμε μια απειρία που κυριολεκτικά βγάζει μάτι. Φαντάζεστε πώς θα διδασκόταν σε κάποια θεολογική σχολή, πώς πρέπει την τεχνική, πώς πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Όχι απευθείας, όχι κατά κέφαλα, αλλά έμεσα, προετοιμάζοντας το έδαφος. Ο Ανδρέας δεν ξέρει τίποτα από αυτά. Ούτε τα άμαθε, ούτε τα διδάχθηκε, ούτε θα τα μάθει ποτέ. Πηγαίνει από τον Πέτρο, ίσως δεν τον έφτασε ακόμα κοντά του. Ο Πέτρος είναι εκεί. Ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Ανορθόδοξος τρόπος, σίγουρα. Είναι η απειρία του. Γιατί ο Ανδρέας είναι άπειρος. Αλλά όμως ζει ένα μεγάλο γεγονός, το χαίρεται, το νιώθει, είναι αυθόρμητος και είναι τελείως αδύνατο να το κρύψει. Ξέρετε, θυμάμαι έναν αδελφό που έκανε κάποτε ευαγγελισμό και τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Και ήρθε να μου διηγηθεί πώς έγινε η συζήτηση με αυτόν που συνάντησε και μου λέει, μου είπε αυτό και του είπα... Δεν θυμάμαι τι του είπα, αλλά ξέρεις, εκείνη την ώρα μου έδωσε ο Θεός και του είπα. Και θυμήθηκα εκείνο που λέει ο Κύριος στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ΚΑΠΑ, στο εδάφιο 14, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να μην προμελετάτε την απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποίαν δεν θέλουν συνδυνηθήν αντιλογίσωσιν, ουδέν αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Μου λες είμαι άπειρος, δεν ξέρω. Μα θα σου δώσει ο Θεός. Το πρώτο χαρακτηριστικό η μαρτυρία του, το δεύτερο η απειρία του, το τρίτο η ευκαιρία του. Αυτό ήταν το μυστικό του Ανδρέα. Το σύνθημα του ήταν μη χάνεις την ευκαιρία, μη διστάζεις. Μην αρχίζεις και λες, ναι, αλλά και αν είναι ανάποδος και αν μου φέρει αντιρρήσεις και αν ξέρει εδάφια και αν μου πει κάτι και δεν ξέρω να απαντήσω. Ξέρετε, με τέτοιου είδους αμφιβολίες μπορεί κανείς να φάει όλη τη ζωή του. Υπάρχει ένας κανόνας μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος τον γράφει στη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεον και νομίζω ότι ισχύει για καθέναν από εμάς στο τέταρτο κεφάλαιο. Κήρυξον, εδάφιο 2, κήρυξον τον λόγο, επίμενε ευκαίρος ακαίρος. Η ευκαιρία. Μη χάσεις την ευκαιρία. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ευκαιρία, δημιούργησε εσύ την ευκαιρία. Ένα φαινόμενο σπάνιο στον καιρό μας, δυστυχώς. Και δείτε ότι τελικά φέρνει τον αδελφό του στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μόλις τον φέρνει, ο Ανδρέας παραμερίζει. Και τώρα είναι ο Πέτρος και ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν που μας κάνει εντύπωση, στην πρώτη φορά ο ισχυρισμός του. Τη δεύτερη φορά, στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη, είναι αυτό που το είπα εγώ, ο υπαινιγμός του. Δείτε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι έξω στην έρημο. Και κηρύττει, έχουν μαζευτεί πλήθη γύρω του. Και αρχίζουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάρα πολλοί και πεινούν. Και τώρα πρέπει να δοθεί μια λύση, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάτι να φάνε. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν φαίνεται να κάνει τίποτα. Και δείτε ότι αμέσως δημιουργείται μεταξύ των μαθητών ένας προβληματισμός. Ο Φίλιππος λέει ότι όσα κι αν μαζέψουμε είναι κολοσιαίο το ποσόν. Εδάφιο 8 λέγει προς αυτόν, εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια, αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους. Να γιατί το λέω ο υπαινιγμός. Δείτε ότι ο Ανδρέας και πιστεύει και δεν πιστεύει. Είναι ένα παιδάκι εδώ. Έχει μερικά πράγματα. Αυτό είναι η πίστη του. Αλλά τόσα, πού να φτάσουν για τόσο κόσμο. Αυτό είναι η δυσπιστία του. Γι' αυτό περιορίζεται σε έναν υπαινιγμό. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και πάλι φέρνει κάποιον στον Χριστό. Φέρνει το παιδάκι στον Χριστό. Εγώ έχω μια υποψία βέβαια σε αυτό το σημείο. Ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος ευσεβής. Δεν αποκλείεται καθόλου, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, να είδε στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, εκεί που περιγράφεται ένα ανάλογο επεισόδιο. Κοιτάξτε, δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, Δέλτα, εδάφιο 42. Και ήλθε ένα άνθρωπός της από Βάλ Σαντισά και έφερε εις τον άνθρωπον του Θεού άρτον από των πρωτογεννημάτων, 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στα αχιασί του εν το σάκο αυτού και είπε δώσει στον λαόν δια να φάγωσι. Και ο θεράπων αυτού είπε τι να βάλω τούτο έμπροσθεν 100 ανθρώπων. Ο δε είπε δώσει στον λαόν δια να φάγωσι. Διότι ούτω λέγει Κύριος θερούσι φάγει και αφήσει υπόλοιπον. Τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά τον λόγο του Κυρίου. Δεν αποκλείεται καθόλου ο Ανδρέας να έχει διαβάσει αυτήν την περικοπή. Και τώρα που βλέπει ένα παρόμοιο φαινόμενο, κάνει έναν υπαινιγμό. Κρατάει όμως και το δρόμο της υποχωρήσεως ανοιχτό. Να, γιατί είπα ότι και πιστεύει και δεν πιστεύει. Θα ήθελα αυτόν τον υπαινιγμό του να τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι ο προβληματισμός. Έχουμε εδώ ένα πλήθος 5.000 ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί πεινούν και η ώρα περνάει. Και δεν υπάρχει γύρω φαγητό. Όσο περνάει η ώρα θα αρχίσει να δημιουργείται αναταραχή. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν βίαιες ενέργειες. Επομένως έχουμε ένα πρόβλημα. Το περίεργο είναι, και αυτό κάνει εντύπωση στους μαθητές, ότι αντί ο Κύριος Ιησούς Χριστός να πάρει στα χέρια του το πρόβλημα, το φορτώνει απάνω τους. Είδαμε εκεί στο εδάφιο 5 ότι ο Κύριος Ιησούς, λες και δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος, ρωτάει τον στον Φίλιππο, πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγω συνούτη. Εάν μάλιστα ανοίξετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που έχουμε την ίδια διήγηση, στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 37, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι. Να, ποιος είναι ο προβληματισμός? Εδώ είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που πεινούν και ο Χριστός, αντί να λύσει το πρόβλημα, το ξεφορτώνεται επάνω τους. Εσείς δώστε τους να φάνε. Το πρώτο χαρακτηριστικό, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο υπολογισμός. Δείτε ότι ο Φίλιππος κάθεται κάτω πάρα πολύ λογικά και υπολογίζει. Μας το είπε αυτό στο εδάφιο 7. Λέει, Κύριε, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν για να πάρει ο καθένας ένα ελάχιστο. Και ο υπολογισμός του είναι πάρα πολύ σωστός. Είναι ή δεν είναι? Ξέρετε, η αριθμητική ανθρώπινη είναι τελείως διαφορετική από την αριθμητική του Θεού. Και ο Φίλιππος στην περίπτωση αυτή εφαρμόζει μόνον την αριθμητική την ανθρώπινη. Παίρνει χαρτί και μολύβι, υπολογίζει πόσο είναι μια μερίδα. Εδώ χρειαζόμαστε 5.000 μερίδες. 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν. 200 διναρίων άρτη ήταν μισθή πολλών μηνών εκείνης της εποχής. Και έπρεπε οι μαθητές του Χριστού να μάθουν κάτι άλλο, που το διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο ΝΙΕΨΙΛΟΝ. Δείτε πόσο ωραίο είναι αυτό το εδάφιο 8. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ εωδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από τη γη, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και βουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Το πρώτο, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο υπολογισμός. Το τρίτο, ο παραλογισμός. Δείτε ότι μετά από όλα αυτά τώρα έχει έρθει η ώρα του Ανδρέα. Μπαίνει στη συζήτηση ο Ανδρέας, Κύριε, είναι εδώ εμπεδάριον. Το μυαλό του Ανδρέα πάντα στην ίδια γραμμή. Πώς θα φέρει κάποιον στον Ιησού Χριστό? Και αυτή τη φορά του φέρνει ένα παιδάκι. Αλλά δείτε ότι η πίστη και ελπίζει και αμφιβάλλει. Έχει μερικά ψωμιά, έχει και δύο ψαράκια, αλλά τι είναι ταύτα εις το σού τους? Ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα αυτό? Μου θυμίζει εκείνη την περιγραφή του Μάρκου στο 9ο κεφάλαιό του, για εκείνον τον πατέρα που πηγαίνει απελπισμένος στον Χριστό και ζητάει ο Κύριος να θεραπεύσει το παιδί του, και του λέει ο Κύριος, εδάφιο 23 στο φύτα κεφάλαιο, εάν δύνασαι να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων, έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Να μια προσευχή, αδελφοί, που ταιριάζει σε όλους μας. Γιατί πιστεύουμε αλλά μέσα μας, στην καρδιά μας, έχουμε αμφιβολίες πότε πότε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Και ύστερα από λίγο, με έκπληξη, ο Ανδρέας διαπιστώνει ότι το παιδάκι που έφερε στον Ιησού Χριστό γίνεται αφορμή ευλογίας, οι 5.000 έχουν χορτάσει, μαζεύονται ένα σωρό υπολείμματα. Και ο Ανδρέας συγκινημένος σκέφτεται: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με χρησιμοποίησες και πάλι να φέρω κάποιον σε σένα. Και αυτός ο κάποιος έγινε ευλογία στα χέρια σου. Πρώτη φορά ο ισχυρισμός του, τη δεύτερη φορά ο υπαινιγμός του, την τρίτη φορά ο ενθουσιασμός του. Είμαστε τώρα στο κεφάλαιο ΙΒ του Ιωάννη και μας λέει εκεί ότι μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσουν στην εορτή ήσαν μερικοί Έλληνες. Δείτε ότι η σκέψη του Ανδρέα και πάλι είναι ακριβώς ίδια. Πηγαίνουν οι Έλληνες στον Φίλιππο και του λένε: Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησού. Δείτε ότι για να τους φέρουν στον Ιησού Χριστό, η πρωτοβουλία είναι και πάλι του Ανδρέα. Και τώρα το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Ο Ιησούς απεκρίθηκε, είπε: Ήλθεν η ώρα, δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πολύ μ' αρέσει αυτή η νοοτροπία του Ανδρέα που μοιάζει να είναι μονοκόμματη. Όποιος βρίσκεται στο περιβάλλον μου, πώς θα τα καταφέρω να τον φέρω στον Χριστό. Την πρώτη φορά τον αδερφό του, τη δεύτερη φορά το παιδάκι, την τρίτη φορά τους Έλληνες. Λέτε να μην ήταν άλλες φορές. Εγώ υποθέτω ότι ήταν και πολλές άλλες φορές που ο λόγος του Θεού δεν μας τις έχει διασώσει. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το στιγμιότυπο που μας διηγείται ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Φίλιππος βρίσκεται στην ερημιά και συναντάει εκεί έναν Αιθιώπα και ξεκινάει μια θεολογική συζήτηση. Δείτε τι ωραία που το λέει στο εδάφιο 35 του κεφαλαίου Ήτα. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσα το εις αυτόν τον Ιησού. Να, ένας άνθρωπος που έχει μάθει το μυστικό. Από όπου κι αν ξεκινάει, από όπου κι αν δίνεται η αφορμή, ανοίγοντας το στόμα του, ευαγγελίζεται τον Ιησούν. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος, δεν θα κερδίσει τίποτα, εκτός εάν καταφέρουμε να τον φέρουμε στον Ιησού Χριστό. Να, γιατί λέω ότι όταν οι Έλληνες έρχονται στον Ιησού Χριστό, τώρα πλέον η καρδιά του είναι γεμάτη με ενθουσιασμό. Θα ήθελα όμως αυτόν τον ενθουσιασμό του να τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που κάνει εδώ εντύπωση είναι το αίτημά τους. Δείτε τι ωραίο που είναι. Ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά και παρεκάλουν λέγοντες: Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν. Δεν νομίζετε ότι αυτό το αίτημα είναι σύγχρονο, είναι σημερινό και μάλιστα πάρα πολύ συχνό στις μέρες τις δικές μας? Πόσοι και πόσοι άνθρωποι γύρω μας λένε το ίδιο πράγμα: Θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε ποιο είναι το λάθος το δικό μας? Τους λέμε: Ελάτε να δείτε την εκκλησία μας, ελάτε να ακούσετε τη χοροδία μας, ελάτε να σας εντυπωσιάσουν τα κηρύγματά μας, ελάτε να δείτε τις συνήθειές μας, ελάτε να ψάλετε μαζί μας. Και εκείνοι μας λένε ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν. Και ξέρετε, αδελφοί, κάτι? Τι δίνουμε σε αυτούς που είναι γύρω μας? Ό,τι έχουμε μέσα μας. Θυμάστε εκείνο το πολύ όμορφο επεισόδιο που περιγράφει ο Λουκάς στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Ιωάννης και ο Πέτρος πηγαίνουν στο ναό και βρίσκουν απ' έξω έναν άνθρωπο χολό εκγενετής, και αυτός ζητάει ελεημοσύνη και του λέει ο Πέτρος: Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, τρίτον έξι, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίδω. Όταν συναντάς έναν άνθρωπο και σου ζητάει κάτι, μπορείς να του πεις: Ό,τι έχω τούτο σου δίδω, σε φέρνω στον Χριστό. Το αίτημά τους. Δεύτερο, το σύνθημά τους. Θα έλεγα ότι αυτό το αίτημα μοιάζει να είναι σήμερα ένα παγκόσμιο σύνθημα. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Τι προσφέρουν οι χριστιανοί στους ανθρώπους που θέλουν να δουν τον Ιησού? Ωραίους και μεγάλους ναούς,
1: Ωραία οργανωμένες ιεραποστολές,
0: οργανώσεις, σχέδια. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Βάζουν μπροστά τα κομπιούτερ στους προβολείς, σχέδια, διάφορα χρώματα. Και οι άνθρωποι δεν έχουν βαρεθεί όλα αυτά. Θέλουν να δουν τον Ιησούν. Και το ερώτημα είναι, έχουμε να τους δώσουμε τον Ιησού Χριστό? Εάν έχουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν δεν τον έχουμε, πέσαμε έξω, κάναμε λάθος. Θυμάστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο. Μιλάει εκεί για τον Ιησού Χριστό στο εδάφιο 17 και λέει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι προπάντων, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, είναι αρχή, είναι πρωτότοκος, είναι πρωτεύων εις τα πάντα, εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει πάντα το πλήρωμα. Με τι ευλογία θα ήταν αν είχαμε έναν Ανδρέα, 2, 5, 10, όσους θέλετε, που θα είχαν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, πώς θα τους φέρω στον Ιησού Χριστό. Το πρώτο το αίτημά τους, το δεύτερο το σύνθημά τους, το τρίτο και τελευταίο το έβριμά τους. Δείτε ότι όταν έρχονται στον Ιησού Χριστό δεν είναι μια απλή συνάντηση αυτή. Λέει ο Χριστός, τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και αν προσέξετε τα εδάφια παρακάτω, μιλάει για το σταυρικό του θάνατο, μιλάει για τη σωτηρία, μιλάει για τη θυσία, μιλάει για το αίμα. Συνάντηση μοναδική με τον Χριστό είχαν οι Έλληνες εκείνη την ημέρα. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχει συναντήσει τον Ιησού Χριστό? Και αν τον έχει συναντήσει, έμαθες να φέρνεις κι άλλους τον Χριστό? Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θέλει να φέρει στη σκέψη μας εκείνον τον απλό και ταπεινό μαθητή του Χριστού, τον Ανδρέα. Έναν άνθρωπο που δεν ήξερε να βγάζει λόγους, δεν ήξερε να λέει πολλά, δεν ήξερε να εντυπωσιάζει. Αλλά ήξερε ένα πράγμα. Να παίρνει ανθρώπους και να τους φέρνει στον Χριστό. Τον αδελφό του, το παιδάκι, τους Έλληνες. Και στις τρεις περιπτώσεις αποτελέσματα ευλογημένα. Θαυμαστά. Μα μου λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ δεν έχω προσόντα, δεν έχω χαρίσματα. Δεν αποκλείεται. Αλλά εγώ βλέπω ότι και ο Ανδρέας δεν είχε χαρίσματα. Είχε ένα χάρισμα μόνο. Είχε μάθει να φέρνει ανθρώπους στον Χριστό. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα πολύ γνωστό εδάφιο, που είναι το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί που θα το σχολιάσει σε όλες μας τις καρδιές. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας. Αποκάλυψη γάμα 11. Ιδού, έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μη λάβει μη δεις των στεφανών σου. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου σήμερα το πρωί έφερε στη σκέψη μας έναν άνθρωπο απλό και ταπεινό, χωρίς προσόντα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, όπως περίπου είμαστε όλοι εμείς. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας θύμισες ότι τέτοιους ανθρώπους εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά να τους χρησιμοποιείς. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε καθένας από μας να μπούμε στην υπηρεσία σου. Κύριε, δίδαξε μας, παρακαλούμε, να φέρνουμε ανθρώπους στον Χριστό. Όπως ο Ανδρέας τον αδελφό του, όπως το παιδάκι, όπως τους Έλληνες, απλά, ταπεινά, αθόρυβα, να φέρνουμε ανθρώπους στον Χριστό. Παρακαλούμε, Κύριε, όσα μας στήλησε σήμερα το πρωί, δούλεψε εσύ μες στις καρδιές μας για να πάρουμε όλοι εκείνο που χρειαζόμαστε. Να είναι αυτή μια συνάντηση μαζί σου. Να είναι δική σου παρουσία, δική σου ευλογία. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 260. Νυν εισέ αφιερούμε ολοκλήρως ο Θεέ,
1: όλος εμ' αυτόν αρνούμε, Πανάγαθε. Ύμνος 260.

δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.

0: Λεπός τα μάτια σου.
1: Τι κλείς.
2: Πολύ χαμηλά.
3: Δεν μπορώ ούτε εγώ. Δεν μπορώ, πολύ χαμηλά.
2: Όχι,

0: Θέλει να το τραγουδήσει ναι και καλά σε όλο ο Γιώργος. Ε, όχι. Δεν γίνεται.
1: Ένα, δύο, stop. Πάμε σε άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και από το Λόγο του Θεού που θα είναι η αφορμή των σκέψεών μας και θα ξαναψάλουμε στη συνέχεια. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Ας μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ειδε μη θέλω να σας υπεί. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ως της είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Τα εδάφια, αδελφοί, που θα αποτελέσουν την αφορμή των σκέψεών μας από αυτό το πολύ πλούσιο κομμάτι, θα είναι αυτή η στιχομηθεία, ο διάλογος που έχει, αυτός ο σύντομος διάλογος που έχει ο Κύριος με τον Φίλιππο και κυρίως η απάντηση του Κυρίου, Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε άλλο έναν ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 60. Αφή απόψε με τη χάρη του Θεού, με αφορμή αυτά τα εδάφια που ήρθαν μπροστά μας, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού μερικές πτυχές, μερικά σημεία σε σχέση με το θέμα του χρόνου στην πνευματική μας ζωή, με την παράμετρο δηλαδή του χρόνου στη σχέση μας με τον Κύριο και σε γενικότερες εκδηλώσεις πνευματικής μας ζωής. Και η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα με αυτή να ξεκινήσουμε είναι ότι γενικότερα, αν κοιτάξουμε τη ζωή μας, θα δούμε ότι όλοι μας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, και αυτό συμβαίνει σε όλους σχεδόν τους ανθρώπους, συνήθως μας βολεύει το να φτάνουμε σε ένα σημείο ισορροπίας στη ζωή μας, εκεί που θεωρούμε ότι πάνω κάτω είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που ζούμε, και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να κάνουμε επιμέρους βελτιώσεις σε αυτό που σε γενικές γραμμές μας ικανοποιεί. Δύσκολα δηλαδή κανείς είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη ζωή του ριζικά, να πάρει αποφάσεις που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή του, ή αλλιώς με την έκφραση που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία, να πάρει κάποιο ρίσκο στη ζωή του, που μπορεί να καταλήξει σε θετικό ή να καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό λίγος πολύ ισχύει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, αρκετά εύκολα θεωρούμε ότι η πνευματική μας ζωή είναι σε ένα καλό σημείο. Και αυτό συμβαίνει ακόμα πιο εύκολα όταν βρισκόμαστε για χρόνια μέσα σε μια εκκλησία, όπου αυτός ο εφησυχασμός ότι τα πράγματα σε γενικές γραμμές πάνε καλά, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία στη ζωή μου που πρέπει να τα διορθώσω, αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αυτός ο εφησυχασμός έρχεται αρκετά εύκολα. Διαταράσσεται βέβαια σε περιόδους όπου υπάρχουν σημαντικές αλλαγές μέσα στη ζωή μας, όταν περνάμε κάποια δοκιμασία, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, όπου συνήθως είναι περίοδοι τότε που υπάρχει μια συνολική επανεξέταση της ζωής μας. Τι δεν πάει καλά, μήπως ο Θεός κάτι θέλει να μου δείξει, γιατί επιτρέπει να περνάω μέσα από αυτό το μονοπάτι. Αλλά όταν όμως η ζωή μας κυλάει ομαλά, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να κυλά, να ερχόμαστε στην εκκλησία, να βλέπουμε τους αδελφούς, να έχουμε την οικογένειά μας, να ασχολούμαστε ίσως με κάποιες δραστηριότητες μέσα στην εκκλησία, μπορούν να περάσουν αρκετά χρόνια και η ζωή μας να κυλάει με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Το ζήτημα είναι αν ο Θεός είναι ευχαριστημένος με μια τέτοιου είδους πορεία στην πνευματική μας ζωή. Και καθώς θα δούμε μέσα από τη γραφή, σε διάφορα σημεία δίνει νήξεις ο Λόγος του Θεού για αυτή την παράμετρο του χρόνου που μπαίνει στις επιλογές μας, στον τρόπο που μετράμε τη ζωή μας, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και το πρώτο βέβαια και πιο σημαντικό είναι αυτό που ήδη διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, το τι περιμένει ο Θεός από μας σε σχέση με τον χρόνο που το γνωρίζουμε, καταρχήν σε γνώση του ίδιου του προσώπου του. Ο Ιησούς Χριστός εδώ όταν μιλάει με τον Φίλιππο του λέει «Τόσο καιρό που είμαι μαζί μου, δεν με γνώρισες». Και αυτό το «δεν με γνώρισες» περιλαμβάνει την απάντηση σε αυτό που είχε θέσει ο Φίλιππος ως ερώτημα πριν, «Δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει». Και θα περίμενε ο Κύριος ότι αυτό που αναπτύσσει μετά, ότι όποιος γνώρισε εμένα, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα και όλα αυτά που λέει μετά, Θα περίμενε ο κύριος ότι ο Φίλιππος, αν μη τι άλλο, θα είχε αρχίσει να τα καταλαβαίνει. Αν δεν τα είχε καταλάβει, και προφανώς δεν θα τα είχε καταλάβει, όπως και όλοι μας, σε όλη του την έκταση. Θα είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος για τον οποίο είχε έρθει, ήταν ακριβώς για να αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να δώσει τη δυνατότητα μέσω της θυσίας του και της απομάκρυνσης της αμαρτίας, να δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε και να είμαστε κοινωνία αυτού του προσώπου του Πατέρα μέσω της αποκάλυψής του από τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Κύριός μας. Και η αποκάλυψη του προσώπου του Πατέρα στη ζωή του, με τη ζωή και με τα λόγια του Κυρίου μας, αλλά και το γεγονός ότι παίρνει εκείνο το φορτίο των αμαρτιών των δικών μας επάνω στο Σταυρό, αυτό το σκοπό έχει τελικά. Να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Γιατί? Για να μπορούμε να είμαστε κοινωνοί με τον Πατέρα και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό ο Κύριος περιμένει, ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο περισσότερο το γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε μαζί του, θα το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, ότι θα γινόμαστε όλο και περισσότερο κοινωνοί και γνώστες του προσώπου και των ιδιωτήτων του Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα, αδελφοί, που θα πρέπει, πιστεύω, να θέσουμε ο καθένας από εμάς στους εαυτούς μας είναι πόσο γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και κατ' επέκταση τον Θεό. Πόσο δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε να πορευόμαστε μαζί του, αν είμαστε αναγεννημένοι, από τότε που ξεκινήσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα πράγματα, να μελετάμε τον λόγο του Θεού, να ερχόμαστε σε αυτήν ή σε κάποια άλλη εκκλησία, πόσο γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Και αν κανείς κοιτάξει τον εαυτό του τώρα και ξαναγυρίσει πριν από 5, πριν από 10 χρόνια, μήπως θα διαπιστώσουμε ότι η γνώση μας δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Και όταν μιλάω για γνώση, δεν εννοώ για γνώση εγκεφαλική, ότι ξέρουμε περισσότερα πράγματα έτσι σε μια στεγνή γνώση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά μιλάω για μια γνώση ουσιαστική. Πόσο δηλαδή καταλάβαμε περισσότερο τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού και πώς εξητήσαμε αυτές τις ιδιότητες μέσα στη ζωή μας. Πώς αισθανθήκαμε ότι μας λείπουν κάποια πράγματα από το χαρακτήρα του Χριστού που θα θέλαμε να τα έχουμε. Και συγκρίνοντας τον εαυτό μας με εκείνον, λέμε, κοίταξε να δεις, και αυτό το κομμάτι θα ήθελα να το έχω. Και εφόσον ο Χριστός μου έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να μου το δώσει, θα το ζητήσω και εκείνος θα έρθει και θα μου το δώσει. Πόσα τέτοια σημεία μπορούμε να διακρίνουμε στη ζωή μας και να διακρίνουμε ότι πραγματικά αλλάζουμε σιγά σιγά, μεταμορφωνόμαστε, ο νους μας ανακαινίζεται προς την εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό βεβαίως, αδελφοί, ο Κύριος, από ό,τι φαίνεται, περιμένει ότι θα είναι μια συνεχής διαδικασία. Βεβαίως γίνεται με έναν τρόπο εντυπωσιακό κατά τη στιγμή, κατά την περίοδο της αναγέννησης, όπου πια πολλά πράγματα τα καταλαβαίνουμε, ξεκαθαρίζονται, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε εμείς, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνουν αυτά που περιμένει ο Θεός να ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό και κατ' επέκταση για εκείνον. Η αναγέννηση, θα έλεγα, αδελφοί, ότι είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε περισσότερο το πρόσωπο του Πατέρα, να γνωρίζουμε, όχι περισσότερο, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν αναγεννιόμαστε απλώς για να αναγεννηθούμε. Δεν τελειώνει εκεί η πνευματική μας ζωή. Αλλά αναγεννιόμαστε, με άλλα λόγια, φεύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, φεύγει η δουλεία από την αμαρτία. Γιατί? Για να μπορούμε, επαναλαμβάνω, να είμαστε κοινωνοί και να γνωρίζουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η πρόθεση του Θεού από την αρχή. Μπήκε η αμαρτία μέσα και μεταβλήθηκαν, βεβαίως, μεταβλήθηκε ο τρόπος που ο Θεός είχε σχεδιάσει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αλλά το γεγονός ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, πάλι αυτό το σκοπό έχει. Το να μπορούμε να είμαστε κοινωνοί του προσώπου του Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο και θα έλεγα το πιο σημαντικό ερώτημα σε σχέση με το χρόνο που σχετιζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό. Πόσο γνωρίζω τον Ιησού Χριστό? Αν ερχόταν τώρα και τον είχα απέναντί μου και κάναμε μια κουβέντα αντίστοιχη με αυτή που έκανε ο Φίλιππος με τον Κύριο, μήπως και σε μένα θα απευθυνόταν ο Ιησούς Χριστός με ένα παράπονο? Τόσο καιρό που είμαι μαζί σου, τόσο λίγο με ξέρεις. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μάλλον, επιτρέπει να περνάμε από διάφορες συνθήκες στη ζωή μας. Και πολλές φορές, ξέρετε, ενώ έχουμε ένα παρελθόν εμπειριών της ζωής μαζί με τον Χριστό, όταν έρχονται καινούργια στοιχεία και όταν έρχονται καινούργιες δοκιμασίες, ίσως πολλές φορές μικρότερης έντασης από αυτές που έχουμε περάσει κατά το παρελθόν, μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια ολιγοπιστία τέτοια που να πικράνει τον Θεό. Δεν ήμουν εγώ που με είδες εκεί, με είδες παραπέρα, τόσο λίγο πια, τόσο λίγο με ξέρεις. Σκεφτόμουν, γιατί άραγε όλοι μας πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Γιατί άραγε, ενώ πολλές φορές διαβάζουμε τον λόγο του Θεού και λέμε, και αυτό που μου δείχνει ο Θεός, ωραίο να το ζητήσω στη ζωή μου, να το αλλάξω, να δω, να ζητήσω από τον Θεό να μου το αποκαλύψει. Ή ακούμε κάτι μέσα στην εκκλησία, ή μας λέει κάποιος αδελφός κάτι, και είναι πράγματα που καταλαβαίνουμε ότι θα θέλαμε να τα κάνουμε, να τα δούμε να γίνονται πραγματικότητα στον εαυτό μας. Παρ' όλα αυτά, ξαναθυμόμαστε μετά από αρκετό καιρό, ίσως αν ξανάρθουν μπροστά μας, ότι και τότε το είχα θυμηθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και αναρωτιόμουν, γιατί άραγε πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Πολύ συχνά διαπιστώνουμε, κοιτώντας τη ζωή μας, ότι αφιερώνουμε, για παράδειγμα, λίγες ώρες στη μελέτη του Λόγου του Θεού, λίγες ώρες σε προσευχή. Ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα, εκτός από το να καθίσουμε λίγο να μελετήσουμε με ησυχία ή να προσευχηθούμε. Αφιερώνουμε λίγη ώρα σε κοινωνία με τους αδελφούς. Αφιερώνουμε λίγη ώρα στο να πάρουμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε και από εκεί τι μπορούμε να πάρουμε. Και ενώ τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά ότι είναι λάθη, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και συνεχώς να είμαστε στις ίδιες διαπιστώσεις. Και η πρώτη έτσι σκέψη που μου ήρθε, και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα ολωνών μας, το πιο κοινό, πέρα από τα επιμέρους προβλήματα που ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίζει, είναι ότι ο διάβολος, ένα όπλο που χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αναβλητικότητα. Αυτό το άστο για αργότερα. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κάτι από τον μέσα από τον Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε πολλές φορές τον έλεγχο του Θεού, είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε, να καταδικάσουμε κάποια πράγματα ενώπιον του Θεού, αλλά εκεί που τα καταλαβαίνουμε και εκεί που χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έδειξε πού βρισκόμαστε, γιατί μας αποκαλύπτει κάτι, γιατί μας δείχνει τι περιμένει από εμάς, λέμε, εντάξει, θα το δω λίγο αργότερα. Αυτό το λίγο αργότερα μπορεί να είναι πολύ αργότερα ή μπορεί να είναι και καθόλου, να μην το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Και αυτό το όπλο της αναβλητικότητας το χρησιμοποιεί ο διάβολος, πιστεύω, με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλους μας. Έχουμε την αίσθηση λίγος πολύ όλοι μας ότι θα είμαστε πολλές Παρασκευές σε αυτήν την εκκλησία και μακάρι να είμαστε. Θα έχουμε πολλές δυνατότητες να ξανακούσουμε και αυτά και άλλα και να ξαναδιαβάσουμε το Λόγο του Θεού, και αν δεν προσέξουμε τώρα αυτό που λέει, εντάξει, ο Θεός θα μας δώσει και άλλες ευκαιρίες. Και μπορεί έτσι να είναι για πολλούς από εμάς, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μια τραγική περίπτωση ενός ανθρώπου που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, που είχε αυτή την αίσθηση και αυτή την λογική του άστο για αργότερα, είναι αυτή η περίπτωση εκείνου του ηγεμόνα, του Φίλικα. Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του και άρχισε να του εξιστορεί και να του αναλύει το τι είχε έρθει ο Χριστός να κάνει και να του αναφέρει και ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια κρίση και ο καθένας θα βρεθεί ενώπιον ενός κριτή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Φίλιξ, λέει, έγινε έμφοβος. Τον έπιασε φόβος. Και λέει ότι ενώ δε ο Παύλος ομίλει περί δικαιοσύνης και κρατίας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ, γενόμενος έμφοβος, απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε. Και όταν λάβω καιρό, θέλω σε μετακαλέσει. Ενώ εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του, αισθάνεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, αισθάνεται ότι εκεί μπροστά του υπάρχει ίσως κάτι που μπορεί να μετατρέψει τελείως τη ζωή του, η αντίδρασή του δεν είναι να φροντίσει να μάθει περισσότερα γι' αυτό και να μπει σε αυτή τη βασανιστική, ίσως πολλές φορές, διαδικασία του αυτοελέγχου και της αυτοεξέτασης, να δω πού βρίσκομαι και τι πρέπει να αλλάξω από τη ζωή μου, γιατί κάποιες φορές αυτό μπορεί να είναι βασανιστικό. Αλλά προτιμάει αυτό, την ισορροπία του. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρό, θα σε ξαναφωνάξω.

Όταν βρω καιρό, θα ασχοληθώ. Ποιος έχει όμως τον καιρό στο χέρι του? Τον θεωρούμε δεδομένο. Θεωρούμε, όπως είπα και πριν, ότι όπως είμαστε τώρα, θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Και θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να τα ξαναδούμε, να τα ξανακούσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, να ξαναδιαβάσουμε μέσα από το λόγο του Θεού. Αλλά ποιος έχει πράγματι τον καιρό στο χέρι του? Δεν είμαι από αυτούς που αρέσκονται σαν να τρομάζουν τους ανθρώπους, ότι ξέρεις, άμα βγεις από εδώ έξω, τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα στον καθένα και μακάρι να έχουμε όλοι μας δεκάδες χρόνια ενώπιον μας. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κανείς από εμάς δεν έχει τον καιρό στο χέρι του. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να έχει αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτό που δεν εξετάζω τώρα θα έχω και τη δυνατότητα και μετά από ένα χρόνο να το ξαναεξετάσω. Και όταν αυτό που δεν εξετάζω είναι σημαντικό, τότε θα πρέπει να αναλογιζόμαστε με μεγαλύτερο βάρος ευθύνης τι είναι αυτό που αναβάλλουμε. Γιατί βεβαίως, αν αναβάλω κάτι ίσονο σημασίας, το να καρφώ ένα ράφι στο σπίτι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος και να μην καρφωθεί το ράφι. Αλλά όταν αυτά σχετίζονται με τη σχέση που έχω με το Θεό, με εκκρεμότητες ίσως που έχω σε αυτή τη σχέση, με μια συνολική εκκρεμότητα ίσως της ζωής μου απέναντι στο Θεό, τότε αυτό το άστο για αργότερα μπορεί να είναι επιζήμιο ή κάποιες φορές και ολέθριο για τη ζωή μου. Και βεβαίως μια επιπλέον παράμετρος που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία της αναβλητικότητας, εκτός από το γεγονός ότι κανείς μας δεν έχει τον καιρό στο χέρι του, το χρόνο στο χέρι του, κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει η αυριανή ημέρα, είναι και μια άλλη διαδικασία που φαίνεται μέσα στο λόγο του Θεού να περιγράφεται με διάφορους τρόπους. Μια διαδικασία σκλήρυνσης της καρδιάς και μείωσης της επιδεκτικότητάς της στις αποκαλύψεις ή στους ελέγχους του Θεού. Αυτό περιγράφεται με διάφορους τρόπους σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού, που μιλάει ο λόγος του Θεού για σκλήρυνση της καρδιάς, για βάρηση της καρδιάς, για πάχυση της καρδιάς, για πόρωση της καρδιάς. Είναι διαφορετικές διαδικασίες, δεν είναι της ώρας να τις αναλύσουμε, αλλά όλες αυτές όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με αποκαλύψεις ή με ελέγχους του Θεού, έδωσαν μια αναβολή στις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν. Και αυτό άρχισε από εκεί και πέρα να δημιουργεί αυτές ακριβώς τις διαδικασίες που αναφέραμε. Που άλλες από αυτές μπορεί να είναι ήπιες, η βάρηση της καρδιάς, ας πούμε, είναι μια διαδικασία που γίνεται με έναν αργό ρυθμό και οδηγεί τον άνθρωπο στο να ανταποκρίνεται με δυσκολία στο λόγο του Θεού. Άλλες από αυτές μπορεί να έχουν πολύ άσχημο τέλος, όπως είναι η σκλήρυνση της καρδιάς. Μια τέτοια περίπτωση ανθρώπων περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, όπου εκεί περιγράφεται ένας κόσμος ανθρώπων που λέει ότι ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί περί Θεού, τους αποκαλύφθηκε μέσω της φυσικής δημιουργίας τότε, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, μιλάει για τον κόσμο των εθνικών, και είχε αποκαλυφθεί σε αυτούς τους ανθρώπους η αίδιος δύναμη του Θεού και η θεότητα του Θεού, μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά αυτοί, λέει, απεδοκίμασαν τον έχος στην επίγνωση του Θεού και προτίμησαν να λατρεύσουν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Αυτό τους οδηγεί σε μια σειρά ενεργειών, η κατάληξη των οποίων ποια είναι? Το ότι ο Θεός τελικά τους παραδίδει σε αδόκιμο νου. Τι σημαίνει ο αδόκιμος νους? Είναι μια φοβερή κατάσταση. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πια ούτε τους ελέγχους, ούτε τις αποκαλύψεις του Θεού. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί η έννοια της μετάνοιας έχει αυτήν ακριβώς την έννοια, η αλλαγή του νου μου. Μετανοώ, αυτό σημαίνει ότι αλλάζω το νου μου. Όταν ο νους μου είναι αδόκιμος, όταν είναι ένα όργανο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, έχει παραδοθεί σε αχρηστία, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και είναι φοβερή η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Και δεν μπορεί να μετανοήσω γιατί δεν το δέχεται ο Θεός. Ο Θεός πάντοτε δέχεται ανθρώπους. Αλλά γιατί για να μετανοήσω πρέπει να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Πρέπει να καταλάβω ότι κάτι είναι λάθος και να ζητήσω από το Θεό να έρθει να το αλλάξει αυτό. Όταν δεν καταλαβαίνω ότι κάτι είναι λάθος, τι να ζητήσω από το Θεό να αλλάξει? Αν δεν καταλαβαίνω ότι είμαι άρρωστος, δεν έχει νόημα να πάω σε γιατρό. Δεν θα πάω σε γιατρό, να του πω τι, αφού αισθάνομαι καλά. Αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός. Λέει, δεν έχω συγχρειανή ιατρού ή υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Και δεν ήρθα, λέει, για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Όχι ότι υπήρχαν δίκαιοι ή υγιείς στην εποχή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αλλά υπήρχαν άνθρωποι όμως που είχαν ψευδέστηση δικαιοσύνης και είχαν ψευδέστηση υγείας. Νομίζαν ότι ήταν υγιείς. Νομίζαν ότι ήταν δίκαιοι. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιον με το ζόρι και να του πει: όχι, ξέρεις, έλα, είσαι άρρωστος. Άμα δεν το καταλαβαίνει και αν εκείνος δεν ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να αλλάξει το νου, αν εκείνος δεν μετανοήσει, τότε δεν θα το κάνει αυτό με το ζόρι ο Χριστός. Αυτή λοιπόν, αδελφοί, η διαδικασία της κλήρυσης, της βάρησης, της πάχυσης, της πόρωσης της καρδιάς, είναι μια διαδικασία που, αν θέλουμε να την παραστήσουμε με έναν τρόπο, είναι σαν να έχουμε ένα όργανο εύκαμπτο, όπως είναι η καρδιά, που πάλεται με ευκολία.
Και κάθε

Τώρα που μένουμε εμείς με αναβολή, με απόρριψη των ελέγχων ή των αποκαλύψεων του Θεού, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα επίχρησμα επάνω, μια επίστρωση. Και αυτό πάλι όλο και με μεγαλύτερη δυσκολία και όλο και πιο δύσκολα ευαισθητοποιείται στα εξωτερικά ερεθίσματα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σκληρυφθεί τόσο πολύ, είναι αυτή η κατάσταση που είπαμε πριν, που δεν αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα. Και ο Θεός μπορεί να εξακολουθεί να στέλνει ελέγχους, να εξακολουθεί να δίνει ευκαιρίες, να εξακολουθεί να δίνει αποκαλύψεις, αλλά η καρδιά όμως πια έχει γίνει, και ο νους έχει γίνει ένα όργανο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά. Αυτές οι διαδικασίες, από αυτές τις διαδικασίες μάλλον, κανείς δεν είναι αλόβητος. Είτε είναι πιστός, είτε πολύ περισσότερο, αν δεν είναι πιστός, αν δεν είναι αναγεννημένος. Είναι διαδικασίες που τις χρησιμοποιεί ο διάβολος σε όλους. Σε όλους μας προσπαθεί να μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Ότι τέλος πάντων δεν χάθηκε ο κόσμος αν τα αφήσουμε για αργότερα. Και αυτό το όπλο, το αναλαμβάνω του διαβόλου της αναβλητικότητας, είναι κάτι που σε κάθε άνθρωπο το χρησιμοποιεί. Αν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δείξει την ώρα που ο Θεός μας τα δείχνει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα μας τα δείξει. Δεν σημαίνει ότι χάσαμε την ευκαιρία και πάει και τελείωσε. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Αλλά το έχουμε ρίξει για λίγο αργότερα. Μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία, μπορεί και να μην μας ξαναδοθεί. Και το σίγουρο είναι ότι γινόμαστε όλο και λιγότερο ευαίσθητοι. Μετά, ίσως ο Θεός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο έντονους τρόπους για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει την καρδιά μας, το νου μας, τη ζωή μας. Και ίσως αυτοί οι πιο έντονοι τρόποι, μερικές φορές αδελφοί, είναι και πιο επώδυνοι. Για το καλό μας τους κάνει ο Θεός και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλές φορές χρησιμοποιεί και τέτοιους τρόπους. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως και να τους έχουμε αποφύγει. Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλάβει αλλιώς αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν θέλω, αδελφοί, προχωρώντας έτσι λίγο σε αυτό το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε το χρόνο στη σχέση μας με τον Θεό, να θυμηθούμε λίγο και αυτή την παραβολή των ταλάντων που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια, συνηθίζουμε αυτή την παραβολή να την αντιμετωπίζουμε ως προς το θέμα της εκμετάλλευσης των χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στους πιστούς ανθρώπους. Σωστό, είναι έτσι. Αλλά θα ήθελα να δούμε μια λίγο διαφορετική παράμετρο σήμερα μέσα από αυτή την παραβολή. Εκεί, καθώς θυμάστε, λέει ότι έφυγε ο Κύριος και εμπιστεύτηκε διάφορα τάλαντα στους υπηρέτες του. Σε άλλον 10, σε άλλον 5, σε άλλον 2. Και κάποια στιγμή έρχεται και ζητάει λόγο. Ζητάει τον τρόπο, με άλλα λόγια, που ο καθένας είχε διαχειριστεί αυτά τα τάλαντα που του εμπιστεύτηκε και την απόδοση που είχαν αυτά τα τάλαντα. Εκείνο που δεν είχε πει ο Κύριος όταν έφευγε, ήταν το πότε θα γύριζε. Δεν τους είπε ότι εγώ φεύγω για 20 χρόνια, θα σε εμπιστεύω με αυτά και σε 20 χρόνια θα ζητήσω και θα γυρίσω και θα σας ζητήσω λογαριασμό. Δεν τους είπε πότε θα γύριζε. Κάποια στιγμή γυρίζει και ζητάει λογαριασμό. Και τη στιγμή που γυρίζει, αυτός που είχε 10 είχε άλλα 10, αυτός που είχε 5 είχε άλλα 5, αυτός που είχε 1 είχε προτιμήσει να το θάψει, ούτε καν στην τράπεζα να το βάλει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος από τον Θεό. Και το πότε θα μας ζητηθεί λόγος, ας μην το δούμε μόνο στο τι χαρίσματα έχει ο καθένας. Γιατί τότε ίσως είναι εύκολο να πούμε, εγώ τι χάρισμα έχω, τίποτα σπουδαίο, τι λόγο να μου ζητήσει εμένα ο Θεός. Ας μην το περιορίσουμε και αδελφοί. Πιστεύω ότι τα τάλαντα έχουν μια πολύ ευρύτερη έννοια από την έννοια απλώς των χαρισμάτων. Είναι οι γενικότερες αποκαλύψεις που δίνει ο Θεός στον καθένα από εμάς. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, σημαίνει ότι είμαστε οικονόμοι μιας περιουσίας. Και αυτή η περιουσία βεβαίως δεν αποκαλύπτεται σε κάποιον ίσως ολόκληρη, αλλά κομμάτια αυτής της περιουσίας που μπορεί να μην είναι κοινά μεταξύ μας, μπορεί ο Θεός να τα αποκαλύπτει σε εμάς, στον καθένα από εμάς. Αυτά είναι τάλαντα που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Δεν μας δίνει τυχαία ο Θεός τις αποκαλύψεις για το πρόσωπό του, για τα σχέδιά του, για το τι θέλει να κάνει με εμάς. Είναι ένας θησαυρός που μας εμπιστεύεται. Και αυτόν τον θησαυρό που μας εμπιστεύεται, περιμένει ο Θεός να δει να τον χρησιμοποιούμε σωστά. Ο οικονόμος, αυτή την έννοια, είναι διαχειριστής μιας περιουσίας. Η περιουσία η δικιά μου μπορεί να διαφέρει από την περιουσία τη δικιά σας. Και η περιουσία του καθενός ίσως μπορεί να διαφέρει από την περιουσία του άλλου. Αλλά ο Θεός τον καθέναν θα έρθει και θα του πει: σου εμπιστεύθηκα αυτό το κομμάτι της περιουσίας μου. Πώς το χρησιμοποίησες? Αυτές τις αποκαλύψεις του προσώπου μου που σου έδωσα, τι τις έκανες? Ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την αίσθηση όταν έλεγε ότι εγώ δεν έγινα απηθήσει στην ουράνιο οπτασία. Είχε την αίσθηση ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, Ιησούς Χριστός, και τον κάλεσε για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να έχει γίνει και απηθής και να του έχει αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο που το αποκαλύφθηκε, αλλά εκείνος να μην ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε. Αυτό, σε μικρότερο βεβαίως βαθμό, ισχύει, αδελφοί, ίσως στη ζωή όλων μας. Ο Θεός είμαι σίγουρος ότι για τον καθένα από εμάς, τον καθένα από εμάς, θέλει να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς τον αφήνουμε να αποκαλύψει. Θέλει να μας δώσει πολύ μεγαλύτερα κομμάτια του εαυτού του από αυτά που εμείς έχουμε κάνει δικά μας.
Και επαναλαμβάνω, μην στεκόμαστε μόνο στο με τι μας έχει πρικίσει ο Θεός, το αν έχουμε καλή φωνή, αν έχουμε χάρισμα λόγου, αν έχουμε ταλέντο στη μουσική, οτιδήποτε άλλο. Αυτά πρωταρχικά και πρωτίστως σχετίζονται με αποκαλύψεις του ίδιου του προσώπου του Κυρίου μας εμάς. Αυτός είναι ο μεγάλος μας θησαυρός. Τα χαρίσματά μας, αδελφοί, ο Θεός δεν τα έχει ανάγκη. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, θα βρει κάποιον άλλο τρόπο ο Θεός να κάνει τη δουλειά του. Τιμή μας κάνει όταν μας τα εμπιστεύεται. Και ευχαρίστηση και ευτυχία δικιά μας είναι όταν είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αλλά τις αποκαλύψεις του προσώπου του όμως, τις κάνει στον καθέναν από εμάς για να τις απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Στεκόμαστε, αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού, να δούμε από τον εαυτό του τι θησαυρό μας έχει αποκαλύψει, τι απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Τι απολαμβάνουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αν δεν απολαμβάνουμε πολλά πράγματα, τότε δεν φταίει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μεροληπτεί να δώσει σε άλλον περισσότερα και σε άλλον λιγότερα. Εμείς δεν τον έχουμε αφήσει να έρθει στη ζωή μας και να μας αποκαλυφθεί με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Δεν ξέρουμε επομένως, αδελφοί, πότε θα μας ζητηθεί λόγος για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Για τις αποκαλύψεις του, για τους ελέγχους του, για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Εμείς πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή συμπεριφερόμαστε με την οτροπία των μαθητών ή των φοιτητών, που ξέρουμε ότι η εξεταστική μας περίοδος θα είναι, ας πούμε, το Φεβρουάριο ή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Και βεβαίως το 99% των φοιτητών δεν κάθονται, δεν ξεκινάνε να αρχίζουν να διαβάζουν από το Σεπτέμβριο για να είναι έτοιμοι του Φεβρουάριο. Θα ξεκινήσουν συνήθως μετά τις γιορτές. Ένας συνεπής φοιτητής θα καθίσει να διαβάσει εντατικά και το πιθανότερο είναι ότι θα έχει αποτελέσματα στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσει. Αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι ξέρει πότε είναι οι εξετάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα θα ασχοληθώ με τη δουλειά μου, αργότερα θα ασχοληθώ με τα παιδιά μου, μετά θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου, μετά θα ασχοληθώ να ανέβω στη δουλειά μου και τέλος πάντων όταν πάρω τη σύνταξη θα έχω άφθονο καιρό και εκεί θα αναπληρώσω το χαμένο έδαφος στα πνευματικά και θα ασχοληθώ περισσότερο με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Θεός να μας πει για έλα να κάνουμε ταμείο, για έλα να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα σε αυτά που σε εμπιστεύτηκα. Είναι θησαυρός, αδελφοί, αυτός που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Και ένα θησαυρό πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να το χειριζόμαστε με σοφία. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και για να είμαστε καλοί οικονόμοι, πρέπει να ξέρουμε τι θησαυρό μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε και αυτό η σκέψη μας. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα έρθει και θα μας ζητήσει λόγο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Όταν γράφει τους παραλήπτες της επιστολής, λέει: ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Ενώ όμως έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρειά του να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεά στροφής. Αυτή είναι μια παθολογική κατάσταση. Και εδώ πάλι μπαίνει αυτό το πρόβλημα του χρόνου. Στην πνευματική μας ανάπτυξη και στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες επί 20 χρόνια συνεχώς. Δεν μπορεί να μας απασχολούν τα ίδια πνευματικά προβλήματα που μας απασχολούσαν όταν πρώτα αναγεννηθήκαμε. Δεν μπορεί να μας απασχολούν και να κατατριχόμαστε με τα ίδια προβλήματα από τη στιγμή που μπήκαμε στην Εκκλησία και 20 χρόνια μετά να έχουμε τα ίδια πράγματα που να τα ξαναγυρίζουμε και να τα ξαναγυρίζουμε. Κάποια στιγμή το νήπιο γίνεται παιδί, το παιδί γίνεται έφηβος, ο έφηβος οριμάζει, γίνεται άνδρας. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να έχει και ένας πιστός άνθρωπος. Να έχει σιγά σιγά μια πνευματική οριμότητα. Και να κατακτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλο και περισσότερες πνευματικές κορυφές. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς, είναι μια νηπιακή κατάσταση. Και η νηπιακή κατάσταση επί χρόνια είναι παθολογική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 10 ετών να τρέφεται μόνο με γάλα. Είναι παθολογική κατάσταση αυτή. Και οι αντίστοιχες καταστάσεις στα πνευματικά είναι παθολογικές επίσης καταστάσεις. Και υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες μας. Και δημιουργούν και πολλά προβλήματα αυτές οι παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα με τα οποία μάλλον θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Δεν φταίει, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μας έδωσε αποκαλύψεις. Φταίμε εμείς, γιατί δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού έτσι όπως έπρεπε, ώστε να μπορούμε να είμαστε δέκτες πια στερεά στροφής και όχι γάλακτος. Όπως ήταν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους μέμφεται ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Και θα ήθελα ακόμα, αδελφοί, να θυμηθούμε πάλι σε αυτό το θέμα του χρόνου αυτή την έννοια των ευκαιριών που φέρνει ο Απόστολος Παύλος στους παραλήπτες της επιστολής προς Εφεσίους και της επιστολής προς Κολοσσαείς. Υπάρχει και μια έκφραση σε δύο εδάφια, κοινή και στις δύο επιστολές, το εξαγοραζόμενοι των καιρών. Αυτό σχετίζεται και με την εκμετάλλευση του χρόνου, αλλά περισσότερο σαν έκφραση έχει την έννοια του αρπάγματος των ευκαιριών. Μου παρουσιάζεται μια ευκαιρία, την αρπάζω. Και αν δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφέρονται αυτά τα εδάφια, θα δούμε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο που είναι. Το πλαίσιο έχει σχέση με το πώς συμπεριφέρεται κανείς μέσα σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων, στην Εκκλησία, ας πούμε, γιατί εκεί αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος αφορούν πιστούς ανθρώπους. Και λέει, προσέχετε λοιπόν,
πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μείος άσοφη, αλλό σοφή. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι σαν άσοφη, λέει, αλλά σοφή. Και ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση, να πούμε, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα σύνολο κανόνων. Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε με την ελευθερία που μας έχει ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε πια υπό νόμο, αλλά είμαστε υπό χάρη. Αυτό έχει και τη μεγάλη απόλαυση της ελευθερίας του ότι είμαστε υπό χάρη, αλλά και ταυτόχρονα την ευθύνη που έχει κανείς όταν δεν κινείται με ένα σύνολο κανόνων, αλλά κινείται ελεύθερος ενώπιον του Θεού. Η προτροπή «μη συμπεριφέρεστε ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί» είναι μια προτροπή που μετατοπίζει το μερίδιο της ευθύνης επάνω μας. Δεν έρχεται ο Θεός τώρα πια στο καθεστώς της χάρης να μας πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το τρίτο και να καθίσουμε εμείς να τσεκάρουμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού με βάση την οδηγία που έχουμε από το Λόγο του Θεού και με βάση την οδηγία που έχουμε από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε εμείς πώς πρέπει να περπατάμε σαν σοφοί και όχι σαν άσοφοι. Και αν διαβάσατε το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, θα δείτε ότι όλο το κεφάλαιο έχει τέτοιου είδους προτροπές. Δεν είναι μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις το τρίτο, κάνε το παράλληλο. Είναι προτροπές. Προσέχετε πώς να περιπατείτε, προσέχετε πώς να σκέφτεστε. Όλα αυτά είναι προτροπές στο ίδιο βασικό πλαίσιο. Μίμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, η μίμηση. Δεν είναι μια διαδικασία στιγμιαία, είναι ένας προσανατολισμός ολόκληρης της ζωής μας. Έτσι λοιπόν και εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο καταρχήν των πιστών ανθρώπων, αρπάζοντας τις ευκαιρίες. Και ποιες είναι οι ευκαιρίες σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων? Το να μην αμελούμε να μαζευόμαστε, να βλέπουμε ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ένας τον άλλον με εμπειρίες που έχουμε από τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, να τον στηρίζουμε σε πρακτικά ζητήματα τον άλλον, τον αδελφό μας ή τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, όταν αυτός χρειάζεται την πρακτική μας ενθάρρυνση και την πρακτική μας στήριξη. Όλα αυτά, κατά τον λόγο του Θεού, είναι ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε. Και είναι ευκαιρίες είτε όταν βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που έχει ανάγκη τη στήριξη, είτε όταν βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που πρέπει να προσφέρει τη στήριξη. Και την ίδια έκφραση ακριβώς, εξαγοραζόμενο τον καιρό, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, όπου εκεί πια το πλαίσιο αναφέρεται στο πώς συμπεριφερόμαστε προς τους έξω, σε ανθρώπους μη πιστούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος πώς περπατάμε και να προσέχουμε πώς απαντάμε, πώς συμπεριφερόμαστε προς τον καθένα που ερχόμαστε σε επαφή με μη πιστούς ανθρώπους. Ο λόγος σας, λέει, είναι ηρτημένος με άλλες. Αυτά είναι ευκαιρίες που μας παρουσιάζει ο Θεός στο περιβάλλον που μας τοποθετεί. Των μη πιστών ανθρώπων, το εργασιακό μας, το οικογενειακό μας πιθανόν. Αυτές τις ευκαιρίες μας προτρέπει ο λόγος του Θεού που έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιους, όχι απαραίτητα να τους ευαγγελιστούμε, ότι κάθε φορά που ξεκινάει μια κουβέντα είναι μια ευκαιρία ευαγγελισμού, αλλά αυτές τις ευκαιρίες ο λόγος μας να είναι ρυθμισμένος με άλλα. Ένας λόγος σοφίας, ένας λόγος παρηγοριάς. Και ας είναι μόνο αυτό σε πρώτη φάση. Και ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία, πώς από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για να φτιάξει μια βάση. Ώστε όταν μετά έρχεται η ώρα να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα, υπάρχει ήδη βάση δημιουργημένη και ο άλλος είναι πολύ πιο δεκτικός να ακούσει αυτά που θα του πούμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια συνεχή εγρήγορση ενώπιον του Θεού. Να θέλουμε ο λόγος μας να είναι πάντοτε ηρτημένος με άλλας. Να θέλουμε να περπατάμε εμφρονήσι προς τους έξω. Να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και να είμαστε προσανατολισμένοι, ώστε και εκεί που ξέρω ότι με παρακολουθεί ο άλλος, η φυσιολογική μου ζωή να είναι τέτοια που να περπατάω με φρόνηση, όχι να σκέφτομαι συνεχώς τώρα σαν πιστός τι πρέπει να κάνω εγώ, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. Εκεί το έχουμε χάσει σίγουρα το παιχνίδι, αδελφοί. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς σαν πιστός τι πρέπει να κάνω, τότε είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε λάθος. Αλλά θα πρέπει να είναι τέτοια η ζωή μας, ώστε η φυσιολογική μας συμπεριφορά να είναι μια συμπεριφορά που θα έχει και το χαρακτηριστικό της φρόνησης και το χαρακτηριστικό της σωστής απόκρισης προς τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τέλος, αδελφοί, κλείνω με αυτό το θέμα. Με αυτά τα σημεία του χρόνου, μάλλον, στην πνευματική μας ζωή. Με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι σε σχέση με αυτά τα εδάφια που αναφέραμε. Ότι πολλές φορές σε ζητήματα που κατά καιρούς κουβεντιάζονται μέσα στις εκκλησίες μας, εξετάζουμε αν κάποια πράγματα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν, είναι ή δεν είναι αμαρτία. Σας θυμίζω, ας πούμε, τις συζητήσεις που γίνονταν παλιότερα και εν μέρη τώρα για το θέμα της τηλεόρασης. Πρέπει ο χριστιανός, δεν πρέπει να έχει τηλεόραση, είναι κακό να βλέπει, είναι αμαρτία, δεν είναι. Αυτό το είδος τα ζητήματα δεν έχουν μόνο το χαρακτηριστικό και το νόημα του αν είναι ή δεν είναι αμαρτία να γίνουν κάποια πράγματα. Σε όλα αυτά μπαίνει μέσα και το στοιχείο του χρόνου. Μπορεί να μην βλέπω, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση.
Μπορεί να μην διαβάζω άσχημα βιβλία, αλλά αν βλέπω πράγματα καλά για 10 ώρες την ημέρα, τότε μπορεί πάλι να μπαίνει ένα πρόβλημα στο ότι εκμεταλλεύομαι με άσχημο τρόπο το χρόνο μου. Στο ότι δεν μπορεί να είμαι συνεπής με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να προσέχω πώς να περπατάω ακριβώς, να εκμεταλλεύομαι το χρόνο μου, να αρπάζω τις ευκαιρίες. Και το ίδιο ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Αρκετά συχνά, κουβεντιάζοντας έτσι με παιδιά, ακούει κανείς να λένε: μα είναι κακό να ακούω την τάδε μουσική. Μπορεί να μην είναι κακό. Υπάρχουν χιλιάδες είδη μουσικής που δεν είναι κακό να τα ακούς. Αν όμως κάθεσαι και τα ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνεις απολύτως τίποτα άλλο, τότε αυτό μπορεί να είναι και κακό. Τα ζητήματα αυτά επομένως δεν αντιμετωπίζονται αληθή μόνο στιγμιαία. Εξετάζω δηλαδή το περιεχόμενο της μουσικής ή εξετάζω το περιεχόμενο του προγράμματος που βλέπω στην τηλεόραση. Αν είναι καλό το βλέπω, αν δεν είναι καλό δεν το βλέπω και είναι όλα εντάξει. Γιατί 10 καλά κατά τη γνώμη μου ή 10 μη μεμπτά, αν τα βάλω στη σειρά, μπορεί να μου φάνε μια ολόκληρη μέρα. Και τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί τότε όντως να έχω άλλου είδους πρόβλημα στο τι προτεραιότητες θέτω ενώπιον του Θεού. Και το τελευταίο σημείο, αδελφοί, θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Λέει: εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει, ας μη σας ξεφεύγει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω, μία ημέρα είναι ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία. Και εδώ, αυτό το εδάφιο, συνήθως παίρνουμε το πρώτο του μισό, ότι για τον Κύριο το δεύτερο μισό, μάλλον. Χίλια έτη είναι σαν μία μέρα. Για να πούμε πόσο θα είναι η αιωνιότητα, που κοίταξε να δεις, χίλια χρόνια για τον Κύριο είναι σαν μία μέρα δικιά μας. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει το εδάφιο. Λέει και τα δύο. Χίλια έτη είναι ως ημέρα μία και μία ημέρα είναι ως χίλια έτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αξιολόγηση που κάνει ο Θεός για τον χρόνο και η αντιμετώπιση που έχει ο Θεός για τον χρόνο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς. Αυτό που εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που αξίζει για χίλια χρόνια, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι έργο αξίας μιας ημέρας, όπως και το αντίστροφο. Αυτό που με τα μέτρα τα δικά μας μπορεί να είναι ένα έργο μιας ημέρας, στα μάτια του Θεού να είναι ένα έργο χιλίων ετών. Αυτό για το οποίο μπορεί να δαπανίσαμε ολόκληρη τη ζωή μας, και αν είχαμε 10 ζωές για να φτάσουμε στα 1000 χρόνια, αν τις δαπανούσαμε και αυτές τις 10, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι ένα τίποτα. Ενώ αντίθετα, αυτό που εμείς το θεωρούμε σαν ένα τίποτα. Και τι έγινε τώρα με αυτό που έκανε αυτός? Εντάξει. Όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, να καταλάβουμε ότι με τα μέτρα τα δικά του και με την αξιολόγηση τη δικιά του, είναι ένα έργο τεράστιο. Που όλα αυτά τα οποία κάναμε εμείς δεν έχουν καμία σύγκριση μπροστά του, όπως τα χίλια χρόνια δεν έχουν καμία σύγκριση με τη διάρκεια της μιας ημέρας. Η αξιολόγηση του χρόνου, αδελφοί, σε συνάρτηση με τις επιλογές μας και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με τις προθέσεις μας και με τις προτεραιότητές μας και με το γιατί κάνουμε διάφορα πράγματα, είναι τελείως διαφορετική από την αξιολόγηση που κάνουμε εμείς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να εκτιμάει τον άλλον ή να τον μέμφεται ή να μην τον εκτιμάει ή να είμαστε απαξιωμένοι ενώπιον των άλλων, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα κριτήρια του Θεού. Μπορεί εσείς να με εκτιμάτε και εγώ να χρησιμοποιώ χίλιους δύο τρόπους για να με εκτιμάτε, ταυτόχρονα όμως να βλέπει ο Θεός την καρδιά μου και να ξέρει ότι αυτά τα οποία εσείς εκτιμάτε, εγώ τα κάνω με κίνητρα τελείως ταπεινά. Αυτό δεν έχει σχέση με το πώς τα αξιολογούμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας για τον άλλον. Αλλά έχει σχέση με το πώς ο Θεός το βλέπει. Και ας μάθουμε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι δεν στεκόμαστε ενώπιον ανθρώπων. Δεν στεκόμαστε για να ακούσουμε τον μπράβο από τους αδελφούς ή από τους γύρω μας ή για να μας εκτιμούν οι γύρω μας. Στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, γιατί σε εκείνο θα σταθούμε τελικά. Και την αξιολόγηση για αυτά που κάνουμε, για το τι είναι σημαντικό, για το τι δεν είναι, για το τι αξίζει, θα την κάνει εκείνος. Όπως αντίστοιχα, ας ζητάμε από τον Θεό να μπορούμε από τώρα να είμαστε προσανατολισμένοι σε τέτοιους σκοπούς και σε τέτοιους στόχους που να είναι ένα έργο που θα αξίζει τον κόπο. Ένα έργο που όταν θα σταθούμε ενώπιον του Θεού δεν θα είναι από αυτά που θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και θα μείνουν απλώς τάχτες, γιατί ήταν οικοδομήματα που χτιστήκανε με χόρτα, με ξύλα ή καλάμια. Αλλά θα είναι οικοδομήματα που έχουν χρησιμοποιήσει σωστά οικοδομικά υλικά. Πέτρες, πολύτιμους λίθους, χρυσό, ασήμι. Αυτά θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και δεν θα πάθουν τίποτα. Ας μην βρεθούμε, αδελφοί, στην τραγική θέση να φτάσουμε ενώπιον του Θεού και να θεωρούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο οικοδόμημα από πολλά πατώματα, επιβλητικό. Και όταν δοκιμαστεί από τη φωτιά, θα μείνει ένα σωρό αποστάχτες μόνο. Θα είναι φοβερή αυτή η θέση. Ας ζητάμε από τον Θεό από τώρα λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει ενώπιον του. Και ας έχουμε, αδελφοί, αυτή την αίσθηση σε όλες τις ενέργειες του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Ότι εκείνο που αναμφίβολα έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε όλους μας, από τη στιγμή που έχουμε αναπνοή και αναπνέουμε, όσα λίγα κι αν έχουμε από εκεί και πέρα, και είτε αυτά τα λίγα είναι υλικά, αγαθά, είτε είναι υγεία, είτε οτιδήποτε, εκείνο που σίγουρα μας έχει εμπιστευτεί είναι ο χρόνος όσο ζούμε. Και το πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο μας σε συνάρτηση με την υπόλοιπη ζωή μας
είναι κάτι για το οποίο μια μέρα ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο. Δεν κάθεται βεβαίως ο Θεός με ένα τευτέρι για κάθε λεπτό της ζωής μας να λέει εδώ έκανες καλή χρήση, εδώ έκανες κακή χρήση. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε τέτοιο άγχος. Αλλά το σίγουρο όμως είναι ότι στις βασικές επιλογές της ζωής μας περιμένει να έχουμε μια γνώση του προσώπου του πρωταρχικά που θα αυξάνει από μέρα σε μέρα ή από χρόνο σε χρόνο. Αν δεν το βλέπουμε αυτό, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Τότε ίσως οι προτεραιότητές μας δεν είναι οι προτεραιότητες που θα ήθελε ο Θεός. Ας ζητάμε από τον Θεό, αδελφοί, να μας αποκαλύπτει, γιατί τελικά εκεί είναι το θέμα, τις αληθινές αξίες της δικής του, το τι αξίζει και το τι δεν αξίζει. Ας μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, γιατί δαπανούμε τη ζωή μας. Θα είναι τραγικό, επαναλαμβάνω, να βρεθούμε ενώπιον του Θεού και ξαφνικά να καταλάβουμε ότι εκεί που νομίζαμε ότι φτάνουμε και έχουμε ένα θησαυρό να δείξουμε στο Θεό, να μας πει ο Θεός. Δεν σε ξέρω. Και να το πούμε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, σε πλατείες. Δεν σε ξέρω. Ας προσέξουμε, αδελφοί, τα κριτήριά μας. Ας προσέξουμε πώς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Ας μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που, επαναλαμβάνω, κάποιες φορές μπορεί να είναι βασανιστική, της αυτοεξέτασης, του να δούμε τι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Και ξαναγυρίζω σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Μερικές φορές ας είμαστε έτοιμοι να διαταράξουμε αυτή την ισορροπία και τη γαλήνη που έχουμε στη ζωή μας. Ας μην περιμένουμε να διαταραχθεί από εξωτερικές συνθήκες μόνο. Πιέσεις, δοκιμασίες ή οτιδήποτε άλλο. Ας κοιτάξουμε εμείς μερικές φορές μήπως πρέπει να τα διαταράξουμε. Μήπως ο Θεός περιμένει να κάνουμε ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. Μήπως θέλει να αλλάξουμε ένα συνολικό τρόπο αντιμετώπισης σε κάποια πράγματα. Μπορεί, δεν το ξέρω. Καθένας αυτό το ξέρει για τον εαυτό του. Αλλά ας είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια ενδεχόμενα. Ας είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο ο Θεός να θέλει να κάνει πολύ περισσότερα με εμάς από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει στη ζωή μας. Και να είμαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι ο Θεός, αν έχουμε τέτοια διάθεση, θα μας δείξει. Θα αποκαλύψει το πρόσωπό του και θα μας οδηγήσει εκεί που εκείνος θέλει. Αμήν. Παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Απόψε. Ουδεν, λέει, δεν λέει έτσι. Ουδεν. Και ούτε εν, από όσα έγιναν, ουδεν. Υπάρχει και η γραφή, αλλά δεν είναι από τις καλές. Ουδεν. Το ίδιο είναι, ουδεν. Θα μπορούσε κανείς να πει, είναι σκέψεις του Οργένη αυτή, ακόμα ούτε εν, ακόμα ούτε ένα, τίποτα. Δεν έγινε τίποτα που να μην έγινε δι' αυτού, ούτε εν. Εδώ πρόκειται για το πνευματικά υψηλότερο. Πνευματικά υψηλότερο. Τίποτα. Θα δούμε λίγο στο τέλος μία αίρεση γνωστή σαν αίρεση των αντιπνευματιστών, θα την πούμε όμως στο τέλος. Από το πνευματικά υψηλότερο μέχρι το βιολογικά χαμηλότερο, τα πάντα γέγονεν γι' αυτού. Μόλις τώρα διάβαζα ένα άρθρο, πιο ιατρικό περιοδικό ήταν, μια Κινέζα και ένας Αμερικανός βρήκαν ένα δεύτερο κώδικα πέρα από το DNA, ένα δεύτερο κώδικα που ο συνδυασμός των δύο κωδίκων μπορεί να, όπως λένε αυτοί, να μεταβάλουν μέχρι σκέψεις, μέχρι, θα δούμε αυτά. Και εκεί διάβασα ότι έμειναν έκπληκτοι, λέει, όταν το ανακάλυψαν. Και από εδώ και πέρα είπανε, εμείς μιλήσαμε για ένα κώδικα, αλλά για να υπάρχει, λέει, και δεύτερος, πρέπει να υπάρχουν πολλοί. Εμείς πιστεύαμε πως, και λέγαμε και ξέραμε ότι γνωρίζοντας τον κώδικα DNA, αυτό ξέραμε. Αλλά αυτός, λέει, δεν λειτουργεί μόνος του. Αυτός λειτουργεί με ένα δεύτερο κώδικα. Τώρα τον ανακαλύψαμε. Αλλά τώρα είναι και άλλοι κώδικοι συνεπώς. Θα τον ανακαλύψουμε και τους άλλους. Προσέξτε το σημείο αυτό. Θυμόσαστε τι λέγαμε το ουδεέν, σας θα το πούμε κάτω. Ο σκοπός δεν είναι να ανακαλύψουμε το κύτταρο. Ένα. Ο σκοπός δεν είναι να ανακαλύψουμε από τι απαρτίζεται το κύτταρο. Δύο. Ο σκοπός δεν είναι να καλύψουμε πώς λειτουργεί ένα κύτταρο. Τρία. Αλλά περαιτέρω, ο μηχανισμός της κοινής λειτουργίας μέσα στο ένα κύτταρο σε συνδυασμό με την συλλειτουργία των άλλων κυττάρων. Και αυτά όλα βρίσκονται μέσα σε κύτταρο. Ήταν εδώ μέσα του όλα αυτά. Και είναι. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ για το έργο. Σας παρακαλώ, για προσέξτε αυτά τα πράγματα. Και ήταν μπροστά μας, ναι, και δεν τα ξέραμε. Όχι. Και περνούσαν από το μυαλό μας. Μούρις, γράφει κάποιος, τώρα οι επιστήμονες πιάνουν τα στοιχεία του κυττάρου και την λειτουργία του. Ο ποιος, ο λόγος. Και κοιτάξτε όμως τώρα και κάτι που μας δίνει θάρρος. Πού ακούμπησε η πίστη μας. Πού ακούμπησε η πίστη μας. Σε ποιον στηριχθήκαμε. Κάτσε καλά. Σε τι χέρι αρπαχτήκαμε. σώσει. Περί κείνος πρόκειται. Όταν ο Ιωάννης τον είδε στην Πάτμο, έπεσε κάτω. Και έσκυψε ο Ιησούς Χριστός, γιατί για να σηκώσεις κάποιον πεσμένο μπρούμητα κάτω, να το σηκώσεις. Για αποχείρισέ το. Πρέπει και εσύ να κατέβεις όσο χαμηλά είναι αυτός ο πεσμένος μπρούμητα, και τον σήκωσε. Τον πήρε πάνω. Είναι ένα υπέροχο πρόσωπο, γράφει ο Μπέγκελ. Φοβερός ο Μπέγκελ. Από τους τρομερότερους ερμηνευτές. Είναι ένα υπέροχο πρόσωπο που μόνον μια υπέροχη πίστη μπορεί να τον πλησιάσει για να παράγει υπέροχα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μόνο ένα μάτι που έχει 100% όραση μπορεί να εκτιμήσει ένα πίνακα, μια θαλασσογραφία του Αϊβαζόφσκι. Μόνο ένας ο οποίος έχει 100% ακοή, αν έτσι μετριέται, δεν ξέρω πώς μετράνε, το ακουόγραμμα. Το τέλειο, το απόλυτο, το... Μόνο εκείνος μπορεί να καταλάβει μια αρμονία. Δεν ξέρω ποιο είναι ο μεγάλο. Τώρα όταν δεν ακούς, ή δεν βλέπεις καλά, θαυμάζεις ένα πίνακα, βέβαια, μ' αρέσει. Δεν θα πάω πουθενά, αλλά δεν πάω πρώτα να δω τις πινακοθήκες τους. Μια φορά θυμάμαι, δεύτερη μέρα το Πάσχα ήμουνα, ταξίδευα για την Ιαπωνία και έκατσα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Άμστερνταμ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είχα την καφενεία εκεί πέρα, ένα σάντιτς, ένα γάφι. Και στο Ρέμπραντ, μόνο είναι δύο πατώματα Ρέμπραντ. Τι ξέρω όμως από σου γράφει εκεί. Τα μάτια μου δεν βλέπω. Κάθε πίνακας φωτίζεται από ειδικό τρόπο, μέχρι που υπάρχει σε ένα πίνακα που είναι ένα πιάτο. Και πρέπει να ανέβεις κάτι σκαλοπάτια, δεν το ξέρω. Είδα που ανεβαίναν μερικοί εκεί, πού πάνε αυτό. Πρέπει να το δεις κάτω από μια ειδική γωνία. Προσπτώσεως του φωτός. Ένα υπέροχο πρόσωπο που μόνο μια υπέροχη πίστη παράγει τα υπέροχα αποτελέσματα. Αν τούτα τα αποτελέσματα δεν παράγονται στη δική μου ζωή, δεν εκφράζονται στη δική μου ζωή, δεν τα απολαμβάνω, δεν τα ζω, δεν τα χαίρομαι, δεν είναι ότι φταίει η πηγή, διότι δεν τα παράγει. Είναι υπέροχη η πηγή και χρειάζεται μόνον ένα τέτοιο.

αυτό είναι, βλέπετε, το ανθρώπινο στοιχείο. Ενώ ο Ιησούς Χριστός λέει στην άπειρο, στην ιωστή δύναμη τα ίδια πράγματα και τα καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά των 12 ετών. Άνθρωπος είναι. Γράφει. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς να παραχθούν τα πάντα από ένα πρόσωπο που δεν είναι τα πάντα και δεν συγκεντρώνει τα πάντα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ονόματα, εποχές. Γενναίες και χιλιετηρίδες ως διανόημα και εμείς πετώμενοι. Αλλά σε ευχαριστούμε διότι διά του Χριστού εμάθαμε τι είναι ζωή, εμάθαμε το νόημα του περάσματός μας από τη ζωή. Ξέρουμε τι είναι τάφος, τι ουρανός. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα μας έλυσες τα μυστήρια που κρατάνε εχμάλωτο τον ανθρώπινο νου και τον ταλαιπωρούν. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον. Δασκαλέψαμε στα γόνατά Του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον Ιωσήφ. Όμορφες ψυχές που μέσα από του θεάτρου τον κόσμο και το χειροκρότημα του θεάτρου μπόρεσαν να διακρίνουν το πρόσωπό Σου, να το αγκαλιάσουν και να βρούνε το πραγματικό νόημα και τον υπέρτατο σκοπό. Στο δύο ώρο που ακολουθεί είναι τιμή μας να είσαι μαζί μας. Είναι τιμή μας να σε ακούσουμε. Να απευθυνθείς στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Και να μας μιλήσεις με τον τρόπο που ξέρεις μόνο εσύ να μιλάς. Για να φύγουμε χορτασμένοι, πλημμυρισμένοι, πληροφορημένοι από σένα. Τα παιδιά μας, το κορίτσι του Σαββάτου, την κοπέλα της Εκκλησίας, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, τα γυρατιά, την νεότητα, τους νέους της Εκκλησίας, τους απόντας, όπου και να είναι. Τίμησέ μας με την υπογραφή Σου απόψε. Και χάρισέ μας στο τέλος του δίωρου αυτού, εκείνο που θα ονομαστεί η βεβαιότης, ότι πραγματοποιείς εις το έπακρον, εις κεραίαν απόλυτο τις υποσχέσεις Σου και κάνεις πιο πολλά από ό,τι είναι δυνατόν να Σου ζητήσουμε ή να βάλουνε οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό μας. Η χάρη Σου, το έλεος Σου, η ευλογία Σου να είναι μαζί μας.

0: έχουμε απόξω από το σπίτι μας ένα μικρό πεζοδρόμιο. Και περνάει ένας άνθρωπος και λέει, ακούστε εδώ, είπε ο δήμαρχος, ο καθένας έξω από την πόρτα του να βάλει ένα δέντρο. Και αύριο το πρωί θα έρθει εδώ το αυτοκίνητο του Δήμου να αφήσει το δεντρίλιο. Να το αφήσει στην πόρτα να το φυτέψει. Αρχίζουμε λοιπόν εμείς και παίρνουμε εκεί πέρα ένα φτιάρι και ένα γκασμά και σκάβουμε, κάνουμε ένα λάκκο μπροστά από την πόρτα για να φυτέψουμε τι πράγμα, το δεντράκι. Να την άλλη μέρα το πρωί αντί να έρθει ο Δήμος με το δέντρο, έρχεται ο Δήμος με ένα μεγάλο αυτοκίνητο γεμάτο χούμα. Πού το δέντρο, λέει, άλλη διαταγή βήκε. Ειδικώς για το δρόμο το δικό σας, επειδή περνάνε αυτοκίνητα και είναι στροφή και θα είναι επικίνδυνα τα δέντρα όταν μεγαλώσουν για τα αυτοκίνητα, δεν θα βάλετε εσείς εδώ όλη αυτή η πλευρά. Η στροφή δεν θα βάλετε δέντρα. Γι' αυτό σας φέραμε χώμα, τους λάκκους που σκάψατε, θα τους σκεπάσετε. Ποιος θα πάρει περισσότερο χώμα από το καμιόνι? Τι λέτε εσείς? Όποιος έσκαψε μεγαλύτερο και βαθύτερο και πλατύτερο λάκκο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη χάρη. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, για να σκεπαστεί η αμαρτία του, τόσο περισσότερη χάρη χρειάζεται. Ο Απόστολος Παύλος, κάτω από αυτό το πνεύμα, εις την προς Ρωμαίους επιστολή και εις το 5ο κεφάλαιο, εις το 21 χωρίον, στο 20 μάλλον, μαζί και το 21, λέει, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις. Όπου ο άνθρωπος βρήκε βαθύτερο λάκκο και έσκαψε ανομίας, εκεί ο Θεός για να τον σκεπάσει εχρησιμοποίησε περισσότερη χάρη. Βέβαια παρακάτω λέει, μη μου πει κανένας, τώρα λέει το κατάλαβα. Λέει, τι κατάλαβες? Πρέπει λέει να αμαρτάνω πολύ για να πάρω μεγάλη χάρη. Ποπ, έγινε τα πράγματα λέει. Πως εμείς ήτινες απεθάνομεν, αμαρτάνομεν εις έτη. Όταν λέει όπου, το περιορίζει σε πρόσωπα? Δεν είναι ένα, δύο, τρία. Το περιορίζει σε φυλές? Το περιορίζει σε εποχές? Θέλω να πω και να με βοηθήσετε στο σημείο αυτό, γιατί απόψε τούτο ο Θεός έβαλε πριν καιρό στην καρδιά μου, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό με ελέγχει η συνείδησή ως προς εσάς. Υπάρχει κανένας εδώ που να πιστεύει ότι υπήρξε περισσότερον αμαρτωλή εποχή από την εποχή μας? Εάν η εποχή μας είναι η περισσότερο αμαρτωλή, εάν η εποχή μας είναι η διαδρομή εκείνη του χρόνου, η εποχή αυτή όπου επερίσευσε η αμαρτία, εφόσον αυτά που διαβάζουμε είναι αληθινά, συνεπώς η εποχή μας πρέπει να είναι μια εποχή όπου θα υπερπερισσεύσει η χάρη. Και επ' αυτού δεν υπάρχει ούτε αμφιβολία, ούτε αρνητική θέση, ούτε αμφισβήτηση. Επί της διπλής αυτής αρχής, ότι η εποχή μας είναι εποχή όπου επερίσσευσε η αμαρτία. Συνεπώς, θα υπερπερισσεύσει. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ο Θεός, σας φαίνεται παράδοξο, σε χρειάζεται. Σας έλεγα και την άλλη φορά ότι στην παγκόσμια ιστορία, στις μέρες μας, στην Ελλάδα μας, στον τόπο μας, εδώ που ζούμε, έγινε ένα ανεπανάληπτο ράπισμα εναντίον της Εκκλησίας. Επειδή η Εκκλησία δεν επήγαινε στην επαρχία να κηρύξει την αλήθεια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού, αναγκάστηκε ο Θεός και έφερε την επαρχία στην Αθήνα. Μοναδικό φαινόμενο, ανεπανάληπτο, πρωτοφανές. Κανένα κράτος του κόσμου το 50% δεν κατοικεί στην πρωτεύουσά του. Η Αμερική είναι 230 εκατομμύρια. Δεν είναι αλήθεια, αδερφέ, πως τα 115 κατοικούν στη Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι αλήθεια πως η μισή Αγγλία κατοικεί στο Λονδίνο. Η μισή Γαλλία κατοικεί στο Παρίσι. 260-240 εκατομμύρια οι Ρώσοι. Δεν είναι αλήθεια πως 120 τα 130 κατοικούνε που κατοικούνε στη Μόσχα. Μονάχα εδώ συνέβη αυτό το πράγμα. Από τα 8 εκατομμύρια τα 4 ήρθαν εδώ μέσα. Και δεν βλέπω τίποτε άλλο. Άλλοι βλέπουν οικονομικά, οικολογικά, πολιτικά, κοινωνικά το θέμα. Ωρα τι λέτε, τους λέω. Μου λένε, πάλι τα Ευαγγέλια εσύ θα πεις. Να τι να σας πω, τους λέω. Αυτό έγινε στις τελευταίες μέρες. Μοναδικό φαινόμενο. Για να επομισθεί την ευθύνη του κάθε πιστό. Τι κάνει. Τι περιμένεις. Εμείς είχαμε σε μια άλλη μικρή εκκλησία ένα γερογκρά. Μπαμ. Από τους γκράδες, τους παλιούς. Χάλασε. Δεν πυροβολεί πια. Άδωμα που θα τον βάλουμε. 86 χρονό. Τα ποδαράκια του του γεροκόλα δεν τον σηκώνουνε πια. Οδό να πάει εκεί κάνει 10 λεφτά. Το πνεύμα του ζέει όμως. Και γυρεύει προσευχές 86 ετών. Για τα πόδια μου λέει προσευχηθείτε. Έχω ψυχές εδώ, έχω ψυχές εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Έχει σπείρει όλη την Ελλάδα και έχει ευαγγελιστεί όπου πήγε ο άνθρωπος αυτός. Εγνώρισε την αλήθεια 60 χρονών. Πολύ. Τώρα. Πώς να κερδίσω τα χαμένα τα χρόνια. Αλήθεια, ήθελα να συζητήσω μαζί σου απόψε. Έτσι να ήταν μπορετό να κάναμε μια στρόγγυλη συντροφιά. Τι σκέπτεσαι. Πώς σκέπτεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω. Πώς το καταλαβαίνεις. Εσύ. Τι είσαι. Δεν ξέρω, ξέρετε τις στρατιώτες. Πήγα μόλις στρατιώτες. Προσωπικά βαρέθηκα να είμαι στρατιώτες. Πω, αρχόντα. Ελλάδα, εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι, λέει, στρατιώτης της 10ης μεραρχίας του 8ου συντάγματος, 7ο τάγμα, 3ος λόχος, 2η δημιουργία. Τι είσαι εσύ. Αυτό σε έχει απασχολήσει ψυχή. Τι είσαι. Στο μεγάλο αυτό συγκρότημα, στο μηχανισμό του αγιασμού. Διότι ο άνθρωπος δεν υπηρετεί. Ο άνθρωπος λατρεύει. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Αυτό που λένε οι γυναίκες. Έχω λάτρα μεγάλη σήμερα. Λατρεύω ελληνικά. Σημαίνει διακονώ και υπηρετώ. Λατρεύεται ο Θεός, δεν υπηρετείται. Εσύ τι θέση έχεις πάρει. Εσένα ο Θεός τι σου χάρισε. Θυμάμαι ένα αγαπητό αδελφό με τα παλιά τα χρόνια, φτώχεια, με το καντάρι. Στο Σούνιο, αυτός ήταν κουρέας. Και πήγαινε τα Σάββατα. Με τα εργαλεία του. Τι εργαλεία, μια μηχανή είχε. Θα ανέβαινε πάνω στο Σούνιο και κούρευε όλα τα παιδιά. Την εποχή εκείνη τα κορεύανε στρατιωτικά. Τόσα ήταν και με τη μηχανή τα παιδάκια. Όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Και πολλές φορές συζητάγανε και μου έλεγε, αδερφέ μου, τι να κάνω. Και του στέρναμε σε αρρώστους, σε νοσοκομεία, τον στέλναμε σε ψυχές που ήταν στο σπίτι κατάκητη. Να τους κουρέψει λιγάκι, τους έκανε ένα ξυρισματάκι. Αυτό έκανε. Και τον θυμάμαι να μην έχει τα ναύλα του. Αδελφέ μου, φοβούμε ότι γίναμε μαξιλαριστές. Έπειρε ο καθένας το μαξιλάρι της σωτηρίας, το έβαλε εδώ πίσω, το διόρθωσε λιγάκι έτσι καλύτερα. Έχεις κάνει φορά τους αρρώστους. Λέει, βάρτο λίγο, λέει, πιο εκεί το μαξιλάρι. Εκεί καλά είναι, λέει. Κάνα φορά πας στο κουρίο και σβάζεις και τον καθρέφτη κατά πίσω. Κάνα φορά την πρώτη φορά που πήγαινα σε έναν αδερφό, του λέω, μου έκανε, σε αρέσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, του λέω, αγαπητέ μου. Κάνε μου τη χαρά, τι να μ' αρέσει, λέω. Καλά, του λέω, πάνω τα δεις, τι να δω, του λέω, θα ξαναμεγαλώσουν. Μου λέει, μεγαλώσουν, άστατο, του λέω. Άμα ήταν άπαξ της ζωής μου, το καταλαβαίνω, αφού λέω. Αδερφέ μου, επήραμε το μαξιλάρι μας. Εγώ είμαι, λέει, σωσμένος του Ιησού Χριστού, δοξασμένο το όνομά του και σας την έσκασα. Δεν είμαστε, εντάξει, λέει. Ποιος σου το είπε. Εδώ πέρα λέει, όπου είμαι εγώ θα είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Δεν πιστεύω πως εσώθηκε κανένας ή θα σωθεί εκ των έργων του, εκ της διακονίας του, εκ της υπηρεσίας του. Αλλά δεν πιστεύω πως υπάρχει σωσμένος άνθρωπος ο οποίος δεν διακόνησε. Πως να ξεχάσω εκείνο το ληστή. Εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων στο διάβα της ιστορίας εσώθηκαν με το κήρυγμα εκείνου του ληστή. Και την ομολογία του έκαμε ο φτωχός και το κηρυγματάκι του έκαμε και την προτροπή του έκαμε και έμεινε. Αυτό μπορούσε να κάνει. Και κάποια γυναίκα μία φορά στο αργαλιό έκατσε και ήφανε ένα χιτόνα. Κύριε, του λέει, αυτό τον έχω για σένα. Σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα γράφω κύριο το γνωστό το ανέκδοτο για το θείο. Ξέρετε, ο θείος ο Μεταλλινό είχε ένα αδύνατο σημείο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί όταν άλλαζε κρεβάτι και σπίτι. Αυτό δεν μπορούσε, όχι την πρώτη και τη δεύτερη μέρα. Μια εβδομάδα. Και πρέπει να πηγαίνει εδώ, όσες φορές πήγαινε έξω, θέμα προσευχής. Με λάδι τον αλήφαμε. Να κοιμηθεί. Μια φορά είχε πάει στην Κατερίνη, στο ΒΙΚ. Βιβλικών Ινστιτούτο Κατερίνης. Εκεί λοιπόν που πήγε, όλη η σιδηρόδρομος της εποχής εκείνης, με τη φρικτή εκείνη ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων, έφτασε καμιά φορά ο άνθρωπος. Έτσι δώσανε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί, φαίνεται όμως ότι από την κούραση, ποιος ξέρει, κατά τις 4 η ώρα, 4.30, τον ελάβωσε όπως μας έλεγε ο ύπνος. Δεν θα είχε κοιμηθεί 5 λεπτά. Πετάγεται απάνω ο άνθρωπος. Ανοίγει την πόρτα, τι συμβαίνει. Ήτανε μια γριούλα, μια ψυχούλα. Γύρω με το μαντίλι το μαύρο, με την ποδιά, θυμόσαστε, δεμένη πίσω. Λέει, κύριε Μεταλινέ, εζήμωσα και φούρνησα. Και είπα, τα πρώτα ψωμάκια ζεστά, λέει, δυο ψωμάκια έτσι να στα φέρω. Την αγκάλιασε, λέει, γιατί είναι φίλη, αδελφούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και μας έλεγε, καλύτερα, λέει, δύο αυτοκίνητα αλεύρι της χάριζα. Θα μπορούσα να το είχα, λέει, αλλά η καημενούλα. Προσέξτε, αυτό μπορούσε να κάνει αυτή η ψυχή. Πολλά χρόνια πριν λάβαμε ένα γράμμα από την Αγγλία. Ένας άγνωστος άνθρωπος, και έγραφε αυτός ο άνθρωπος, είμαι πιστός, φτωχός άνθρωπος. Και τι έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, λέει. Να γράψω σε όλο τον κόσμο, όπου έχω διευθύνσεις εκκλησιών, ανάμεσα σε αυτές και τη δική σας. Και να σας παρακαλέσω, παλιά γραμματόσημα, που τα πετάτε, της πατρίδας σας, να μου τα στέλνετε. Τα μαζεύω από όλο τον κόσμο. Τα πουλάω και αγοράζω, λέει, καινές διαθήκες και τις μοιράζω. Κύριε, λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μια φορά ήμουνα πάνω στο Σιάτλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πιο βορεινό άκρον, ψηλά στον Ειρηνικό ωκεανό, εκεί που είναι ακριβώς τα σύνορα με τον Καναδά. Κυριακή απόγευμα, 13-15 βαθμοί κάτω του μηδενός. Είχα βγει να φάω κάτι, διότι στο ξενοδοχείο που έμενα ήταν τόσο ακριβά τα φαγιά, που δεν είχα λεφτά να τα φάω. Επειδή ήταν πληρωμένο από τις αποδοχές μου το ξενοδοχείο, έτρωγα έξω. Ήταν κάτι ταβερνία, τα λέγαμε. Πήρε ταυτί μου όμως μουσική και γνωστή. Γυρίζω γύρω από εκεί, τους έπιασα. Μέσα σε μια στοά ήτανε ο πατέρας, η μάνα και τρία παιδόπουλα. Το πιο μικρό έπαιζε ντέφι. Το κοριτσάκι έπαιζε κιθάρα. Η μάνα έπαιζε ακορντεόν. Αυτός μαζί με τα άλλα έψαλαν και μοίραζαν φυλάδια. 15 υπό το μηδέν, ποιος ήταν στο δρόμο Κυριακή και ξέρετε στο εξωτερικό Κυριακή. Μόνο φαντάσματα πρώτα, δεν βλέπεις άνθρωπος στον δρόμο. Εστάθηκα, θυμάμαι, κοντά τους, ήταν και ένα ύμνος, έψαλα και έναν ύμνο μαζί τους, νόμιζα ότι θα παγώσω, στο τέλος πια και φύγα. Αυτή ήταν ακόμα εκεί και τους άκουγα. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα συμφωνήσεις εσύ μαζί μου, πως δεν αποφάσισες να κάνεις κάτι. Συζητούσαμε κάποιο αγαπητό και συμφωνήσαμε και λέγαμε πως θα ήταν εμπορετό να πάμε στις λαϊκές αγορές. 3-4 ώρες βαστά η λαϊκή αγορά. Από το πρωί στις 8 μέχρι τις 11 μετά. Και να στήσεις ένα τραπέζι με 10 βιβλία και 3 καινές διαθήκες. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Θα έρθουν ουρά ο κόσμος που επίστεψε. Ποιος το τόπο. Ένας θα διαβάσει. Ο δεύτερος θα γελάσει. Ο τρίτος θα σε φτύσει. Ο τέταρτος θα ακούσει δύο λόγια. Το θεωρείς λίγο? Τα πιο παλιά χρόνια σας το έλεγα. Με έναν αγαπητό επηγαίναμε στις νευρολογικές κλινικές. Με μια κιθάρα ψάλαμε Κυριακή μεσημέρι. Μέχρι αργά το απόγευμα που είχαμε εκκλησία. Ω, να δείτε πόσα δάκρυα. Να δείτε πόσος κόσμος. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όλοι κάτω από καθεστώς μανία. Θέλω απλά απόψε, έτσι, κουβέντα να κάνουμε. Να σε ρωτήσω. Να σου πω και ένα το παράδειγμα, δεν θυμάμαι. Εδώ το λέγαμε, κάποιο άλλο Σάββατο το λέγαμε. Έρχεται κάποιος και σου λέει, έχεις αυτοκίνητο. Άρα σου δώσω ένα αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ, του λες, αλλά δεν έχω λεφτά για βενζίνη. Το μεροκάμα το ίσα ίσα φτάνει. Άκα εμένα. Ας είναι και 350 αραχμές την ημέρα για βενζίνη. Σου φτάνουνε. Και άμα το τρακάρεις να μου το πεις. Και άμα χρειαστεί συνεργείο θα σε στείλω εγώ στο φίλο μου. Τον κοιτάς και λες, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα? Και σου λέει είναι. Και μια φορά 11 η ώρα τη νύχτα. 11. Συγχώρεσέ με, σου λέει. Έχω κάτι. Επειδή είμαι μονός και είσαι διπλός Σάββατο βράδυ. Και το παιδί μου άνοιξε η μύτη του και τρέχει πολύ αίμα σαν της ευτυχίας. Μου το παίρνεις μέχρι την κλινική? Α, του λες. Είναι αργά. Εγώ 10:30 κοιμάμαι. Συγγνώμη, αλλά πες το παιδί σου μεθαύριο. Τη Δευτέρα να ανοίξει η μύτη του ξανά, γιατί τώρα δεν μπορώ. Θα το έκανες ποτέ? Στον άνθρωπο που σου δώσε το αυτοκίνητο, σου το χάρισε, σου βάζει βενζίνα, σου βάζει λάδι. Βέβαια, στο φυλάει, επειδή ένα παιδί κακό να σου τραβήξει μια με μια πρόκα και του είπε μη μωρό μου. Βέβαια, δικά του όλα καημένε. Και εσένα σου γύρεψε. Και εμένα μου γύρεψε να βάλει το παιδί του να το πάρω στο νοσοκομείο που είναι από κάτω. Και του αρνήθηκα. Το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Σκέφτηκες πώς είναι μπορετό, αγαπητή μου? Πώς είναι δυνατόν, αδελφή μου? Δεν πιστεύω πως αν μοιράσεις 1 δισεκατομμύριο φυλάδια θα πας στον ουρανό. Δεκτώ αυτό, τελειώσαμε. Αλλά σου λέω, το πρωί, ναι, το πρωί λέει, πρέπει να φάμε, να φας. Και δουλειά άλλη στο σπίτι, και δουλειά στο σπίτι. Και μετά πρέπει να έχουμε και μια άλλη δουλίτσα εκεί πέρα, μια άλλη δουλίτσα. Και μετά, γυρίσουμε σπίτι, λέει, να κοιμηθούμε και μια ώρα. Μετά, λέει, ξέρεις, λέει, τα παιδιά λέει εκεί πέρα δεν πάνε καλά, λέει, και τα φιλότιμα, λέει. Στη χημεία δεν πάνε καλά. Και τι έγινε τώρα? Να τα βοηθήσω, λέει, στη χημεία λιγάκι. Και τρως ολόκληρο το 24ωρό σου. Κλέβοντας το Θεό. Πόσοι από εμάς, αγαπητοί μου, καταλάβαμε το περίφημο θέμα της δεκάτης μας? Που δεν υπάρχει δεκάτη στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει 10% στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει 100%. Αλλά σου λέω, επειδή είσαι της Παλαιάς Διαθήκης, 10%. Πού το? Σου χάρισε ο Θεός χρόνο. Δικός του. Σου χάρισε ο Θεός τα μέσα. Τι κάνει? 2-3 άνθρωποι μαζευτήκαμε, κλάψαμε, εξαφορμής του Γεροκόλα και εξαφορμής του Ιωσήφ που έφυγε. Και είπαμε το εξής. Θα το πούμε στο Χριστό επάνω, κάνουμε μια αίτηση και από κάτω. Μ' άρεσε, διάβασα κάπου. Τι είναι προσευχή, λέει? Μια μικρή απάτη. Λες, λέει, στο Θεό ό,τι θέλεις και από κάτω γράφεις Ιησούς Χριστός. Αντί να γράψεις, λέει, το όνομά σου. Και μου άρεσε αυτό. Αυτό κάνουμε. Λέμε τα προβλήματά μας και τι να βάλουμε το όνομά μας και πού μας ξέρει και ποιοι είμαστε εμείς. Βάζουμε από κάτω Ιησούς Χριστός. Ότι ο Χριστός τα γυρέψε από τον Πατέρα. Και ο Πατέρας λέει, α, αφού μου τα γυρέψατε στο όνομα του παιδιού μου. Αλήθεια σας λέγω. Και είπαμε να γυρέψουμε από τον Κύριο και να του πούμε να μας βρει κάπου ένα κομματάκι. Λίγο γης. Να έχει 3-4 δωματιάκια μικρούγια. Και αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα να τους μαζέψουμε από ξένα χέρια. Την άλλη φορά πέθανε η Ράπη σε κάποιο οίκο, λέει, ευγυρίας. Μέσα σε άπιστους ανθρώπους. Να μην έχει την τελευταία στιγμή της κάποια ψυχούλα να της κάνει έτσι το σαγόνι και να της πει, Καλλιόπη, υπηρέτησες τους Αγίους και ξέρω αν τους υπηρέτησε. Πάρε 2 ποτήρια νερό. Και είπαμε, αδέρφια μου, να μαζευτούμε και ο Θεός θα μας το χαρίσει. Θα του πω, γιατρέ μου, ο Θεός σε ευλόγησε, σε ευλόγησε. Μια φορά την εβδομάδα θα μας έρχεσαι εκεί. Και στον άλλο γιατρό, και στον άλλο γιατρό. Θα ερχόσαστε, παιδιά, εκεί. Και θα πω και σε μια ψυχή, Ελλάδας. Θα αφήσεις τις μηχανές σου και τα συγγράμματά σου τα ωραιότατα και θα μας έρχεσαι κάθε Σάββατο. Έχουμε πλυντήριο. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πολύ, σηκωθείτε επάνω να κουβεντιάσουμε. Αν κάθομαι εδώ και είστε από κάτω, δεν δέχομαι ποτέ τη διάκριση άμβωνος και ακροατηρίου. Αυτά καμιά φορά βάζουν και χαγγελάκια σιδερένια στις εκκλησίες. Όχι, αδέρφια μου, ακροατήρια είμαι. Άμβωνες είσαστε. Να το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Και αν έχω λάθος, να μου το πείτε. Επήραμε τη σωτηρία μας. Λέει, δόξα στον Θεό. Λέει, με έπνεε, με έλυσε, με καθάρισε. Τελεία. Τι τελεία. Να μην πάμε, λέει, και λίγο εξοχή. Να πας εξοχή. Ποιος είπε να μην πας εξοχή. Να μην χωρίσουμε όμως την εκκλησία σε θερινή και χειμερινή εκκλησία. Τα σινεμά τα χωρίζουν σε χειμερινά και θερινά. Τι θα το κάνετε, παιδιά μου. Θέλετε να φύγετε. Και να φύγετε. Και να μην πάμε. Να πάτε, αδέρφια μου. Να τα φροντίσουμε όμως, να τα ρυθμίσουμε κατά τον τρόπο. Να μείνουν και 10 άνθρωποι στην εκκλησία. Οφείλω να σας μαλώσω εν το όνομα του Χριστού. Και σας μαλώνω γιατί σας αγαπάω. Ξέρετε πώς ήταν στην κηδεία του Ιωσήφ. 12.30 είμαστε. 12.30! Ο μισός ποιος ήταν. Ένα πιτσιρίκι από τη γειτονιά με ένα σόρτ. Ένα κοτσιτσάκι ήταν καλά εδώ. Μαζεύεται. Το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ τη γειτονιά μαζεύονται. Σε γάμους. Χρυσέ μου, ένα σου λέω μόνο. Ήτανε παράσταση, ήταν φαινόμενο, ήταν εικόνα αυτή την οποία δώσαμε. Έδωσα. Άμα δεν το ξέρεις, τι σου κάνω. Αν το ξέρα όμως, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Η οικογένεια είμαστε. Η δόξα του Κυρίου. Επερίσευσε η αμαρτία. Αυτό είναι το εδαφείο μας. Άρα υπέρ επερίσευσε η χάρη. Όταν πήγα να υπηρετήσω τον Κύριο στη Γερμανία, εγνώρισα μια κοπελίτσα. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Πολύ μωρό το πήγαν στη Γερμανία. Τα ελληνικά του είναι γερμανικά. Τα γερμανικά του όμως είναι καλά γερμανικά, φαίνεται. Είναι μια κιθαρούλα εκεί πέρα. Θα κατέβω, μου λέει, το καλοκαίρι κάτω. 15 μέρες. Έλα, της λέω, ξέρω μια εκκλησία που έχει ξενώνα. Θα σε φιλοξενήσει και σένα και την κιθάρα σου. Θα σου δώσουμε φυλάδια. Αφού το θέλεις, θα πάρεις κι άλλα παιδιά να βγείτε έξω. Σας έλεγα την άλλη φορά, αγαπητοί μου. Όταν ήμουν στη Γερμανία, είδα κάτι περιοδικά από αυτά τα τουριστικά περιοδικά. Που κάνουν γκρουπ, κρουαζιέρες και τα λοιπά. Και εντράπηκα σαν Έλληνας. Διότι είχε με πολλά αποσιωπητικά και περισσότερα υπονοούμενα. Ελάτε στη Μύκονο, ελάτε στην Ίδρα. Και από κάτω άφηνε να φανεί ότι ήταν τα νησιά της αμαρτίας. Καλός, κακός, ούτε σχόλια μου πρέπουνε, ούτε μου ταιριάζουνε. Σκύβω το κεφάλι και ερώτησα. Και είπα, πιστεύω με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ένα παιδί ήδη είναι έτοιμο. Ψάχνουμε να βρούμε ακόμα άλλο παιδί να πάνε το πρωί στη Μύκονο. Και δεν μου λες, είναι έτοιμος να με ρωτήσει ο αδελφός μου και πόσες χιλιάδες από αυτούς τους άθλιους, τους δυστυχισμένους ανθρώπους θα πιστέψουνε. Κανένας. Και ποιος σου είπε που όπου μίλαγε ο Χριστός επίστευαν καμιά 500 εκατομμύρια ή ο Παύλος όταν έκανε κανένα κήρυγμα 412.000 πιστεύανε. Και τι θα κάνουμε στη Μύκονο. Τίποτα. Θα πάει κανένας με μια κιθάρα, τρεις φωνές, θα πλώσουν την πραμάτιά τους απάνω στο πεζούλι της Μυκόνου, απάνω στο πεζούλι της Ίδρας, ακριβώς απέναντι που είναι εκείνο το Καβοντόρο, το περίφημο διεθνώς εκείνο κέντρο της ανομίας. Και θα διαλαλήσουνε, και θα ψάλουνε, και θα προσευχηθούνε, το πολύ πολύ να τους ξαναβάλουν δια της βίας μέσα στο βαποράκι. Είναι όμορφο το ταξίδι από την Ίδρα διωγμένος για τον Πειραιά.
1: Πρέπει να κλείσω.
0: Δεν υπάρχουν σκληρές εποχές. Δεν υπάρχουν σκληρές ψυχές. Δεν υπάρχουν δύσκολοι χρόνοι. Υπάρχει ανεπαρξία εργαλείων να τα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να σκάψει τα βράχια.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ απόψε.
0: Ζήτησε από τον Χριστό να σου αποκαλύψει και να σου πει και να σου μιλήσει. Πού σε θέλει? Τι είσαι? Στη μεγάλη τη στερνή τη μάχη που διεξάγει το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψέμα, η ύλη με το πνεύμα, ο Χριστός με τα τάρταρα. Χρειάζεται μερικά για νοντούφεκα. Μη μου πεις, οι άλλοι διαθέτουνε, λέει, οι Γερμανοί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχαν ένα κανόνι και το λέγανε η χοντρή Βέρθα. Έπεφτε μια κανονιά από δάφτο και γκρέμιζε μια συνοικία. Οι άλλοι έχουνε, λέει, τέτοια κανόνια. Και μένα τι με νοιάζει? Και εσύ, λέει, με ένα γιανοντούφεκο γκρά που βάζεις το βόλι, κάνεις έτσι μπαμ και με τα μισή ώρα τα αφήνεις να κρυώσει, ξαναβάλεις άλλη σφαίρα. Ξέρω. Αυτό και με αυτό. Και θα μείνω εδώ. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Ξέρω μονάχα κάτι. Πως θα ήθελα ο Κύριος να έρθει να με βρει στις επάλξεις της αγάπης. Γιατί αγαπώ σημαίνει διακονώ. Άχρηστους ανθρώπους ο Χριστός δεν τους κάλεσε. Γιατί τους άχρηστους όταν τους κάλεσε, κάνει τούτο το λογοπαίγνιο, ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλήμωνα, τους έκαμε χρήσιμους. Και καθένας εν Χριστώ Ιησού, στη μεγάλη στερνή μάχη του Ιησού Χριστού, του είναι χρήσιμο. Είναι στη διάθεσή σου να μιλήσουμε. Να σου δώσω διευθύνσεις, να σου πω για νοσοκομεία, να σου πω για γερατιά, να σου πω για πόνο, να σου πω για θλίψη, να σου πω για φτώχεια, να σου πω για ανάγκες. Και αν θα ήθελες να πάμε μαζί, θα μου πεις, Κύριε, 136 χρονών άνθρωπος, πού να πας τώρα εσύ στη Μύκονο? Δεν πειράζει. Αν είναι να φάμε 50 ξυλιές, ας τις μοιραστούμε 25-25, γιατί 50 επάνω σου ίσως είναι πολλές. Όπου επερίσευσε η αμαρτία και η αμαρτία επερίσευσε στις μέρες μας, στις μέρες μας θα περισσεύσει και η χάρη. Μόνον πίστεψέ το και πιστεύοντάς το απόψε πες το, Κύριε, με τη σφεντόνα μου είμαι στη διάθεσή σου. Ταρακούνησέ μας απόψε. Όπως τους λιποθυμισμένους χτύπησε χαστούκάκι απόψε. Σε μένα πρώτα. Και από όλα όσα υπόθηκαν αναφερόντας ότι είναι μη δικό σου. Τοποθετώντας ακριβώς τα δικά σου σωστά και ερμηνευτικά. Μέσα στην καρδιά μας. Καντά απόφαση. Καντά ναι. Κάμε τα αμήν. Κάμε τα δόξα στην κύβωτά σου. Ας κλείσω με τα λόγια που άρχισα. Πνεύμα Άγιον, ας μας ταρακουνήσει απόψε.

να γκρινιάξω. Την πρώτη ώρα κάθε Σάββατο γκρινιάζουμε εδώ έξω. Χρόνια τώρα. Λες και βγάζω δόντια. Έτσι όμως νομίζω πρέπει να γίνει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω από το βιβλίο των πράξεων. 2-3 εδαφιάκια. Μια λέξη μόνο θα χρησιμοποιήσουμε, μια μικρή φράση. Πράξεις Β. 43. Ύστερα που πιστέψαν οι 3.000 και λάβανε τη δωρεά του Αγίου Πνεύμα, εγένετο δε πάση ψυχή φόβο. Τη μετάφραση ο Βάμβας λέει κατέλαβε κάθε ψυχή φόβος. Έτσι δεν λέει η μετάφραση? Βέβαια, ξέρετε, δεν αποδίδεται η ελληνική με τίποτα. Γι' αυτό

0: Αλλά δεν χρησιμοποιεί ο Λουκάς το «καταλαμβάνω δι' Αγίου Πνεύματος», αλλά το «γίγνομαι». Γίγνομαι φόβο, γίγνομαι με γενική εγένετο φόβος. Είναι ότι, να σου πω ένα παράδειγμα, βάζεις το φαΐ στο φούρνο και το βγάζεις καμένο, ψημένο, έτοιμο. Είναι το ρήμα «γίγνομαι». Βάζεις ένα σφουγγάρι μέσα στο λάδι, το βγάζεις. Αλλά όλο το σφουγγάρι, επήρε λάδι, μα όχι το σφουγγάρι, τα κύτταρα, οι πόροι, τα μικρά εκατομμυριωστά εκείνα του, εγένοντο. Εγένοντο. Αγαπητοί μου, να τι με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Και ο Θεός να με φυλάξει από του να λέω ότι το βρήκα. Εδώ πρέπει να κάνουμε μερικές κουβέντες, τώρα πια που δεν έχουμε και το σούνιό μας, δεν μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Κάναμε σε ένα κύκλο μεγάλο, δόξα στο Θεό μας. Ο Θεός να μας φυλάξει από μια αλήθεια που είναι μεγάλη και δυνατή και πραγματική. Από του να κάνουμε την αλήθεια αυτή σημαία. Σου αποκαλύπτει δηλαδή ο Θεός, τον τελευταίο καιρό χρειάζεται πολύ προσευχή. Μην την κάνει σημαία, διότι αυτή είναι μία αλήθεια, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός. Η προσευχή, αλήθεια είναι. Το δείπνο, αλήθεια είναι. Η καθαρά ζωή, ο αγιασμός, αλήθεια είναι. Το να κάνουμε κοινωνικά έργα, αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι η αλήθεια. Και αρπάζονται, ξέρετε, από μία αλήθεια και αυτή την αλήθεια πλέον. Και λέει, έκαναμε εμείς την προσευχή, λέει, των γονάτων. Τι είναι αυτό η προσευχή των γονάτων? Λέει, προσευχόμαστε πολύ. Έρε, την πατήσατε. Την προσευχή του αγιασμού, λάθος. Την προσευχή, λάθος. Προσέξτε. Μην κάνουμε το λάθος. Να πούμε, έτσι, είδες. Γι' αυτό, λοιπόν, στις τελευταίες μέρες πρέπει να μας καταλάβει όλους φόβο. Σημαία ετούτο. Έχουμε σημαία, αλλά η σημαία μας είναι ποιος?
1: Ο Χριστός.
0: Θα προχωρήσουμε. Έρχομαι στον άμβονα επάνω με τα μαλλιά μου βαμμένα καναρινή, πράσινα. Αλλά πράσινο, από εκείνα και έχουν τα πουλιά τα πράσινα. Λέω ένα παράδειγμα. Και μου λέει ο αγαπητός ο Απόστολος, σπίτι δεν έχεις φαίνεται κανέναν. Η γυναίκα σου έβαλε τσερότο στα μάτια της, δεν σε είδε, ρε άνθρωπε μου. Απόστολε, σε πιάσα. Ο Παύλος είχε πνεύμα Άγιον. Είχε, Απόστολε. Μου λες και κάτι άλλο τώρα, αδελφέ μου. Ο Παύλος προέβλεψε περί των ημερών της τελευταίας εκκλησίας. Λέει, πώς δεν προέβλεψε? Πού το λέει εδώ να μην βάφουμε τα μαλλιά μας πράσινα? Σε πιάνει έτσι, καταλαβες? Λέω, Σταλνού, έλα να ξεμάθω. Εσύ τι είσαι? Λέει, πιστεύω, λέει, και λατρεύω. Και ήρθες ο άνθρωπος στην εκκλησία με το μαγιό. Με το μαγιό στην εκκλησία. Πώς θα λέει? Πού το λέει? Και εμείς έρχεστε εις τον οίκον του Κυρίου με μαγιό. Το λέει ο Παύλος πουθενά? Και σε πιάνει, λες. Δεν το λέει. Δεν θα πει τίποτα. Εσείς δεν τα βάζετε αυτά τα πράγματα, λέει, εδώ. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και ακριβώς ο Θεός να μας φυλάξει από το να λέμε στις ψυχές, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Έτσι κάνουμε τρία πράγματα. Αστυνομεύουμε το Ευαγγέλιο και δεν το έχει κανένα αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, γινόμαστε άνθρωποι οι οποίοι διαλέξαμε τον ευκολότερο τρόπο για να διορθώσουμε με λόγια και με κηρύγματα και με το χέρι μας. Και τρίτον, κάνουμε τους από κάτω υποκριτές. Όταν σου έρχεται εδώ, σου έρχεται ντυμένος, όταν βγει έξω, γυρίζει με το μαγιό. Δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό πιστεύω προσωπικά με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ότι αν κάτι θα πρέπει να σταθεί με ένα απλό πνεύμα, πάντοτε πνεύμα αγάπης όμως, είναι

0: προσευχή μας.
1: Έχεις φόβον Θεού.
0: Είδες την ψυχούλα και είναι μια ψυχή και έχει μέσα της φόβο Θεού. Θα πάει έτσι σαν το καρδιογράφημα από εδώ, θα πέσει, θα σπιντάψει, θα βρει το δρόμο της. Φόβος Θεού. Όχι ο φόβος στην ανθρώπινη αυτή έννοια. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι που λέει επέπεσε φόβος μέγας. Αλλού θα τα διαβάσουμε τα εδάφια. Δεν ξαναφοβόνται να τρέμουνε, να κρύβονται, ξέρω εγώ, να κάνουν έτσι σαν τα μικρά τα παιδιά στο σκοτάδι. Δεν είναι αυτή η έννοια του φόβου. Όπου η Καινή Διαθήκη λέει και στην Παλαιά Οικονομία φόβος Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Θεού, είναι ότι το πρόσωπο του ζωντανού, του αληθινού πατέρα, στην εκφρασή του, στην πραγματικοποίηση της καθημερινής βιώσεως όπως τη ζούμε, βλέπει τον άνθρωπο και έχει ένα έμφυτο σεβασμό. Τον βλέπεις τον άλλον και λες δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς να το αναλύσεις. Φοβούμε ότι οι λέξεις φόβος στην καθομιλουμένη δεν έχει καμία έννοια με το πνευματικό περιεχόμενο του φόβου όπως εδώ διατυπώνεται. Να σας πω ακόμα από τις πράξεις των Αποστόλων δύο παραδείγματα. Ας πάρουμε το κεφάλαιο έψιλον, είναι λίγο παρακάτω. Στο έψιλον κεφάλαιο είναι γνωστό ότι περιγράφεται συν της άλλης και το παράδειγμα το ιστορικό εκείνο του Ανανία και της Σάπφυρας. Ανανίας και Σάπφυρα. Πουλούσαν όλοι τα χτήματά τους, επούλησε και ο Βαρναβάς, ο λεγόμενος Ιωσής. Κάπου είχε κάποιο χτηματάκι, έγινε μόδα στην εκκλησία, έτσι πίστευαν παιδί. Λένε δύο τα αντρόγινα εκεί τα γεροντάκια, λέει τι γίνεται με εμάς. Να το πουλήσουμε. Το πουλήσανε 250 λίρες, πήγαν εκεί πέρα, λέει ξέρεις λέει Πέτρο, λέει, είχαμε ένα χτηματάκι, έχει και εμείς λέει το οποίο. Όπως όλοι οι αδελφοί λέει το οποίο και εμείς, λέει, πιάσαμε 75 λιρίτσες, λέει. Και ο Πέτρος θα τους τοποθετήσει. Και είναι το τρομακτικό βάθος που νομίζω πως θα σταθεί αναγκαίον σε μια βαθύτερη έρευνα. Για ρώτησε με αυτό, για πάρε καρέκλα, για κάτσε εδώ. Σε κάλεσε κανένας να έρθει στην εκκλησία? Σου είπε κανένας να κάνεις ομολογία? Σε πίεσε κανένας να λάβεις μέρος στο δείπνο? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, τον οποίον διακονώ από το 1947, και κάνοντας έτσι, αντί να βγάλω υδρότα, βγάζω αίμα από το κεφάλι μου και από τον υδρότα μου. Δεν είπα κανενός ποτέ. Αντίθετος υπήρξα πάντοτε. Όπου ιδιαίτερα νέοι και νέες μου είπαν, αδελφέ μου, ξέρεις, να καθίσω να μιλήσουμε και τα λοιπά για το δείπνο. Σαν εκκλησία προτρέπω. Σαν άτομα, πρόσεξε τι κάνεις. Γιατί τώρα μας έκαμε σε αυτή την ιστορία? Γιατί να μας ραζιλέψεις? Γιατί να γελάνε οι θυγατέρες των Φιλιστέων και να παίζουν τα τύμπανα στην ασκάλωνα, λέει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει λόγος? Γιατί μας ταλαιπώρησε κατά αυτόν τον τρόπο? Και ο Πέτρος κάτι τέτοιο είπε στον Ανανία. Δεν κάνε άνθρωπο, για να δω. Ήταν το χτηματάκι δικό σας? Λέει μάλιστα, να το χαιρόσαστε. Εσείς και η εφορία. Σου είπε κανείς να το πουλήσεις? Λέει όχι. Σου είπα να μας φέρεις τα λεφτά? Λέει όχι. Σου είπαμε πώς θα το πουλήσεις? Όχι. Γιατί μας ταλαιπωρείς? Γιατί μπάζεις αμαρτία μες στην εκκλησία? Γιατί? Δεν καταλάβαμε, αδελφοί μου, κάτι. Και παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε με να το πω με τέτοια απλά λόγια, ώστε να το κατανοήσω πρώτα ο δούλος του Θεού. Βάρκα είμαστε, ξέρετε. Και ταξιδεύουμε μέσα σε αυτή τη βάρκα. Και έρχεται ο γιατρός και μου λέει, αδελφέ μου, να τραβήξω ένα σανίδι, λέει, που κρυώνουμε. Να το βάλουμε φωτιά. Γιατρέ μου, το σανίδι της βάρκας? Εμείς θα πνιγούμε, φουκαράδες. Ή πώς το καταλαβαίνετε, αδελφέ μου? τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή, τι νομίζετε πως θα γίνει, να το κουβεντιάσουμε το πράγμα, ορίστε. Έτσι ο καθένας θα τραβάει ένα σανίδι από τη βάρκα, δηλαδή. Ένα σπίτι μέσα στο οποίο μπήκαμε για να ζεσταθούμε από το χειμώνα 80 υπό το 0. Ένα τραβάει την πόρτα, άλλο κρύει το παράθυρο, άλλο βγάζει τα πατώματα. Τα λουλούδι μου άρεσε, λέει, το αλυσιδάκι, λέει, που είχε υβρίσει. Λέει και το κάνω έτσι αλυσιδάκι. Ρε άνθρωπε, με αυτό το αλυσιδάκι βρήκε να παίξει. Αυτό βαστάει τη βρύση όλη που πηγούμε εδώ μέσα από τα νερά. Αυτό βρήκε. Και τι να πει στι ψυχέ. Και τι να του κηρύξει. Και πώς θα να τους κηρύξεις. Και τι να κάνεις, λέγε Βασίλη. Και έτσι και πιάσεις τον άνθρωπο 40-70 χρόνια μέσα στις εκκλησίες, αν είναι μάλιστα από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά, τον πιάνεις από την πατούσα, τον βγάλεις ανάποδα όπως τους πνιγμένους και αντί να βγάλουν άρμη, βγάζουν εδάφια εκεί εδώ. Τι να τους πεις, τα ξέρουν όλα. Ένα νομίζω μένει. Να προσευχηθούμε, αδελφοί μου. Και ο ένας για τον άλλον, ας ζητήσει τούτο το καθεστώς, φόβος Θεού. Ακούς πράγματα να γίνονται. Και ως εκ της ιδιότητός σου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, πρεσβύτερος από το 1952-53. Αντιλαμβάνεστε τι σέσουλες γεγονότων περάσανε. Και προβλήματα και ζητήματα και τραγωδίες και δράματα. Και καταλήγεις στο τέλος και λες, τι να πεις τώρα, να σε μαλώσω, να σε φιλήσω, θα το ξανακάνεις. Να σου πω ότι σε αγαπώ, αυτό ναι, και να σε παρακαλέσω για κάτι άλλο. Ζήτησε φόβον Θεού. Εδώ αποδεικνύεται, δεν έχεις φόβο Θεού. Δεν υπάρχει, Γιώργο, φόβος Θεού. Τι του λες τώρα δογματικά και. Το μεγάλο θαύμα, οι άνθρωποι ζητάμε θαύματα και ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει στη ζωή μας θαύματα. Το πρώτο και ουσιαστικό θαύμα ύστερα από το Σταυρό είναι βλέπεις την ψυχή και έχει μέσα της φόβον από τις παρουσίες. Έλα, να σου πω λέει τι έγινε. Εμένα. Να μου πεις τι έγινε. Άμεσα το καλό σου σε μάπε. Δρόμο! Φύγε! Λέει, είδαξε, λέει. Είδες, λέει, που είναι δηλός, λέει, δε. Ρε, πες μου ό,τι θέλεις. Δηλώ από ελληνικά επίθετα πια, πάνω λεξικό, τι θέλεις. Μην νοιάζει εμένα. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι καθόλου. Και επειδή και οι άνθρωποι και οι εκκλησίες διψάνε για θαύματα, αλλά τα θαύματα είναι εσωτερικά. Και δεν υπάρχουνε, ψάχνουμε να τα βρούμε. Λέει, το ξέρεις αυτό, ναι, λέει, θαύμα. Λέει, τι θαύμα. Γαυγίζει, λέει. Λέει, τι γαυγίζει. Αφωνάζει, αου, αου, αου, αου. 7 ώρες, λέει. 8 ώρες. Λέει, και δεν βραχνιάζει. Δεν είναι θαύμα, λέει, αυτό. Άμεσα το καλό αυτό. Γαυγίζει 8 ώρες. Και είναι θαύμα αυτό. Πού το βρήκε. Τι πράγματα είναι αυτά. Πώς το έκανα αυτό. Θέλω να με ρωτήσεις και να σε ρωτήσω με απλότητα αγάπης. Πώς το έκανες αυτό. Τι κουβέντα ήταν αυτό. Πώς ανεμίχθησες σε αυτό το θέμα. Έλεγα έξω. Ο Θεός με οδήγησε κάποτε σε μια ψυχή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε ούτε γνώση, σωστή γνώση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε σωτηρία. Στη γενική έννοια του όρου, με βεβαιότητα ουρανού. Ήτανε η φτωχή ελαφρώς λαντερνοργής, σαν λαντέρνα ήτανε. Τραγική η ύπαρξη. Μια φορά πήγε ο άντρας της για δουλειά και στο μεσημέρι, όταν και αυτή ασχόλασε και αυτή δούλευε κάπου,